ρώτησε και σε εμάς. Μόνον έτσι εξηγείται η ανανέωση και η διαιώνιση του πράσινου εκείνου μπαλώματος και του καλαμιώνα λίγο παρακάτω. Πετώντας τα κάθε τόσο και λίγο χαμηλότερα, χάρηκα όταν συγκεντρώνοντας τα όλα σε βραχογωνιά, εκεί που τέλειωναν τα βότσαλα, το άπλωμά τους, τους έβαλα φωτιά, στρωματώνοντας πρώτα τα ξεροκάλαμα. Αλάτιζε ήδη ο Αρτέμιος τα ψάρια όταν πήγα κοντά του. Τα είχε ξύσει έχοντας για σκαμνή μια πέτρα με τα πόδια του μέσα στο νερό. Και καθώς γέμισε ο τόπος από λέπια και είχε πετάξει λίγο ανοιχτότερα σβάραχνα και σπλάχνα, κατασκανδάλισε τα λέμαργα κεφαλόπουλα που άγρια άρχισαν να τσαλαβουτούν για να τα αρπάξουν. Ύστερα αργά αργά σέρνονταν στον αφρό με ανοιχτό το στόμα για να ρουφήξουν κάθε τι που επέπλεε. Μου άρεσε να τα χαζοβλέπω. Εκείνος όμως άλλα πράγματα παρατηρούσε. Διαλύματα έκανε από τις άλλες εργασίες και πήγαινε κάθε τόσο να παρατηρήσει τα κάτω. Κατάλαβα το λογισμό του και του μίλησα. Δηλαδή και για χταπόδι δεν θα έλεγε όχι η όρεξή σου. Τόση μυρωδιά που βγήκε και με τόσο το λέρωμα που έγινε στο νερό, δεν είναι δυνατόν να αφήσουν ανερέθιστο και ασκανδάλιστο κανένα που θα περιπολεί στα κοντινά μας. Γι' αυτό έχω στημένο έτοιμο το καμάκι. Θα μπορούσαμε βέβαια να έχουμε στα κάρβουνα και μύδια που μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά εσύ δεν θέλησες να σταματήσουμε στη Σμύρνα. Θα καθυστερούσαμε ευλογημένα περισσότερο. Δεν βλέπεις που πέρασε ήδη το μεσημέρι? Θα κάνουμε στάση στην επιστροφή και θα μαζέψουμε όσα θέλεις. Κράτα την όρεξή σου για το δείπνο στο μοναστήρι. Γέμισε τη σκάρα με μεγαλοσαργούς αφού τους λάδωσε λίγο και τους πασπάλισε με ρίγανη πρώτα. Αρέωσε για ταπείνωση τη δυνατή καρβουνιά, έθεσε ανάμεσά της πέτρες αντί για πυροστιά και απίθωσε τη σκάρα. Ξαναμπήκε στη βάρκα και έβγαλε από το κάτω της πλώρης τουρβά και καλάθι. Έθεσε μπροστά μου μια γαβάθα και 3-4 λεμόνια και έπιασε το μπουκάλι με το λάδι. «Θα κάνουμε και ντοματοσαλάτα?» ρώτησε. «Με τόσα και τέτοια ψάρια, τι τη θέλουμε τη σαλάτα?» είπα. Τότε άδειασε το υπόλοιπο του λαδιού και υπέδειξε. Κόψε στη μέση τα λεμόνια, ξεζούμισέ τα μέσα στο λάδι και ύστερα πάρε τα δυο πυρούνια, ένωσέ τα και χτύπα το μείγμα καλά μέχρι να δέσει και να πήξει. Εγώ θα προσέχω και θα γυρίζω τα ψάρια. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι στην ερημιά θα τα τρώγαμε και με λαδολέμονο. Κουραστήκαμε, ψηθήκαμε, αλλά θα την απολαύσουμε την εκδρομή. Και κρασάκι έχω στο καλάτι. Α, καλά που το θυμήθηκα. Πήγαινε σε παρακαλώ και βάλε το μπουκάλι να τρέχει πάνω του τη σπιγούλα στο νερό για να κρυώσει. Καθώς ασχολούμουν με τα κατανάθεση, έβλεπα προς την ανθρακιά και έτρεχαν τα σάλια μου. Με υποδούλωσαν μοσχομυρωδιές, πείνα και λεμαργία. Ανέβαινε προς τα επάνω και εκείνη κνήσα τόσο προκλητικά σε κάθε γύρισμα της κάρας. Και αφού ομοιοπαθείς τους ήθελαν τους θεούς τους νεφελιγέρετες και μη, οι αρχαίοι προγονείς μας, πώς εκείνοι προσκαλούμενοι μάλιστα να μην πετούσαν προθυμότατα πάνω από σπονδές και κρασοβόλια, κοψίδα, κοψίδια, κνήσες και φαγοπότια. Με έκπληξή μου είδα πως σε μια στιγμή ο Αρτέμιος πήγε στη βάρκα και επιστρέφοντας κρατούσε στα χέρια του 4 κοκάλια. Τα πασπάλισε με αλάτι και όπως ήταν ακαθάριστα το τοποθέτησε στα περιμετρικά της ανθρακιάς. Μήπως και μας πέσουν τα άλλα λίγα ή μας παρουσιαστεί κανένας απρόσκλητος πεινασμένος, είπε μόνος του, για να δικαιολογήσει την ενέργειά του και να προλάβει αυτά που ήθελα να του πω εγώ. «Μου σαφήρισε εδώ στην ερημιά και έτσι ακαθάριστα?» ρώτησε. «Δεν ξέρεις εσύ, ποτέ δεν τα καθαρίζουν και με τα λέπια τους πάντοτε τα ψήνουν σαν βγουν σε ακροθαλασσιά οι ψαράδες. Και αν θέλεις, ρώτα όποιον θέλεις».
Κάμποση ώρα ξεκουραστήκαμε ξαπλωμένοι στο στρώμα μας, που χίλιες μύριες μικροψηφίδες και άλλα τόσα χαλικάκια το αποτελούσαν. Λία, γυαλιστερά, κατακάθαρα, από το επιαιώνες καλοπλήσιμο που τους κάνει το κύμα, άλλοτε με νανούρισμα και χαϊδευτικό και άλλοτε άγριο και με τη βία, ανάλογα με το σε ποια διάθεση θα βρεθεί, κατά ποιος άνεμος τον γαλήνιό του ύπνο θα ταράξει. Την σκίαζε και τη δρόσιζε τούτη την ωραιότητα ο γκρεμός, και ήταν ό,τι θα επιθυμούσαν η ψυχή και το σώμα μας μετά από το υπέροχο και μέχρι κόρου φαγητό μας. Θα έπρεπε να είχαμε χορτάσει και από ύπνο. Ευδιάθετοι ως ήταν επόμενο, ξυπνήσαμε, και αφού στην πηγούλα πάλι πήγαμε για να πλύνουμε το πρόσωπό μας και να πιούμε, καθίσαμε κάπου δίπλα της, βλέπαμε τα γύρω μας και συζητούσαμε για όλα. Αν τούτη η πηγή Αρτέμια ήταν μερικά μέτρα ψηλότερα και πατούσε το νεράκι της τον Αρσανά, θα το πήγαινα με σωλήνες έως εκεί και θα τον μετέβαλα σε κάθισμα, είπα κάποια στιγμή. Άρχισες πάλι τις θεωρίες σου και λες και αστοχίες. Δεν στεριώνουν σε τούτες τις κατρακύλες σωλήνες με κανένα τρόπο. Αλλά κι αν ακόμα τα κατάφερνες, κομμάτια θα τις έκαναν οι πρώτες κατολιστήσεις. Άσε που τότε σε ψισταριά και καφενέ θα μεταβάλλονταν τα εκεί, αφού και νερό θα έβρισκαν οι καϊξίδες και ψαράδες, και επομένως οριστικό και μόνιμο το βόλεμά τους. Ενώ τώρα από εδώ είναι αναγκασμένοι να γεμίζουν τα βαρελάκια τους, πράγμα που τους είναι πολύ δύσκολο όταν έχει έστω και λίγο θαλασσάκι, αφού μουράγιο δεν υπάρχει εδώ, και εκεί ίσα ίσα για να φάνε μένουν. Καλή ησυχία θα είχες, και μη σου διαφεύγει πως όλοι οι γνωστοί και φίλοι σου, και εγώ φυσικά, φέρετρο και κονάκι μας θα το κάναμε, ήθελες δεν ήθελες. Αν δεν έχει μόνο τα καλά του να είναι το σπίτι σου τόσο προσιτό από θαλάσσις και μόλις πάνω από το κύμα, έχει και τα στραβά και τα νυπόφορα καμιά φορά επακόλουθά του. Δεν βρήκα τίποτα να αντιμιλήσω, ήταν τόσο πιστικός. Εμπρός τώρα, καιρός να του δίνουμε για αλλού, είπα, και γιατί πράγματι πίστεψα πως ήρθε η ώρα που έπρεπε να φύγουμε και για να βγω από την αμηχανία στην οποία με είχε περιαγάγει. Μαζέψαμε όλα τα πράγματα και τα τοποθετήσαμε πάλι με προσοχή στη βάρκα. Έσπρωξε με του καμακιού την ανάποδη λίγο τη στεριά ο Αρτέμιος. Ξεκόλλησε εκείνη αμέσως από τα βοτσαλάκια και γλυκογλίστρησε προς τα μέσα. Βαθιά μπλε, σχεδόν κατάμαυρα τώρα, τα δεξιά μας και προς τον κρεμνό νερά. Δίκιο έχουν οι τοπικοί χάρτες τούτη τη θαλασσομεριά να την ονοματίζουν σκοτεινή.

παραπλέοντας κάβο κούβαρο και καυσοκαλύβια. «Και τώρα κατά πού η πλώρη μας?» ρώτησε μόλις η προπέλα άρχισε να στριφοσπρώχνει τα από πίσω. «Μια και φτάσαμε ως εδώ και έχουμε ακόμα ώρες μπροστά μας, κόψε όλο δυτικά. Πρέπει να παραπλέψουμε όλη την νότια τούτη και μέχρι το άλλο φανάρι ακτή. Να αναπαύσουμε το λογισμό πως είδαμε όλες τις εσοχές και αγκάλες και τα πανοτόπια. Μόλις παρακάμψαμε τον κάβο των Αγίων Πάντων και περάσαμε το βράχο που οι ψαράδες κούβαρο τον λένε, φάνηκε ο ελαιώνας του ομώνυμου κελιού πάνω σε βαθμιδωτά πεζούλια. Να κελί ωραίο, ήσυχο και έτοιμο, σαν τον Ευαγγελισμό στα Γιαννακόπουλα και ακόμα πιο ωραίο. Όχι αυτά τα παράξενα που ακούω να μαραδιάζεις μέρες τώρα. Δεν είναι αυτό για μένα, πάτερ Αρτέμιε. Ρώτησε και πληροφορήθηκα λεπτομερώς γι' αυτό καιρό τώρα τον Παπα Ευστράτιο του Γεροκλήμη στα Κατουνάκια. Μαζεύτηκαν πολλοί στη συνοδεία και δεν μπορούσαν να οικονομηθούν στην ασκητική καλύβα. Πήραν νησιακές τις ελιές του κελιού για να τις μαζέψουν και να βγάζουν το λάδι. Μήνες μάζευαν και τελειωμό δεν είχαν. Δεν είναι λοιπόν για μένα. Αδικούνται τέτοια κελιά όταν έχουν ένικο ένα ή δύο. Οι Άγιοι Πάντες χρειάζονται συνοδεία μεγάλη. Δεν στρίψαμε στη μεγαλοσκισμάδα του ασανάτου Αγίου Νείλου. Εδώ είναι το θαλασσινό πριγκιπάτο του Γέρο Μεθοδίου. Εδώ ξημεροβραδιάζεται με τη βάρκα και τα δίχτυα του παρέα με κοσμικούς ψαράδες. Ευχαρίστως παρατάει τον αγριογούρουνον το κυνηγητό στα ψηλά και στον κρύο νερόν τις δροσάδες και παίρνει με τον καλοσαμαρωμένο κίτσο του την κατηφόρα μόλις από τα κορφοβούνια του παρατηρήσει μπουνάτσα. Κάναμε το σταυρό μας και επικαλεστήκαμε τη χάρη του προστάτου του Οσίου Μυροβλήτου, του οποίου το κανδύλι παρατάφτα μέρα νύχτα αναμένο φροντίζει να είναι, μόλις αντικρίσαμε το σπήλαιο της άκρας ασκήσεως και του αγιασμού του και συνεχίσαμε την πορεία. Περάσαμε κάτω από τα καυσοκαλύβια ψάλλοντας το πολιτίκιο και το κοντάκιο της Αγίας Τριάδος. Αφήσαμε στη συνέχεια τα βραχονίσια του Αγίου Χριστοφόρου στα αριστερά μας και πρότεινα να κοντοσταθούμε για λίγο κάτω από το σπήλαιο του Οσίου Νύφωνος. Μην ωραίγεσαι, μπορεί να είναι ωραίο και ερημικό το μέρος, αλλά ούτε να ανέβει ούτε να κατέβει μπορεί κανείς τον γκρεμό του. Από τα καυσοκαλύβια ξεκινούν όσοι θέλουν να το προσκυνήσουν, κάνοντας αρκετής ώρας πορεία στο κατσίκο μονοπάτι. Πήγα εγώ κάποτε. Ένα μικρό εκκλησάκι είναι και κάποιοι ψευτοχώροι όλο κι όλο. Και από νερό, όσο η σκεπή του μαζεύει το χειμώνα, σε παρακείμενη στερνούλα. Μου είχαν πει ότι παλιότερα, που έμενε μέσα ησυχαστής, είχε εντοπίσει κάπου πλησίον στα ριζά ενός βράχου μια δακρορροή και βολευόταν όπως όπως. Πηγαίνουν οι καυσοκαλυβίτες και όσοι τύχουν προσκυνητές στη μνήμη του 14 Ιουνίου και κάνουν αγρυπνία και θεία λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Νύφωνος που ήταν μαθητής του Πάτρονός των Αγίου Μαξίμου και τον θεωρούν και τούτον πολύ δικό τους ασκητή και Άγιο.

Οι Αγίου Βασιλιάδες ασκητές. Φτάνοντας κάτω ακριβώς από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου και κοιτάζοντας με προσοχή ίσια πάνω σε εκείνα τα εθέρια ύψη, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε των ησυχαστών της καλύβες ανάμεσα στους βράχους, θερμά παρακαλούσαμε να έχουμε την ευχή τους. Παμπάλαια η σκήτη. Ό,τι απόλυτα αυταπαρνητικό, ξενιτευτικό, απόκοσμο και ολοκαυτωματικό στη δόξα του Θεού έχει να παρουσιάσει ο Ορθόδοξος Άθωνάς μας στην Ιδρώγειο και στην ανθρωπότητα. Ούτε κρεμμύδι δε φυτρώνει εκεί. Αλλά και αν φύτρωνε κάτι, με τι θα ποτιζόταν στην αυγουστιάτικη κάψα, αφού αγωνία και προσευχή των ουρανοπολιτών εκείνων είναι να γεμίσει με νεράκι στερνούλα τους η λαξευτή με τις βροχές του χειμώνα. Με τέτοια άσκηση και στέρηση και των στοιχειωδών επιγείων όμως έζησαν και άγιασαν εκεί πολλές ψυχές και προσωπικότητες. Πρόλαβα το μεγάλο χημικό, αναγνωρισμένο και στο εξωτερικό, Γεράσιμο Μενάγια. «Εκεί πάνω να πας να ασκητέψεις», ξεστόμησε ο Αρτέμιος με καταφανή πειρακτική διάθεση και για να με προσγειώσει. «Να λείπουν τέτοια αστεία», ήταν η απάντησή μου. Μόλις την προηγούμενη χρονιά είχα την τόλμη και την πρωτοβουλία, πρωτοτυπώντας το πρόγραμμα της ανατεσιεράς μονές καθιερωμένης ετήσιας προσκυνηματικής εκδρομής των τελειοφύτων, να τους οδηγήσω ως εκεί λίγες μέρες πρώτων απολυτηρίων εξετάσεών των. Ταλαιπωρήθηκαν, υδροκόπησαν στην ατέλειωτη ανωδική πορεία, γιατί είναι από τις δυσκολότερες του όρους, αλλά έμειναν ενθουσιασμένοι. Άξιζε τον κόπο. Δυσφόρησαν πολύ στην αρχή και με κατέκριναν ευθέως. Όταν φτάσαμε όμως εκεί απάνω και αρχίσαμε να επισκεπτόμεθα καλύβες και ασκητές, βουβάθηκαν, μαρμάρωσαν και το μόνο που σκέφτηκαν ήταν να ομολογήσουν την ενοχή τους, να μου ζητήσουν συγγνώμη και να με ευχαριστήσουν. Λησμονιέται εκείνη η επίσκεψή μας στο ταπεινό ησυχαστήριο των εισοδίων της Θεοτόκου και η συμπεριφορά απέναντί μας του ευλογημένου ασκητού Γέροδα Μασκηνού και τη συνοδεία του? Φέρε να κεράσουμε τον αδελφό και τα παιδιά, πάτερ Μωυσή. Πήγε και ξεκαπάκωσε το στόμα της τερνούλας. Έφερε σύντομα μισογεμάτο τον κουβά με το βρόχινο νερό και άρχισε να το μεταγγίζει στην πύληνη κανάτα. Παρατηρήσαμε ύστερα αμηχανία και στον εθέργιο εκείνο γέροντα και στον αρετοστόλιστο υποτακτικό. Κατάλαβα πως το πρόβλημα ήταν που να έβρισκαν τόσα πολλά ποτήρια και θέλησα να δώσω λύση. Αν δεν υπάρχει γέροντα κανένα κονσερβοκούτι, καμιά δυσκολία και ανησυχία. «Θα πιούμε όλοι από την κανάτα», είπα και ετοιμάστηκα να την πάρω στα χέρια μου. Έτρεξε τότε και έφερε δύο ξύλινα κυπελάκια, τα οποία μεταχειρίστηκαμε όλοι εναλλάξ. Μόνο που η κανάτα ξαναγεμίστηκε αρκετές φορές και ο κουβάς δύο, ως καλά θυμάμαι. «Να φέρετε και κανένα σίκο ευλογημένη». Αλληλοκοιτάχθηκαν τα παιδιά και απόρρισα κι εγώ πού θα τα βρίσκαν τα σίκα σε εκείνα τα κατσάβραχα. Σε λίγο πρόβαλε ο δεύτερος υποτακτικός, πατήρ Παρθένιος, κρατώντας στα χέρια του ένα χαρτοκούρτι και καταλάβαμε όλοι. Το απόθεσε κάτω και άρχισε να ψάχνει μέσα στα ξεροδαφνόφυλλα. Συμπλήρωσε τον αριθμό και περιέφερε ύστερα το πιάτο να παίρνει ο καθένας. Στα βλέμματα απορίας των μαθητών ανταποκρίθηκε ο γέροντας. «Τα βάζουμε μετά το λιάσιμό τους μέσα στα δαφνόφυλλα, για να μην τα πιάνει το σκουλίκι και για να αρωματιστούνε. Μικρά, άνοστα, κατάξερα. Ποιος ξέρει από πού και πότε τα είχαν μαζέψει. Είχα μια ανησυχία. Ευτυχώς, κανείς δεν έδειξε το παραμικρό.
μάσησαν, κατάπιαν και ευχαρίστησαν όλοι. Να τους επισκέφθηκαν ξάφνου και μαζικώς η σοβαρότης και ευγένεια, να τους αποσβόλωσε το απόλυτα όσιο και λιτό της βιωτής των πατέρων, όπως και να έχει το πράγμα, δόξασα το Θεό γιατί ξέρεις καμιά φορά. Δεν είναι μόνο που έχεις να κάνεις με παιδιά, είναι και που φθονεί και βασκαίνει ο διάβολος τα καλά και ψυχοφελή. Αμολάει ένας τους μια κοτσάνα, σκάει το άλλο στα γέλια, πάει το κακό αλυσιδωτά, σε κάνουν ρεζίλι, δυναμητίζεται, συνεργούντος και του σατανά, το άγιο κλίμα. Καταστρέφεται όλον η καλή διάθεση και δεν σου μένει ύστερα τίποτα άλλο από το να τα βάζεις με τον εαυτό σου και με την ώρα που είχες την έμπνευση να οδηγήσεις τούτα τα εφηβικά μικροθεριά σε τόσο υψηλά και απόκοσμα θεάματα και τα ανώριμα και απερίσκεπτα νεανικά μυαλά τους σε αξιολόγηση τόσο ασυνήθιστων φαινομένων και καταστάσεων. «Γέροντα, σας μακαρίζουμε που ζείτε σε αυτό τον ερημικό και άγιο τόπο», είπε ένας τους, και ένιωσα ανακουφισμένος πλέον πέρα ως πέρα. «Σεις, παιδιά μου, μας μακαρίζετε γιατί εντυπωσιάζεστε και κρίνετε από τα φαινόμενα. Εμείς όμως ανησυχούμε για την κρίση που θα κάνει ο Θεός για μας. Εδώ οι επισκέψεις είναι σπάνιες και χαρά στο κουράγιο σας που ήρθατε να δείτε εμάς τους ταπεινούς και αναξίους. Δεν υπάρχουν εδώ οχλήσεις, έξωθεν πειρασμοί και αφορμές για αμαρτία. Επομένως καταλαβαίνετε πώς και ίους μας θέλει ο Πανάγαθος Θεός. Αν λοιπόν εμείς αμελήσουμε και δεν κάνουμε καμιά προκοπή, τότε και ο τόπος ακόμη αυτός θα είναι κατήγορος και σε κατάκρισή μας, γιατί καταργούμε τον προορισμό του. Ιδού 3 έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη και ούχε βρίσκω. Έκοψον αυτήν η νατή και την γην καταργή. Λουκά 13:7. Είχε πει ο Κύριος απογοητευμένος σε κάποια περίπτωση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ χρειάζεται συνεχής εγρήγορσης και μεγάλη προσοχή, γιατί αν δεν είσαι όπως σε θέλει ο Θεός και το ζητάει ο τόπος, τότε σε ανακρίνουν αυστηρά κάθε μέρα και κάθε νύχτα ο ουρανός, ο αέρας, η συνείδησης, οι προαναπαυσαμένοι πατέρες, η καλύβα μας και οι βράχοι μας ακόμα. Όταν κατά τον αποχαιρετισμό ο γέροντας χάρισε σε αγιασμό και ευλογία του καθενός μας από ένα ξύλινο σταυρουδάκι που ήταν εργόχειρό τους, ντραπήκαμε πολύ που αποποιήθηκε στεναρός προσπάθειά μου να αφήσω κάποιο αντίτιμο. Ήταν λάθος μας που εμείς ανεβήκαμε έως εκεί απάνω με χέρια αδιανά. Στη μεγάλη κατηφόρα για τα κατουνάκια και τα καρούλια κανένας δεν μιλούσε. Βήματα μπαστούνιων κρότη και πού και πού κανένα παραπάτημα με επακόλουθο άτσαλο γλίστριμα που χαλούσε τους ρυθμούς ακούγονταν μόνον. Σαν τους Αγίους Αποστόλους όταν κατέβαιναν από το Θαβόρ είχε τολμήσει να συλλάβει την παρομοίωση κάποιος, όπως πληροφορήθηκε αργότερα, και να την εξομολογηθεί σε διπλανό του. «Αν δεν μας φέρνατε εδώ, κινδυνεύαμε να μείνουμε 6 χρόνια στο Αγιον Όρος και να το αποχωριστούμε οι περισσότεροι χωρίς να γνωρίσουμε την αγιότερη πτυχή και πνευματική διάστασή του», μου είπαν ευχαριστώντας με σε ένα ολιγόλεπτο αναπαυτικό διάλειμμα της μακράς και εξίσου δύσκολης καθόδου μας. Πλησιάζοντας προς τις Αλικές, υπέδειξα στον Αρτέμιο να ελαττώσει τις τροφές της μηχανής για να παρατηρήσω προσεκτικότερα τη σπηλιά στην άκρη του κάβου. Ο δεσπότης μας Ναθαναήλ μας είχε πει πως γνώρισε έναν μοναχό που ασκήτευε σε αυτήν στη δεκαετία του 50 και από τότε φόλιασαν επίμονα στη μνήμη και τη φαντασία μου, έτσι αόριστα και γενικά, η μορφή, η ασκητική προσπάθειά του και ο χώρος των κινήσεων και της ενδιετήσεώς του.
Σχεδόν αράξαμε μπροστά από την όχθη της και παρατηρούσαμε τη μορφή, την είσοδο και όσο μας ήταν δυνατό από το εσωτερικό της. Θα του ήταν φαίνεται μεγάλο το άνοιγμα και για να μην είναι θεατά τα εντός, καθώς επίσης και ο ίδιος από τους παραπλέοντας, έκτισε με ξερολιθιά το εμπρός, αφήνοντας και μέρος για την είσοδό του. Και με τη συγκοινωνία ο Σάκης περνούσα και έτσι από μακρύτερα διέκρινα τα δείγματα περιποιήσεώς της από άνθρωπο που την αγαπούσε. Αλλά τώρα ήσαν εμφανέστερες οι αποδείξεις μονίμου ασκήσεως και βιωτής σε τούτη την πνευματική παλέτα.

Οι Αλικές και ο Φάρος του Νυμφαίου. Και να τη επιτέλους η τοποθετία των Αλικών. Μια βραχόγλωσσα του Νυμφαίου και εδώ. Βγαλμένη εκεί στα χαμηλά του, κάνα μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σταματήσαμε και δέσαμε στην άκρη. Σαλτάραμε πάνω της και αρχίσαμε να την περιεργαζόμαστε και να την ευλαβοπερπατούμε. Την είπαν Αλικές, επειδή καθώς πάει στους βράχους η νοτιά και ξεχύνεται προς τα επάνω, γεμίζει με αρμυρό νερό τις πολλές αυτοκατασκεύαστες γούρνες και κοιλότητές της. Αρχίζει ύστερα ο ήλιος το δικό του επιτόπιο έργο. Πυρακτώνει ξέρες και επιφάνειες και είναι έτοιμο για συγκομιδή το αγνό και κατακάθαρο αλάτι. Παλαιότερα έρχονταν με τις βάρκες τους και το μάζευαν καυσοκαλυβίτες και κατουναγιώτες ασκητές. Κατ' άλλους, στις λίγο παραπάνω σπηλαιοσχισμάδες ασκήτευαν κατά το παρελθόν μοναχοί, τον οποίον το βιοποριστικό ταπεινό εργόχειρο ήταν η αλατοκαλλιέργεια. Το μάζευαν και το μοίραζαν στις γειτονικές σκήτες και τα μοναστήρια και εκείνα τους αντιδόριζαν τα προστοζήν αναγκαία. Είπα στον πατέρα Αρτέμιο ότι δυσκολευόμουν να κάνω αποδεκτή τούτη τη δεύτερη εκδοχή, έως ότου περνώντας κάποτε με τη συγκοινωνία απ' εδώ μαζί με τον πατέρα Νεόφυτο, κατά την περίοδο που τον είχα επιμελητή και πορτάρι στη σχολή, συζητήσει ως γενομένης, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για την πρώτη, αναφέρθηκε με τόσο ενθουσιασμό και περιγραφικότητα στη δεύτερη εκδοχή που με έβαλε σε λογισμούς και υποψίες. Σκοπίμως αμφισβήτησα τα λεγόμενά του, οπότε αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι είχε προσωπική πείρα του πράγματος. Ερέθησε τότε τόσο την περιέργειά μου που οικέτευσα να μου γίνει πιο σαφής. Τότε μου αποκάλυψε ότι επί δύο ολόκληρα χρόνια, 1945 έως 1947, έζησε ζωή εγκλείστου σε μια σπηλιά και μου έδειξε με το χέρι του εκεί προς το αριστερό δασωμένο με πουρνάρια χαράδρομα. Αυθόρμητα ζήτησε να μου πει περισσότερα για εκείνα τα χρόνια της μοναχικής ζωής και εμπειρίας του. Αλλά έγινε σιωπηλός και έδειχνε πως μετάνιωσε που και τόσα μου είπε. «Πες μου τουλάχιστον από νερό πως πορευόσουν», τον θερμοπαρακάλεσα. Μου είπε ότι στις ανιχνεύσεις του παρατήρησε πως από ένα σταλαγμίτι έπεφτε ανά κάποια δευτερόλεπτα και μια σταγόνα και πως τοποθετούσε από κάτω ένα κονσερβοκούτι και αυτό ήταν όλο. Δεν είχε διψάσει ποτέ. Και όταν προχώρησα και τον ρώτησα και για πλήσιμο, γέλασε καλόκαρδα και απάντησε όχι και τέτοιες πολυτέλειες. Από εκείνη την τυχαία συζήτηση έτρεφα βαθιά εκτίμηση και θαυμασμό προς τον πατέρα Νεόφυτο. Τόσο κοντά και στο πλάι μας μπορεί να κάθεται και να συνομιλεί μαζί μας ένας όσιος με πόνους αγωνιστικούς και εμπειρίες θείες και εμείς αφελείς και ανύποπτοι να του συμπεριφερόμαστε τόσο πεζά και απερίσκεπτα, ενώ θα έπρεπε να προσπίπτουμε στα πόδια του και να ζητάμε την ευχή του. Ενθουσιάστηκε ο πατήρ Αρτέμιος από τη διήγηση και ζήτησε να προσπαθήσουμε να βρούμε τη σπηλιά του. Βαδίσαμε, ψάξαμε για κάμποσο, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Πυκνά τα πουρνάρια και σαν να μην φτάνουν οι κατολιστήσεις, είναι και τα αγριογούρουνα που δεν λένε να σταματήσουν ποτέ τις ανασκαφές και έτσι είναι εντελώς μάτιο για σένα να ψάχνεις μετά από τόσα χρόνια για ίχνη ενδιετήσεως ασκητού σε τούτα τα αγριοτόπια. Γυρίσαμε και μπήκαμε στη βάρκα που μας περίμενε δεμένη σε ένα πετροεξόγκωμα. Ήμασταν πλέον στο δυτικό ακρογόνιασμα της Αθωνίτικης Χερσονήσου, στα κράσπεδα του Νυμφαίου. Έριξε ο Αρτέμιος μια ματιά προς τον πακτωμένο
πάνω σε βραχοίψωμα φάρο και είπε: «Κι όταν δε φώτιζε τις νύχτες του οι πανσέλινες, τον εξυπηρετούσαν οι αναλαμπές του φάρου. Θα προχωρήσουμε και προς τα επάνω?» ρώτησε στη συνέχεια. «Όχι, αδελφέ μου. Έως εδώ ήταν το θαλασσοπορικό μας. Ξέρουμε πολύ καλά πως τα παραπέρα σπάνια βρίσκεις καλύβα άδεια και τετραγωνικό επίπεδο που να μην είναι κατηλημένο από εραστές της ασκήσεως, της ησυχίας και της προσευχής. Καρούλια, Κατουνάκια, Μικραγιάννα, Αγία Άννα, Βουλευτήρια. Δεν είναι έρημες. Πολλοί άνθρωπες τις κατάντησαν όλες εκείνες τις βραχοπλαγιές. Δεν είναι για μένα. Αν θέλω γειτονιά και περάσματα έξω από τη στράτα και την πόρτα μου, τότε μένω στις Καριές ή στη Λαύρα». Σημάδεψε λοιπόν με την πλώρη τον Ακράθο και τη Σμύρνα για να βγάλουμε και μύδια και από εκεί ίσια για το μοναστήρι μας. Ήταν της εκδρομής μας όλα τόσο ευχάριστα έως εδώ. Γλιστρούσε στην επιφάνεια η βάρκα μας τόσο ήρεμα και μαλακά, μαζέστενε τις πλάτες ο ήλιος υπερβολικά, κροτούσε και η ευλογημένη μηχανή τόσο μονότονα που με κατέλαβε νύστα. Κοίταξα προς τα κάτω, μήπως και μπορούσα να γύρω σε κανένα κενό της βάρκας. Ευτυχώς και αντιθέτως, ο Αρτέμιος ήρθε σε ψυχική εφορία και διάθεση και σαν άρχισε το ψαλτικό δεν έλεγε να σταματήσει. Έψαλε ό,τι νόμιζε πως ήταν θαλασσινό. «Καλός μουσικός και καλήφωνος ψάλτης, πώς να μην τον ακούσεις? Στην αρχή με βαριεστημάρα και ίσα ίσα από ευγένεια ισοκρατούσα. Αλλά ήταν μέχρι που με εγκατέλειψε το δαιμόνιο του ύπνου, γιατί δεν άντεξε τα αδόμενα άγια λόγια και τον δοξαστικό των θείων μυστηρίων ήχο. Στο εξής λοιπόν, στασίδι και αναλόγοι, κάναμε την πρίμη μας και δεν αφήσαμε τροπάριο, θεοτοκίο, ιρμό, στίχο ψαλτηρίου, εξαποστηλάριο και ό,τι άλλο αρκεί να θυμόμασταν πως είχε ή πενισόταν βουνά και βουνίσια, θάλασσα και θαλασσινά. Θαλάσσις το ερυθρέον πέλαγος, αυρόχη σύχνεσιν ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυροτύπης Μωσέος χερσή, του αμαλίκτην δύναμην εν τη ερήμο ετροπόσατο. Εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις, αλληλούια. Εν τη ερυθρά θαλάσση της απειρογάμου νύμφης εικόν διαγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής, διαιρέτης του ύδατος, ενθάδε Γαβρίλ, υπηρέτης του θαύματος. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη. Τη βαριάδος θάλασσα συν πεσή Ζεβεδαίου, τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Συνειδητοποιήσαμε βέβαια αμέσως πως ανακόλουθα ψάλαμε τα τροπάρια και άτακτα και προθύστερα μπαινοβγαίναμε σε εσπερινούς, όρθρους και άλλες ακολουθίες. Αλλά τι μας ένοιαζε? Οι προθέσεις μας και οι εξάρσεις του μυαλού μας στο Θεό και στη μεγαλοσύνη Του ήταν που μετρούσαν. Η πιο φεδρή πλευρά του πράγματος ήταν άλλη. Όταν ενώ αρχίζαμε καλά και με εμπιστοσύνη στο μνημονικό μας, συνέβαινε μάλλον αρκετές φορές να βουβαινόμαστε τελείως, μην μπορώντας να θυμηθούμε τη συνέχεια του ιερού ύμνου. Τότε αμήχανοι και με απορία αλληλοκοιταζόμασταν και συνήθως καταλήγαμε σε γέλια. Και ποιον φοβόμαστε μήπως μας κατσαδιάσει? Ούτε οι γεροντάδες μας άκουγαν, ούτε ο τυπικάρης ήταν παρόν να μας αγριοκοιτάξει. Έτσι, στη μέση ή ατέλειωτον τον αφήναμε και βρίσκοντας
πάλι τη χρεωστική προς τις αδόμενες αλήθειες σοβαρότητά μας, αρχίζαμε αμέσως άλλον. Δεν άντεξε στον πειρασμό όταν ζυγώσαμε, ως ήταν να περάσουμε ανοιχτά από τη Σάρα και το Περδίκι και είδε βάρκα στον Κολπίσκο και τα αφεντικά της να μολάνε δίχτυα, γιατί αποδειχνόταν δικαιωνόμενος για όσα με είχε προειδοποιήσει. Μου την έδειξε με το χέρι του και παρενέβαλε τη φράση «Τα βλέπεις που σου έλεγα, πού να περάσουν και 2-3 ώρες ακόμα». Κατένευσα πως είχε δίκιο, χαμογέλασε ικανοποιημένος και ένωσε πάλι μαζί μου τα λόγια και τη φωνή του για να τελειώσουμε και το τροπάριο εκείνο.

Στη ράχη της Μύρνας, άπλιστος ο Αρτέμιος βήθησε την καθετή μόλις πλησιάσαμε τη Σμύρνα και έσβησε τη μηχανή. Στη δυσφορία και τη διαμαρτυρία μου, πως για μύδια θαράζαμε, αντέτεινε ότι σε κακό του θα το είχε να μην πιάσει μια-δυο λάμπαινες που γυροφέρνουν στα θολάμια και τις φυκιοπλαγιές. Έκανε υπομονή έως ότου ικανοποίησε το λογισμό και το θέλημά του. Ευτυχώς χωρίς βραδύτητα. Και ύστερα μόνο με τα κουπιά έκανε και ακούμπησε απαλά η βάρκα στα ίσαλα εξογκώματα που ήταν γεμάτα από βρύα, φούσκες, θαλασσοανεμόνες και άλλα της εναλίου πανίδος και χλωρίδος ποικιλόχρωμα φυτά και φυτόζωα, των οποίων τις συνωμοταξίες, τις ποικιλίες και τα είδη, πώς θα μπορούσα να προσδιορίσω και να κατονομάσω. Διέκρινα και τα μύδια κατά μεριές και τούφες-τούφες να με περιμένουν και κινήθηκα με ενθουσιασμό και λαχτάρα να πηδήξω έξω. Με πρόλαβε όμως με τις φωνές του. «Μη ξυπόλυτος, φόρεσε γρήγορα τις αγιονάρες και πάλι θέλει προσοχή». Υπήκουσα απολύτως και όταν άρχισε να δρασκελίζω τσαλαβουτώντας στα μόλις ύφαλα βράχια, τότε τον ευχαρίστησα θερμός, γιατί παρά την προσοχή μου και οι σαγιονάρες ήταν στιγμές που διατριπιούνταν και κινδύνευαν τα ποδοπέλματά μου από τις απολύξεις μερικών πετρογωνιών, που το αλάτι και η ενέργεια του φουρτουνοδαρμού τις είχε ακονίσει και κάνει να κόβουν σαν ξηράφια, καθώς επίσης και απορισμένα κοραλάκια που τα κλαδάκια τους έρχονταν προς τα πάνω ακίδες ουβλερές σαν τους κατζόχυρου τα αγκάθια. Άσε που και οι κατασωρούς εκεί αχινοί δεν με έβλεπαν με φιλικότερα αισθήματα και φιλόξενες διαθέσεις. Κατέβηκε και ο πατήρ Αρτέμιος τέλεια οργανωμένος. Πέταξε στο κέντρο της Μύρνας το παλιοκυλίμι που είχε μέχρι προηγουμένως σκέπαζε προστατευτικά την πλώρη για να μην την ανοίξει ο ήλιος, έδωσε σε μένα το καμάκι ως πιο διευκολυντικό και κράτησε εκείνος το σκουριασμένο μαχαίρι. Και άλλοτε σε άλλα μέρη έτυχε να μαζέψω μύδια. Όταν για πεταλίδες κυρίως βραχοπερπατούσα, αλλά κάτι μικρά που και που και ανά ένα, ανά δύο. Τέτοια αθροίσματα σφιχτοαγκαλιασμένα δεν είχα ξαναδεί. Επιδοθήκαμε στη συλλογή και σκύρτησε η καρδιά μου όταν είδα μεγαλούτσικη τη Στίβα στο ανοιχτό κυλίμι. Έκαιγε βέβαια ο ήλιος τις ράχες μας, αφού αυτές προτιμήσαμε να έχουμε προς αυτόν στραμμένες, αλλά λίγο μας ένοιαζε μπροστά σε τούτο το πανηγύρι. Τη χαρά μας ήρθε να μοιραστεί, να μας καλωσορίσει στα νερά της και να μας συντροφεύσει για κάμποση ώρα μια παρέα από δελφίνια. Τσαλαβουτούσαν με γρηγοράδα γύρω μας και στιγμές πετάγονταν ολόσωμα έξω από το νερό τα μικρότερα, ενώ τα βαριά και τεράστια, μόλις που έβγαζαν τις μουσούδες τους έξω για να ξεφυσήξουν, και ύστερα μόνο τις ράχες τους μπορούσαν να μας δείξουν με το περήφανο κάθετο τριγωνικό φτερό κατά μεσίστον. Κυρτώνονταν έπειτα προς τα κάτω, έδιναν μια με το οριζοντιωμένο άνοιγμα της ουράς τους και σαν βουλίδες εξαφανίζονταν ολότελα για να επαναλάβουν το ίδιο κάμποσο παραπέρα. Και εκεί που νομίζαμε πως απομακρύνονταν οριστικά, να τα πάλι παραδίπλα μας και πλησιέστερά μας. Δεν έχασε την ευκαιρία και άρχισε ο πατήρ Αρτέμιος να τα φωνάζει δυνατά και γρήγορα. «Σωτήρη! Βασίλη! Σωτήρη! Βασίλη!» Άκουσαν, ερεθίστηκαν και το παράκαναν στους πίδους και τα παιχνιδίσματα. Είναι που είναι πολύ φιλικά τα ευλογημένα προς τον άνθρωπο. Αποτρελαίνονται όμως, λένε οι πολύπειροι ψαράδες, όταν καταλάβουν πως τους δίνει σημασία και προσοχή και θέλεις να παίξεις μαζί τους, και πως τούτα τα δύο ονόματα
σαν τα ακούσουν στην αρχή και ακολούθως λίγο ψαλτικό ή τραγούδι, τα ερμηνεύουν ως προαγγελτικά των καλών μαζί τους προθέσεών σου και στείνουν ύστερα χορό και πανηγύρι. Λένε όμως επίσης ότι αν αργούν πολύ να απομακρυνθούν από το στέκι σου, σημαίνει ότι είδαν στα κάτω να αργοσαλεύουν σκυλόψαρα και εννοούν να σε περιφρουρήσουν και να σε προστατέψουν. Τίποτε άλλο δεν φοβούνται τα ύπουλα και φοβερό στόμα εκείνα εκτός από τα ευέλικτα δελφίνια. Γιατί πανέξυπνα και πολύ πιο ταχυκίνητα όπως είναι, ξέρουν πού να χτυπούν με απίστευτη γρηγοράδα και να δίνουν μάχες σκληρές και πάντοτε νικηφόρες μαζί τους. Βαθιχαρή και βυθόβια και τα δύο κοιτώδη τούτα, αλλά με ξέχωρες και αντιτιθεμένες διαθέσεις, ο Σάκης εμφανίζονται στα ριχά και στον αφρό. Τα μεν για να συντροφεύσουν και παίξουν, τα δε μόνο για να αρπάξουν και να καταφροχθήσουν. Με μια θυμήθηκα την ιστορία του Μυτιλινιού Κιθαροδού Αρίωνος, εκεί κατά το 585 π.Χ. που έζησε για χρόνια στην αυλή του τυράννου της Κορίνθου Περιάνδρου. Πως πήγε κάποτε στη Σικελία, όπου με την τέχνη του απέκτησε πλούτο, αλλά όταν επέστρεφε τον πέταξαν οι ναύτες στη θάλασσα για να τους μείνουν τα χρυσαφικά και τ' άλλα. Πως εκείνος παρακάλεσε να τον αφήσουν πρώτα να τραγουδήσει ένα μελόδημά του τη συνοδεία του αγαπητού του μουσικού οργάνου και πως αυτή ήταν η σωτηρία του, γιατί μαζεύτηκαν γύρω από το πλοίο τα δελφίνια από το ρυθμό και τη γλυκιά απήχηση μαγεμένα και ως τον έριξαν στα νερά τον πήρε ένα στη ράχη του και τον πήγε πολύ γρηγορότερα από το πλοίο στις Κορίνθου του λιμάνι και έμειναν εμβρόντιτοι οι εγκληματίες όταν τον βρήκαν ζωντανό και ακμαίο να τους περιμένει στην προκυμαία. Ωστόσο κοιτούσα και καμιά ματιά προς το βυθό από φόβο μήπως διακρίνω καμιά ύποπτη κίνηση, οπότε όντως η διαρκής παρουσία των δελφινιών κοντά μας δεν θα ήταν απλώς συντροφικό παιχνίδι αλλά και άκρος κινδυνοσήμαντη. Θόρυβος μηχανής ακούστηκε από την πλευρά του φάρου και ο Αρτέμιος ορθοστήθηκε να δει καλά το ψαροκάικο, έτοιμος πάλι, όπως κατάλαβα, να μου πει πως και αυτό για το περδίκι και τη Σάρα πήγαινε. Πέρασε από σχετικός κοντά μας. Μας χαιρέτησαν οι ψαράδες με φωνές και με κινήσεις των χεριών τους και ανταποκριθήκαμε κι εμείς. Έδειξαν παραξενεμένοι, γιατί ίσως για πρώτη φορά θα είδαν κι αυτοί ανθρώπους πάνω στη φοβερή, μόλις εξέχουσα από την επιφάνεια, βραχοραχιά. Απομακρυνόταν στα πίσω μας το καΐκι. Όλο και λιγότερος γινόταν ο απόϊχος της μηχανής του. Έκαμε όμως, ως ήταν επόμενο, απόνερα το πέρασμά του. Και οι ραχούλες των βουβών κυμάτων σκέφτηκα πως θα μας πιτσίλιζαν όταν θα αγκάλιαζαν τις εξοχές και τα πόδια μας και προετοιμάστηκα για το αγαθό παιχνίδισμα. Εξ ενστίκτου κοίταξα και προς τη βάρκα και κρύος υδρότας με περιέλουσα όταν είδα να είναι δεμένη από το βράχο με ένα κομμάτι μισινέζας. Άτσαλα πήδηξα παρά περπάτησα προς τα εκεί και αγκάλιασα το ακρόπρορο για να τη συγκρατήσω. Όταν μας προσπέρασαν τα κύματα και σταμάτησαν τα σκαμπανεβάσματά της, πήρα την άγκυρα και τη σκάλωσα σε βραχοσχισμή με προσοχή και σιγουριά, ελέγχοντας καλά αν το άλλο άκρο του σχοινιού ήταν γερά δεμένο στο χαλκά. Ύστερα στράφηκα και είπα στον Αρτέμιο: «Είσαι πέρα ως πέρα τρελός. Με μισινέζα, χριστιανέ μου, δένει ο κόσμος τις βάρκες του σε ξερονής του πελάγου. Αν κοβόταν και μας έφευγε αλάργα, θα τολμούσαμε να κολυμπήσουμε για να τη φέρουμε πίσω σε αυτόν τον σκυλοψαρότοπο που ποιος ξέρει πόσοι δοντάδες μας έχουν ήδη επισημάνει από τα σκοτεινά βαθιά τους και ολοένα θα τριγυρόφερναν
Θα κλαίγαμε την κακή μας μοίρα εδώ πάνω, έως ότου περάσει άλλο καΐκι από σημά, αν περνούσε, και θα πεθαίναμε από αγωνία, μη θαλασσώσει ο καιρός. Ευλόγησον ήταν η απάντησή του και βυθίστηκε στη σιωπή. Είχε συνειδητοποιήσει τη μεγάλη απερισκεψία του. Λυπήθηκε και από τα λόγια μου και έχασε τη διάθεσή του για περαιτέρω ομιλία. Μπορεί σε μικροθυμονιά να εξελίσσονταν τα μύδια στο κυλίμι. Αλλά αυτή η σταμπουβά συγκομιδή δεν μου άρεσε καθόλου. Και δυσκολεύτηκα, ομολογώ, να την ξαναφέρω στα πρώτα, αλλάζοντας προσεκτικά θεματολόγια.

Εσύ, γιατί εγώ δεν θα το κουνούσα από εδώ, αφού δεν ξέρω κολύμπι. Χτύπησε πάλι δυνατά η καρδιά μου, αλλά προτίμησα να συγκρατηθώ για να μην τον εξουθενώσω για δεύτερη φορά και καταλήξουμε πάλι στη δυσάρεστη και για τους δυο μας βουβαμάρα. Σκέφτηκα πως θα μπορούσα να του έλεγα εκείνα που του έπρεπαν, αλλά με πλάγιο τρόπο, λιγότερο προσβλητικό και μάλλον ευάκουστο. Του είπα λοιπόν την εξής ιστοριούλα που είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο στα παιδικά μου χρόνια. «Κάποτε, πάτερ Αρτέμιε, ταξίδευε στον Ατλαντικό με φουρτούν ένα μεγάλο πλοίο. Ένας ναύτης που ήταν η βάρδια του να βρίσκεται στην άκρη του καταστρώματος για διατεταγμένη υπηρεσία, γλίστρησε από τους κλειδονισμούς και από προσεξία του και έπεσε στη θάλασσα. Σπαρακτικές ήταν οι κραυγές του για βοήθεια, μόλις ξεσκεπαζόταν από τα κύματα. Ευτυχώς που είδαν την πτώση του από τη γέφυρα οι συνάδελφοί του. Ο καπετάνιος διέταξε αμέσως κράτη μηχανές και σήμανε συναγερμό. Έφεραν το πλοίο στα δίπλα του και του πέταξαν καραβόσκινο. Το άρπαξε εκείνος αμέσως και έγιναν οι χούφτες επάνω του τανάλιες. Άρχισαν τότε οι ναύτες από πάνω να τον τραβάνε με προσοχή και αγωνία, γιατί άλλοτε σβαρνιζόταν, άλλοτε αιωρείτος στο κενό και άλλοτε χτυπούσε κόντρα στα πλαϊνά του πλοίου. Και ενώ οι καημένοι σχεδόν με κομμένη την αναπνοή τραβούσαν το σχοινί και αγωνιούσαν μη και δεν αντέξει το κράτημα και ποντιστεί πάλι, τάχασαν όταν σαν πλησίαζε προς τα Ξάρτια, τον άκουσαν και τον είδαν να χασκογελάει φωναχτά και ακράτητα. Εξακολουθούσε δε να γελάει και όταν ακόμα τον ξάπλωσαν στο κατάστρωμα και έτρεχαν από λούθε του τα αρμυροζούμια. Κόρωσαν όλοι από περιέργεια και νεύρα. Δεν κρατήθηκε ένας και τον ρώτησε: «Πες μας, επιτέλους, τι σου συμβαίνει και χασκογελάς έτσι παρά τα χάλια σου και την περιπέτειά σου?» Τότε αυτός, διακοπτόμενος ακόμα από τα γέλια, τους εξήγησε ότι καθώς τον τραβούσαν αυτοί από πάνω, του ήρθε στο νου τι κατρακύλα θα πάθαιναν όλοι τους στα νάσκελα αν αυτός άφηνε απότομα το σκηνί που κρατούσε. Ξέσπασε στα γέλια και ο Αρτέμιος. Ευτυχώς τον συνεπήρε το φεδρό στοιχείο του διηγήματος και δεν πρόσεξε, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, ότι το νόημά του επακριβώς μας αφορούσε και περισσότερο εκείνον. Με ευχαρίστησε μάλιστα γιατί τον έκανα να γελάει.

αγιορείτηκαν. Γνωριμία με το Άγιο Όρος και τους αγιορείτες πατέρες στο πέρασμα των αιώνων. Με την Σοφία Κωνσταντινιάδου.

0: εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Το τάμα της Γεθσημανής.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι. Ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλθα ή να πάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μ' ακολουθώ να μη ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία αλ έξι το φως της ζωής. Αυτή δε εστίνει κρίσης ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν, να αποκαλύπτουν την πρόθεση αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλη από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Από το άπλετο φως του Χριστού μας, τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ευχόμαστε και σήμερα το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων αυτής εδώ της εκπομπής. Ευχόμαστε και ευχηθείτε το κι εσείς να φωτίσει όλους εμάς που τούτην εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιάνα του Θεού.

Σας ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα που έρχονται και κυρίως τα προσευχητικά μηνύματα που μας στέλνετε και τόσο πολύ μας ενισχύετε. Υπάρχουν και εκείνα που πάνε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, είναι το fotipapakiyahoo.gr. Έρχονται και προτάσεις για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πιστεώς μας. Μπορείτε να επισκέπτεστε και το ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε αρχείο προσφάτων αλλά και παλαιότερων εκπομπών, οπτικοποιημένες πολλές από αυτές, πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Να ευχηθούμε δύναμη για τη συνέχιση αυτού του σπουδαίου έργου, το δυνάμωμα της φωνής του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου σε όλη την Ελλάδα και όπου γης. Στο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να καταγράφονται, έτσι όπως περιβάλλονται κιόλας από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Το τάμα της Γεθσημανής, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, και σίγουρα όλοι μας έχουμε μεταφερθεί νοερός στην Αγία Γη τούτη την ώρα. Και πόσο λαχταράνε οι άνθρωποι που έχουν καταλάβει το αληθινό νόημα αυτής εδώ της ζωής, να βρεθούν σε αυτά τα Άγια Μέρη. Ιδίως αυτές τις ημέρες, τις ζεστές ημέρες του Αυγούστου, εκεί το ζωντανό θαύμα γυρίζει όλων μας τις ψυχές σε εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές της μεταστάσεως της Αη Παρθένου. Το Πάσχα του καλοκαιριού που δεν μετριέται σε μέρες, το κουβαλάμε όπως όλες τις γιορτές της πίστης μας, πάντα μέσα στην καρδιά μας. Στις Παναγιάς το Ξώδι, ένα παλαιότερο γραφτό μας, θα μας συνδέσει με τα της σημερινής εκπομπής. Χαρείτε ρημοκλήσια ταπεινά στου ουρανού τις άκριες υψωμένα, κι εσείς τα θαλασσάρικα μαρμύρα κεντυμένα. Χαρείτε αγέριδες λιβανωτοί και κύματα του Μελτεμιού, που μοιάζετε με σκαλοπάτια ασβεστομένα, να φέρετε στη χάρη της τα πονεμένα τάματα και γόνατα απ' τις μετάνιες ματωμένα. Χαρείτε σταυρολούλουδα και ανθή, που θα πλεχτείτε γύρω απ' την κλίνη της ζωή αιώνια αποκτώντας και άρωμα αμάραντο στη μνήμη μας σκορπώντας. Χαρείτε εσείς ψαλτάδες και ιερείς του υψίστου ευλογημένοι, που θα ξαναλαλήσετε πως της φύσεως η όρη θα είναι πάντα νικημένη. Χαρείτε εσείς γυναίκες που η εκλεκτότερή σας με σώμα και ψυχή του θεϊκού νυμφώνα τα παλάτια, στα χέρια του αναστημένου σπλάχνου της βασίλισσα οδηγείτε, και από υπερκόσμιες τάξεις αντάμα με αποστόλους και θεοσόφους ιεράρχες λαμπρά δορυφορείτε. Όλος ο κόσμος, τα πέρατα της γης, ζωή ασχαρή αληθινή, αυτή που ανατέλει του Αυγούστου την δεύτερη Ανάσταση, ας την πανηγυρίσει. Ακίμητη χαρά των θλιβωμένων, ελπίδα αμετάθετη, τάφος ποτέ δε θα κρατήσει. Προπομπή με τη χαρά στα δάκρυα, Ξώδι ολόχαρο εξαπτερίγων και δυνάμεων ασωμάτων, γης και ουρανού, ανθρώπων ηλαρών και έκπληκτων αγγέλων. Λιτανία της στρανός υπλωμένης υπτίας Μητροθέου, απ' της καταπολιανής τους ολάνθιστους τους κήπους, ως το περιβολάκι του καμαροσκέπαστου μικρού μοναστηριού της, στου παραδείσου τα γνάντια.

πώς χτυπούν οι καρδιές τούτες τις ώρες, τις τόσο χαρμόσυνες, τις τόσο χαρμολυπημένες, για να το πούμε καλύτερα. Χτυπούν οι καρδιές των Ορθοδόξων Χριστιανών και ακούγεται ο χτύπος τους αντάλλαντο εσπερινό και ορθρινό καμπάνισμα της Παναγιάς στο ξόδι. Φτερακίζουν οι ψυχές ως της Γεθσημανής στο περιβόλι το λιώφυτο. Δάκρυ και έλεος ποτισμένη η γης που πατήθηκε από την Κυρία των Αγγέλων. Σαν αρχιστράτηγός τους, της μήνυσε όπως παλιά, δυσπαράδεκτα για την ψυχή της γεγονότα. Γνώση άγνωστη, τούτη η υπερλόγων μετάστασή της προς το θεϊκό νυμφώνα.

στον κήπο της πίστης μας τον Πανάγιο, στον κήπο των ελαιών στην Γεθσημανή. Ευαγγελισμός της μεταστάσεως, ο επιτάφιος της Παναγίας μας. Τάμα να βρίσκεσαι εκεί τούτες τις ώρες. Μα είναι η ψυχή που ταξιδεύει, όχι το σώμα. Είναι η ψυχή που κάνει το θέλω πάντα ανίκητο μπροστά στο δυσκίνητο μπορώ, που όλο αναβάλει. Να μια ιστορία για ένα τέτοιο τάμα. Από το καινούριο βιβλίο της Μυρσίνης Βιγκοπούλου, «Γυναίκες του πόνου και της ελπίδας», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος». Στο τέλος αυτού του πανέμορφου διηγήματος, θυμηθείτε να απαντήσετε. Άραγε να εκπληρώθηκε αυτό το τάμα. Σε ένα μικρό ξερό νήσι ζωσμένο από τα φρισμένα κύματα γεννήθηκε η Γεθσημανή. Γεμάτο βράχια που τα σμήλεψε ο βοριάς, απότομες ακρογιαλιές και λίγα ξεροχώραφα. Τα σπίτια μικρά σαν τετράγωνα κουτιά με μπλε παραθυρόφυλλα και μικρές αυλές στρωμένες με βότσαλα που τα κουβαλούσαν τα παιδιά από τη θάλασσα. Στεριανός ήταν ο πατέρας της. Τη θάλασσα την αγαπούσε, μα την είχε μόνο για το κέφι του. Όταν ήθελε να ξεκουραστεί, έπαιρνε το βαρκάκι του και πήγαινε να φέρει καμιά ψαριά να ταΐσει τη φαμελιά του. Αμπελουργός ήταν στο άγωνο νησί τους. Με τα χρόνια τα χέρια του ρόζιασαν να πλέκει σαν καλαθάκια τον κορμό από τις αμπελιές, όπως τις έλεγαν στο νησί, και αυτές να σέρνονται στη στεγνωμένη γη για να ξεδιψάσουν από τη βραδινή δροσιά της. Τούτο όμως το κρασί, όπως λέγανε, ήταν το πιο γλυκό του κόσμου. 15 χρονών ήταν η Γεθσημανή όταν συγχωρέθηκε η γιαγιά της. Λίγο πριν φύγει για την άλλη ζωή, παιδιά και εγγόνια πέρασαν να πάρουν την ευχή της. Περίμενε και αυτή υπομονετικά τη σειρά της και αναλογιζόταν τη ζωή της από εδώ και πέρα χωρίς την τρυφερή παρουσία της γιαγιάς. Από μικρή με αυτήν έμενε περισσότερο στο σπίτι. Η μάνα της από το πρωί ως το βράδυ μαζί με τον πατέρα στα ξεροχώραφα. Μια ζωή τυραννία. Η γιαγιά ήταν η μόνη που δρόσιζε τα παιδικά της όνειρα. Ακόμη και όταν έπεσε στο κρεβάτι, ανήμπορη να τους βοηθήσει, πάντα την στήριζε με τις συμβουλές και την αγάπη της. Η Γεθσημανή, παρόλο που είχε και το όνομά της, έμεινε τελευταία από όλα τα εγγόνια. Μπήκε σιγοπερπατώντας στο δωμάτιο και γονάτισε δίπλα στο κρεβάτι της. Βασανισμένοι ήλιοι τα δυο μάτια της γιαγιάς, έτοιμοι να βασιλέψουν. Με τρεμάμενα χέρια έβγαλε ένα άσπρο κεντυτό μαντιλάκι που είχε κρυμμένο στον κόρφο της και προσπάθησε να το ανοίξει. Δεν τα κατάφερε. Το κορίτσι έλυσε τον κόμπο και άστραψαν μπρος στα μάτια της 10 χρυσές λίρες. «Είναι δικές σου, κοπέλα μου. Τις φύλαγα για τις χαρές σου». Η εγγόνα της έγειρε πάνω στο στήθος της να τη φιλήσει και ένα δάκρυ σκάλωσε στα βλεφαρά της. Προσπάθησε να το κρύψει. Η γιαγιά πήρε μια βαθιά ανάσα για να μαζέψει τις δυνάμεις της. «Με αυτές θέλω να πας στους Αγίους Τόπους, να βαδίσεις κι εσύ πάνω στις περπατησιές του Χριστού, να προσκυνήσεις τον Πανάγιο Τάφο του, και όταν φτάσεις στη Γεθσημανή να μου ανάψεις ένα κερί. Θα το περιμένω. Έχει μεγάλη χάρη αυτός ο τόπος».

μέσα στις τόσες ιστορίες που της είχε διηγηθεί η γιαγιά της. Ήταν κι αυτή με τον αγιοταφίτη καλόγερο. Πολλές φορές την είχε ακούσει, μα τώρα ήξερε πως ήταν η τελευταία. Ναυαγό τον έβγαλαν τα κύματα στο νησί τους όταν η γιαγιά ήταν ακόμα στις φασκές. Τον περιμάζεψε ο πατέρας της, ο προπάπος του κοριτσιού, και τον φιλοξένησε στο σπίτι τους. Και εκείνος από ευγνωμοσύνη βάφτισε την νεογέννητη κόρη του ευεργέτη του και της έδωσε το όνομα Γεθσημανή. Πριν φύγει στην άκρη του πελάγους, πάνω σε έναν ανεμοδαρμένο κάβο, έκτισε μια μικρή εκκλησιά στη χάρη του Αϊνικόλα και την άφησε πρίκα στη βαφτιστήρα του να τη φροντίζει για πάντα. Σαν έγινε αυτή η κοπέλα, κατόρθωσε να πάει μαζί με κάτι χωριανούς και να τον επισκεφθεί στα Ιεροσόλυμα. Δύσκολα χρόνια. Τα ταξίδια δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Πρώτα με καράβι και μετά πότε με ζώα, πότε με τα πόδια. Το είχαν όμως μεγάλη ευλογία να επισκεφθεί κάποιος από το νησί τους την Αγία Γη. Γι' αυτό και όταν επέστρεφαν, έβγαιναν όλοι με λαμπάδες στο χέρι να τους προϋπαντήσουν. Ο παπάς με το θυμιατό στο χέρι και όλοι οι χωριανοί τους συνόδευαν από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία. Εκεί ο ιερέας τους έχριε όλους με το Άγιον Έλεον που είχαν φέρει οι προσκυνητές από τον Πανάγιο Τάφο και μετά άκουγαν από τα χείλη τους για τα ευλογημένα αυτά μέρη. Από εκείνη την ημέρα τιμητικά όλοι τους φώναζαν χαντζίδες. Οι λέξεις βγαίνουν με δυσκολία και εκείνη κρατά σφιχτά το χέρι της γιαγιάς της και ρουφάει τον κάθε της λόγο. «Γεθσημανή μου, θέλω να μου υποσχεθείς ότι όσες δυσκολίες και να περάσεις, δεν θα χαλάσεις αυτές τις λύρες. Μακάρι να σ' αξιώσει ο Θεός όπως αξίωσε και μένα να πας και εσύ στα Άγια Χώματα. Ακόμη καλύτερα αν είσαι μαζί με τον άντρα σου. Φτάνουν και για τους δύο. Τούτη την ευλογία δεν θέλω να τη χάσεις. Ίσα με που ζεις, μπροστά σου θα την έχεις. Σου το υπόσχομαι, γιαγιάκα μου». Ένα βιαστικό χαμόγελο σάλεψε στα χείλη της γιαγιάς και η υπόσχεση πήγε και κρύφτηκε στον κόρφο της να τον ζεστάνει. Η γιαγιά της έπιασε το χέρι και συνέχισε ψιθυριστά. «Βήμα, βήμα, κοπέλα μου, περπάτησα στην οδό του μαρτυρίου. Ανέβηκα στον φρικτό Γολγοθά. Και εκεί, μπροστά στον Τίμιο Σταυρό, γονάτισα και...» Ένας βαθύς αναστεναγμός βγήκε μέσα από το στήθος της και η καρδιά της έσβησε μπροστά στον Τίμιο Σταυρό.

Ήταν ένα ανοιξιάτικο σούρουπο τότε που η Γεθσημανή έφυγε τρέχοντας για τον βαθύ γυαλό να βρει τον πατέρα της. Βιαστική έφτασε στον καφενέ και τον βρήκε σε μια άκρη να πίνει τη ρακή του με τον αστυνόμο. «Πατέρα, η μάνα λέει να έρθεις γρήγορα στο σπίτι. Ο μικρός τρέμει από τον πυρετό. Δεν είναι καλά», είπε λαχανιασμένη. Ο αστυνόμος, αφού τη ζήγιασε καλά-καλά από πάνω μέχρι κάτω, προσφέρθηκε να τους πάει ο ίδιος με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο μέχρι τη χώρα. Άλλωστε δίπλα στο αστυνομικό τμήμα ήταν και το κοινοτικό ιατρείο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που συνάντησε τον Αχιλλέα. Την Κυριακή ο πατέρας της τον κάλεσε στο σπίτι να του κάνουν το τραπέζι. Η μάνα της έσφαξε έναν κόκορα και δεν ήξερε πώς να τον ευχαριστήσει για τη βοήθειά του. Εκείνος όμως δεν έλεγε να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Η Γεθσημανή, μόλις 18 χρονών, με μια χοντρή πλεξούδα ρηγμένη στο πλάι και δύο μαύρα μάτια σαν γκάρβουνα, του πυρπόλησε την καρδιά. Μέρα με τη μέρα οι επισκέψεις έγιναν πιο τακτικές. Πριν καλά-καλά κλείσει ο μήνας, τη ζήτησε από τον πατέρα της. «Όχι. Εγώ την κοπελούδα μου δεν τη δίνω σε τόσο μεγάλο άνδρα», είπε με πείσμα η μάνα της. 17 χρόνια την περνά». Χάθηκαν τα παλικάρια στο νησί. Κάθε μέρα μου έρχονται προξενιά. Έλα στα συγκαλά σου, βρε γυναίκα. Τέτοιο τυχερό δεν τον κλωτσάνε. Βασίλισσα θα την έχει ο Αχιλλέας. Αν παντρευτεί εδώ, μια ζωή θα τυρανιέται στα χωράφια. Θα διπλωθεί στα δύο, σαν ελόγου σου. Να ξεπατώνει ξερολιθιές. Να μπαλώνει δίχτυα και να γενοβάζει.

Τρίτη μέρα του Πάσχα έγινε ο γάμος και το γλέντισε όλο το χωριό. Να ζήσετε σαν τα ψηλά τα βράχια, σαν τα χιλιόχρονα νησιά, τους ευχήθηκαν όλοι. Αν την προσέχεις, είπε σοβαρά ο πατέρας. Να την αγαπάς, παρακάλεσε δακρυσμένη η μάνα. Να μας τη φέρνεις να τη βλέπουμε συχνά, αλλιώς αλίμονος. Τον φοβέρισαν τα αδέλφια της πριν την πάρει νηφούλα και φύγουν στη χώρα. Πάνω στους 3 μήνες ήρθε και η μετάθεσή του για τη Λάρισα. Κανείς δεν έμαθε αν ήταν τυχαίο ή αν το επεδίωξε ο ίδιος να πάει κοντά στα μέρη του. Αλλιώτικη τώρα η ζωή στην πόλη. Τον πρώτο καιρό η Γεθσημανή δεν μπορούσε να κοιμηθεί από το θόρυβο. Όσο ωραίο κι αν ήταν το διαμέρισμά τους, έρχονταν στιγμές που την έπνιγε. Οι δουλειές της τελείωναν γρήγορα και μετά κατέβαινε τρέχοντας στο ποτάμι να αναπνεύσει λίγο δροσερό αέρα, να περπατήσει στην όχθη του και να ονειρευτεί τον βαθύ γυαλό με το εξοκλήσι του Αϊνικόλ. Ευτυχώς με τον Αχιλέα δεν έπλητε ποτέ. Πάντα κάπου θα την πήγαινε. Κάπου-κάπου επισκέπτονταν και το νησί για να δει τους δικούς της, να παίξει με τα αδέλφια της και να ξανανιώσει έστω για λίγο, σχεδόν παιδί που ήταν ακόμη, μαζεύοντας αγριοβότανα και κάπαρι. Πριν φύγει, πάντα θα πήγαινε στον τάφο της γιαγιάς να αφήσει λίγα αγριολούλουδα ή αρμυρίθρες και να τη διαβεβαιώσει ότι την υπόσχεσή της δεν την είχε ξεχάσει. Από εκεί κατέβαινε μέχρι τον Αϊνικόλα να ανάψει τα καντήλια του και να αποχαιρετήσει τους κάβους και τη θάλασσα. Με τον καιρό όμως, όλα αλλάζουν. Σπίτι, άνθρωποι, συνήθειες. Η χοντρή πλεξούδα κόπηκε. Τα ρούχα έγιναν πιο μοντέρνα. Ακόμη και το όνομά της άλλαξε. Ο άνδρας της τώρα την φώναζε Μάνια. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Το πρόφερε με τόση αγάπη που της άρεσε. Με αγωνία περίμεναν κι οι δυο την άδειά του και έκαναν όνειρα για το πρώτο τους ταξίδι. Από την αρχή του είχε εκμυστηρευτεί την υπόσχεση που έδωσε στη γιαγιά της, δείχνοντάς του το κεντητό μαντιλάκι με τις λύρες. Πήγε μάλιστα και αγόρασε ένα βιβλίο σχετικό με τους Αγίους Τόπους. Ήταν το πρώτο δικό της βιβλίο. Δεν χόρτενε να βλέπει τις έγχρωμες φωτογραφίες και να διαβάζει το ιστορικό από όλα τα προσκυνήματα. Κάθε μέρα το μελετούσε με προσοχή και ύστερα έκανε όνειρα για το ταξίδι τους εκεί. Ο Αχιλλέας δεν ήθελε να την απογοητεύσει, μα άλλα σχέδια είχε στο μυαλό του. Λογάριαζε γρήγορα να γίνει πατέρας και υποχρεώσεις των παιδιών δεν θα τους άφηναν περιθώρια για μακρινά ταξίδια. Κρυφός του πόθος ήταν να πάει στην Ιταλία. Είχε ακούσει τόσα πολλά από έναν συναδελφό του που είχε πάει εκεί που δεν έβλεπε την ώρα να την επισκεφθεί κι αυτός. Καλύτερη ευκαιρία από αυτήν σίγουρα δεν θα έβρισκε. Μάνια μου, έχουμε καιρό για τα Ιεροσόλυμα. Τώρα που είμαστε νέοι, θέλω να σε πάω στην Ευρώπη. Να δεις άλλους τόπους, άλλον πολιτισμό. Τι θα έλεγες για τη Ρώμη? Είναι ένα ακριβό ταξίδι, αλλά είμαι σίγουρος πως θα ενθουσιαστείς. Ακόμη δεν είδα την Αθήνα και θα πάω στη Ρώμη, είπε μουδιασμένη εκείνη, μην μπορώντας να κρύψει την απογοήτευσή της. Αθελά της, ο νους της έτρεξε στη δασκάλα της. Κάποτε της είχε πει ότι μοιάζει με τις αρχαίες Καριάτιδες και αυτή ήθελε τόσο πολύ να ανέβει στην Ακρόπολη και να τις δει από κοντά. Αγάπη μου, η Ελλάδα είναι μέσα στα πόδια μας. Στην Αθήνα μπορούμε να πάμε ακόμη και όταν θα έχουμε τα παιδιά μας. Να δεις πως τότε θα το χαρούμε πολύ περισσότερο. Όλα τελικά έγιναν όπως τα είχε σχεδιάσει ο Αχιλλέας. Με το τρένο έφτασαν στη Ρώμη. Θαύμασαν το Κολοσσέο, κατέβηκαν στις κατακόμβες, έφτασαν μέχρι και στο Βατικανό. Μα την καρδιά της Μάνιας την έκλεψε η Βενετία, με τα παλιά της αρχοντικά και τα γραφικά κανάλια με τις γόνδολες. Μέχρι και αυθεντικά Μουράνο αγόρασαν και 3 ευτυχισμένοι γύρισαν στο σπίτι τους. Μόνο που 3 λίρες από το κομπόδεμα της γιαγιάς εξανεμίστηκαν, καθώς η Βενετία δεν ήταν στα αρχικά του σχέδια. Ας είναι όμως καλά ο Αχιλλέας. Της υποσχέθηκε πως γρήγορα θα τις αντικαταστήσει. Όσο καιρός περνούσε, το ζευγάρι πάλευε τη ζωή μεγαλώνοντας τα 3 τους παιδιά.
Πρώτη γεννήθηκε η Φανή, μετά ο Ανδρέας και τρίτος ο Διαμαντής. Τώρα με έναν μισθό δύσκολα τα έβγαζαν πέρα. Ευτυχώς που συχνά πυκνά έρχονταν και τα πεσκέσια από το νησί και τους έδιναν μια ανάσα. Η Μάνια όμως είχε κρύψει το κομπόδεμα της γιαγιάς και προτιμούσε ακόμη και να πεινάσουν παρά να το χαλάσει. Έτσι κι αλλιώς το είχε πάρει απόφαση πως εκείνες οι τρεις λίρες που είχαν ξοδέψει ποτέ δεν θα έμπαιναν ξανά στη θέση τους. Για τελευταία φορά ορκίστηκε ποτέ της να μην ξαναπάρει όρκο. Οι δυσκολίες πολλές, μα έλειωναν σαν τον πάγο μέσα στα ζεστά χαμόγελα των παιδιών. Πρώτη παντρεύτηκε η Φανή. Είχε σπουδάσει λογιστικά και στο γραφείο που δούλευε γνώρισε τον άνδρα της. Είχε εκείνος λίγες οικονομίες και αποφάσισαν να αγοράσουν ένα διαμέρισμα 2 τετράγωνα πιο κάτω από το πατρικό της. Τα υπόλοιπα θα τα συμπλήρωνε ο Αχιλλέας μόλις θα έπαιρνε το εφάπαξ. Ο Ανδρέας σπούδασε ηλεκτρολογία. Λίγο μετά, αφού τελείωσε το στρατό, ήθελε να κάνει και αυτό στη δική του οικογένεια. 2 γάμοι μέσα σε ένα χρόνο. Ήταν δύσκολο για τους γονείς. Όση καλή διάθεση και να έχουν, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις επιθυμίες. Μα τα παιδιά δεν περιμένουν. Έχουν τις φτερούγες ανοιχτές και βιάζονται να πετάξουν. Ο Αχιλλέας παρακάλεσε την Μάνια να βοηθήσει με εκείνες τις λίγες οικονομίες που είχε, μα η άρνησή της ήταν κατηγορηματική. Προτιμούσε να χρεωθούν παρά να πατήσει για δεύτερη φορά τον όρκο της. Όταν ένα βράδυ άκουσε τον Ανδρέα να μαλώνει με τον πατέρα του για το τραπέζι του γάμου και να φεύγει θυμωμένος, κλείστηκε στο δωμάτιό της πικραμένη. Θύμωνε με τον εαυτό της. Μήπως τελικά όλη της η άρνηση ήταν ένα παιδιάστικο πείσμα. Αναρωτήθηκε τι είχε μεγαλύτερη αξία για το Θεό, να γίνει το θέλημά της ή ο γάμος του παιδιού της. Με φόβο άπλωσε το χέρι της πίσω από το εικόνισμα της Παναγίας. Θαρούσε πως έκανε ιεροσηλεία. Έβγαλε μέσα από ένα σακουλάκι το άσπρο μαντιλάκι και πήρε ακόμη 3 λίρες. «Συγχώρεσέ με, γιαγιάκα μου», συθύρισε καθώς το γλυκοφιλούσε. Είχαν περάσει τόσα χρόνια και ακόμη είχε τη μυρωδιά της. Μοσχοσάπωνα.

Από τις γυναίκες του πόνου και της ελπίδας συνεχίζουμε να διαβάζουμε το διήγημα με τίτλο «Γεθσημανή» της Μυρσίνης Βιγκοπούλου, της αγαπημένης συγγραφέως, από τις εκδόσεις «Άθος» κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο. Διαβάζουμε εκτενή αποσπάσματα για λόγους οικονομίας χρόνου. Πέρασαν τα χρόνια και ο Αχιλλέας ξαφνικά έφυγε την ημέρα που άρχισε να κανονίζει εκείνο το ταξίδι που υποσχέθηκε για τους Αγίους Τόπους, δίχως η Γεθσημανή του να το γνωρίζει. Και εκείνη απλώνει μπροστά της τα χρόνια που έζησε με τον άνδρα της και αντιπαλεύει την πίκρα της. Στο πρόσωπο του Αχιλλέα είχε συσσωρεύσει όλες τις προσδοκίες της, έστω και αν της φαινόταν απίθανο να πραγματοποιηθούν. Κοντά του ένιωθε μια σιγουριά. Αυτός έπαιρνε πάντα όλες τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής. Αυτή απλά ακολουθούσε. Πώς να φιλιώσει τώρα με τον θάνατο? Από την ημέρα που έφυγε εκείνος, ο φόβος της μοναξιάς θρονιάστηκε στην ψυχή της. Τις νύχτες οι θύμησες έστειναν καρτέρι και δεν μπορούσε πια να ορίσει τη σκέψη της. Και σαν να μην της έφτανε τούτος ο πόνος, τα δυο αγόρια της άρχισαν τις προστριβές. Από τότε που παντρεύτηκε και ο μικρότερος, οι δυο συνυφάδες δεν τα πήγαιναν καλά. Τα αδέρφια άρχισαν να μαλώνουν μέχρι που μια μέρα πιάστηκαν στα χέρια. Έτσι άδοξα χάλασε και ο συνεταιρισμός τους. Ο Ανδρέας κράτησε την επιχείρηση και ο Διαμαντής πήρε το μερτικό του και έφυγε. Με τα χρήματα αυτά προσπάθησε να στήσει δική του επιχείρηση, μα το μόνο που κατάφερε ήταν να χρεωθεί ακόμη περισσότερο. Μην μπορώντας πια να τα βγάλει πέρα, πήρε την ετοιμόγενη γυναίκα του και γύρισε στη μάνα του. Η Μάνια μαζί με την Ποδιά ζώστηκε τώρα και την υπομονή. Μα κάθε φορά που τους άκουγε να κατηγορούν τον Ανδρέα, η καρδιά της μάτωνε. Σαν ήρθε η ώρα να γεννήσει η νύφη της, λεφτά δεν υπήρχαν. Μάζεψε το κουράγιο της, πήγε στο εικονοστάσι και τράβηξε το κομπόδεμα. Οι 4 λίρες που απέμειναν, τις έκαψαν το χέρι. «Γεθσημανή μου, με αυτές θέλω να πας στους Αγίους Τόπους, να βαδίσεις κι εσύ πάνω στις περπατησιές του Χριστού. Τούτη την ευλογία δεν θέλω να τη χάσεις. Ίσαμε που ζεις μπροστά σου θα την έχεις». Αντύχησαν τα λόγια της γιαγιάς ξανά στα αυτιά της. Τώρα διπλωμένη στα δύο, κλαίει για όλους. Για την ανεκπλήρωτη υπόσχεση, για τους βασανισμένους γονιούς της. Για τον αγαπημένο της σύζυγο που έφυγε με τις προσφορές για αυτό το ταξίδι στην τσέπη του σακακιού του. Σήκωσε τα μάτια της στο εικόνισμα της Παναγιάς. Θάρεψε πως την είδε και εκείνη δακρυσμένη. Πήρε το μαντιλάκι, τη σκούπισε προσεκτικά εκλιπαρώντας την πονετικά για βοήθεια. Και τότε μια μυστική φωνή μέσα της την ενθαρρύνει ότι ήρθε η ώρα να γυρίσει στο νησί της και να σταθεί στα πόδια μόνη της. Λίγα λόγια να πηδούν αυθόρμητα μέσα από την ψυχή της. «Χριστέ μου, μαζί σου να είμαι και ασμένο και σε έναν στάβλο. Βοήθησέ με να φύγω από εδώ. Καλύτερα να μείνουν μόνοι τους. Να βρουν και αυτή την ησυχία τους. Και να μεγαλώσουν ήρεμα το παιδί τους». Υπάρχει ένας τόπος όπου η λύπη γεννάει τη σιωπή και τη γαλήνη. Είναι ο τόπος που γεννήθηκες. Τόπος αγαπημένος, φιλόξενος, ευλογημένος. Μαζί με την πόρτα του πατρικού σπιτιού ανοίγεις και μια πόρτα στη μνήμη. Ο ασβέστης πέφτει άφθονος πάνω στο μισοκαμένο σπίτι. Η Μάνια θέλει να σκεπάσει τα ίχνη της φωτιάς που ήθελε να το καταπιεί, μα δεν πρόφτασε. Σε λίγο το λευκό αγκαλιάζει τα μπλε παραθυρόφυλλα και από εκεί σκαρφαλώνει μέχρι την ταράτσα για να ενωθεί με το γαλάζιο του ουρανού.
τρία σκαλοπάτια στολισμένα με ασπρόμαυρα βότσαλα από τα χέρια του πατέρα της. Κατηφορίζουν στη μικρή αυλή που τόσα χρόνια χώρεσε τις χαρές και τις λύπες τους. Μέσα σε παρτέρια και γλάστρες φυτεύει και πάλι λεβάντα, δυόσμο και βασιλικό. Το γιασεμί και το αγιόκλημα μεθούν τις αναμνήσεις των παιδικών της χρόνων. Και οι χρωματιστές βουκαμβίλιες αρχίζουν σιγά σιγά να φουντώνουν και να δίνουν χρώμα στη ζωή της. Οι τάφοι των δικών της, φρεσκοασβεστομένοι και καθαροί, στέλνουν και αυτοί το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Κάθε απόγευμα, μέσα στην εκκλησιά της Παναγίας, ένα φως ηλαρών αναμοχλεύει την πίστη της, επουλώνει τις λαβωματιές της ζωής και της χαρίζει ειρήνη. Σε αυτά τα ευλογημένα χώματα, η Μάνια ξαναβρήκε τη Γεθσημανή.

κάθεται στο πλατήσκαλο να πιει έναν καφέ να ξαποστάσει. Αγναντεύει τα μικρά περιβόλια φτιαγμένα σε πατάρια με ξερολιθιές, προσπαθώντας να αντισταθούν στον μανιασμένο αέρα που φυσά αδιάκοπα σε τούτα τα μέρη. «Σπίτι όσο χωρείς και κάμπο όσο θωρείς», έλεγε ο πατέρας της, και δώσ' του φύτευε καινούργιες αμπελιές. Γρήγορα κατρακύλησαν τα χρόνια και καθώς τα αδέρφια της μεγάλωναν πουλούσαν όσο όσο τα κτήματα και μπάρκαραν στα καράβια. Η μάνα της όλο κέταζε το αϊνικόλα μανουάλια και εικόνες για να έχουν τα παιδιά της ήρεμες θάλασσες και με χαρά να τους καλωσορίσει πάλι στο σπιτικό της. Μόνο ο μεγάλος που δούλεψε πλάι στον πατέρα πιο πολύ από όλους δεν ήθελε να δει τα κόπια τους σε ξένα χέρια. Μπορούσε δεν μπορούσε, αγόραζε αυτό στο μερτικό τους. Τώρα η Γεθσημανή δουλεύει και αυτή με ροκάμα τους στις αμπελιές και τσαπίζει τα ξεροχώραφά τους. Η κούραση είναι μεγάλη, μα δεν το μετανιώνει. «Το κάνω για το κέφι μου», είπε στην κόρη της για να της κλείσει το στόμα. Κανείς δεν ήξερε ότι όλη σχεδόν τη σύνταξή της την έπαιρνε ο Διαμαντής. Μα όσο και να τον βοηθούσε, υποχρεώσεις του τελειωμό δεν είχαν. Ολοχρεωμένος ήταν. Ευτυχώς εδώ στο χωριό οι δικές της ανάγκες ήταν ελάχιστες. Ίσα-ίσα για τα απαραίτητα κοιτούσε. Μόνο στον παπά Αστέρι εκμυστηρεύτηκε κάποια στιγμή τον πόνο της. Εκείνος μάλιστα την ενεθάρρυνε να μαζέψει σιγά-σιγά όσα χρήματα της περίσευαν και να κάνει το τάμα της. Δεν την είχαν πάρει δά και τα χρόνια. Έτσι το πρώτο της μεροκάματο το έβαλε στο μαντιλάκι της γιαγιάς, πίσω από τα εικονίσματα.

πρώτο καλοκαίρι στο νησί και στη μικρή αυλή τους αντίχησαν και πάλι χαρές και γέλια. Τον 15 Αύγουστο κάλεσε τα παιδιά της να έρθουν για να γιορτάσουν όλοι μαζί. Ήταν η μόνη ευκαιρία να μονιάσουν πια και η γη της. Ο μικρός όμως δεν της έκανε τη χάρη. Μόνο να παίρνει ήξερε. Μια χαρά δεν ήθελε να της δώσει. Πικράθηκε, αλλά δεν μίλησε. Παραμονή της μεγάλης γιορτής, μέσα σε μια πανηγυρική χαρμολύπη, όλοι στο νησί ακολουθούν τον επιτάφιο της Παναγίας, ψάλλοντας τα εγκόμια. Οι καμπάνες χτυπούν στις εκκλησιές και τα καράβια σταματούν μεσοπέλαγα και με δυνατά σφυρίγματα χαιρετούν την κύρα των αγγέλων. Η Γεθσημανή, περιτριγυρισμένη από παιδιά και εγγόνια, βρίσκει πάλι από κούμπι στον θλιβωμένον τη χαρά. Εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομεν η πιστή των Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχων. Και χαριτωμένη, χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, δια σου, το μέγα έλεος.

πέρασε τα 70 η Γεθσημανή μέχρι να μαζέψει τα χρήματα για τα Ιεροσόλυμα. Γέρασε με τη λαχτάρα της προσμονής. Ήταν η μεγάλη μέρα του Ευαγγελισμού όταν ο Παπα Αστέρης ανακοίνωσε στο εκκλησίασμα το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Το προγραμμάτισε για μετά τον 15 Αύγουστο, ώστε να γιορτάσουν εκεί με το παλαιό ημερολόγιο ξανά τη γιορτή της Παναγίας. Η Γεθσημανή κάθισε στην καρέκλα. Δεν πίστευε σε αυτό που μόλις άκουσε. Τα δάκρυά της σαν βάλσαμο σταλάζουν στην ψυχή της. Δεν βρίσκει λόγια να ευχαριστήσει την Ευαγγελίστρια γιατί χαρμόσυνη αγγελία της. Χρόνια περίμενε αυτή τη στιγμή και τώρα αναρωτιέται. Να είναι τάχα σύμπτωση. Επιστρέφει στο σπίτι χαρούμενη. Βγάζει από το συρτάρι το παλιό βιβλίο και ένα χαμόγελο αισιοδοξίας απλώνεται στο πρόσωπό της. Με αυτό στο χέρι θα γυρίσει από σπίτι σε σπίτι να ξεσηκώσει τους συγχωριανούς της. Η ίδια πήγε μαζί με τον Παπα Αστέρη στο πρακτορείο για να ετοιμάσουν το πρόγραμμα. 3 μήνες κι αν δεν έτρεξε. Μέχρι και από το διπλανό χωριό βρήκε άτομα. Λίγο ακόμη και δεν θα τους χωρούσε ούτε το πούλμανα.

Ήταν στα μέσα του Ιουνίου όταν μετά τον Εσπερινό είδε μαύρα σύννεφα να κατρακυλούν προς τον κάμπο. Η θάλασσα σκοτίνιας. Καλοκαιρινή μπόρα σκέφτηκε και τράβηξε γρήγορα για το σπίτι. Τελευταία ένιωθε συχνά τις δυνάμεις της να την εγκαταλείπουν και όλα τα απέδιδε στην κούραση και τη ζέστη. Πριν καλά-καλά κλείσει όλο το σπίτι, άρχισαν τα στραπόβροντα. Ήθελε να κάνει ένα μπάνιο, μα δεν είχε κουράγιο. Έβαλε την νυχτικιά της και ξάπλωσε. Από ένα μικρό παράθυρο αγνάντευε τη θύελα που ξέσπασε με δυνατή νεροποντή. Όσο έπεφτε η νύχτα, ήταν λίγο τρομακτικό να βλέπει τα χαμόδεντρα να παλεύουν λισαλέα με τον αέρα και το σπίτι να τρέμει. Θα ρίσκε κάποιος βάλθηκε να το κάνει κομμάτια. Να ήταν εδώ Αχιλλέας, να της πιάσει το χέρι. Δεν φοβόταν, μα πάντα ένιωθε ένα δέος αυτά τα ξαφνικά ξεσπάσματα της φύσης. «Κάνε υπομονή, θα περάσει. Σε λίγο θα ξαστερώσει», μουρμούρισε και έκλεισε τα μάτια της, μήπως και την πάρει ο ύπνος. Ένα δυνατό ρίγος διαπέρασε όλο της το κορμί και την αναστάτωσε. Τράβηξε από την ντουλάπα μια μάλινη κουβέρτα και κουκουλώθηκε. Έτρεμε για ώρα. Μια θέρμη που άρχισε να πλώνεται γρήγορα σε όλο της το σώμα την έκανε να την πετάξει. Παραπατώντας πήγε να πάρει ένα χάπι. Έκαιγε στον πυρετό. Έτσι αναπάντεχα ήρθε η αρρώστια. Σαν ανοιξιάτικο μπουρίνι. Μόνο που δεν έλεγε να περάσει. Έφυγε από το νησί και πέστρεψε στη Λάρισα. Πρώτο μέλημά της να πάει να προσκυνήσει στον Άγιο Αχίλιο. Εκεί ήταν το καταφύγιό της όλα αυτά τα χρόνια. Αγόγγιστα ακούμπησε τη θλίψη της πάνω του και του άνοιξε την καρδιά της. Εκείνος πλαχνικά την άκουσε. Την ευλόγησε και την όπλησε με ιόβια υπομονή. Έναν ολόκληρο μήνα στέγνωσε η ψυχή της να μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία. Τα παιδιά της την έτρεξαν παντού. Στην αρχή προσπάθησαν να αντισκρύψουν την αλήθεια, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η αρρώστια αδυσόπιτη, επιθετική. Κανείς δεν μπορούσε να τη δαμάσει. Ό,τι ήταν ανθρωπίνος να γίνει, το κάνατε. Από εδώ και πέρα, αφήστε τα όλα στο Θεό. Αλλά καλό θα ήταν, μια και ήρθατε τόσο δρόμο, να πάτε μέχρι το Μίλεση στο Γέροντα Πορφύριο, να πάρετε την ευχή του. Η δική του συμβουλή αξίζει πιο πολύ από τη δική μου, τους είπε ενθαρρυντικά. Αυτό ήταν το μόνο που δεν περίμενε να ακούσει ο Ανδρέας από έναν μεγάλο γιατρό. Ήταν όμως τόση η επιμονή της μάνας και της γυναίκας του που τελικά τους έκανε τη χάρη. Αργότερα όταν αναθυμόταν τούτες τις στιγμές η Γεθσημανή, αναρωτιόταν πού βρήκε τόσο κουράγιο να φτάσει μέχρι το κελί του. Ο γέροντας ξαπλωμένος στο κρεβάτι, άρρωστος κι αυτός, την καλωσόρισε με ένα φωτεινό χαμόγελο σαν να την ήξερα από χρόνια. Αμέσως ζεστάθηκε το φιλοκάρδι της. Γεμάτο στοργή, της έπιασε το χέρι, συμπάσχοντας μαζί της. Με λόγια καλοσυνάτα της άνοιξε διάπλατα τη μυστική πόρτα για να γευτεί τη χαρά της Αθανασίας. Μια ουράνια φλόγα άναψε μέσα της. «Ψυχή, ενωμένη με τον Θεό, Γεθσημανή μου, δεν καρτερεί τον θάνατο. Καρτερεί την ίδια τη ζωή, όσο για τα χρήματα που μάζεψες. Αυτά θα πάνε στον προορισμό τους». Δεν της εξήγησε πώς, αλλά ούτε που την ένοιαζε. Αυτή η πασχαλιάτικη χαρά που είδε απλωμένη στο πρόσωπό του της έδωσε τόση δύναμη και κουράγιο, που πραγματικά άξιζε όλος ο κόπος για αυτό το ταξίδι. Στο δρόμο της επιστροφής τους παρακάλεσε να τη γυρίσουν κατευθείαν στο νησί. «Γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε», ψέλησε όταν μπήκε και πάλι στο πατρικό της. Μέρα με τη μέρα η κατάστασή της χειροτέρευε. Μα όσο πιο πολύ κακοπάθαινε το σώμα της, τόσο πιο πολύ κατέφευγε στην προσευχή. Ο πόνος δυνάμωνε την πίστη της. Ώρες-ώρες βυθιζόταν στον εαυτό της. Αναμετρούσε τα λάθη, τα σφάλματά της και ευχαριστούσε τον Θεό που την έβγαλε από την ανεμοζάλη της μάταιης ζωής. Δεν λιποψύχησε. Το αντίθετο μάλιστα. Αυτή ήταν που έδινε τώρα κουράγιο σε όλους. Το δωμάτιο ζεστό, μοσχοβολημένο από το ευχέλαιο σκορπά μια γαλήνη. Ο παπά Αστέρης τη χρύζει με το Άγιο Έλαιο και κάθεται δίπλα της.
Η Γεθσημανή ζητά να μείνουν μόνοι. Έχει κάτι τελευταίο να του πει, μα τα λόγια βγαίνουν με δυσκολία. Κάτω από το μαξιλάρι τραβά το μαντίλι της γιαγιάς και του το δίνει. «Σε παρακαλώ, πάρε το μαζί σου. Θέλω να τα μοιράσεις σε όλα τα προσκυνήματα. Έτσι θα νιώθω ότι είμαι μαζί σας. Σε κάθε σας βήμα θα σας ακολουθώ». Τα μάτια του φωτίζονται. Στην εποχή που όλοι προσκυνούν το χρήμα, η κίνηση αυτής της γυναίκας έχει μια χάρη αρχοντική. Δοξάζει το Θεό, γιατί σήμερα του έστειλε ένα μήνυμα ανθρωπιάς, μια ακτίνα ελπίδας να τον δυναμώσει. «Αυτό θα είναι το καλύτερο σαρανταλίτουργο για αυτήν την ψυχή», σκέφτεται συγκινημένος. «Να είναι ευλογημένο, Γεθσημανή μου. Σίγουρα μαζί μας θα είσαι». Ένα βάρος φεύγει πια από την καρδιά της. Ηρέμησε. Τόσα χρόνια έκανε μεγάλον αγώνα για να κάνει το τάμα της. Τελικά, ήταν τόσο απλό.

Ο νους της τρέχει στο γέροντα Πορφύριο. Ένα θερμό ευχαριστώ με δυο ζεστά δάκρυα ευγνωμοσύνης φτάνουν στο μήλες. Το λάδι που έβαλε στο λιχνάρι της ακόμη καίει και εκείνη υπομονετικά καρτερεί τον Ιμφίο. Από το ανοιχτό παράθυρο κοιτάζει τη φουντωμένη βουκαμβίλια της που έφτασε μέχρι την ταράτσα. Τα πουλιά τη τυβίζουν χαρούμενα και ψάχνουν δροσιά στη φιλοσιά της. Χαμογελάει. Ένα άγριο περίστερο ξεφεύγει από την παρέα του και έρχεται στο περβάζι της. «Καλώς το μου», ψιθυρίζει. Κάνει μια προσπάθεια να ανασηκωθεί, μα δεν τα καταφέρνει. Εκείνο ανεβοκατεβάζει το κεφαλάκι του σαν κάτι να θέλει να της πει. Το μάτι της πέφτει στο μεγάλο ρολόι του τείχου. Παραμονή της Παναγίας σήμερα στα Ιεροσόλυμα. Πώς το λησμόνεις. Σίγουρα τώρα όλοι θα έχουν φτάσει στη Γεθσημανή. Κλείνει τα μάτια και προσπαθεί να φουγκραστεί τους ήχους. Αυτά που ακούει δεν είναι τιτιβίσματα πουλιών. Είναι οι φωνές των συγχωριανών της που υμνούν τη Θεοτόκο.

Ένα δροσερό μελτέμι έφτασε βοδιαστό με την άρμη της θάλασσας. Σάλεψε τα λουλούδια της βουκαμβίλιας και μπήκε από το ανοιχτό παράθυρο. Την άρπαξε στην αγκαλιά του και απαλά την ακούμπησε στην Αγία Γη. Ψαλμωδίες αγγέλων και πιστών συνοδεύουν την ιερά εικόνα της Παναγίας από το μετόχι της στον Πανάγιο Τάφο, στον ναό της κοίμησης στη Γεθσημανή. Ασημένια θυμιατήρια σκορπούν στη ζεστή ατμόσφαιρα μυρωδά το λιβάνι από μοσχολούλουδα. Ο ουρανός θαρρείς και ρίχνει ροδοζάχαρη και της έρχεται η γλύκα στο στόμα. Βήμα-βήμα κατεβαίνει μαζί με όλους η σκάλα της εκκλησιάς. Δίπλα της χαμογελαστός ο παπά Αστέρης. Ανάβει το κερί στη μνήμη της γιαγιάς της. Οι μαθητάδες του Χριστού κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του εναποθέτουν μέσα στο λαξευτό πέτρινο μνήμα το ρόδον το αμάραντον. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Από το Άγιο πρόσωπό της ακτινοβολεί χαρά αναστάσιμη και πλημμυρίζει τους πιστούς. Με δάκρυα ανακούφισης η Γεθσημανή γονατίζει μπροστά στον πάνσεπτο τάφο. Προσκυνά τη χάρη της. Λυτρώνεται. Ένας ανάλαφρος αναστεναγμός βγαίνει μέσα από το στήθος της και η ψυχή της χαρούμενη πετάει για την Άνω Ιερουσαλήμ.

της πολυγραφότατης και πολύ αγαπημένης συγγραφέως Μυρσίνης Βιγκοπούλου, γυναίκες του πόνου και της ελπίδας, γυναίκες της διπλανής μας πόρτας, γυναίκες με αγωνιστικό πνεύμα, που ξεπέρασαν τις δυσκολίες με πίστη και αποφασιστικότητα, γιατί θεώρησαν το καλό ως ανάγκη. Το τελευταίο βιβλίο της συγγραφέως κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Από αυτό διαβάσαμε τη Γεθσημανή στη σημερινή εκπομπή, που άντλησε το θέμα της και τον τίτλο της από αυτήν την πανέμορφη ιστορία, το τάμα της Γεθσημανής. Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής: τάμα να βρίσκεσαι εκεί, τούτες τις ώρες. Και θυμόμαστε το γέροντα Εφραίμ στο Σεράι, που μας περιέγραφε κάποτε, αν θυμάστε, πριν από χρόνια, το συγκλονιστικό ταξίδι της ψυχής μετά τον αποχωρισμό της από το σώμα. Αν θυμάστε, μας έλεγε ότι εκεί, μετά την τρίτη μέρα και το δρομολόγιο σε ό,τι κάναμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, και στα καλά και στα κακά και στα μικρά και στα μεγάλα, όταν τελειώσει το δρομολόγιο των τριών ημερών στη ζωή, η ψυχή ζητά και κάποιο δώρο, ανάλογα με την ευλάβεια, έλεγε ο γέροντας, για παράδειγμα, που είχε στην Παναγία μας, να κάνει ένα ταξίδι, να μεταβεί σε κάποιο προσκύνημα. Και συνήθως έλεγε πως οι άνθρωποι ζητάνε να πάνε σε τέτοια μέρη που δεν πρόφτασαν σε αυτήν εδώ τη ζωή να πάνε. Στα Ιεροσόλυμα, στο Άγιο Όρος και σε όλα τα σεβάσματα της χριστιανικής ορθοδόξου πιστεώς μας. Το τάμα της Γεθσημανής, με τις καρδιές των ορθοδόξων χριστιανών να χτυπούν και να ακούγεται ο χτύπος της καρδιάς του σαν τάλαντο εσπερινό και ορθρινό καμπάνισμα της Παναγιάς στο ξόδι. Ως εκεί φτερακίζουν οι ψυχές, ως της Γεθσημανής στο περιβόλι το λιώφυτο, δάκρυ και έλεος ποτισμένη η γης που πατήθηκε από την Κυρία των Αγγέλων, σαν ο αρχιστράτηγός τους ο Γαβριήλ της μήνυσε όπως παλιά, δυσπαράδεκτα για την ψυχή της γεγονότα. Στον κήπο της πίστης μας, στον Πανάγιο, στον Ευαγγελισμό της μεταστάσεως της, στον επιτάφιο της Παναγίας μας, το έχουν τάμα πολλές ψυχές να βρίσκονται εκεί τούτες τις ώρες. Μα είπαμε πως είναι η ψυχή που ταξιδεύει, όχι το σώμα.

εκείνο το τάμα της γιαγιάς και της μικρής της εγγονής, της Γεθσημανής, να βρήκε την εκπλήρωσή του.

Και όπως αναρωτιέται η ίδια η συγγραφέας μέσα στο διήγημα, τι να είναι τάχα μια υπόσχεση, μια προσδοκία, ένα τάξιμο που το παίρνει ο αέρας και το σκορπά στα σύννεφα, ή ένα όνειρο απατηλού. Όχι, γιατί μικρή Γεθσημανή ήταν λόγος τιμής. Ένας πόθος που κάποια στιγμή έπρεπε να τον εκπληρώσει στο ακέραιο. Πάντα οικονομεί η Παναγία μας και πάντα ευλογεί ο Κύριος. Όταν το θέλουμε αληθινά, όλα τα τάματά μας να εκπληρωθούν. Με έναν ίσως απερινόητο για τους πολλούς.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειώντης, τρανός υπλωμένης υπτίας Μητροθέου, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας σταθμού, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Ιεροψάλτες και η Εκκλησία μας. Μία εκπομπή της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο επίτιμος πρόεδρος κύριος Χρήστος Χατζηνικολάου με τους συνεργάτες του κυρίους Θεολόγου Ερσοτέλο και Κώστα Παπαχριστοδούλου.

Αγαπητοί μου ακροατές, ακροάτριες και φίλοι συνάδελφοι ιεροψάλτες, σας χαιρετούμε. Η σημερινή εκπομπή της Ομοσπονδίας μας είναι αφιερωμένη στην 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Θα αρχίσουμε λοιπόν με το κοντάκιον της εορτής σε ήχο δεύτερο, το οποίον θα μας αποδώσει ψαλτικά ο κύριος θεολόγος Ερσοτέλος.

0: Πριν λοιπόν λίγες ημέρες, όπως είπαμε την 1η Σεπτεμβρίου, γιορτάσαμε στις εκκλησίες μας με ειδική ακολουθία απαράμιλου κάλους ως προς το υμνογραφικό υλικό την αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Τι είναι όμως η αρχή της Ινδίκτου? Τι λέμε γύρω από αυτήν? Γιατί ξεκινάει το νέο εκκλησιαστικό έτος τότε, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου? Με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κύριο θεολόγο Ερσοτέλος, και αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, θα πούμε γι' αυτό ακριβώς το θέμα ορισμένα χρήσιμα και ωφέλιμα πράγματα για όλους μας. Κύριε θεολόγε, σας δίνω το λόγο.
1: Ας δούμε λοιπόν γιατί, πώς επεκράτησαν, λέγεται πρώτα-πρώτα Ίνδικτος, από που έχει τη ρίζα της αυτή η λέξη. Λοιπόν, η λέξη Ίνδικτος είναι η ελληνοποιημένη λατινική λέξη Ινδίκτιο, που σημαίνει ορισμός ή διάγγελμα, που εκδιδόταν από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες με σκοπό την ίσπραξη φόρων από τους υπήκοους της Ρώμης για τη συντήρηση του στρατού.

Το διάγγελμα αυτό ίσχυε για 15 χρόνια και τούτο, γιατί κάθε 15 χρόνια απολύονταν οι παλαιοί στρατιώτες και κατατάσσονταν οι νέοι. Να σημειωθεί ότι το ύψος των σχετικών φόρων καθοριζόταν από τη νέα δύναμη του στρατού για την επόμενη 15 ετία.

Με την πάροδο του χρόνου, η λέξη ίνδικτος έπαψε να σημαίνει μόνο διάγγελμα, αλλά σήμαινε και το διάστημα των 15 ετών. Έτσι, άρχισαν να μετρούν το χρόνο σε ίνδικτους. Πρώτη ίνδικτος, δηλαδή, πρώτη 15ετία. Δεύτερη ίνδικτος, δεύτερη 15ετία και ούτω καθεξής. Στην περιοχή της Ανατολής, τα περισσότερα ημερολόγια είχαν ως πρωτοχρονιά την 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα δηλαδή της φθινοπορεινής ησημερίας, δηλαδή την περίοδο που η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας είναι 12 ώρες, η κάθε μία σε όλη τη γη. Επειδή όμως η 23η ήταν η γενέθλια ημέρα του αυτοκράτορα της Ρώμης Οκταβιανού, η πρωτοχρονιά μετατέθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, η οποία και καθορίστηκε αρχή της Ινδίκτου.

Έτσι, σιγά σιγά η Ίνδικτος επεκράτησε να σημαίνει το έτος και αρχή της Ινδίκτου η πρωτοχρονιά. Αυτή την πρωτοχρονιά πρώτος ο Μέγας Κωνσταντίνος όρισε ως επίσημη μέτρηση του χρόνου το 312 ή το 313 μετά Χριστόν. Μεταθέτοντας την αρχή της από την 23η Σεπτεμβρίου που είπαμε στην 1η Σεπτεμβρίου αφενός για να συμπίπτει η πρώτη του έτους με την πρώτη του μηνός και αφετέρου διότι την 1η Σεπτεμβρίου τελειώνει η συγκομιδή των καρπών της γης και μπορούσε να ξεκινήσει η φορολογία για την συντήρηση του στρατού όπως είπαμε. Η μέτρηση αυτή του χρόνου ονομάστηκε από το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνιος Ινδικτιών ή Κωνσταντινική ή Ελληνική. Η Εκκλησία υιοθέτησε αυτό το σύστημα μέτρησης του χρόνου και μετρούσε τα έτη με τις Ινδικτιώνες. Έτσι, το εκκλησιαστικό έτος άρχιζε την 1η Σεπτεμβρίου με πατριαρχική θεία λειτουργία και ιδιαίτερη ιερή παράκληση ώστε να ευλογήσει ο Θεός τον καινούριο χρόνο.

Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο πρώτος το 537 εισήγαγε τη μέτρηση κατά ενδικτυώνες στα κρατικά έγγραφα και στις δικαστικές αποφάσεις. Έλεγαν δηλαδή πρώτο έτος τη στάδε ενδικτυώνος, δεύτερο έτος τη στάδε ενδικτυώνος και ούτω καθεξής. Με τον καιρό ορίστηκαν δύο είδη ενδίκτους. Η Κεσαρική, δηλαδή η παλαιά Ρωμαϊκή που άρχιζε την 1η Σεπτεμβρίου και την οποία συνέχισε το Βυζάντιο, και η Παπική που άρχιζε στις 25 Δεκεμβρίου, την ημέρα δηλαδή που γεννήθηκε ο Χριστός.

Στη Δύση, σιγά σιγά, επεκράτησε ως αρχή του νέου έτους η 1η Ιανουαρίου, ενώ στην Ανατολή είχε παραμείνει η 1η Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι και ο λόγος που η 1η Σεπτεμβρίου παρέμεινε μέχρι και σήμερα η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, μετά την καθιέρωση για όλους ως αρχή του πολιτικού έτους την 1η Ιανουαρίου. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η Εκκλησία μας όρισε την ημέρα αυτή να αναγινώσκεται στους ιερούς ναούς η περικοπή από το Ευαγγέλιο του Λουκά που αναφέρει το πρώτο κήρυγμα του Χριστού στη συναγωγή της Ναζαρέτ. Λουκά, κεφάλαιο 4, εδάφιο 16 έως 18. Οι ενδικτυώνες μετριούνται από τη γέννηση του Χριστού. Επειδή όμως η χρονολογία από την γέννηση του Χριστού υστερεί κατά 3 έτη, για να βρούμε παραδείγματος χάριν την ίνδικτο του 2008, προσθέτουμε 3 έτη και διαιρούμε δια του 15. Δηλαδή 2008 συν 3 ίσον 2011, δια του 15 ίσον 134 και υπόλοιπο 6, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο 6ο έτος της 134ης ίνδικτου από την 1η Σεπτεμβρίου φυσικά.

0: 1η Σεπτεμβρίου, που όπως αναφέραμε είναι η αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά, εορτάζεται σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς, ιδιαίτερα δε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, όπου εκτός της Θείας Λειτουργίας που χωροστατεί ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης με συμμετοχή και άλλων αρχιερέων, τελείται κατεξοχή λαμπρή εκκλησιαστική τελετή, όπου υπογράφεται το γνωστό εκκλησιαστικό κείμενο της Ινδίκτου. Σημειωτέων ότι πριν από λίγα χρόνια η Εκκλησία μας όρισε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα αφιερωμένη στο φυσικό περιβάλλον. Ας διαβάσουμε όμως και το απολυτίκιον της αρχής της Ινδίκτου που ψάλεται σε δεύτερο ήχο.
1: Ο πάσης δημιουργός της κτήσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου Κύριε, φυλάτων εν ειρήνη τους βασιλείς και την πόλην σου, πρεσβείες της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

Το κοσμικό ημερολόγιο επέτυχε η Εκκλησία να το μεταμορφώσει με το εορτολόγιο της σε εορταστικό, μετατρέποντας τον κατάλογο των κενών ημερών σε κατάλογο εορτών. Όλες οι ημέρες του έτους επενδύονται με ένα ιερό περιεχόμενο, έτσι ώστε η διαδοχή των ημερών να γίνεται διαδοχή των εορτών. Όλος ο βίος του πιστού γίνεται μια διαρκής εορτή, όπως εμφατικά τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Ζει στη γη, αλλά στον ουρανό πολιτεύεται. Με το εορτολόγιο της η Εκκλησία επαναφέρει κάθε φορά στη μνήμη της, όχι ως άπαξ τελεσθέντα, αλλά ως κατέτος και καθημέραν ακόμα πραγματικός και μυστηριακός επαναλαμβανόμενα.

Στο εορτολόγιο της λοιπόν η Εκκλησία μας, εκτός από τους μεγάλους εορτολογικούς σταθμούς που αποτελούν οι δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, φρόντισε και καθιέρωσε και εορτές όπου τιμά τους Αγίους της, προτρέποντας όλους εμάς να τους μιμηθούμε στο φρόνημα και τη ζωή τους, υπενθυμίζοντάς μας το «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί» και ότι «Μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου». Αξίζει εδώ να ξεχωρίσουμε αυτές τις εορτές που έχουν καθιερωθεί προς τιμήν των Αγίων. Διακρίνουμε λοιπόν. Πρώτον, επέτη του μαρτυρίου ή της κοιμήσεως των Αγίων. Η ημέρα αυτή ονομάζεται «Μνήμη Αγίου» ή «Γενέθλιος ημέρα του Αγίου», όπου γεννήθηκε και εισήλθε στην αιώνια ζωή. Δεύτερον, συνάξεις. Πρόκειται για εορτές που τελούνται την επόμενη ημέρα μιας δεσποτικής ή θεομητορικής εορτής. Συνάζονται οι πιστοί για να τιμήσουν το πρόσωπο το οποίο συμμετείχε ή συνέβαλε στη μεγάλη εορτή της προηγουμένης ημέρας. Έτσι έχουμε σύναξη της Θεοτόκου στις 26 Δεκεμβρίου, όπου τιμούμε την Θεοτόκο που γέννησε το Χριστό μας.

0: και συνεχίζουμε τις συνάξεις. Κύριε Θεολόγο.
1: Σύναξη του Ιωάννου του Προδρόμου στις 7 Ιανουαρίου. Τιμούμε τον Ιωάννη Πρόδρομο που βάφτισε τον Χριστό. Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ στις 26 Μαρτίου κλπ. Τρίτον, ευρέσεις και ανακομιδές Αγίων Λειψάνων. Τέταρτον, επέτειοι θαυμάτων και σπουδαίων γεγονότων από τη ζωή της Εκκλησίας ή των Αγίων. Και πέμπτον, για να τιμηθούν όλοι μαζί οι Άγιοι, γνωστοί και άγνωστοι, θεσπίστηκε και η εορτή των Αγίων Πάντων που εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή. Οι πιστοί, ανταποκρινόμενοι στη φροντίδα αυτή και αγάπη της Εκκλησίας, προστρέχουν στους ναούς για να τους θυμίσουν, αλλά και για να ζητήσουν την πρεσβεία και μεσητεία τους. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Αυτό το πνεύμα εκφράζει και το τροπάριο του μεγάλου αποδείπνου. Κύριε, ημί τους Αγίους σου ήχομεν πρεσβευτάς και την αγαθότητά σου συμπαθούσαν ημίν, πώς σε τολμόμεν, σωτήρ ημνήσεσαι,

0: Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου ακροατές. Ύμνη του τρίτου ήχου που ακούσατε ήταν από την δισκοθήκη και την μεγάλη χοροδία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Μία εκπομπή της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο επίτιμος πρόεδρος κύριος Χρήστος Χατζηνικολάου με τους συνεργάτες του κυρίους Θεολόγου Ερσοτέλο και Κώστα Παπαχριστοδούλου.

Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

0: Το σωτήριο έτος 1953 άφησε για πάντα τον μάτιο του το κόσμο και σαν πουλάκι πέταξε στα ουράνια. Η μακαρία και τρισευτυχισμένη ψυχή του Ιγνατίου Μοναχού, αδελφού της κοινοβιακής ιεράς μονής του Αγίου Διονυσίου. Την αρετή και πνευματική προκοπή κάθε ανθρώπου μόνο ο Θεός γνωρίζει. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να φαινόμαστε διαφορετικοί από εκείνο που είμαστε. Δηλαδή, τρόποι ευγενικοί, τίτλοι, αξιώματα, καλή εξωτερική συμπεριφορά, φαινομενικές καλοσύνες ή και ελεημοσύνες ακόμη, όλα αυτά μπορούν να εξαπατήσουν τον άνθρωπο και ο αμαρτωλός να λογιστεί για δίκαιος, ενώ ο ενάρετος και καλός να λογιστεί για κακός. Αλλά τα μεταθάνατον φαινόμενα είναι η καρπή του καλού δένδρου και η πληρωμή του καλού ή η τιμωρία του κακού που κατά το διάστημα της προσκέρου αυτής ζωής διέπραξε. Έτσι και στον γέροντα Ιγνάτιο Διονυσιάτη, τα μεταθάνατον σημεία που ο Πανάγαθος Θεός ευδόκησε να δείξει μας πληροφορούν για την αγία και ενάρετη ζωή που είχε ο ευλογημένος αυτός μοναχός, ο οποίος για αντιμισθία της υπακοής και των πολλών πνευματικών του κόπων έλαβε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, προείδε και προείπε την κοίμησή του και από τη συνεχή και αδιάλειπτη επανάληψη της μακαρίας και ζωτικής αυτής ευχής του «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», η οποία είχε κολλήσει και είχε γίνει ένα με την αναπνοή του, έλαβε την αγιαστική χάρη, τα οστά και η Αγία Κάρα του κατά την ανακομιδή να ευωδιάζουν και να εκπέμπουν πνευματική και άρρητη ευωδία τόσο που όλοι οι μοναχοί της κοινοβιακής αυτής μονής έδωκαν δόξα στο Θεό, ο οποίος και στον μοναχό αυτό επιβεβαίωσε τα ιερά λόγια του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που λέγει «Όπου ενδυμίσει ο υπερφύσιν Θεός, υπερφύσιν λοιπόν και τα πράγματα γίνονται». Ο ευλογημένος αυτός μοναχός δεν είναι από την χωρία των παλαιών εκείνων μεγάλων αβάδων, αλλά είναι ένας από τους σύγχρονους πατέρες και μοναχούς, διότι με τη χάρη του Θεού κοιμήθηκε τον Ιούνιο του 1953 και κατέταξε αυτόν ο Θεός στη χωρία των οσίων αγιοριτών πατέρων για να δοξάζει με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους τον Πανάγαθο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον οποίον από νεότητος αγάπησε και ελάτρευσε. Ο σεβαστός και αγαπητός μου Διονυσιάτης μοναχός Γέρον Λάζαρος κοιμηθεί στον αιώνιο ύπνο πριν από λίγα χρόνια και βρισκόμενος τώρα στη μακαρία χωρία των αγιοριτών πατέρων παρά το αθανάτο και αιωνίο βασιλή και Θεό ημών, μου διηγήθηκε κάποτε για τον πατέρα Ιγνάτιο ότι με τρόπο πολύ ταπεινό ρωτούσε τον ευλογημένο αυτό γέρο Ιγνάτιο λίγο καιρό πριν τον πάρει ο Κύριος στα ουράνια θεία σκηνώματα για την αρχή της πνευματικής ζωής. Ο γέρο Ιγνάτιος ήταν πολύ φιδωλός, σοβαρός και λιγόλογος. Ο δε γέρο Λάζαρος, σαν το διψασμένο ελάφι, ζητούσε κι αυτός να μάθει και γι' αυτό του είπε μια μέρα: «Πατέρ Ιγνάτιε, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις πώς και με ποιον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος, γενικά και ιδιαίτερα ο μοναχός, να μπει στην πνευματική ζωή και από πού θα πρέπει να αρχίσει». «Πάτερ μου, με ρωτάς για πράγματα που δεν μπόρεσα ποτέ να ζήσω ο ίδιος και εφόσον δεν τα δοκίμασα με την πράξη, πώς μπορώ να τα πω και να τα διδάξω στους άλλους?» Τούτο έλεγε ο ευλογημένος από υπερβολική ταπείνωση και αυτογνωσία, διότι, όπως στη συνέχεια θα δούμε, ο ίδιος αυτά τα είχε δοκιμάσει και είχε προχωρήσει αρκετά στην ταπείνωση που αποτελεί το καλύτερο δάσκαλο της αρετής. «Μα γέροντα», επανέλαβε ο πατήρ Λάζαρος, «τόσα χρόνια που έχεις την καλογερική ζωή, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα σου φανέρωσε ασφαλώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος και πολύ περισσότερο ο μοναχός να μπει στο δρόμο της αρετής, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού των λογισμών του». Ο γέρο Ιγνάτιος απάντησε: «Ναι, πατέρ Λάζαρε, εγώ όπως σας είπα δεν γνωρίζω από δική μου πείρα, αλλά καθώς έχω ακούσει από εργάτες της αρετής, οι οποίοι είπαν ότι εκείνο που μπορεί να ανοίξει την πόρτα για την ενάρετη ζωή, και το πιστεύω κι εγώ, πρέπει να είναι η άρνηση του εαυτού μας. Όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε: «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη, και ο εμέ ακολουθών ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Δηλαδή, εκείνος που μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, αυτός μπορεί εύκολα να σηκώσει το σταυρό του, και όταν μάθει να σηκώνει το σταυρό του, τότε αυτό είναι σημείο πως μπορεί να ακολουθήσει και να βαδίσει στα ίχνη και στα βήματα της ζωής του Δεσπότη Χριστού. Εκείνος λοιπόν, πατέρ Λάζαρε, που θα κατορθώσει έστω και για λίγο να δοκιμάσει και να μπει στα ίχνη και να βαδίσει στα βήματα της ζωής που μας δίδαξε και μας έδειξε ο Κύριος. Αυτός νομίζω πως έχει αποκτήσει την ταπείνωση του Κυρίου και δεν του χρειάζεται άλλη διδαχή και θα έχει ασφαλώς αποκτήσει το πρώτο χάρισμα του Θεού που είναι η υπομονή. Η υπομονή φέρνει στον εργάτη αυτόν το δεύτερο κατά σειρά θειοδώρο που είναι η διάκριση. Η δε διάκριση φέρνει τη δύναμη του ελέγχου των λογισμών, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού. Αλλά συγχώρεσέ με, πάτερ μου, που εγώ εμπαθής και αμαρτωλός σου κάνω το δάσκαλο. Η οσιότητά σου έχει αρκετά χρόνια στην καλογερική και εκείνα που δεν μπόρεσα να τα καταλάβω εγώ, ασφαλώς θα γνωρίζεις καλύτερα από εμένα και με την πράξη θα έχεις μπει στο νόημα της πνευματικής ζωής και θα μπορείς πιο καλά να διδάξεις και άλλους αδελφούς και να τους οδηγήσεις σαν καλός χειραγωγός στην εργασία της αρετής και της μακαρίας προσευχής. Με τον τρόπο αυτό και με τη δύναμη της χάριτος και δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος θα συνομιλεί ο άνθρωπος με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και μόνος με μόνο τον τρισυπόστατο και τρισήλιο Θεό μας, είτε μοναχός είναι, είτε απλός χριστιανός, είτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα και αξίωμα. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αδελφέ, η Εκκλησία μας καθημερινά τιμάει και γιορτάζει Αγίους οι οποίοι προέρχονται από όλες τις τάξεις των ανθρώπων, πτωχούς όπως είναι ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Πρόδρομος και Βαπτιστής, ο Ιωάννης, πλούσιος όπως είναι οι Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, διάφοροι βασιλείς, στρατηγοί, στρατιώτες, άρχοντες του λαού, βουλευτές και άρχοντες της Εκκλησίας, από καντιλανάφτη, ψάλτη μέχρι αρχιερείς και πατριάρχες. Όλοι αυτοί, οι προφήτες, απόστολοι και το πλήθος των μαρτύρων, των οσίων και των άλλων ταγμάτων της τριαμβεύουσας Εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, συνέχισε να λέγει ο Γερο-Ιγνάτιος, το δρόμο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πιστά ακολούθησαν, όπως ο μακάριος Απόστολος με παρησία πολύ έλεγε, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν, αποκυτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδόσιμοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ο μόνον δε εμή, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Έτσι, σύμφωνα με τα ιερά αυτά λόγια του Αποστόλου Παύλου, στεφανώθηκαν και ανταμείφθηκαν όλοι οι Άγιοι, τους οποίους όλος ο χριστιανικός κόσμος επικαλείται για βοήθεια και προσκυνάει τα Άγια και Ιερά τους Λείψανα και τις εικόνες τους ως θεράποντες του Κυρίου. Αλλά πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι αν δεν αρνηθούμε τον εαυτό μας, δηλαδή να υποταχθούμε και να νεκρώσουμε το θέλημά μας, αν δεν σηκώσουμε το σταυρό μας, δηλαδή με χαρά και ευχαρίστηση να υπομένουμε τα βάσανα, τους πειρασμούς και τα σκάνδαλα του κόσμου τούτου, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το αρνίον και να κερδίσουμε τον Χριστό όπως έκανε και ο μακάριος Παύλος και όλοι οι Άγιοι που έλεγε «Διόν τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω». Δηλαδή όλα τα ιδέα και ειδίνοντα ημάς, αυτά τα πράγματα που μας γλυκαίνουν και μας ευχαριστούν, αν δεν τα μισήσουμε και σαν σκουπίδια να τα λογαριάσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιθυμήσουμε τα αιώνια αγαθά του άλλου κόσμου, της άλλης ζωής, της αιωνίου βασιλείας των ουρανών. Αν λοιπόν δεν κάνουμε κι εμείς έτσι, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό εκεί που αυτός πήγε, δηλαδή στο Σταυρό, και αν δεν τον ακολουθήσουμε στο Σταυρό, δεν θα αξιωθούμε να δούμε Ανάσταση. Αλλά, εξακολούθησε να λέγει ο Γερο-Ιγνάτιος στο Γερο-Λάζαρο, κι αν όλες αυτές τις πνευματικές αρετές αποκτήσουμε και στο Σταυρό να ανεβούμε, αν δεν έχουμε την αληθινή ταπείνωση και την επίγνωση να λέμε και να το πιστεύουμε ότι αχρίοι δούλειες μεν και οφείλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν, τίποτε δεν ωφελούμαστε. Διότι αν δεν σκεπτόμαστε έτσι, δεν μπορούμε να μπούμε στη χώρα της πραγματικής αρετής, αλλά και νοερά καρδιακή προσευχή, αληθινή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε. Αν πρώτα δεν μπούμε στην περιοχή του άκρου αγαθού, στην κορονίδα των αρετών, και να αποκτήσουμε κι εμείς την αρετή εκείνη που λέγεται αγάπη, η οποία είναι αυτός ο ίδιος ο προαιώνιος Θεός. Και διότι χωρίς αγάπη πραγματική αρετή δεν υπάρχει. Και κανείς χωρίς αυτή δεν θα αξιωθεί να ειδεί τον Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιον Πνεύμα, τη μόνη αληθινή αγάπη. Αμήν. και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Κεφάλαιο 7. Συνέχεια της επί του όρους ομιλίας. Δεν πρέπει να κατακρίνομεν. Μην κατακρίνετε ασυμπαθώς των πλησίων σας, για να μην κατακριθείτε υπό του Θεού. Διότι με την αυτήν ασυμπαθή και αυστηρά κρίσιν, με την οποία κατακρίνετε, θα κατακριθείτε, και με το αυτό μέτρον με το οποίο εξετάζετε και καταδικάζετε τας πράξεις του πλησίων, θα μετρηθεί και δια σας υπό του Θεού η πολιτεία και η συμπεριφορά σας. Γιατί δε βλέπεις το σαριδάκι που είναι εις το μάτι του αδελφού σου? Το δε δοκάρι δε που είναι εις το μάτι σου, δεν το αισθάνεσαι και δεν το καταλαβαίνεις? Γιατί το μικρό σφάλμα του αδελφού σου το βλέπεις? Μένεις δε ανέστητος εμπρός εις το ειδικό σου βαρύτατο σφάλμα? Ή πώς θα είπεις εις τον αδελφό σου: άφησε να βγάλω το σαριδάκι από το μάτι σου, επίτρεψον μου να διορθώσω το μικρό σφάλμα σου, και ειδού εις το μάτι σου το δοκάρι. Ειδού εσύ κατέχεσαι από βαρύτατο ελάττωμα, υποκριτά, που προσποιείσαι ότι από ζήλο υπέρ της αρετής και από αγάπης θέλεις να διορθώσεις τους άλλους. Αν πράγματι ο ζήλος εκείνη, βγάλε πρώτο το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα είδεις καθαρά, για να βγάλεις και το σαριδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Η συμπάθεια όμως και η αποφυγή της κατακρίσεως των ελαττωμάτων και κακιών του πλησίων δεν πρέπει να φτάνει μέχρι αδιακρισίας. Υπάρχει και περίπτωσης που πρέπει με προσοχή πολύ να εξετάζετε τον χαρακτήρα του πλησίων. Προσέχετε να μην δώσετε το Άγιο Μυστήριο της πίστεως εις ανθρώπους που ως άλλοι κίνες ζουν βίον ασεβή και ανέσχυντο, ούτε να παραθέτετε τους πολυτίμους μαργαρίτας της χριστιανικής αληθείας εμπρός εις ανθρώπους οι οποίοι ως άλλοι χείροι ζουν εις το βόρβορο των παθών. Υπάρχει μέγας κίνδυνος μήπως καταπατήσουν αυτούς με τα πόδια των και στραφούν να σας κατασπαράξουν ή οπωσδήποτε να σας βλάψουν. Τα αποτελέσματα της προσευχής. Όσον δε αφορά εις τα ειδικά σας ελλείψεις και ελαττώματα, να ζητείτε από τον Θεό και θα δοθεί εις αυτό που ζητείτε, αρκεί να μην είναι άτοπον ή επιβλαβές εις. Γυρεύετε να έβρετε το ζητούμενο και θα το έβρετε εφόσον σας είναι ωφέλιμον. Κτυπάτε την θύρα της Θείας Προστασίας και θα σας ανοιχθεί. Διότι καθένας που ζητεί παρά του Θεού λαμβάνει, και καθένας που γυρεύει ευρίσκει, και εις καθένα που κτυπά την θύρα της Θείας Προστασίας θα ανοιχτεί αυτή. Και δια να πιστείτε περί τούτου σας ερωτώ: ποιος άνθρωπος από σας που θα του ζητήσει ο Υιός του Άρτων είναι δυνατό να του δώσει λίθον αντί άρτου? Και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι αντί ψαριού? Εάν λοιπόν σεις και τι είστε ατελείς και διεφθαρμένοι από το προπατορικό αμάρτημα, γνωρίσετε να δίδετε ωφέλιμα πράγματα εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο ουράνιος, που είναι γεμάτος αγαθότητα, θα δώσει καλά και ωφέλιμα εις εκείνους που του ζητούν. Ο Χρυσούς Κανόν. Οι δύο δρόμοι. Προσοχή από τους ψευδοπροφήτας. Και για να συγκεφαλαιώσω λοιπόν όλα όσα προηγουμένως σας είπα, σας προσθέτω: όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε κι εσείς εις αυτούς. Διότι αυτός κατ' ουσίαν είναι ο νόμος και η προφήτε, το να αγαπάτε δηλαδή τους πλησίωσαν τον εαυτό σας. Μην αποθαρρυνθείτε από τας δυσκολίας που στην αρχή θα σας παρουσιάσει η εφαρμογή του χρυσού αυτού νόμου και κανόνος. Προσπαθήσατε να έμβετε εις τον δρόμο της αρετής δια της στενής πύλης, απαρνούμενη των αμαρτωλών βίων σας. Χρειάζεται δε προσπάθεια επίμονος εις τούτο, διότι είναι πλατεία η θύρα και ευρύχωρος ο δρόμος που αποπλανά εις την αιώνιαν απώλεια της κολάσεως, και πολλοί είναι εκείνοι που εισέρχονται εις αυτήν, διότι με ευκολία μεγάλη και χωρίς τον παραμικρόν αγώνα εμβαίνει κανείς εις αυτήν. Ναι, εμβαίνουν πολλοί στον ευρύχωρο δρόμο της αμαρτίας, διότι είναι στενή η θύρα και γεμάτος δυσκολίας και κινδύνους και πιέσεις ο δρόμος που φέρει στην αιώνιαν ζωή, επειδή πρέπει κανείς να αντισταθεί και να αντιδράσει όχι μόνο εις τας κακάς παρακινήσεις των ανθρώπων, αλλά και εις τας κακάς συνηθίας και κλίσεις του εαυτού του. Δι' αυτό, ολίγοι είναι εκείνοι που ευρίσκουν τον δρόμον αυτόν. Εάν δε θέλετε να έβρετε τον δρόμον αυτόν της αιωνίου σωτηρίας, προσέχετε να μην παρασυρθείτε από κακούς οδηγούς. Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτας που έρχονται εις σας με το εξωτερικό φαινόμενο της αθωότητος και ημερότητος του προβάτου, από μέσα των δε είναι άγριοι και εσχροκερδείς, σαν λύκοι που αρπάζουν. Από τη διαγωγή των και τα έργα των που σαν άλλων καρπών παράγουν θα τους μάθετε καλά. Μήπως συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τους τριβόλους οίκα? Όπως δε δεν συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλλα και από τους τριβόλους οίκα, έτσι κάθε δέδρον χρήσιμον που έχει χυμούς καλούς παράγει καλούς καρπούς. Το δε άχρηστον δέδρο παράγει καρπούς αχρήστους ή και επιβλαβείς. Δεν είναι δυνατόν δέδρο χρήσιμο να βγάλει καρπούς επιβλαβείς, ούτε δέδρο που έχει χυμούς κακούς να βγάλει καρπούς καλούς. Έτσι και ο αγαθός άνθρωπος εναρέτους πράξεις θα παράγει. Ο δε πονηρός και υποκριτής θα δείξει την πονηρία του εις την διαγωγή του και θα γίνει ευδιάκριτος από τους άλλους. Κάθε δέδρο που δεν παράγει χρήσιμο καρπόν κόπτεται και ρίπτεται εις τη φωτιά. Αυτό θα πάθουν και οι υποκριτέ. Δεν είναι δε δύσκολο να τους διακρίνετε, διότι από όσα είπομεν συνάγεται το συμπέρασμα ότι ασφαλώς και βεβαίως από τα έργα που σαν άλλους καρπούς θα έχουν θα τους γνωρίσετε καλά. Να εφαρμόζομεν τα εντολάς του Θεού. Προσέχετε ακόμη μήπως παραπλανηθείτε και από τον εαυτό σας. Πρέπει να ξέβρετε ότι όχι καθένας που μου λέγει με επίμονον επίκληση της θεότητός μου «Κύριε, Κύριε», θα εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών, αλλά εκείνος θα εισέλθει σε αυτήν που εκτελεί το θέλημα του Πατρός μου, ο οποίος είναι εις τους ουρανούς. Πολλοί θα μου είπουν κατά την ημέρα εκείνη της κρίσεως «Κύριε, Κύριε, δια της πίστεώς μας είσαι ως Μεσσία και Υιό του Θεού, δεν προεφητεύσαμε, και δια της πίστεώς μας είσαι δεν ευγάλαμε δαιμόνια, και δια της πίστεώς μας είσαι δεν εκάμαμε θαύματα πολλά. Και τώρα λοιπόν δεν θα εύωμεν εις τη βασιλεία σου?» Και τότε θα διακηρύξω καθαρά εις αυτούς ότι ουδέποτε σας ανεγνώρισα οι δικούς μου. Φύγετε μακρά από εμέ εσείς που εργάζεστε την ανομία, διότι τα χαρίσματά μου τα χρησιμοποιήσατε όχι προς δόξα η δική μου, αλλά κατά τα ειδικά σας θελήματα και δια τους εγωιστικούς σκοπούς σας. Θα αναγνωρίσω ως ειδικούς μου εκείνους μόνον που θα έχουν καλά και ενάρετα έργα. Καθένας λοιπόν που ακούει τους λόγους μου αυτούς και εκτελεί αυτούς, θα τον παραβάλω προς άνδρα φρόνιμον που έκτισε το σπίτι του επάνω εις την πέτρα, εις το στερεό δηλαδή και αδειάσει στο θεμέλιο της διδασκαλίας μου και του παραδείγματός μου. Και κατέβει η βροχή στη στέγη του σπιτιού και ήλθαν τα ποτάμια της Νεροποντήσης στα θεμέλια του και φύσηξαν οι άνεμοι στους τοίχους του και έπεσαν επάνω εις το σπίτι αυτό και δεν εκκριμνίσθη, διότι ή το θεμελιωμένον επάνω εις την πέτρα της πίστεως και της υπακοής εις εμέ. Και καθένας που ακούει τους λόγους μου αυτούς και δεν τους εκτελεί, θα είναι όμοιος προς άνθρωπο ανόητο που έκτισε το σπίτι του όχι εις στερεό θεμέλιο, αλλά επάνω εις την άμμον. Και κατέβει η βροχή και ήλθαν τα ποτάμια που σχηματίζονται από τη βροχή και φύσηξαν οι άνεμοι και κτύπησαν εις το σπίτι εκείνο και έπεσε. Και ήτο η πτώσεις του ολοκληρωτική και πλήρης. Και συνέβη όταν ο Ιησούς ετελείωσε τους λόγους αυτούς, τα πλήθη επί πολλή ώρα έμεναν εκστατικά και έκπληκτα από τη διδασκαλία του, διότι τους εδίδασκε πάντοτε με εξουσία και κύρος, σαν νομοθέτης και κριτής και αυθεντικός γνώστης της αληθείας, και όχι σαν τους γραμματείς, οι οποίοι προς βεβαίωση των λεγόμενων τους ανεφέροντο εις τον νόμο ή εις τας παραδόσεις των παλαιότερων.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Οικογενειακή ζωή, μέρος 17. Η θυσία για το καλό του αρρώστου. Αν ζητούμε κάτι από το Θεό χωρίς να θυσιάζουμε και κάτι, δεν έχει αξία. Αν κάθομαι και λέω «Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε καλά τον τάδε άρρωστο», χωρίς να κάνω κάποια θυσία, είναι σαν να λέω απλώς καλά λόγια. Ο Χριστός θα δει την αγάπη μου, τη θυσία μου, και τότε θα εκπληρώσει το αίτημά μου, αν βέβαια αυτό είναι για το πνευματικό καλό του άλλου. Γι' αυτό, όταν οι άνθρωποι σας ζητούν να προσευχηθείτε για κάποιον άρρωστο, να τους λέτε τουλάχιστον να προσευχηθούν κι αυτοί ή τουλάχιστον να αγωνιστούν να κόψουν τα κουσούρια τους. Μερικοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε «Κάνε με καλά, έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσεις». Θέλουν όμως να βοηθηθούν χωρίς οι ίδιοι να καταβάλουν καθόλου προσπάθεια. Λες λόγου χάρη στον άλλον «Μην τρως γλυκά, κάνε αυτή τη θυσία για να σε βοηθήσει ο Θεός» και σου λένε «Γιατί δεν μπορεί να με κάνει καλά ο Θεός». Δεν κάνουν μια θυσία για τον εαυτό τους, πόσο μάλλον να θυσιαστούν για τον άλλον. Άλλος δεν τρώει γλυκά για να βοηθήσει ο Χριστός όσους πάσχουν από ζάχαρο ή δεν κοιμάται για να δώσει λίγο ύπνο ο Χριστός σε αυτούς που πάσχουν από αϊπνίες. Έτσι συγγενεύει ο άνθρωπος με τον Θεό. Τότε ο Θεός δίνει τη χάρη του. Εγώ όταν μου λέει κάποιος πως δεν μπορεί να προσευχηθεί για κάποιον δικό του που είναι άρρωστος, του λέω να κάνει και αυτός μια θυσία για τον άρρωστο. Συνήθως του λέω να κάνει κάτι που θα είναι καλό και για τη δική του υγεία. Ήρθε κάποτε από τη Γερμανία στο Καλύβι ένας πατέρας που το κοριτσάκι του είχε αρχίσει να παραλύει. Οι γιατροί το είχαν ξεγράψει. Ήταν ο καημένος τελείως απελπισμένος. «Κάνε και σε μια θυσία», του είπα, «για την υγεία του παιδιού σου. Να κάνεις μετάνοιες δεν μπορείς. Να προσευχηθείς δεν μπορείς. Εντάξει, πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα?» 4,5 κουτιά», μου λέει. «Να καπνίζεις ένα κουτί», του λέω, «και τα χρήματα που θα έδινες για τα υπόλοιπα να τα δίνεις σε κάνα φτωχό». «Να γίνει πάτερ καλά το παιδί μου», μου λέει, «και εγώ θα το κόψω το τσιγάρο». «Τότε δεν θα έχει αξία, τώρα πρέπει να το κόψεις. Πέταξε το τσιγάρο», του λέω. «Δεν αγαπάς το παιδί σου?» «Εγώ δεν αγαπώ το παιδί μου? Από τον 5ο όροφο πετιέμαι κάτω για την αγάπη του παιδιού μου», μου λέει. «Εγώ δεν σου λέω να πεταχτείς από τον 5ο όροφο κάτω, αλλά να πετάξεις το τσιγάρο. Αν κάνεις μια παλαβομάρα και πεταχτείς από τον 5ο όροφο κάτω, θα αφήσεις το παιδί σου στο δρόμο και εσύ θα χάσεις την ψυχή σου. Εγώ σου λέω να κάνεις κάτι εύκολο. Να, πέταξε τώρα τα τσιγάρα». Με κανένα τρόπο δεν ήθελε να τα πετάξει. Και τελικά έφυγε έτσι και έκλαιγε. Πώς να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος? Ενώ όσοι ακούν βοηθούνται. Μια άλλη μέρα ήρθε ένας που αγκομαχούσε από την πεζοπορία. Κατάλαβα ότι κάπνιζε πολύ και του είπα: «Βρε ευλογημένε, γιατί καπνίζεις τόσο, θα πάθεις κακό». Μόλις ξελαχάνιασε και μπόρεσε να μιλήσει, μου είπε: «Η γυναίκα μου είναι πολύ άρρωστη και κινδυνεύει να πεθάνει. Σε παρακαλώ, κάνε μια προσευχή να γίνει κανένα θαύμα». Οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια. «Την αγαπάς τη γυναίκα σου?» τον ρωτάω. «Την αγαπώ», μου λέει. «Τότε γιατί δεν κάνεις και εσύ κάτι για να τη βοηθήσεις?» «Αυτή έκανε ό,τι μπορούσε. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν. Και τώρα έρχεσαι εδώ για να μου πεις να κάνω κάτι κι εγώ, να προσευχηθώ για να βοηθήσει ο Θεός. Εσύ όμως, τι έκανες για να βοηθηθεί η γυναίκα σου?» «Τι μπορώ να κάνω εγώ, γέροντα?» με ρωτάει. «Αν σταματήσεις το κάπνισμα», του λέω, «η γυναίκα σου θα γίνει καλά». Σκέφτηκα ότι αν ο Θεός δει ότι δεν συμφέρει πνευματικά στη γυναίκα του να γίνει καλά, τουλάχιστον θα γλιτώσει αυτός από το κακό που κάνει με το τσιγάρο. Ύστερα από ένα μήνα ήρθε χαρούμενος να με ευχαριστήσει. «Γέροντα, σταμάτησα το κάπνισμα», μου είπε, «και η γυναίκα μου έγινε καλά». Μετά από ένα διάστημα ξαναήρθε αναστατωμένος να μου πει ότι ξανάρχισε κρυφά να καπνίζει και η γυναίκα του έπεσε πάλι βαριά άρρωστη. «Το φάρμακο τώρα το ξέρεις», του είπα, «κόψε το τσιγάρο». «Γέροντα, παρακάλεσαν να σας πούμε να προσευχηθείτε για ένα άρρωστο παιδάκι και ρωτούν αν θα γίνει καλά. Τι να τους πούμε?» «Πέστε τους, ο γέροντας θα προσευχηθεί. Ο Χριστός αγαπάει το παιδί και θα κάνει ό,τι είναι για το καλό του. Αν δει ότι το παιδί όταν μεγαλώσει θα γίνει καλύτερο, θα ακούσει την προσευχή του. Αν δει όμως ότι αργότερα δεν θα είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, τότε επειδή το αγαπάει θα το πάρει.
Ζήτησε, λέει, και θα σου δώσω. Αλλά θα μου το δώσει ο Θεός αν εγώ είμαι δοσμένος στο Θεό. Αλλιώς τι να μου δώσει τη ζωή, για να ξεφύγω? Εγώ χαίρομαι είτε γίνει καλά είτε πεθάνει ένας άρρωστος για τον οποίο προσεύχομαι. Γέροντα, είναι καλό να προσευχόμαστε για την υγεία μας. Καλύτερα είναι να ζητούμε από το Θεό να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Να ζητούμε δηλαδή πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Αν παρακαλούμε το Θεό να μας κάνει καλά, τρώμε την ουράνια περιουσία. Όταν όμως δεν αντέχουμε τους πόνους, της αρρώστιας, τότε να παρακαλούμε το Θεό να μας θεραπεύσει και εκείνος θα ενεργήσει ανάλογα. Γέροντα, το αν βοηθηθεί ένας άρρωστος από την προσευχή που κάνουμε εξαρτάται από το τι ζητάει και ο ίδιος από το Θεό. Ο άρρωστος, αν ζητάει από το Θεό να γίνει καλά μόνο εκείνος και δεν προσεύχεται να γίνουν καλά και οι άλλοι άρρωστοι, δεν κάνει καλά. Εσύ, αδελφή, όταν ήσουν στον κόσμο και εργαζόσουν στο νοσοκομείο, τι έκανες όταν ο άρρωστος δεν μπορούσε να λέει την ευχή? Την έλεγα εγώ, γέροντα. Καλά εσύ, αλλά και ο άρρωστος πρέπει να λέει κάποια προσευχή. Έλεγε και εκείνος, Παναγία μου, η Παναγία μου σώσε με. Αλλά γέροντα, και η υπομονή στον πόνο δεν είναι προσευχή? Ναι, μπράβο, είναι και αυτό. Εσείς όταν ζητάει κάποιος να κάνετε προσευχή, γιατί την τάδε ημέρα θα μπει στο χειρουργείο, να προσεύχεστε από τη στιγμή που σας το ζητάει. Να μην περιμένετε την ώρα που θα μπει στο χειρουργείο να προσευχηθείτε. Και στις ακολουθίες, όταν λέει ο ιερέας υπέρ των ενασθενείες κατοικημένων, να λέτε με πόνο το «Κύριε ελέησον», αν κάνετε με το διαπασόν «Βου», για να πείτε «Κύριε ελέησον», μουσικό, ο νου σας θα είναι στο «Βου» και στο «Χαβά» και οι άρρωστοι καημένοι που υποφέρουν θα περιμένουν από σας λίγη βοήθεια. Εκείνοι έχουν τον πόνο τους. Εσύ που δεν έχεις πόνο, προσευχή σου για εκείνους να βοηθηθούν. Αφού δεν αναστενάζεις στο κρεβάτι, αναστέναξε τουλάχιστον στην προσευχή για τους αρρώστους. Αν οι υγιείς δεν κάνουν λίγη προσευχή για τους αρρώστους, θα τους το πει μεθαύριο ο Χριστός. Είχατε την υγεία σας και δεν κάνατε προσευχή για αυτούς που υπέφεραν. Ουκ είδα ημάς. Αν για έναν άρρωστο δεν κάνουμε προσευχή, η αρρώστια θα ακολουθήσει τη φυσική της πορεία. Ενώ αν κάνουμε προσευχή, μπορεί να αλλάξει δρόμο. Γι' αυτό πάντα να κάνετε προσευχή για τους αρρώστους.

Η αναπηρία είναι ευλογία από το Θεό. Σωστή αντιμετώπιση της αναπηρίας. Μια αναπηρία γέροντα μπορεί να δημιουργήσει σύμπλεγμα κατωτερότητας. Αυτά είναι μπανταλά. Στους αναπήρους όμως γέροντα, μερικές φορές συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί δεν τοποθετούνται σωστά. Όταν καταλάβουν ότι η αναπηρία είναι ευλογία από το Θεό, τοποθετούνται σωστά και απαλλάσσονται από τη μειονεκτικότητα. Όταν ένα μικρό παιδί έχει κάποια αναπηρία και δεν έχει βοηθηθεί ώστε να χαίρεται για την αναπηρία του, τότε έχει ελαφρυντικά αν αισθάνεται μειονεκτικά. Αλλά αν μεγαλώσει και παραμένει η μειονεκτικότητα, σημαίνει ότι δεν έχει συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Σε ένα κοριτσάκι, όταν ήταν 9 χρονών, παρουσιάστηκε όγκος στο μάτι του και οι γιατροί του αφαίρεσαν το ένα μάτι. Τα παιδιά στο σχολείο το κορόιδευαν και αυτό το καημένο βασανιζόταν. Ο πατέρας του ήρθε στο καλύβι και μου είπε το πρόβλημά του. Σκέφτηκα. Γέροντα, μου είπε πως αν του παίρνω ό,τι μου ζητάει, θα το βοηθήσω γιατί θα χαίρεται και θα ξεχνάει τη στεναχώρια για την αναπηρία του. Ναι, αλλά πώς να το κάνω αυτό? Έχω άλλα 5 μικρά παιδιά που ζηλεύουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Τι είναι αυτά, του λέω. Αυτά είναι μια ψεύτικη παρηγοριά, δεν είναι λύση. Αν του παίρνεις τώρα όποιο φόρεμα σου ζητάει, μετά από λίγα χρόνια θα σου ζητήσει να του πάρεις και Mercedes. Πώς θα τα βγάλεις πέρα? Ύστερα θα μάθει ότι μερικοί έχουν αεροπλάνα στην ταράτσα τους και θα σου ζητάει να σου του πάρεις και αεροπλάνο. Τι θα κάνεις τότε? Προσπάθησε να βοηθήσεις το παιδί σου να χαρεί που έχει ένα μάτι. Να αισθάνεται ότι είναι μάρτυρας. Πολλούς μάρτυρες τους έβγαζαν τα μάτια, τους έκοβαν τα αυτιά, τη μύτη και ο κόσμος γελούσε μαζί τους. Αυτοί όμως, ενώ υπέφεραν από τον πόνο και από την κοροϊδία των ανθρώπων, δεν υποχωρούσαν και υπέμειναν ακλόνητοι το μαρτύριο. Αν το παιδί καταλάβει και αντιμετωπίσει με δοξολογία την αναπηρία του, ο Θεός θα το κατατάξει με τους ομολογητές. Μικρό πράγμα να οικονομήσει ο Θεός, να βγάλουν το μάτι του παιδιού με τέτοιο τρόπο που να μην πονέσει και να το κατατάξει με τους ομολογητές. Γιατί αυτό δεν έχει αμαρτίες να εξοφλήσει και θα έχει καθαρό μισθό από αυτή την αναπηρία. Ευχαρίστησε ο καημένος και έφυγε αναπαυμένος. Πράγματι, βοήθησε το κοριτσάκι του να καταλάβει ότι η αναπηρία του είναι ευλογία από το Θεό και να δοξολογεί το Θεό. Έτσι μεγάλωσε φυσιολογικά, σπούδασε φιλολογία και τώρα εργάζεται ως καθηγήτρια και χαίρεται πιο πολύ από άλλες κοπέλες που τα έχουν όλα και βασανίζονται. Γιατί δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Όταν οι άνθρωποι δεν καταλάβουν το βαθύτερο νόημα της ζωής, βασανίζονται και με τις ευλογίες και με τις ευκαιρίες που τους δίνει ο Θεός για τη σωτηρία τους. Ενώ όποιος τοποθετείται σωστά, όλα τα χαίρεται. Και κουτσός να είναι, το χαίρεται. Και να μην του κόβει πολύ, το χαίρεται. Και φτωχός να είναι, το χαίρεται. Καταλαβαίνω βέβαια πόσο δυσκολεύονται οι ανάπηροι και προσεύχομαι πολύ για αυτούς και πιο πολύ για τις κοπέλες. Για ένα αγόρι μια αναπηρία δεν είναι τόσο βαρύ. Για μια κοπέλα όμως που θέλει να αποκατασταθεί είναι δύσκολο. Ιδίως οι τυφλοί που δυσκολεύονται. Οι καημένοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Όταν περπατούν, σκοντάφτουν. Στην προσευχή μου ζητώ από το Θεό να δώσει στους τυφλούς τουλάχιστον λίγο φως για να μπορούν κάπως να αυτοεξυπηρετούνται. Γέροντα, κι εγώ στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να διαβάσω έστω ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο γιατί δεν βλέπω καλά. Μας έχετε πει πως αν διαβάζει κανείς κάθε μέρα ένα κεφάλαιο αγιάζεται. Γιατί να στεναχωριέσαι γι' αυτό? Αν διαβάσεις λίγους στίχους ή μόνο μια λέξη ή απλώς ασπαστείς το Ευαγγέλιο, δεν αγιάζεσαι? Άλλωστε εσύ δεν γνώρισες τώρα το Χριστό. Γιατί δεν μελετάς νοερά όσα διάβασες ή όσα άκουσες μέχρι τώρα? Όλη η βάση είναι η σωστή τοποθέτηση. Να πεις, τώρα ο Θεός με θέλει έτσι, πριν από λίγα χρόνια με ήθελε αλλιώς. Ένας ευλαβής δικηγόρος στα γεράματά του δεν έβλεπε και μου είπε μια φορά: «Κάνε, Άγιε Γέροντα, προσευχή να μπορώ λίγο να διαβάζω και να γνωρίζω τα προσφυλή μου πρόσωπα». «Τα προσφυλή πρόσωπα τα γνωρίζεις και από τη φωνή», του είπα. «Όσο για το διάβασμα, τόσα χρόνια διάβαζες. Τώρα να λες την ευχή. Φαίνεται ότι τώρα ο Θεός αυτό θέλει από σένα». Και από τότε ο καημένος νιώθε μεγαλύτερη χαρά από ό,τι όταν έβλεπε.
Όταν έχουμε κάποια αναπηρία, αν κάνουμε υπομονή και δεν γκρινιάζουμε, τότε έχουμε μεγαλύτερο μισθό, γιατί όλοι οι ανάπηροι αποταμιεύουν. Ένας κουφός έχει τσέκ στο ταμιευτήριο του Θεού από το κουφό αυτή, ένας τυφλός από το τυφλό μάτι, ένας κουτσός από το κουτσοπόδι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αν κάνουν και λίγο αγώνα κατά των ψυχικών παθών, θα έχουν να λάβουν και στεφάνια από το Θεό. Βλέπεις, οι ανάπηροι πολέμου παίρνουν σύνταξη, παίρνουν και παράσημα. Όποιος έχει ομορφιά, λεβεντιά, υγεία και δεν αγωνίζεται να κόψει τα ελαττώματά του, θα του πει ο Θεός: «Απίλαυσε στη ζωή σου τα αγαθά σου, τη λεβεντιά σου. Τι σου χρωστάω τώρα? Τίποτε». Ενώ όποιος έχει μια αναπηρία, είτε έτσι γεννήθηκε, είτε την κληρονόμησε από τους γονείς του, είτε την απέκτησε αργότερα, πρέπει να χαίρεται, γιατί έχει να λάβει στην άλλη ζωή. Όταν μάλιστα δεν έχει φταίξει, θα έχει καθαρό ουράνιο μισθό χωρίς κρατήσεις. Δεν είναι μικρό πράγμα μια ολόκληρη ζωή να μην μπορεί κάποιος λόγου χάρη να απλώσει το πόδι του, να μην μπορεί να καθίσει, να μην μπορεί να κάνει μετάνοιες κλπ. Στην άλλη ζωή ο Θεός θα του πει: «Έλα παιδί μου, κάθισε πια αιώνια άνετα σε αυτή την πολυθρόνα». Γι' αυτό λέω, χίλιες φορές να είχα γεννηθεί καθυστερημένος διανοητικά, τυφλός, κουφός, γιατί θα είχα να λάβω τότε από το Θεό. Οι ανάπηροι, εάν δεν γογγίζουν, αλλά δοξολογούν ταπεινά το Θεό και ζουν κοντά Του, θα έχουν την καλύτερη θέση στον Παράδεισο. Ο Θεός θα τους κατατάξει με τους ομολογητές και τους μάρτυρες που έδωσαν για την αγάπη του Χριστού τα χέρια και τα πόδια τους. Και τώρα, στον Παράδεισο, φιλούν με ευλάβεια συνέχεια τα πόδια και τα χέρια του Χριστού. Και όταν, γέροντα, κάποιος είναι λόγου χάρη κουφός και γκρινιάρης, και τα μικρά παιδιά γκρινιάζουν, ο Θεός σε πολλά δεν δίνει σημασία. Βλέπετε, οι καλοί γονείς αγαπούν όλα τα παιδιά τους εξίσου, αλλά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αδύνατα ή τα ανάπηρα. Το ίδιο κάνει και ο καλός Θεός, ο καλός μας Πατέρας, για τα παιδιά Του που είναι αδύνατα σωματικά ή πνευματικά, αρκεί αυτά να έχουν αγαθή διάθεση και να Του δίνουν το δικαίωμα να επεμβαίνει στη ζωή τους. Οι μάνες που έχουν καθυστερημένα παιδιά, που κάνουν συνέχεια σκηνές, που λερώνουν, τι τραβάνε καημένες, μαρτύριο. Γνώρισα μια μάνα που έχει κοντζάν παιδί και δεν μπορεί να το κουμαντάρει, γιατί κάνει αταξίες. Το καημένο παίρνει τις ακαθαρσίες και πασαλίβει τα ντουβάρια, τα σεντόνια. Η μάνα να συμμαζεύει, να καθαρίζει το σπίτι, να κάνει όλο το νοικοκυριό. Και αυτό να τα κάνει όλα άνω κάτω, όλα να τα λερώνει. Να κρύβει η φουκαριάρα τα απορρυπαντικά και αυτό να τα βρίσκει και να τα πίνει. Ολόκληρα ντουλάπια τα πετάει κάτω από τον μπαλκόνι. Φύλαξε ο Θεός και δεν σκότωσε κανέναν μέχρι τώρα. Και δεν είναι μια μέρα και δύο, χρόνια ολόκληρα είναι αυτή η κατάσταση. Μπορεί, γέροντα, κάποιος που είναι λυψό στο μυαλό να έχει ταπείνωση και καλοσύνη? Πώς δεν μπορεί? Να, αυτό το παιδάκι που έρχεται συχνά εδώ στο μοναστήρι μπορεί να είναι διανοητικά καθυστερημένο, αλλά την καλοσύνη που έχει αυτό, ποιος λογικός άνθρωπος την έχει? Τι προσευχή, τι μετάνοιες κάνει? Όταν με την Κύλη δυσκολευόμουν να κάνω μετάνοιες, του είπαν οι γονείς του: «Ο παππούλης είναι άρρωστος, δεν μπορεί να κάνει μετάνοιες». «Κάνω εγώ», είπε εκείνο, και έκανε μετά μετάνοιες για μένα και γινόταν μουσκεμα στον ιδρώτα. Πόσο φιλότιμο, πόση αρχοντιά έχει! Μια φορά το έδιρε ένα παιδί στη γειτονιά και εκείνο, αφού έφαγε το ξύλο, του έδωσε το χέρι και του είπε για χαρά: «Ακούς, ποιος γνωστικός το κάνει αυτό, κι ας έχει διαβάσει Ευαγγέλιο και ένα σωρό πνευματικά βιβλία». Να, και πριν από λίγες μέρες που είχε έρθει εδώ ολόκληρη η οικογένεια να με δει, αυτό κάθισε δίπλα μου και η αδελφούλα του πιο πέρα. Μόλις είδε την αδελφούνα του που κάθισε μακριά μου: «Έλα, κοντά παππούλη», της λέει, και την έβαλε δίπλα μου. Πολύ με συγκίνησε και του έδωσα ευλογία ένα μεγάλο φιλισένιο σταυρό που μου είχαν φέρει από τα Ιεροσόλυμα. Μόλις τον πήρε στα χέρια του, «Γιαγιά», είπε και έδειξε πως θα τον βάλει στον τάφο της γιαγιάς του. Φοβερό! Τίποτε δεν ήθελε για τον εαυτό του, όλα για τους άλλους. Αυτό θα πάει με τα τσαρούχια στον Παράδεισο, αλλά θα βάλει και τους γονείς του στον Παράδεισο. Μακάρι να ήμουν κι εγώ στη θέση του και ας μην καταλάβαινα και ας μην μιλούσα. Ενώ ο Θεός μου έδωσε όλα τα αγαθά, εγώ τα αχρίστευα.
Στην άλλη ζωή θα κρύβονται μπροστά μου ακόμη και οι θεολόγοι. Μου λέει ο λογισμός ότι οι θεολόγοι άγιοι στον ουρανό δεν θα είναι σε καλύτερη θέση ως προς τη γνώση του Θεού από αυτά τα παιδάκια. Ίσως σε αυτά να δώσει ο δίκαιος Θεός και κάτι παραπάνω, γιατί εδώ έζησαν στερημένα. Γέροντα, όταν μελαγχολεί κανείς, τι πρέπει να κάνει για να το ξεπεράσει? Χρειάζεται θεία παρηγοριά. Και πώς θα την πάρει? Να γαντζωθεί στο Χριστό και ο Χριστός θα του τη δώσει. Πολλές φορές μπλέκεται το φιλότιμο με τον εγωισμό. Οι περισσότεροι σχιζοφρενείς είναι ευαίσθητες ψυχές. Τυχαίνει να συμβεί ένα τυποτένιο πράγμα ή κάτι που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και υποφέρουν πολύ. Άλλο σκοτώνει άνθρωπο και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Ενώ ένας ευαίσθητος, ένα γατάκι αν πατήσει λίγο στο πόδι κατά λάθος, υποφέρει και δεν κοιμάται από τη στεναχώρια του. Και άμα δεν κοιμηθεί 2-3 βράδια, μετά φυσικά θα τρέξει στο γιατρό. Γέροντα, η ψυχολογία λέει ότι για να βοηθηθεί ένας ψυχοπαθής πρέπει να λείψει το αίτιο. Ναι, αλλά αν υπάρχει αίτιο, γιατί μερικές φορές, ενώ κάποια πράγματα είναι φυσιολογικά, δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο, οι άνθρωποι μπαίνουν σε λογισμούς που πάνε να παλαβώσουν. Μήπως έχω κάτι κληρονομικό, μήπως δεν είμαι καλά, λένε. Γνώρισα ένα παλικάρι που σπούδαζε, διάβαζε 11 ώρες το 24ωρο και έπαιρνε υποτροφία. Βοηθούσε και την οικογένειά του, γιατί ο πατέρας του ήταν άρρωστος. Στο τέλος κουράστηκε, γιατί ήταν ευαίσθητο. Είχε συνεχώς πονοκεφάλους και με πολύ κόπο πήρε το πτυχίο. Είχε μετά λογισμούς, μήπως ήταν κληρονομικό. Τι κληρονομικό? Μα και μόνο αν διαβάζει κανείς 11 ώρες την ημέρα θα πάθει υπερκόπωση. Πόσο μάλλον να βοηθάει και τους γονείς του και να είναι και ευαίσθητος. Γέροντα, ένα παιδί παρουσίασε κάποια μελαγχολία μετά την αυτοκτονία του πατέρα του. Μήπως είναι κληρονομικό? Μπορεί να τραυματίστηκε ψυχικά το παιδί. Δεν είναι απόλυτο ότι αυτό είναι κληρονομικό. Ύστερα, δεν ξέρουμε και ο πατέρας σε τι κατάσταση βρέθηκε και αυτοκτόνησε. Βέβαια, ένα παιδί που ο πατέρας του είναι κλειστός εκ φύσεως χρειάζεται βοήθεια. Γιατί αν συνεχίσει και αυτό να είναι κλειστό, έχει και το λογισμό μήπως είναι κάτι κληρονομικό, μπορεί να αρρωστήσει. Ο Θεός πάντοτε επιτρέπει να δοκιμαστεί ο άνθρωπος όσο αντέχει. Αλλά προστίθενται και οι κοροϊδίες των ανθρώπων. Οπότε κάμπτεται η ψυχή από το επιπλέον βάρος και γογγίζει. Τους τρελούς οι άνθρωποι τους αποτρελαίνουν. Στην αρχή η τρέλα οικονομιέται. Παλιά δεν υπήρχαν ψυχιατρία και αν ήταν κανείς τρελός τον έκλειναν σε κάποιο δωμάτιο με σιδεριές. Ήταν μία περιστέρω την έλεγαν που την είχαν κλεισμένη στο σπίτι. Τα παιδιά την πετροβολούσαν, την κορόιδευαν. Αγρίευε η φουκαριάρα, έπιανε τις σιδεριές, φώναζε και ό,τι έβρισκε μπροστά της το πετούσε έξω. Στην άλλη ζωή όμως θα δεις η περιστέρω να ξεπερνάει πολλές γνωστικές. Θυμάμαι και μια άλλη περίπτωση. Ήταν μια οικογένεια που η μεγάλη κόρη τους ήταν λίγο λυψή, αλλά είχε πολύ καλοσύνη. Ήταν 40 ετών, αλλά ήταν σαν 5. Τι σκηνές της έκαναν μικρή μεγάλη. Μια φορά την άφησαν οι γονείς της να μαγειρέψει και εκείνοι πήγαν στο χωράφι. Αρχόταν ο αδελφός της από το χωράφι για να φέρει τα καλαμπόκια και θα έπαιρνε το φαγητό για να πάει στο χωράφι να φάνε οι γονείς τους και οι εργάτες. Μάζεψε καημένη από τον κήπο κολοκυθάκια, μελιτζάνες, φασολάκια και τα είχε έτοιμα να τα μαγειρέψει. Πάει η μικρότερη αδελφή της, που ήταν σωστός πειρασμός, τραβάει το γάιδαρο από το αυτί και τον βάζει και τα τρώει όλα. Άντε μετά η καημένη να πάει να μαζέψει άλλα. Και δεν είπε τίποτε. Μέχρι να τα ετοιμάσει ξανά, ήρθε ο αδελφός της και αυτή μόλις τότε έβαζε το φαγητό στη φωτιά. Ξεφόρτωσε τα ζώα και όταν είδε ότι δεν ήταν έτοιμο το φαγητό, της έδωσε ένα ξύλο. Τι ταλαιπωρία περνούσε κάθε μέρα. Η μάνα της η φουκαριάρα παρακαλούσε να πεθάνει πρώτα η κόρη της και μετά αυτή, γιατί σκεφτόταν ποιος θα τη φρόντιζε. Και πράγματι πέθανε πρώτα η κόρη και ύστερα η μάνα. Πάντως αυτή που δεν είναι καλά στο μυαλό είναι καλύτερα από πολλούς άλλους. Έχουν το ακαταλόγιστο και χωρίς εξετάσεις περνούν στην άλλη ζωή.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητήσασε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψεις απαιμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίασε ως πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκε σχηνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέου καγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εναυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ θε τρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα στου αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδό με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιίνει ποιου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετησά μην. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες ασημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα.
8: Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
4: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
9: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
9: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλεως, ήλεως, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών,

0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εξομολογήστε το Κύριο το αγαθό σου στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα την γλωσσά μου και το ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρά Κυρίου εγένε το αύτη και αισθήθαμαστε εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν,

Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, Θεό εκ νεότητος ανατεθείς ιερός, Χριστόν την προσπάθεια να αποβδέλει ξωστερός. Θεόκτης Θεός Υιώθεν της ησυχίας, διαλάψας της τρόπης όφθης των μανωσόντων, ακριβής παιδοτρίβης και νυν τους προσυχίας.

0: ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της Οικουμένης διδάσκαλη, το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνη τη Οικουμένη δωρήσαστε και τις ψυχές ημών το Μεγαέλεος.
1: Πως τήρασεις τα πέρατα τους μαθητά σου, Χριστέ, ανέδειξα σε κλάμπον

0: αυτώντες ηγεσίες, σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: ειν και αείγιους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ταχυδέξε δέσποινα τας ηγεσίας ημών, και ταύτας προσάγαγε το Υιό και Θεό, Κυρία Πανάχραντε, λύσοντας περιστάσεις των Ισέ προστρεχόντων, σκέδασοντας ενέδρας και τα θράση Παρθένε, τον είναι

0: διόν είναι επαξίως ημάς μακαρίζομεν.
1: Της πίστης κήρυκα στους μαθητές σου σωτήρ, το κόσμο ανέδειξας καθοδηγών δι' αυτών, τα έθνη προς γνώση σου, λόγων γάρ της ακτήσει, κατεφώτισαν πάντα σπόρων της ευσεβίας, κατασπήραντες όντως αυτός τα συγκεσία.

0: Λύτρωσε το και του πυρός της γέννης και στήσον εκ δεξιών με του σου Υιού και Θεού.
1: Ταχύ προκατάλαβε Πάτερ Νικόλαε και σώσον τους δούλους σου επερχομένων ημίν κινδύνων και θλίψεων. Έχεις γάρ προς τον κτίστην και Θεόν παρησίαν, πάρησουν εν τάχης της πιστός εκαταλούσι, της συν προστασία και

0: υπερτέρα, αν ημνή σε αξίως μήνε πορούντο Θεοτό και δωρεάν ετούμεν σε ελέησον με ημάς. Ελέησον με Θεός κατ' το μέγα λεό σου και τα πλήθη εκ τριμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου. Επί πλοίο πλήνω με τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισών μου. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσω και αμαρτία μου ενωπιώνω με στη διαπαντός. Σημώνω ήμορτο και το πνευρό ενωπιώ σου επίσης όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσαι το κρίνεις θες. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήθηκε να αμαρτίες και σε με η μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια αγάπη στα άδρα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Αραντίζ με ισόπι και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίες και φροσύνη αγαλιά σου στέα τέτα πενωμένα. Απόστοπλος προσπώνω των μαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον τη συγκάτη μου. Μία απορρίψη με του προσώπου και του πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλησα απ' εμού. Αποδοσμή την αγαλία στο σωτηρίου σου και από πνεύμα την γημονικό στηριξών μου. Δάξον όμως θα σου δώσω και σε βίβλησε επιστρέψου. Ρίση με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα, η θυσία έδωκαν ολόκληρο αυτόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμμένη καρδιά, στην τριμμένη και τα περιμένη Θεό σου ξεδενώσει. Αγάθων και ότι ευδοκίσουν και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαίωση νευρά και ολόκληρο αυτόματα, τότε ανήσω από το θυσιαστήριό σου μόσχο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ανθίσας ιερός ως πρικρίνω λιμόνι των μαρτύρων τας πεχάσα πάντων, ευσεβώς ευωδία των άνθρων σου, άνθε με βοδιάζει τον πιστός, εφημούντων σε ιεράρχα και μάρτης πολύ άθλε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, νευρός την ψυχήν επιπώνης μελέτης, εξερεύνης εχθρών, ανδρείας συμπλοκές και ανίσχυρον ενέδειξαν όθεν πας εκκλησία, επιγνούσασε μάρτυρας απερίπτρεπτον μάκαρ γερέρισε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Θα μπείτε κατηδών προβλημάτων Ανδρίου, παριστώτα σοφέ. Αλλά σπροδισμένη και θεοποιία ελκύν σου ή την καρτερία, αλλά ητήθηκε πέπτο και ναπονία σε αυτού τα φρεάγματα. Περαγγέλθε το και σώσουν εμά. Ο κύριο εξού ανατήλε ω είδε του χώρου των αθλητών ελάμπρινε. Αγνίτα αυτού εικονίζοντα πάθη πάση ζωή φόρα και τον άδικο θάνατο διοικούνται εμά αμαρτήσαντε. Όσε του Θεού πρέσβε περί μόν, της απαθίας του πόθεν υπτώμενου σαρκούς τα σκυρτήματα πάτε κατε μάρανας θεόκτιστη σοφέ και Θεόν βοηθούμενος και νύνη και μας φωτός του νοού του πληστήνε καθηκέτευσον το Κύριο ψάδος εν δόξου γάρδε δόξαστε. Όσε του Θεού πρέσβε περί μόν, και οθήσε ο μέγας ευθύμης του Θεία Πάτερ στο αργή και συνδυατώμενος Θεότοξης εθερός των τρίων της ασκήσεως. Διήνσε πράκτος ηλιθός και εσύ συνανεκράβγαζε το Κύριε άσουμεν δόξο γάρδι δόξας. Όσε το Θεού πρέσβη περιμόν, υποποιάσε σώμα πανόλβια και πάτε τη σαρκό πάτερ δο δουλουσάμενο θεόκτη τρανό. Εδέξω την πλαυρό τη χάρη και ταύτη λαμπρινθή εν θέο ανεκράβγαζε το Κύριε άσουμεν δόξο γάρδι δόξας. Παραγία Θεοτό και σώσουν εμά. Σωσοτηρία ελπίδα τη άμενη παρθενομήτωρ αγνή λόγνο εκεί θεόφρονε. Σοφία σκήση ενδιέπρεξαν. Ευθύμη σου πάση παθητό, ο Θείο το Θεόκτιστο, κύριο Ψάδο εν δόξο γάρδι δόξαστε. Άγιο του Θεού πρέσβε περί μόν. Εαυτό παρέδεξε ω Χριστό του ζητού και προσφαγή ηνέχθη ω περπίσιμο κρυό. Καθαριάζουν άντε με το αίμα τη, πάντα του τιμώντασε. Άγιο του Θεού πρέσβε περί μόν. Λύσα στη θεία χάριτη, πάσα δαιμόνων απάτη, ήχθη ζεσμό τη μάρτη. Το δεδομένο δια σε εξοικονομίζουν. Άνθεμε και θανάτω λύση των θάνατων. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Πριστήρια, όργανα, βασανιστήρια, πάντα προς χρωμών σου βλέπεις ασκούς, ούκες ελεύθεις τον νόη, αλλά θερμός εχώρης προσβάσαν άνθεμε πολύ αθλε. Περαγγεία θετό και σώσουν ημάς, ορώθεις πάνω των υπερπάντα ωραίων της γεννηθής, της γηγενής θεκούσα ιών και λόγων του Πατρός, ονεγενέοι μάρτες ποθείς δε δόξου ελαμπρίνθησαν. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν. Σάρκα με νέκρος διακρατία σου, όσε τη δε ψυχήν θείο χαρισμάντο δωρεές κατελάμπρινες, όσε το Θεού πρέσβε περιμόν, όλοι μεν την έβεις προς το δεσπότη σου, έδειψε των δεθμών, κατ' ο δημόν θεόφρονε καθόπλησας. Πέρα Αγία Θεοτό και σώσουν ημάς, ύμνος αναμέλπω μες το Θεοδίδακτη δέσποινα, σε ασκητέως Θεόν τεκούσα Θεοτό και δόξασε. όσο του Θεού πρέσβη περιμόν. Σύντο σε ρέωμα του προσερχόντων του Κύριε, στο φως των σκοτισμένων και μίσε το πνεύμα μου.
1: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε λέγησον.
1: Αντιλαβούς όσο

Αίμα σου σοφέ, μυστικός ανεβώα και γης προς τον Θεόν, ο του Άβελ Θεόφων, σαφώς γαρε κήρυξα στην τριάδα την άκτιστον, όθεν άνθη με ποιμαντικός διαπρέψας, απεντίωξαν τόσο αιρέσεων θύρες, ως φύλαξης πίσω.

0: βοήθεια και προς Θεόν καταλλαγή της τώρας σε λυτρώθημεν την Θεοτόκο πιστή μακαρίσομεν. Πέτρα πίσω στα φρένα σε ερερισμένος λύθησε τίθης μάρτσιν εμείς Στεφάν όθνε Στεφανούμεν σε της ίμνης ηθόμεν. Ο Θεός επιερπόλησε θείον ζήλος πεπειρωμένων, ο θυνού κιστάνος ίδιος εμπρεζομένος μαρτύρων αγλάιμα. Ιερέων χρήσμα Άγιον και χρημένος και καταγλαισμένος το σεπτό μαρτυρίο χαίρο προς εχώρης Αγίων η Άγια. Μη κενός ο Πατρός, ο Λόγος, κόρπος ο της Λουκόλπης, κόρη ανεκλήθειος βρέφος θέλω να πλάσει με φθορά υποκείμενων. Σοφία της πρώτης θεραστής, όφθη πάνω τον γάρ, βίων αμέπτης διήνυσας και καθαρμένος άρεσε ψυχήν και ένες συμφώνους να κράζει δόξα δυνάμεις ο Κύριε. Ανίστον τον νου σου της οπαθών τρίβης, έλσες της εμφρόνων ερθμίσας, τε ταραξίας γαλήνη πάτη προσόρμησας, προθύμους αναμέλυπον δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Όσοι το Θεού πρέσβε περιμών, γεώδης φροντίδας ασκητικός, πως άμενος ορανίος, ελπίδες εκτίσατο, ως ως θεράπον, δέσποτο Θεός Θεόκτης, ευθυμίωση ψάλλων, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Όσοι το Θεού πρέσβε περιμών, ισόφθησεν κόσμο και της παρθένος άνθρωπος εντορείς την νίκη, ο σύς μου, το σώ σταυρό γάρ δαίμονες αυτού απείλασον επίση εκπόντες δόξα τη δυνάμεις ο Κύριε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Εν το δεινός πυρούσαστε τους πόδες ελτάς εν αθλάστην κάραν ασάρκο δυσμενούς και προς ουρανών βαδίζει άθλης αιρείς εγκοσμούμενος. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Νενικημένος έμεινε εχθρός εξαιστικός. Θεός δε ζώσε κάλλητη φωνή θάψε τη θύστη συν καρδία ιεράχα πολύαθλη. Όσε του Θεού πρέσβε περιμόν. Προσφορά ολόκληρο ω θύμα ιερών, ω ιερήν, ω κάρπο μαθείων των Παμβασιλεί, ποιμήν και μάρτυ ανέχθη ηγεθόμενο. Πέρα γύρω θεατό και σώσουν εμά, νόο και δήλωσε το φέγγο εξού, ξανά τύλα, πανάμι κόρη και των αθλητών καταλαμπρίνε, του χορού εμφυμούντασε. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, νέκρο ημών, τα φρονήματα φυλάντε σαρκό και τα σκεπτήματε ευπροσδέκτη του οσίου σου εντέξασιν. Όσοι το Θεού πρέσβε περιμών, αν θρημάς υποπτήρες παμακάρισε και κατευθύνεις των βίων ημών των εκτελούντων πόθος οφέτη μνήμη σου. Αραγία Θεατό και σώσουν ημάς. Σύσκηνος διάσπαν αρίστηκε Θεόκτος των σαρκοθέντων υπαρθένου αγνής, Θεόν κηρύττει αρήκτος ημίν εκλάψεντε. Όσοι το Θεού πρέσβε περιμών, κυκλούμενος θλιβερός και τροχό προσδεσμούμενος και λαμπάσει πανταχώθεν, εντόφθες φλεγόμενος αλκηνής, οράδε σε ράχα πολύ εθεάνθρωπο. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμό. Ανέβευε στο Θεό η νοδία ενφλεγόμενο και δρόσων. Όσο πέντε εξήψε δεχόμενο στου αθλητά γενναία των Αγίων Αγγέλων συνόμενο. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμό. Οι άνθρωποι τη ψυχή μου νοσούντα ανίατα ιερεύσει. Γάρδι δεδειγμένου και μάτισε είτε ω εξουσίαν έχει αφαιρέν. Αμαρτία θεά μακάριστε. Επεραγία Θεοτό και τσώσον εμάς, μαράνες τα φυτά της κακίας, ανήφθητο βολαστό σου, τον βαθό μου του σοκόλουπας, έκτινο και βλαστάνην, θεία τη ψυχή νοήματα ποιήσον. Όσο του Θεού πρέσβη περιμών, όσο ο ήλιος της γη ανέτειλας, τις περισσότερες ευσεβίες φωτίζουν και αρτών διασπείρουν το φέγγος και σοφρυσίν διδάσκους φεδρότητα, Θεόκτησε εσύ προσευχές και νύν της οικουμένης ειρήνησον. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, Θεόφρον λογισμό χρυσάμινο στον τεγί, κατεφρόν και σπάδων και ουρανών, πάμε κάρι σε βάτερ. Την κληρουχίαν πανσόφο προέκρινε, Θεόκτη και νη σαφώ ουρανού εμβατή γιδόμενο. Παραγία Θεοτό και σώσουν εμά, εθέλχητε, καλονί το αέρα του Χριστού τη ευπρεπούστε, και θείε διασαρκώ και φαινέντο εν κόσμο τη Αγία Αγνή Θεομήτρο και όφθητε μαζεστών ακριβού πολιτεία προγράμματα. Τη δέση εκέα του Κυρίου γι' αυτό, παγγελώντα θλίψη και ό,τι κακόν και ψυχή μου επλήσει και η ζωή μου το άδει προσήγησε και δέο μεσαιωνάς, εκθοράς ο Θεός μου ανάγαγε.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμε,
2: ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη,
2: ελέησον.
1: Της Παναγίας.

0: και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν ιερεύσε ευσεβώς διαπρέπεις και μαρτύριο την ενδόν διανύσεις, σταντών έσβες επισβάντα, πρόμος γινόμου της υπήνης θεόφρον, διά σε και γεραίρος ημιστικός εκβώα, σι εκ των κινδύνων ρίση με αΐ τεσσές πρεσβείς πατήρι ημών άνθιμε.
1: Πατήρι ημών άνθιμε.
2: Την τρίτη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυσον Θήμου Επισκόπου Νικομιδίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Ζήνων Λέβη τη Μολύβδου κοχλάζοντος βληθείς τελειούτε. Τη αυτή ημέρα Αγία Βασίλισσα Θηριομάχησα και μηδέν βλαβήσα τελειούτε. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Αριστείων Επίσκοπος Αλεξανδρίας Πυρή τελειούτε. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Χαρίτων εν ασβέστου βόθρο βληθείς τελειούτε. Ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων Τιμιό τελειούτε. Ο Άγιος Νεομάρτης Πολύδος εν τη Νέα Εφέσο μαρτυρίες κατά το 1710 αγχών τελειούτε.
1: Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπη του Απόλυτου Θαυματουργού.
2: Τες των αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
0: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Επταπλασίως καμινών των χαλιδαίων ο τυραννός, της Θεός ευαισθημένος εξέκαυσε δυνάμει δε κρυπτονή, περιστώντας τούτος ειδών

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη
1: ελέησον,
0: της Παναγίας αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάντων.

0: Σε δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε εν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα νυψής Θεό, επηγησίνης ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνε Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτερ, Κύριε αιμοναγενές Υιού Χριστού και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ημών του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμινσον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ γεννήθησε μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με ή εσύ ψυχή μου ότι μαρτώνος. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτην το ελεός τους γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την ημέρα ταύτη να μαρτύτους φυλαχθηνή μας. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεό σου εφημάς, καθ' άπελ πείσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα σύνδεσόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδες. Συ πρέπει η ένωση, συ πρέπει η ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πληρώσουμε την Υιοθηνή δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ιησούς Θασιός, των Αγίων Πέλων, νέκτα βρίζεις άειλων, ημίν εκ των τιμίων, λειψάνου σου, ον εορτάζοντες, την εκτάφου ανακόμισιν, ανυμνούμεν, τον σε θαυμαστώσαντα γυρίσου.

Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Πέ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη

0: Κύριος εν τω ουρανώ ετοίμασταν θρόνο αυτού και βασιλιεύτου πάντων δεσπόζει, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Λαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγύρια.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: άνθιμε καρτερία σου.
1: Εξάρτησαν έτηλας ως πράστηρ, φαϊνός σοφία κοσμούμενος, και αρετών το φωτί πατήρ ημών μάξιμε, όθη την ενωσία, εκκλησίαν λαμπρή.

0: Καυχήσον Θεώσι εν δόξη.
1: Σοφία.
0: Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Παύλος Απόστολος σου καπ' ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δι' Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός, του εγείραντος αυτών εκ νεκρών, και εις είναι μη

Το καιρό εκείνο ήλθε ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης στην χώρα των Γεργεσινών και εξελθόντος αυτό εκ του πλοίου ευθέως απήντησεν αυτό εκ των μνημείων άνθρωπος επνεύματι ακαθάρτο ως την κατοίκηση νύχινε της μνήμαση και ούτως αλήσεσιν και οδύσει δύνατο αυτόν δίσε δια το αυτόν πολλά κις παιδες και αλήσεσι δεδέστε και διασπάστε υπ' αυτού τας αλήσεις και τας παιδες τρίφθε και ουδείς αυτόν δαμάσε και διαπαντός νυχτός και ημέρασε της μνήμαση και εν τις ώρες είναι να κράζον και κατακόπτωνε αυτόν λήθης. Ιδών δε τον Ιησούν από μακρόθεν έδραμε και προσεκίνησε αυτόν και κράξας φωνή μεγάλη είπε «Τι εμή και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν μη με βασανίσεις». Έλεγε γάρα αυτό «Έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου και επιρώτα αυτόν της η όνομα». Και απεκρίθη λέγον, λέγε όνομα μη ότι πολλοί εσμέν, και παρεκάλλει αυτόν πολλά ή να μη αυτούς αποστείλει έξω της χώρας. Ίνδε εκεί προς τα όρια γέλη χείρων μεγάλη βοσκωμένη, και παρακάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες, πέμψος ημάς εις τους χείρους είναι εσύ αυτούς εισέλθωμεν, και πέτρεψεν αυτοίς ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα κάθαρτα εισήλθον εις τους χείρους και όρμησεν οι αγγέλοι κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν, ήσαν δέος δυσχύλοι και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Οι δε βόσκοντες τους χείρους έφυγον και απειγγείλαν εις την πόλη και στους αγρούς και εξήρθον οι δίην τι εστί το γεγονός και έρχονται προς τον Ιησούν και θεωρούσε τον δημονιζόμενον καθήμενον και ηματισμένον και σοφρονούντα. Τον εσχικόταν τον λεγεώνα και φοβήθησαν. Διηγήσα το δε αυτοίς οι ειδώντες πώς έγινε το δαιμονιζομένο και περί των χείρων και ήρξαν το παρακαλήν αυτόν απελθήν από τον ορίον αυτόν. Και εμβαίνοντος αυτού εις το πλοίον παρεκάλλει αυτόν ο δαιμονιστής ή να ήμετα αυτού. Ο δε Ιησούς σου καφήκεν αυτόν αλλά λέγει αυτό. Υπάγε εις τον οίκον σου προς τους σους και ανάγγελον αυτοίς όσες ο Κύριος πεποίηκεν και ηλέησέ με. Και απήλθε και ήρξα το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη όσα επίησεν αυτόν ο Ιησούς.

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσεν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετή πόλη και νορία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, σύνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις τη Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτη, των μακαρίων και αηδημών κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδεως αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Μισθή Κύριος ο Θεός σε τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Της Ιεροσύνης. Αμήν. Της Ιεροσύνης.

0: στην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, το εκ του Πατρός γεννηθέντα προς πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο. Το διήμα στους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι να ερχόμενο τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον των ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενο και εσύ δοξαζόμενο το λαλήσε διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσαν αμαρτιών, προσδοκώ.

Συ εκμειώσκει το πνεύμα στο Άγιο, σε εκμειώντα ημά, τα ρίγαγε και παραπεσόντα ανέστη, σα πάνιου καπέστη πάντα ποιόν. Έω ημά, στον ουρανό ανοίγαγε στη βασιλεία, σου ευχαρίσω τη μέλουσε. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μνήμα σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και νοκρίσμεν. Των φανερών και φανών ευεργεσιών των ει ημά γεννημένων, ευχαριστούμε Συ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρονίμων δέξαστε καταξίωσε και τη ει παραστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χεροβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά. Τον

κεφάλι, την παρουσία σου. Θεός ηλάς, τιμητώμα το λόγο και λέει σου ο Θεός ηλάς, τιμητώμα το λόγο και λέει σου ο Θεός ηλάς, τιμητώμα το λόγο και λέει σου.

Dal si Kerima Kulatrigal, che para Kulatrigal, che te κατάπευσε το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και τα προκειμένα δωρατά και ποιήσον το μεν αρκ των τούτων τίμιο σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δέν το ποτηρίο το τίμιο αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Στεγινές της μεταλαμβάνουσες νύψη ψυχής, εις άφηση να μάθει.

των Αποστόλων, Κυρίκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εγκρατευτών και Παντός Πνεύματος Δικαίου, εν πίστη και τελειωμένου. Εξαιρέτως.

0: Έτω προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρου του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής,

0: Κύριος και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατά Κρήτους τολμάν επικαλείστε. Σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλήτες ημών.

και Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικηρίου σου και από Θρόνο δόξου τη Βασιλεία σου και Θεέ στο Αγία Σήμα, ο Άνατο Πατρί συγκαθήμενο και ο Δημήν Οράτο Συνών και καταξία στον κρατεά σου χερί, και το Δημήν που αχράνω το σώματό σου και το τιμίο αίματο και διημών παντή το λαό, ο Θεός ηλάστη τιμή το ματολό και λέει σώμα, ο Θεός ηλάστη τιμή το ματολό και λέει σώμα.

0: των υπουρανίων, ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβού σώσουν, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε,
0: την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Σοι, ο αγιασμός ημών και σοι τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν. Ο ευλογών του ευλογούντα η Κυρία και η Γιάννη του επισύπου πειθώτα, όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον. Αγία σου του αγάπητε στην ευπρέπεια του οίκου σου, ή αυτού αντιδόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει η μάου σου ελπίζοντα επί σε ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου τη ιερεύση, τη άρκουση ημών το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειο άνωθεν εστίν καταβαίνεξη του πατρό των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

0: Εν ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού αληθεία φημάστη, αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράτου και Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμεντε τιμίου και ζωοποιείου Σταυρού, προστασίες του τιμίων επορανίου, δυνάμενα σωμάτων και εσείς του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Ντροσιμών Θεοδόρας Βασιλής Άρτης Νίκης Παρασιμών Ιωάννης και Χριστόβου Ξενοπόλεως του Χριστόστομου, Σαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτιστού Ρώσου, των Εναγίης Πατρών ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και την ανακομιδή του Άγιου Λειψάνου εορτάζουμε και πάντως των Αγίων. Ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφύλαση πάντες ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Τρεις Σεπτεμβρίου σήμερα. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, επισκόπου Νικομιδίας. Ο Άγιος Άνθιμος ήταν επίσκοπος της πόλεως Νικομιδίας της Βυθινίας, όταν ο αυτοκράτορ Μαξιμιανός διέταξε τη νύχτα των Χριστουγέννων να πυρποληθεί ο ναός των χριστιανών, μέσα στον οποίο ευρίσκονται 20.000 πιστοί. Κατά τη δοκιμασία αυτή, ο Άγιος Επίσκοπος, που προείστατο στην Αγρυπνία, ενεθάρρυνε τους χριστιανούς, τους υπενθύμησε τους τρεις πέδας εν τη καμίνο, βάπτισε τους κατηχουμένους και κοινώνησε όλους των αχράντων μυστηρίων. Κατά θείαν οικονομία, ο Άνθιμος διαφυλάχθηκε αυλαβής από την πυρκαγιά και ανεχώρησε σε κάποια κομμόπολη, όπου συνέχισε το ποιμαντικό του έργο. Συνελήφθη όμως αργότερα και οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοκράτορος, ο οποίος τον ανέκρινε έχοντας εκτεθειμένα μπροστά του τα όργανα της τιμωρίας. Ο Άνθιμος, άφοβος, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό και με πολλή ηλαρότητα δέχθηκε τις τιμωρίες. Αποβλέποντας δε προσλαμβρότερα έπαθλα, ερέθησε με την ομολογία του τον τύρανο για σκληρότερα βασανιστήρια. Του τρύπησαν τους αστραγάλους με πυρακτωμένες πυρούνες, τον ξάπλωσαν γυμνό επάνω σε έδαφος στρωμένο με όστρακα και τον ράβδισαν σκληρά. Κατόπιν του φόρεσαν χάλκινα πυρακτωμένα υποδήματα και τον εξανάγκαζαν να περπατά. Κατά την οδυνηρή αυτή βάσανο ακούστηκε θεία φωνή που τον ενίσχυε υποσχόμενη ουράνια βραβεία. Ένα χαριέστατο χαμόγελο διαγράφηκε τότε στο πρόσωπό του, που υποδήλωνε την εσωτερική γαλήνη.

και ευθυμία της καρδιάς του. Για να κάμψει την ανδρεία του ο τύραννος, πρόσταξε να τον δέσουν σε τροχό συστρεφόμενο συνεχώς και να κατακαίουν με λαμπάδες τις διαλυόμενες σάρκες του. Αλλά ο μάρτης ως χρυσός και καθαρμένος το πυρ λαμπρύνθηκε περισσότερο με αυτό το μαρτύριο. Όταν ο Μαξιμιανός τον είδε να εξέρχεται αυλαβής από τον τροχό, διέρεξε από οργή την αλουργίδα του. Ο Άγιος του προφήτευσε ότι γρήγορα θα χάσει τη βασιλεία του και ο Μαξιμιανός διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Λέγεται ότι μετά την αποτομή η τιμία κάρα του βλάστησε θαυματουργικά τρίχες. Σήμερα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Ο Όσιος Θεόκτιστος, έχοντας από παιδικής ηλικίας αγαπήσει το Θεό, άφησε πατρίδα και συγγενείς και πήγε στους Αγίους Τόπους. Από εκεί ανεχώρησε στην έρημο. Όταν έφτασε στη λαύρα του Οσίου Χαρίτονος, στη Φαράν, 6 μίλια βορείως της Ιερουσαλήμ, έμεινε σε αναχωρητικό κελί έξω από τη λαύρα, αγωνιζόμενος εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Την ίδια εποχή και ο Μέγας Ευθύμιος άφησε την πατρίδα του, μικρή Αρμενία, και ήλθε και αυτός να κατοικήσει στη Φαράν. Ο έρωτας που είχαν και οι δύο για την αρετή και οι κοινοί ασκητικοί αγώνες τους ένωσαν με τόσο ισχυρή πνευματική αγάπη, ώστε να έχουν το ίδιο φρόνημα και τον ίδιο τρόπο ζωής. Ήταν σαν μία ψυχή σε δύο σώματα. Ενωμένοι με κοινό πόθο, αναχωρούσαν κάθε χρόνο μετά την απόδοση της εορτής των Θεοφανίων, στην πανέρημο του Κουτιλά, στην νεκρά θάλασσα, μακριά από κάθε ανθρώπινη συναναστροφή. Μόνη τους επιθυμία ήταν η κοινωνία τους με το Θεό στην ησυχία δια της προσευχής. Εκεί έμεναν ως την εορτή των Βαΐων. Υποπιάζοντας δε συνεχώς το σώμα με σκληρή άσκηση, προσέφεραν στην ψυχή πνευματική τροφή. Ύστερα από 5 χρόνια κοινού ασκητικού βίου στη Φαράν, ανεχώρησαν πάλι κατά τη συνήθειά τους στην έρημο του Κουτιλά. Οδηγούμενοι από το Θεό, έφτασαν σε κάποιο βαθύτατο και δίσεπατο χήμαρο, στον βορεινό κρημνό του οποίου ανακάλυψαν ένα μεγάλο σπήλαιο. Γεμάτη χαρά οι δύο ασκητές εγκατεστάθησαν στην θεόκτιστη αυτή κατοικία, έχοντας για μοναδική του τροφή τα άγρια χόρτα της περιοχής. Το σπήλαιο αυτό, από καταφύγιο αγρίων θηρίων που ήταν προηγουμένως, με τους θείους ύμνους και τις άπαυστες προσευχές των οσίων ανδρών, έγινε οίκος Θεού. Μετά από λίγον καιρό, ο Θεός τους φανέρωσε σε επιμένες της Βιθανίας και σύντομα πολλοί, ελκόμενοι από τη φήμη του οσιακού τους βίου, προσέτρεχαν για να ζήσουν κοντά τους. Επειδή ο Ευθύμιος προτιμούσε την ησυχία, τους παρέδιδε στον μακάριο Θεόκτιστο, παρακαλώντας τον να αναλάβει τη φροντίδα τους. Και εκείνος που δεν εγνώριζε παρακοή, τους δεχόταν μεν, αλλά σε όλα ενεργούσε σύμφωνα με τη γνώμη του Μεγάλου Ευθυμίου. Σιγά σιγά αυτός ο αναχωρητικός τόπος έγινε κοινόβιο, με εκκλησία το σπήλαιο και προεστώτα τον Θεόκτιστο. Ο Όσιος Ευθύμιος απομακρύνθηκε για λίγα χρόνια μαζί με τον Δομετιανό προς τα νότια, στην έρημο μέχρι την Χευρώνα, αλλά επέστρεψε πάλι κοντά στον Θεόκτιστο και ησύχαζε υψηλότερα σε μικρό σπήλαιο, το οποίο εξελίχθηκε στην φερόνιμη λαύρα του, 3 μίλια μακριά από το κοινόβιο του Θεοκτίστου. Και όσο εκείνος ευδοκιμούσε στη ζωή της ησυχίας, τόσο και ο Θεόκτιστος διέπρεπε στις κοινοβιακές αρετές. Όταν ο Μέγας Ευθύμιος συμπλήρωσε 90 έτη ζωής, ο μακάριος Θεόκτιστος, γέροντας και αυτός πλήρης ημερών, αρρώστησε βαριά. Ο Ευθύμιος, που είχε κατεβεί για να τον επισκεφθεί, παρέμεινε κοντά του μέχρι το τέλος του. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 3 Σεπτεμβρίου 468 και κηδεύθηκε από τον Όσιο Ευθύμιο και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Αναστάσιο τον Πρώτο.

της Αγίας Μάρτυρος Βασιλίσσης. Η Αγία Βασίλισσα ζούσε στα περίχωρα της Νικομιδίας στην εποχή του Διοκλητιανού. Όταν ξέσπασε ο Μεγάλος Διωγμός, 303 με 305 μετά Χριστόν, η Αγία, 9 ετής στην ηλικία, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνος της Βυθινίας Αλεξάνδρου. Κατά την ανάκριση εγνώρισε ο Αλέξανδρος την αμετάθητη πίστη της στο Χριστό και πρόσταξε να την δείρουν στο πρόσωπο, να την γυμνώσουν και να την μαστιγώσουν σκληρά. Καθώς βασανιζόταν η βασίλισσα αναφωνούσε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ». Οργισμένος ο ηγεμόν, διότι νικήθηκε από την καρτερικότητα μιας μικρής κόρης, διέταξε και τις τρύπησαν τους αστραγάλους. Από τις τρύπες πέρασαν αλυσίδα, με την οποία την κρέμασαν ανάποδα, ενώ από κάτω την κάπνιζαν με πνιγυρό καπνό θείου, πίσας και ασφάλτου. Απρόσβλητη όμως χάρη στη Θεία Προστασία, ρίχθηκε σε πυρακτωμένη κάμινο, από όπου και πάλι διαφυλάχθηκε σώα. Τέλος, παραδόθηκε σε δύο λεοντάρια, αλλά ούτε αυτά την έβλαψαν. Θαυμάζοντας τα παράδοξα σημεία, ο Αλέξανδρος κατανύχθηκε και ζήτησε από την Αγία να τον συγχωρήσει. Βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Νικομιδίας και μετά από λίγο παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του. Η βασίλισσα, αφού τον εκείδευσε μαζί με τον επίσκοπο, βγήκε σε μικρή απόσταση από την πόλη για να προσευχηθεί. Η πέτρα επάνω στην οποία στάθηκε ανέβλησε νερό, από το οποίο ήπιε και ευχαρίστησε το Θεό. Έπειτα ζήτησε από τον Κύριο να απέλθει προς Αυτόν και παρέδωσε εν ειρήνη το πνεύμα της.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αριστείων ως Επισκόπου Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Αριστείων ήταν Επίσκοπος Αλεξανδρίας. Επειδή ακήρυτε με παρησία το λόγο του Ευαγγελίου, συνελήφθη από τον άρχοντα της πόλεως και καταδικάστηκε στον διαπυρός θάνατο. Ο Άγιος Μάρτης Χαρίτων εν λάκω ασβέστου βληθείς τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων λιμό τελειούται. Μνήμη της Αγίας Φίβης διακονήσεις της εν κεγχρεές εκκλησίας, πλησίων της Κορίνθου και μαθητρίας του Αποστόλου Παύλου. Η Αγία Φίβη είναι η αφοσιωμένη διακόνισσα της Εκκλησίας των Κεγχρεών, επινίου της Κορίνθου, την οποία μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Καθών χρόνων ο Απόστολος των Εθνών βρισκόταν στην Κόρινθο κατά την τρίτη του περιοδία, η Φίβη επρόκειτο να ταξιδεύσει στη Ρώμη. Με την ευκαιρία αυτή, ο Παύλος της έδωσε επιστολή προς τους εκεί χριστιανούς για να τους προαναγγείλει την επιθυμία του να επισκεφθεί την πρωτεύουσα του τότε κόσμου. Με θερμές συστάσεις προτρέπει τους παραλήπτες να δεχθούν την αδελφή ημών εν κυρίω αξίως των Αγίων και να τη συμπαρασταθούν σε ό,τι χρειαστεί, διότι και αυτή προστάτευσε πολλούς, προσθέτοντας τελευταίο και το μέγιστο των εγκομείων ότι προστάτευσε και αυτόν τον ίδιο, τον κήρυκα και διδάσκαλο της Οικουμένης.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Δασιτρίχου του Διαχριστών Σαλού. Ο μακάριος αυτός πατήρ, αλλοδαπής προελεύσεως, έζησε στο Ροστόφ ως ξένος, χωρίς να αποκαλύψει ποτέ την καταγωγή του. Έχοντας τη σαλότητα ως επικάλυμα της σκληρής του ασκήσεως, διέφευγε τον ανθρώπινο έπαινο και έτρεχε ανεμπόδιστα στον δρόμο της αρετής. Με χαρά υπέμεινε τους χλεβασμούς των ανθρώπων και τις κακουχίες του πλάνητος βίου, έτοιμος πάντα να δώσει ψυχοσωτήριες συμβουλές σε όσους τον πλησίαζαν. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 3 Σεπτεμβρίου 1581 και ενταφιάστηκε στην εκκλησία του Αγίου Βλασίου του Ροστόφ. Επάνω στον τάφο του υπήρχε μέχρι και τον 18ο αιώνα ένας ασημένιος σταυρός και ένα πολυχρησιμοποιημένο ψαλτήριο σε λατινική γλώσσα, το οποίο είχε ο Όσιος ως προσευχητάριο.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ραφαήλ, ηγουμένου της Μονής Σισατόβατς. Ο Άγιος Ραφαήλ, ταλαντούχος αγιογράφος, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, χειροτονήθηκε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σισατόβατς της περιφερίας του Σρέμ. Μετά τη γερμανική εισβολή και τον σχηματισμό του βασιλείου της φασιστικής Κροατίας, συνελήφθη από τους Ουστάσι τον Αύγουστο του ιδίου έτους και εστάλει στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως της Σλαβόνσκα Πόζαγκα. Εκεί ετελειώθη στις 3 Σεπτεμβρίου, όπως χιλιάδες άλλα αθώα θύματα. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 3 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 863, βυζαντινά στρατεύματα συντρίβουν τους Άραβες κοντά στο Λαλακάοντα ποταμό. Με τη μάχη αυτή, οι Άραβες εκδιώκονται οριστικά από τη Μικρά Ασία. Σαν σήμερα το 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας από τη μία μεριά και της Γαλλίας, της Ισπανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από την άλλη, τερματίζοντας την Αμερικανική Επανάσταση. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1826 καταπλέει στο Ναύπλιο το πρώτο ατμοκίνητο ελληνικό πολεμικό πλοίο Καρτερία με πλοίαρχο τον Άγγλο φιλέλληνα Άστινγκς, ο οποίος είχε συνεισφέρει 5.000 λίρες για την αυπήγησή του. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 στην Αθήνα σημειώνεται στάση μονάδων του ελληνικού στρατού υπό τον συνταγματάρχη Δημήτριο Καλέργη, κατά την οποία υποχρεώνεται ο βασιλιάς Όθωνας να παραχωρήσει σύνταγμα. Σαν σήμερα, το 1851, γεννιέται η Όλγα Κωνσταντίνοβα της Ρωσίας, σύζυγος του Γεωργίου του Πρώτου, βασίλισσα των Ελλήνων. 3 Σεπτεμβρίου 1895, αποστολή υπομνήματος στην ελληνική κυβέρνηση και τις μεγάλες δυνάμεις από Κρήτες αντιπροσώπους για την προστασία έναντι των Τούρκων του πολιτεύματος της Νήσου. Σαν σήμερα το 1939 Βρετανία και Γαλλία με διαφορά 6 ωρών κηρύσουν τον πόλεμο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας που 2 ημέρες νωρίτερα εισέβαλε στην Πολωνία. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1942 οι Γερμανοί εκτελούν στις φυλακές Αγιάς Χανίων τον ταγματάρχη πεζικού Αλέξανδρο Ραυτόπουλο για την αντιστασιακή του δράση.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Το σωτήριο έτος 1953 άφησε για πάντα τον μάτιο του το κόσμο και σαν πουλάκι πέταξε στα ουράνια η μακαρία και τρισευτυχισμένη ψυχή του Ιγνατίου Μοναχού, αδελφού της κοινοβιακής Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου. Την αρετή και πνευματική προκοπή κάθε ανθρώπου μόνο ο Θεός γνωρίζει. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να φαινόμαστε διαφορετικοί από εκείνο που είμαστε. Δηλαδή, τρόποι ευγενικοί, τίτλοι, αξιώματα, καλή εξωτερική συμπεριφορά, φαινομενικές καλοσύνες ή και ελεημοσύνες ακόμη, όλα αυτά μπορούν να εξαπατήσουν τον άνθρωπο και ο αμαρτωλός να λογιστεί για δίκαιος, ενώ ο ενάρετος και καλός να λογιστεί για κακός. Αλλά τα μεταθάνατον φαινόμενα είναι η καρπή του καλού δένδρου και η πληρωμή του καλού ή η τιμωρία του κακού που κατά το διάστημα της προσκέρου αυτής ζωής διέπραξε. Έτσι και στον γέροντα Ιγνάτιο Διονυσιάτη, τα μεταθάνατον σημεία που ο Πανάγαθος Θεός ευδόκησε να δείξει μας πληροφορούν για την αγία και ενάρετη ζωή που είχε ο ευλογημένος αυτός μοναχός, ο οποίος για αντιμισθία της υπακοής και των πολλών πνευματικών του κόπων έλαβε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, προείδε και προείπε την κοίμησή του και από τη συνεχή και αδιάλειπτη επανάληψη της μακαρίας και ζωτικής αυτής ευχής του «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», η οποία είχε κολλήσει και είχε γίνει ένα με την αναπνοή του, έλαβε την αγιαστική χάρη, τα οστά και η Αγία Κάρα του, κατά την ανακομιδή, να ευωδιάζουν και να εκπέμπουν πνευματική και άρρητη ευωδία τόσο που όλοι οι μοναχοί της κοινοβιακής αυτής μονής έδωκαν δόξα στο Θεό, ο οποίος και στον μοναχό αυτό επιβεβαίωσε τα ιερά λόγια του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που λέγει «Όπου ενδυμίσει ο υπερφύσιν Θεός, υπερφύσιν λοιπόν και τα πράγματα γίνονται». Ο ευλογημένος αυτός μοναχός δεν είναι από την χωρία των παλαιών εκείνων μεγάλων αβάδων, αλλά είναι ένας από τους σύγχρονους πατέρες και μοναχούς, διότι με τη χάρη του Θεού κοιμήθηκε τον Ιούνιο του 1953 και κατέταξε αυτόν ο Θεός στη χωρία των οσίων αγιοριτών πατέρων για να δοξάζει με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους τον Πανάγαθο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον οποίον από νεότητος αγάπησε και ελάτρευσε. Ο σεβαστός και αγαπητός μου Διονυσιάτης μοναχός Γέρον Λάζαρος κοιμηθεί στον αιώνιο ύπνο πριν από λίγα χρόνια και βρισκόμενος τώρα στη μακαρία χωρία των αγιοριτών πατέρων παρά το αθανάτο και αιωνίο βασιλεί και Θεό ημών, μου διηγήθηκε κάποτε για τον πατέρα Ιγνάτιο ότι με τρόπο πολύ ταπεινό ρωτούσε τον ευλογημένο αυτό γέρο Ιγνάτιο λίγο καιρό πριν τον πάρει ο Κύριος στα ουράνια θεία σκηνώματα για την αρχή της πνευματικής ζωής. Ο γέρο Ιγνάτιος ήταν πολύ φιδωλός, σοβαρός και λιγόλογος. Ο δε γέρο Λάζαρος, σαν το διψασμένο ελάφι, ζητούσε και αυτός να μάθει και γι' αυτό του είπε μια μέρα «Πατέρ Ιγνάτιε, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις πώς και με ποιον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος γενικά και ιδιαίτερα ο μοναχός να μπει στην πνευματική ζωή και από πού θα πρέπει να αρχίσει». «Πάτερ μου, με ρωτάς για πράγματα που δεν μπόρεσα ποτέ να ζήσω ο ίδιος και εφόσον δεν τα δοκίμασα με την πράξη, πώς μπορώ να τα πω και να τα διδάξω στους άλλους?» Τούτο έλεγε ο ευλογημένος από υπερβολική ταπείνωση και αυτογνωσία, διότι, όπως στη συνέχεια θα δούμε, ο ίδιος αυτά τα είχε δοκιμάσει και είχε προχωρήσει αρκετά στην ταπείνωση που αποτελεί το καλύτερο δάσκαλο της αρετής. «Μα γέροντα», επανέλαβε ο πατήρ Λάζαρος, «τόσα χρόνια που έχεις την καλογερική ζωή, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα σου φανέρωσε ασφαλώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος και πολύ περισσότερο ο μοναχός να μπει στο δρόμο της αρετής, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού των λογισμών του». Ο γέρο Ιγνάτιος απάντησε «Ναι, πατέρ Λάζαρε, εγώ όπως σας είπα δεν γνωρίζω από δική μου πείρα, αλλά καθώς έχω ακούσει από εργάτες της αρετής, οι οποίοι είπαν ότι εκείνο που μπορεί να ανοίξει την πόρτα για την ενάρετη ζωή, και το πιστεύω κι εγώ, πρέπει να είναι η άρνηση του εαυτού μας, όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη, και ο εμέ ακολουθών ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Δηλαδή, εκείνος που μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, αυτός μπορεί εύκολα να σηκώσει το σταυρό του, και όταν μάθει να σηκώνει το σταυρό του, τότε αυτό είναι σημείο πως μπορεί να ακολουθήσει και να βαδίσει στα ίχνη και στα βήματα της ζωής του Δεσπότη Χριστού. Εκείνος λοιπόν, πατέρ Λάζαρε,
που θα κατορθώσει έστω και για λίγο να δοκιμάσει και να μπει στα ίχνη και να βαδίσει στα βήματα της ζωής που μας δίδαξε και μας έδειξε ο Κύριος, αυτός νομίζω πως έχει αποκτήσει την ταπείνωση του Κυρίου και δεν του χρειάζεται άλλη διδαχή και θα έχει ασφαλώς αποκτήσει το πρώτο χάρισμα του Θεού που είναι η υπομονή. Η υπομονή φέρνει στον εργάτη αυτόν το δεύτερο κατά σειρά θείο δώρο που είναι η διάκριση. Η δε διάκριση φέρνει τη δύναμη του ελέγχου των λογισμών, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού. Αλλά συγχώρεσέ με, πάτερ μου, που εγώ εμπαθής και αμαρτωλός σου κάνω το δάσκαλο. Η οσιότητά σου έχει αρκετά χρόνια στην καλογερική και εκείνα που δεν μπόρεσα να τα καταλάβω εγώ, ασφαλώς θα γνωρίζεις καλύτερα από εμένα και με την πράξη θα έχεις μπει στο νόημα της πνευματικής ζωής και θα μπορείς πιο καλά να διδάξεις και άλλους αδελφούς και να τους οδηγήσεις σαν καλός χειραγωγός στην εργασία της αρετής και της μακαρίας προσευχής. Με τον τρόπο αυτό και με τη δύναμη της χάριτος και δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος θα συνομιλεί ο άνθρωπος με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και μόνος με μόνο τον τρισυπόστατο και τρισήλιο Θεό μας, είτε μοναχός είναι, είτε απλός χριστιανός, είτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα και αξίωμα. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αδελφέ, η Εκκλησία μας καθημερινά τιμάει και γιορτάζει Αγίους οι οποίοι προέρχονται από όλες τις τάξεις των ανθρώπων, πτωχούς όπως είναι ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Πρόδρομος και Βαπτιστής, ο Ιωάννης, πλούσιος όπως είναι οι Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, διάφοροι βασιλείς, στρατηγοί, στρατιώτες, άρχοντες του λαού, βουλευτές και άρχοντες της Εκκλησίας, από καντιλανάφτη, ψάλτη μέχρι αρχιερείς και πατριάρχες. Όλοι αυτοί, οι προφήτες, απόστολοι και το πλήθος των μαρτύρων, των οσίων και των άλλων ταγμάτων της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, συνέχισε να λέγει ο Γεροϊγνάτιος, το δρόμο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, πιστά ακολούθησαν, όπως ο Μακάριος Απόστολος με παρησία πολύ έλεγε, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν, αποκυτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ο μόνον δε εμή, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Έτσι, σύμφωνα με τα ιερά αυτά λόγια του Αποστόλου Παύλου, στεφανώθηκαν και ανταμείφθηκαν όλοι οι Άγιοι, τους οποίους όλος ο χριστιανικός κόσμος επικαλείται για βοήθεια και προσκυνάει τα Άγια και Ιερά τους λείψανα και τις εικόνες τους ως θεράποντες του Κυρίου. Αλλά πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι αν δεν αρνηθούμε τον εαυτό μας, δηλαδή να υποταχθούμε και να νεκρώσουμε το θέλημά μας, αν δεν σηκώσουμε το σταυρό μας, δηλαδή με χαρά και ευχαρίστηση να υπομένουμε τα βάσανα, τους πειρασμούς και τα σκάνδαλα του κόσμου τούτου, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το αρνίον και να κερδίσουμε τον Χριστό όπως έκανε και ο Μακάριος Παύλος και όλοι οι Άγιοι που έλεγε «Διόν τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω». Δηλαδή όλα τα ιδέα και ειδύνοντα ημάς, αυτά τα πράγματα που μας γλυκαίνουν και μας ευχαριστούν, αν δεν τα μισήσουμε και σαν σκουπίδια να τα λογαριάσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιθυμήσουμε τα αιώνια αγαθά του άλλου κόσμου, της άλλης ζωής, της αιωνίου βασιλείας των ουρανών. Αν λοιπόν δεν κάνουμε κι εμείς έτσι, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό εκεί που αυτός πήγε, δηλαδή στο Σταυρό, και αν δεν τον ακολουθήσουμε στο Σταυρό, δεν θα αξιωθούμε να δούμε Ανάσταση. Αλλά, εξακολούθησε να λέγει ο Γεροϊγνάτιος στο Γερολάζαρο, κι αν όλες αυτές τις πνευματικές αρετές αποκτήσουμε και στο Σταυρό να ανεβούμε, αν δεν έχουμε την αληθινή ταπείνωση και την επίγνωση να λέμε και να το πιστεύουμε ότι αχρίοι δούλειες μεν και ο οφείλωμεν ποιήσε πεποιήκαμεν, τίποτε δεν ωφελούμαστε. Διότι αν δεν σκεπτόμαστε έτσι, δεν μπορούμε να μπούμε στη χώρα της πραγματικής αρετής, αλλά και νοερά καρδιακή προσευχή, αληθινή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε. Αν πρώτα δεν μπούμε στην περιοχή του άκρου αγαθού, στην κορονίδα των αρετών, και να αποκτήσουμε και εμείς την αρετή εκείνη που λέγεται αγάπη, η οποία είναι αυτός ο ίδιος ο προαιώνιος Θεός. Και διότι χωρίς αγάπη πραγματική αρετή δεν υπάρχει. Και κανείς χωρίς αυτή δεν θα αξιωθεί να ειδεί τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, τη μόνη αληθινή αγάπη. Αμήν.
Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη. Γέροντα, μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό φθάνει για να μας παρακινήσει στον αγώνα κατά των παθών. Μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό δεν φτάνει. Χρειάζεται και καλή διάθεση, αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και φιλότιμη άσκηση. Γέροντα, η μνήμη του θανάτου βοηθάει στην εσωτερική εργασία. Ναι, πολύ βοηθάει. Αν έχουμε μνήμη θανάτου με ελπίδα στο Θεό, θα γνωρίσουμε τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και θα βοηθηθούμε πνευματικά. Γι' αυτό να φέρνουμε στο νου μας το κριτήριο του Θεού και να μην ξεχνούμε ότι θα κριθούμε από τις αμαρτίες που κάναμε και δεν μετανοήσαμε. Τι κάνω, πώς ζω με τόση αμέλεια να σκεφτώ? Αν πεθάνω αυτή τη στιγμή, πού θα πάω? Μήπως έκανα κανένα συμβόλαιο με το θάνατο? Πεθαίνουν και μικροί και μεγάλοι. Αν σκέφτομαι ότι ο Θεός μπορεί σε λίγο να με πάρει, τότε δεν θα αμαρτάνω. Για να πεθάνουν τα πάθη, πρέπει να σκεφτόμαστε το θάνατο, την μέλουσα κρίση και να πάθουμε και εμείς από φιλότιμο για το Χριστό, που πολλά έπαθε για να μας λυτρώσει. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνεκές, γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού. Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη και να πληγώσουμε τον Χριστό. Γέροντα, στριμώχνομαι στον αγώνα μου. Ένα αγκαθάκι βγάζεις από το δάχτυλό σου και πονάς, πόσο μάλλον να ξεριζώσεις από μέσα σου ένα πάθος. Ύστερα, να ξέρεις ότι όταν ο άνθρωπος καταβάλει προσπάθεια να κόψει ένα πάθος του, τότε ο πειρασμός βάζει εμπόδια και στριμώχνεται ο άνθρωπος, όπως στριμώχνεται και ο δαιμονισμένος όταν του διαβάζουν εξορκισμούς, γιατί γίνεται αγώνας, παλεύει με το διάβολο. Έπειτα όμως ελευθερώνεται. Το καθάρισμα του εαυτού μας δεν γίνεται χωρίς κόπο πατώντας κουμπιά. Δεν κόβονται αμέσως τα πάθη, όπως και ο κορμός του δέντρου δεν κόβεται αμέσως με μια πριονιά. Το πριόνι κόβει για πολλή ώρα μέχρι να κοπεί πέρα-πέρα ο κορμός. Και δεν τελειώνει εδώ η δουλειά. Για να γίνει ο κορμός έπιπλο, πόσος κόπος χρειάζεται? Πρέπει πρώτα να πελεκηθεί, να γίνει σανίδες και μετά να τις πάρει ο επιπλοποιός για να τις κάνει χρήσιμο έπιπλο. Και αν, γέροντα, δεν καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόπος είναι απαραίτητος, τότε θα μείνεις κούτσουρο και θα σε ρίξουν στη φωτιά. Γέροντα, κάθε μέρα λέω από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις τον Θεό μπροστά. Να λες με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από το Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος, όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί, ενώ δεν καταβάλουν καμία προσπάθεια να διορθωθούν, λένε «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απάλλαξέ με». Πώς να με βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμία περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με ένα μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμη και θα γιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο,
αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε, και ό,τι σπείρουμε θα αφαιρήσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερήσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη?

Φιλαυτία, η μητέρα των παθών. Από τη Φιλαυτία γεννιούνται όλα τα πάθη. Γέροντα, τι είναι η Φιλαυτία? Το να κάνεις τα χατήρια του παλαιού σου ανθρώπου. Να αγαπάς δηλαδή τον παλαιό σου άνθρωπο. Και η γαστιμαργία και ο εγωισμός και το πείσμα και η ζήλια πρακτορείο τους έχουν τη Φιλαυτία. Και βλέπεις, άλλος από Φιλαυτία ζητάει το βόλεμά του, την αναπαυσή του, και δεν λογαριάζει κανέναν. Άλλος φροντίζει σχολαστικά για το φαγητό του, για τον ύπνο του, μη τυχόν και πάθει τίποτε η υγεία του. Άλλος ζητά να τον υπολογίζουν, να τον εκτιμούν. Λίγο να μην του δώσω σημασία, να μην κάνει το θέλημά του, αντιδράει. Σου λέει, γιατί δεν με υπολόγισαν, θα τους δείξω εγώ τώρα. Πα. Φοβερό πράγμα η Φιλαυτία. Η γέροντα, πώς μπορεί να λέει κανείς, ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Αν θυσιάζει το θέλημά του για χάρη του άλλου, το θέλημα έχει τον εαυτό μας μέσα. Έχει Φιλαυτία. Όποιος δεν εξετάζει αν αυτό που αναπαύει τον εαυτό του αναπαύει και τον άλλον και αρχίζει με μία απέτηση, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, ή γιατί δεν μου το έκανες εκείνο, γιατί δεν μου έδωσες το άλλο, αυτός τελικά θα κανοναρχείται από το διάβολο. Μερικοί γέροντα, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Πώς να ησυχάσουν, αφού έχουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που θέλουν? Αν κανείς έχει τον εαυτό του σε ό,τι θέλει, μπορεί να έχει και το Χριστό. Όταν όμως δεν έχει τον εαυτό του και έχει το ένα, το κυριότερο δηλαδή, το Χριστό, τότε τα έχει όλα. Όταν δεν έχει το Χριστό, τίποτα δεν έχει. Αν ο άνθρωπος πετάξει τον εαυτό του, ο Θεός του τα δίνει όλα κατά τρόπο θαυμαστό. Γέροντα, εγώ, όταν μας μιλάτε για το πέταμα του εαυτού μας, αισθάνομαι ένα φόβο, μήπως δεν αντέξω. Ε, τι πάθαμε? Είναι σαν να λες, αν πετάξω τα πάθη, τι θα έχω μετά? Γιατί όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας. Να απεδειχθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Για τον μεγάλο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ να πει, δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου. Αν σου πουν πάρε το βαριό και γκρέμισε αυτό τον τοίχο και εσύ είσαι μαθημένη με την πένα, δικαιολογείται να πεις δεν μπορώ. Αλλά για την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου δεν χρειάζονται δυνάμεις σωματικές. Ταπείνωση χρειάζεται. Φιλαυτία είναι και η επιθυμία να φάει ή να ξεκουραστεί κανείς παραπάνω από όσο του είναι απαραίτητο. Κανονικά πρέπει να δίνουμε στο σώμα μόνο αυτό που έχει ανάγκη. Άλλο επιθυμία και άλλο ανάγκη. Άλλο είναι να θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και άλλο να δώσω στο σώμα αυτό που έχει ανάγκη. Ας υποθέσουμε ότι έχω μπροστά μου δύο φαγητά, ίδια σε βιταμίνες, αλλά το ένα είναι πιο νόστιμο από ότι είναι το άλλο. Αν προτιμήσω το νοστιμότερο, αυτό έχει Φιλαυτία. Αν όμως έχω ανορεξία επειδή είμαι φιλάσθενος και προτιμήσω το νοστιμότερο για να μπορέσω να το φάω, αυτό έχει διάκριση. Μπορεί το σώμα, ο κακός τελώνης όπως το λέει ο Αββάς Μακάριος, να ζητάει παραπάνω, γιατί και ο οργανισμός είναι όπως τον συνηθίσει κανείς. Όταν ο άνθρωπος έχει το στομάχι περιορισμένο, τότε εύκολα μπορεί να κάνει μια εγκράτεια. Διαφορετικά γίνεται δούλος στο στομάχι του, γιατί και το στομάχι μετά έχει ανάγκη να γεμίζει. Να, πάρε έναν που είναι πολύ χονδρός. Αυτός, τόση αποθήκη που έχει κάνει, θέλει να βάλει τουλάχιστον μισό μουσχάρι μέσα για να χορτάσει και να πιει μετά και δύο μπετόνια νερό. Παλιά γέροντα, οι άνθρωποι είχαν πιο δυνατό οργανισμό ή βίαζαν τον εαυτό τους? Είχαν φυσικά και λίγο πιο δυνατό οργανισμό, αλλά βίαζαν και τον εαυτό τους. Ο Χατζηγιώργης, στα καλογέρια του, έδινε κάθε μέρα λίγο μέλι και καρύδια και ήταν παιδιά 15 χρονών πάνω στην ανάπτυξη.
αλλά είχαν την πνευματική ανάπτυξη. Σήμερα μπαίνει μια κοσμική λογική να μην νηστέψουν τα παιδιά για να μην αρρωστήσουν, να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά για να μην δυσκολευτούν. Και τελικά ζουν κακομοιριασμένα και θέλουν μπριζόλες συνέχεια, αλλά και αυτό πάλι δεν τα βοηθάει σε τίποτε. Αν χαίρεται κανείς όταν δεν τρώει για την αγάπη του Χριστού, τότε τρέφεται. Αν προτιμάει το άνοστο από το νόστιμο για την αγάπη του Χριστού, τότε από το άνοστο γεύεται Χριστό. Γεροντά. Σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανέβει τις σκάλες της εκκλησίας και ενώ περνούσε πολύ από εκεί, κανένας δεν πήγαινε να τον βοηθήσει. Και ιερεύς ειδών αυτών αντιπαρήλθε και λεβίτης ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Έχουν δίκιο, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτη. Τι να πω, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε τους άλλους. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γι' αυτό κινούμαστε έτσι. Όποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός, αν σκεφτόταν τον εαυτό του, θα καθόταν στον ουρανό. Δεν θα έρχονταν στη γη να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί για να μας σώσει. Σήμερα, λίγο πολύ, στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει φιλαυτία. Δεν υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Έχει μπει το πνεύμα να μην πάθω εγώ κακό. Ξέρετε πόσο πονάω όταν βλέπω ότι κόσμος υπάρχει. Τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, μια μέρα χρειάστηκε να σηκώσουν έναν άρρωστο κατάκητο για να το μεταφέρουν σε άλλο θάλαμο. Ήταν ένας νοσοκόμος που, ενώ αυτή ήταν η δουλειά του, δεν πήγε να βοηθήσει καθόλου. «Δεν μπορώ, μου πονάει η μέση», είπε με μια αδιαφορία. «Πα-πα, βλέπεις άνθρωπο απάνθρωπο. Και να δεις μια νοσοκόμα που είχε δύο παιδάκια και περίμενε και τρίτο, ζωρίστηκε καημένη μαζί με μια άλλη και το σήκωσαν. Τον εαυτό της δεν το σκέφτηκε καθόλου. Ξέχασε ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση και έτρεξε να βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να δυσκολεύεται, να μην έχει κουράγιο και να γίνεται θυσία για να εξυπηρετήσει τους άλλους, ξέρετε τι χαρά μου δίνει? Ω, μεγάλη χαρά. Η καρδιά μου σχυρτάει. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του, γιατί και αυτός έχει συγγένεια με τον Θεό.

Γέροντα, σήμερα, ενώ πολλοί κόσμος περίμενε να σας δει, κάποιος νεαρός δεν περίμενε στη σειρά του, τους προσπέρασε όλους. «Ναι, ήρθε και μου το είπε. Είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιον Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ». «Καλά», του λέω, «δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει? Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθώ τώρα με σένα». «Ναι, πάτερ», μου λέει, «ακούς κουβέντα? Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες όρθιοι, στριμωγμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά, και εκείνος να επιμένει. Και δεν είναι εντάλλον ότι είχε κάποιο σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες? Τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι». Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε: «Πάτερ, σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα, για κανέναν άλλον». Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε: «Με αυτή την αμαξοστοιχεία θα ταξιδέψω μόνο εγώ. Να μην μπει κανείς άλλος μέσα. Αφού πάει και πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν και άλλοι μέσα». Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός: «Όσαν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν»? Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια. Να μην υπολογίζει τη ζωή του, να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. «Μη δεις το εαυτό ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος», λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι: να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον, να συμμετέχω στον πόνο, στη δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω τη δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Πώς θα καταλάβω, Γέροντα, τι αναπαύει τον άλλον για να το κάνω? Αν έρχεσαι στη θέση του άλλου, τότε θα καταλαβαίνεις τι αναπαύει τον άλλον. Αν όμως μένεις κλεισμένη στο καβούκι σου, πώς θα καταλάβεις τι αναπαύει τον άλλον? Στην εποχή μας, οι πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου για να τον καταλάβουν. Παρατηρώ καμιά φορά πως μερικοί, ακόμη και όταν πάνε να κοινωνήσουν, δεν περιμένουν στη σειρά τους. Καθένας λέει: «Εγώ έχω δουλειά και βιάζομαι», και δεν σκέφτεται: «Άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω, ή μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα». Τίποτε. Κοινωνούν και φεύγουν. Εδώ, ακόμη και να στερηθεί στη Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου, πρέπει να χαίρεσαι. Και αν ο ιερεύς έχει μία μόνο μερίδα, μόνο έναν μαργαρίτη, και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι ετοιμοθάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσεις εσύ για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά και πλημμυρίζει κανείς από χαρά. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδελφή. Ξέρεις τι γίνεται? Πολλοί βλέπουν σε τι δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Απαιτήσεις έχουν μόνο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους. Η λογική όμως της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Για ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή? Για βόλεμα? Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Ήρθαμε να ξεσκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και κάνουμε μόνο αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι. Θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν. Θέλουν όλοι να μας βοηθούν. Συνέχεια δηλαδή θέλουμε. Και καταλήγουμε στο βόλεμα του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει ο ένας, ο άλλος εμένα έτσι με βολεύει, και τελικά ο κάθε ένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει. Αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει. Γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Στην κατοχή το 1941, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν, είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανέβει στο βουνό. Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέλφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι που είχαμε καλαμπόκια, να σκαλίσουν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου: «Θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω». Εκείνη δεν με άφηνε, γιατί όλοι της έλεγαν:
οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι χαμένοι. Μην τον αφήσεις κι αυτός να πάει, γιατί θα χαθεί κι αυτός. Πού να ακούσω εγώ. Φοράω τα άρβυλα και τρέχω κάτω στον κάμπο. Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στη λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτα τριβόλια. Περίπου μια ώρα, καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη, έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν κατάλαβα πόνο. Φτάνω στο χωράφι, πάω κοντά στα αδέλφια μου, εκεί που σκάλιζαν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους λέω, πάμε να κρυφτούμε. Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. Συνεχίστε, τους λέω, να σκαλίζετε με τις τσάπες και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και θα ξεβοτανίζω. Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί και δεν μας πείραξαν, δεν μας είπαν τίποτε. Ύστερα είδα ότι τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτε. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά. Είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέλφια μου. Αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο. Και ασυνείδητος να ήμουν, θα είχα μετά το βάσανο του βολέματος. Τι φταίει, γέροντα, και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική? Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα στον παλιό σου εαυτό. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτό σου. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα και το περπάτημά του είναι σαν της χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της χελώνα. Περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Νομίζω, γέροντα, ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου. Στην πράξη όμως η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζορίσουμε φιλότιμα τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική μας οικοδομή.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Και πάλι η αναφορά μας σήμερα στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στην προφητική διδασκαλία. Έχουμε πει ότι οι προφήτες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες στην θεολογική επιστήμη, στους μικρούς και τους μεγάλους προφήτες. Και έχουμε επίσης πει ότι δεν είναι μικρότερης αξίας, ας το πω, οι προφήτες οι μικροί, απλά είναι ένας τεχνικός όρος που δηλώνουμε το ότι τα κείμενά τους είναι μικρά σε έκταση. Οι μικροί προφήτες είναι προφήτες που έχουν γράψει μικρά κείμενα σε έκταση. Οι μεγάλοι προφήτες έχουν εκτενέστερο κείμενο. Θα ασχοληθούμε σήμερα με έναν προφήτη, με τον προφήτη Αμός, και θα δούμε και σχετικά με την βιογραφία του κάποια στοιχεία, λίγα έχουμε, αλλά θα δούμε και άλλα που σχετίζονται με την διδασκαλία και το έργο του προφήτη. Να πούμε πρώτα ότι η μετάφραση του Αμός, της λέξης, αποδίδεται ως ο αχθοφόρος ή το φορτίο ή με το ρήμα βαστάζω ή με το ρήμα φέρω. Για το βίο λοιπόν γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι καταγόταν από τη Θεκουέ της Ιουδαίας, ήδη από το πρώτο κεφάλαιο στον πρώτο στίχο. Γνωρίζουμε ότι έκανε τα δύο σημαντικά και αρχαία επαγγέλματα. Ήταν γεωργός και επιμένας ζώων και φαίνεται να μην έχει ιδιαίτερη μόρφωση.

Αυτό βέβαια αμφισβητείται, διότι μέσα στο κείμενο υπάρχουν συγκεκριμένα λέξεις, εκφράσεις που δηλώνει κάποιον πεπαιδευμένο άνθρωπο. Άρα εκεί ξεκινάει και η έρευνα των ειδικών, να λένε πως ενώ είναι ένας Ποιμένας, ένας Γεωργός, μπορεί να γράφει τέτοια κείμενα που δεικνύουν μια γλώσσα ιδιαίτερα έτσι καλοπισμένη και προσεγμένη. Ως προς την οικογένεια, προέρχεται από μια άσημη οικογένεια και φαίνεται ότι γνωρίζει το περιβάλλον στο οποίο ζει. Δηλαδή γνωρίζει τα πολιτικά, ιστορικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής του. Και αυτό το γνωρίζουμε και από άλλους προφήτες, ότι ο προφήτης είναι ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας που ζει. Ο προφήτης είναι ένας ενεργός πολίτης και μάλιστα ένας πολύ σημαντικός πολίτης. Ακριβώς επειδή εμείς ξέρουμε ότι είναι απεσταλμένος του Θεού, ότι είναι ένα όργανο, το στόμα του Θεού, όπως το έχουμε πει, μέσα στον κόσμο. Τώρα, χρονικά ζει, δρά, επί των βασιλέων Οζία. Ο Οζίας θα τοποθετηθούμε 783 έως 742 και επί του Ιεροβοάμ 786-746, και το πιθανότερο είναι ότι το βιβλίο γράφτηκε στα 722 π.Χ. Άρα μιλάμε για ένα προφήτη του 8ου αιώνα π.Χ. Θα έλεγα ότι είναι ένας χρυσός αιώνας της προφητικής διδασκαλίας αυτός, ο 8ος αιώνας π.Χ. Να πούμε ότι συγγραφέας είναι ο ίδιος ο προφήτης, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου. 9 κεφάλαια έχει το βιβλίο. Στο μεγαλύτερο τμήμα θεωρείται ότι είναι ο ίδιος, όπως συμβαίνει στα περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, θα έλεγα και της Καινής. Αμφισβητείται η ταυτότητα, δηλαδή ότι σίγουρα το έχει γράψει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Σε πολλά βιβλία βλέπουμε να υπάρχει και από μαθητές η συμπλήρωση του βιβλίου του δασκάλου. Φαίνεται ότι ένας μαθητής, οι οποίοι μαθητές τι ήταν, οι μαθητές ήταν πάντα κοντά στο διδάσκαλο. Οι μαθητές είναι κοντά σε όλα τα μαθήματα και όπως έγινε και στον Απόστολο Παύλο, έχουμε ταχυγράφους. Ταχυγράφους, δηλαδή κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα να γράφουν πολύ γρήγορα και αυτοί καταγράφουν τα κηρύγματα και τις θέσεις των διδασκάλων, τη διδασκαλία των διδασκάλων τους. Υποστηρίζεται ότι στο βιβλίο έχουμε τμήματα που μας φανερώνουν, μας δηλώνουν ότι αυτός που γράψε το βιβλίο έζησε και μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Άρα λοιπόν οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι ένας ο συγγραφέας του κειμένου, και επαναλαμβάνω του προφήτη Αμός εδώ, για τον οποίο κάνουμε σήμερα αναφορά, αλλά και των περισσότερων βιβλίων είναι και άλλοι οι οποίοι θεωρούνται συνθέτες του Ιερού Κειμένου. Και πολλές φορές είναι από το κοντινό περιβάλλον. Είναι από το κοντινό τους περιβάλλον, συνήθως μαθητές. Τι περιλαμβάνει τώρα το βιβλίο? Το βιβλίο περιλαμβάνει γενικά λόγους, οράματα, προφητείες σχετικά με τη Θεία Κρίση του Βορείου Βασιλείου, αλλά και το πώς αυτό το βασίλειο εν τέλει θα διασωθεί. Αν θέλουμε να δώσουμε μία δομή πιο συγκεκριμένη, θα λέγαμε ότι στο πρώτο κεφάλαιο, στους πρώτους στίχους 1 και 2, έχουμε την επιγραφή και το προήμιο. Στο πρώτο κεφάλαιο
1,3 έως το δεύτερο β,16 έχουμε προφητείες κατά των λαών της Συρίας και της Παλαιστίνης. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο έκτο, έχουμε προφητείες κατά των ηγετικών τάξεων του Ισραήλ. Στο έβδομο κεφάλαιο έως το ένατο, στο δέκατο στίχο, έχουμε οράματα και προφητείες. Και στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, 11 έως 15 στίχος, έχουμε προφητείες για την αποκατάσταση του Ισραήλ. Αυτή είναι μία πρώτη δομή που χρειάζεται να ξέρουμε για το πώς κατανέμεται η ύλη αυτού του βιβλίου. Θα σας πω τώρα ένα ζήτημα το οποίο σας έχει απασχολήσει όλους. Μας έχει απασχολήσει όλους κάποια στιγμή. Θα σας πω ποιο είναι αυτό το ερώτημα. Εντάξει, εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, θα σωθούμε, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, θα σωθεί όποιος τελικά ετοιμαστεί γι' αυτό, αλλά γενικά λέμε ότι θα σωθούμε, δηλαδή όποιοι ασπαστούν την πίστη του Χριστού και αγωνιστούν πνευματικά και ενωθούν από την ζωή τους στην επίγεια με τον Χριστό, και βέβαια η συνέχεια θα είναι και μετά την κοίμησή τους, το θάνατό τους, αυτοί οι άνθρωποι, ναι, έχουν εκπληρώσει το έργο τους πάνω στη γη. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: τι θα γίνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνώρισαν τον Χριστό? Και μην κοιτάτε τώρα που έχουμε μέσα, τα οποία και εμείς χρησιμοποιούμε, αυτή την ώρα αυτό κάνουμε, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα των Πατέρων, των Αγίων. Τι όμως γινόταν τόσους αιώνες πριν, ή τι γινόταν ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη, που δεν είχαν δει σε σαρκωμένο το Γιο του Θεού, τον Χριστό? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε στον Άδη? Θα πρέπει να μη σωθούν? Δεν είναι άδικο αυτό? Αυτό το ερώτημα το κάνουμε και το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, και λένε τι θα γίνει με αυτούς που δεν γνώρισαν τον Χριστό, που βρίσκονται σε ένα απομακρυσμένο σημείο πάνω στη γη, που δεν υπάρχει και ο πολιτισμός, ακόμα και σήμερα ίσως, που δεν υπάρχει ο πολιτισμός αναπτυγμένος. Λοιπόν, φυσικά ο Θεός μας είναι δίκαιος, το γνωρίζουμε αυτό, ο Θεός είναι δίκαιος, δεν θα αδικηθεί κανένας. Αντίθετα, θα υπάρχει μεγάλη επιείκεια εκ μέρους του, ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι δεν τον γνώρισαν, και βέβαια κάποια αυστηρότητα σε αυτούς που τον γνώρισαν. Λοιπόν, η βάση πάνω στην οποία απάντησε ο Απόστολος Παύλος, γιατί ο Απόστολος Παύλος απάντησε με σαφήνεια πάνω σε αυτό, η βάση αυτού που είπε ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στον προφήτη που μιλάμε σήμερα, στον οποίο αναφερόμαστε. Και βλέπετε εδώ πέρα πόσο σημαντικό είναι ότι οι της καινής χρησιμοποιούν της παλαιάς. Μία φορά ακόμα, θα το δούμε πολλές φορές αυτό. Από τον ίδιο τον Χριστό καταρχήν. Ο ίδιος ο Χριστός έκανε αρκετές αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Και όταν νεαρό παιδί πήγε στο ναό, στη συναγωγή, και διάβασε από το κείμενο, το πάλι από την Παλαιά Διαθήκη διάβασε. Θα ανοίγω αυτή την παρένθεση συχνά, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει πάντοτε μια απολογητική απέναντι σε όλους αυτούς που λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ιστορία των Εβραίων και μόνο, ότι είναι μια μυθολογία, και οπότε χρειάζεται κάποιες φορές να απαντάμε απέναντι σε αυτό. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, πού απαντάει? Απαντάει στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, 2,14-15. Τι λέει εκεί? Όταν γαρ έθνη, τα μη νόμο έχοντα φύση τα του νόμου ποιώσιν, ούτι νόμον μη έχοντες εαυτής εισιν νόμος. Τι μας λέει εδώ το κείμενο? Υπάρχει ένας νόμος έμφυτος στον άνθρωπο, ο οποίος αυτός ο νόμος δεν είναι γραμμένος σε κάποιο χαρτί. Είναι γραμμένος
πάνω στην καρδιά του ανθρώπου. Πάνω στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, έχει αυτό τον έμφυτο νόμο μέσα του. Τι λέει αυτός ο νόμος? Αυτός ο νόμος, αυτό το λέμε γενικά ηθικό καλό, και το λέμε και ηθική, το λέμε και συνείδηση. Όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, όλοι οι άνθρωποι όταν πάνε να κάνουν κάτι κακό, υπάρχει κάτι μέσα τους το οποίο τους ελέγχει και τους λέει να μην το κάνουν. Είναι η συνείδηση, η οποία τους δηλώνει ότι είμαι παρούσα και μην κάνεις αυτό το λάθος. Αυτό είναι δώρο σε όλους τους ανθρώπους. Τώρα κάποιοι ήδη από την παιδική τους ηλικία μαθητεύονται στο να μην ακούν αυτή τη συνείδηση. Αντίθετα, να θεωρούν ότι μπορούν και να σκοτώσουν κιόλας, να αφαιρέσουν ζωή και να σωθούν και να πάνε στον παράδεισο. Στον όποιο παράδεισο τους περιγράφουν οι διδάσκαλοί τους. Αυτό σημαίνει μια χαλασμένη συνείδηση. Αυτή δεν είναι μια συνείδηση κατά Χριστόν.

Ο Απόστολος Παύλος απαντάει λοιπόν έχοντας πάρει κομμάτια, σημεία θέσεις από τον προφήτη Αμός. Πράγματι ο νόμος του Θεού είναι έμφυτος στον άνθρωπο, αρκεί ο ίδιος να επιτρέψει να εκδηλώνεται μέσα του. Είδατε, και πάλι και μια φορά ακόμα, αν θέλει ο άνθρωπος θα το αφήσει να εκδηλωθεί. Αυτή η ελευθερία του Θεού στον άνθρωπο είναι τεράστιο δώρο. Με αυτή την προσέγγιση όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους τον νόμο. Αυτό που λέμε ηθικά καλό. Έτσι, τον ίδιο αυτό νόμο οφείλουν, τον ίδιο αυτό νόμο οφείλουν να σέβονται όχι μόνο οι Ισραηλίτες, τον ίδιο αυτό νόμο οφείλουν να σέβονται όχι μόνο οι Ισραηλίτες, αλλά και όλοι οι λαοί. Τον Θεό ως ενσαρκωτή της αιώνιας ηθικής ιδέας. Αυτόν καλούνται να δεχθούν όλοι οι άνθρωποι όλης της γης. Μία ακόμα θεολογική ιδέα που βλέπουμε στο βιβλίο του προφήτη Αμός είναι η αναφορά περί δικαιοσύνης. Είναι μία λέξη διαχρονική. Βλέπετε ότι βρισκόμαστε στον 8ο αιώνα π.Χ. και η λέξη αυτή υπάρχει και είμαστε αρκετούς αιώνες μετά Χριστόν και πάλι δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Η δικαιοσύνη για τον προφήτη σχετίζεται με το γνωστό σχήμα, έχουμε ένα σχήμα στην Παλαιά Διαθήκη, αμαρτία, τιμωρία. Αυτός που αμαρτάνει θα τιμωρηθεί. Η παραβίαση, η μη τήρηση των νόμων οδηγεί στη δίκαιη τιμωρία. Κοιτάξτε, έχουμε πει ότι είναι βασικό αυτό, βασική αλήθεια. Ποια είναι αυτή η βασική αλήθεια? Ό,τι έχει πει ο Θεός για την εποχή εκείνη πρέπει να τηρηθεί. Η υπόσχεση που έχει δώσει που υπάρχει μεταξύ αυτού, του ιδίου, του Θεού και των ανθρώπων, πρέπει να τηρηθεί η συνθήκη αυτή, η διαθήκη αυτή. Οπότε θα πρέπει να πηγαίνουμε λίγο στην εποχή εκείνη και να βλέπουμε τι σημαίνει το να κρατήσεις το λόγο σου για αυτό, στη διαθήκη που έκανες. Και εδώ πέρα φαίνεται ότι κρατάει το λόγο του ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν κρατάει το λόγο του σε ό,τι υποσχέθηκε απέναντι στο Θεό. Καταρχήν ότι θα λατρεύει μόνο αυτόν. Βλέπουμε τον άνθρωπο να αρέσκεται και να λατρεύει άλλους θεούς, τους οποίους πλάθηκε ο ίδιος ή πλάθει το περιβάλλον του και η κοινωνία του, και αυτό συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Άρα μιλάμε για μια δικαιοσύνη και πάμε να δούμε τη δικαιοσύνη στην εποχή εκείνη. Και είπαμε ότι η δικαιοσύνη είναι να τηρήσεις αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί. Έλεγαν ότι υπήρχε έθιμο στην Παλαιά Διαθήκη, έκοβαν και λίγο, έσταζε λίγο αίμα όταν έκαναν μεταξύ τους μια συνθήκη και έδιναν μια συμφωνία ο ένας με τον άλλον, έσταζε και λίγο αίμα κάτω, έκοβαν προκειμένου να πούνε ότι όποιος δεν τηρήσει τη Διαθήκη έτσι να χυθεί το αίμα του. Βλέπετε ότι ο συγγραφέας λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης έχει υπόψη του όλο αυτό το υπόβαθρο της εποχής και δεν πρέπει να παρεξηγούμε εκφράσεις που ακούμε. Ακούμε εκφράσεις και λέμε «Μα τι πράγματα είναι αυτά που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη». Πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε και να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε η κοινωνία στην εποχή εκείνη. Η δικαιοσύνη στα χρόνια δράσης λοιπόν του προφήτη είναι περισσότερο από επίκαιρη. Γιατί? Τι γινόταν εκείνη την εποχή? Υπήρχε μεγάλη κοινωνική αδικία. Η κοινωνική αδικία ήταν στο αποκορύφωμα. Τι εννοούμε κοινωνική αδικία? Θα σας πω κάτι το οποίο δεν θα σας είναι άγνωστο. Οι πλούσιοι καταδυνάστευαν τους φτωχούς.
Και μάλιστα με τρόπο πολύ περίεργο και πολύ βασανιστικό έπαιρναν από τον τίμιο ιδρώτα τους όλο τον κόπο τους και βέβαια εκείνοι περνούσαν ζωή χαρισάμενοι, ενώ οι εργαζόμενοι τους, οι απλοί εργάτες, οι απλοί πολίτες, αυτοί είχαν οδηγηθεί στα όρια της φτώχειας και στα όρια της εξαθλίωσης. Δεν σας θυμίζει αυτό την εποχή μας? Πόσοι αιώνες πέρασαν από τότε? Πολλοί αιώνες, πολλά χρόνια. Κι όμως έχουμε τα ίδια γεγονότα, την ίδια κατάσταση, την ίδια κοινωνική ανισότητα. Έχω σημειώσει ότι ζουν βίο-αβίωτο, βίο ταλαιπωρίας οι φτωχοί. Και βέβαια αυτό δεν είναι δυνατόν να αφήσει αδιάφορο τον προφήτη. Ο προφήτης, είπαμε, ότι εκφράζει το θέλημα του Θεού. Όταν βλέπει λοιπόν να υπάρχει τέτοια κοινωνική αδικία, παρεμβαίνει. Και τι κάνει? Πηγαίνει με το μέρος των πλουσίων προκειμένου να έχει αυτός κάποια ωφέλη? Όχι, δεν κάνει αυτό. Στυλιτεύει. Ελέγχει και στυλιτεύει τα κακοσκήμενα. Ελέγχει τους άρχοντες, τους ταγούς της εποχής και τους λέει ότι αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Και τους λέει επίσης ότι εσείς εις βάρος των άλλων ανθρώπων ζείτε. Εκμεταλλεύεστε δηλαδή την δική τους προθυμία, εκμεταλλεύεστε το ότι εσείς μπορείτε να τους εκμεταλλεύεστε. Και αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Γιατί το βλέπουμε να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι φοβερό, το ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι στα χρόνια λοιπόν του προφήτη, ένα παράδειγμα θα το δείτε στην προφητική διδασκαλία, μέχρι και στα χρόνια του Χριστού, θυμηθείτε, προφήτης ήταν και ο πρόδρομος, ο οποίος πήγαινε στα ανάκτορα, στο βασιλιά και φώναζε, δεν είναι σωστό να έχεις για γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού σου. Δηλαδή ο γνήσιος προφήτης και όχι ο ψευδοπροφήτης, γιατί ο ψευδοπροφήτης τι κάνει? Ο ψευδοπροφήτης προφητεύει για ίδιον όφελος ή για όφελος κάποιας κάστας ανθρώπων, μιας κοινωνικής τάξης. Πληρώνεται, για να το πω έτσι, για να πει, για να εκφράσει ένα θεϊκό λόγο, υποτίθεται θεϊκό, σύμφωνα με τα συμφέροντα κάποιου. Αυτό λέγεται βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Είναι το μόνο πράγμα που αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο ότι δεν συγχωρείται. Δηλαδή το να εκμεταλλεύεσαι τη θέση σου, να εκμεταλλεύεσαι ότι το εσύ, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι εκφράζεις τον νόμο του Θεού, την αλήθεια του Θεού, το θέλημά του, και εσύ να το κάνεις αυτό προκειμένου να εξυπηρετήσεις συμφέροντα κάποιον ή και τα ίδια σου, τα δικά σου συμφέροντα. Λοιπόν, η κοινωνική ανισότητα είναι μεγάλη στην εποχή, έχει φτάσει στο αποκορύφωμα, στην εποχή του προφήτη Αμός. Γι' αυτό και ο ίδιος βγαίνει μπροστά. Ο ίδιος βγαίνει μπροστά και στυλιτεύει. Εκφράζει πραγματικά τη βούληση του Θεού, ελέγχει τους πλουσίους. Και βέβαια γίνεται και κάτι άλλο, το οποίο θα το δούμε διαχρονικά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, και επαναλαμβανόμενο θα το δούμε να γίνεται. Υπάρχει πάντοτε, ενώ οι πιο πολλοί έχουν αποστατήσει από το Θεό, λατρεύουν άλλους θεούς, λατρεύουν τον ίδιο τους τον εαυτό και την δική τους ευδαιμονία, υπάρχει πάντοτε ένα υπόλοιπο, ένα λίμα, ένα υπόλοιπο ανθρώπων ευσεβών πραγματικά, οι οποίοι διατηρούν την πίστη τους ουσιαστικά μέσα τους, όχι για το Θεαθήνε, όχι για να τελούν κάποια λατρεία και να ησυχάζουν μέσα τους ότι κάναμε αυτό που θέλουμε, το πρέπον, αλλά επειδή μέσα τους ζουν πράγματι την πίστη, ζουν την κοινωνία τους με το Θεό. Αυτή είναι ο λαός του Θεού.
δεν είναι ο Ισραήλ ο λαός του Θεού. Λαός του Θεού είναι όσοι ακολούθησαν το Θεό και όσοι τον ακολουθούν. Δεν κάνει ο Θεός καμία γεωγραφία. Είπαμε ότι διάλεξε τον Ισραήλ, πιθανόν επειδή ήταν μονοθεία, πίστευαν σε έναν Θεό. Ο Χριστός μας διαλέγει αυτό το λαό για την μονοθεία, για να σαρκωθεί μέσα από αυτόν και για τη γεωγραφική του θέση, για να περάσει το μήνυμα μέσω του εμπορίου σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και στην Ευρώπη και στις άλλες υπήρους. Προχωρώ και σας λέω ότι στον Ισραήλ υπάρχει μια έντονη ανάγκη για τήρηση των νόμων. Η τήρηση του νόμου για τον Ισραηλίτη σημαίνει ότι πράγματι λατρεύει το Θεό πραγματικά. Αυτό βέβαια στη συνέχεια πήρε μια κακή τροπή και απόρρια αυτής της τροπής είναι το κίνημα των Φαρισαίων, των γραμματέων και Φαρισαίων, οι οποίοι εν τέλει τι έκαναν, λάτρευσαν το Σάββατο και όχι τον άνθρωπο. Και γι' αυτό έγινε και το ερώτημα από τον Χριστό. Ο άνθρωπος έγινε για το Σάββατο ή το Σάββατο για τον άνθρωπο? Δηλαδή το Σάββατο ήταν η αργία τους το Σάββατο, η μέρα που δεν έκαναν τίποτα. Δεν επιτρεπόταν ούτε να μαγειρέψουν, ούτε να κινηθούν, ούτε να εργαστούν. Μόνο επιτρεπόταν να πάνε να λατρέψουν τον Θεό και να επανέλθουν στο σπίτι τους. Μαγείρευαν από την προηγούμενη μέρα. Αυτές οι θρησκευτικές ομάδες, λοιπόν, που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, είναι μια κακή, ένα κακό αποτέλεσμα μιας καλής τήρησης των νόμων που ξεκίνησε από τους Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες τελούν τα της λατρείας, τελούν όλες τις διατάξεις που τους όριζε ο νόμος, το Λεβιτικό, στο βιβλίο αυτό. Αλλά, επαναλαμβάνω, το ζήτημα δεν είναι να λατρεύεις χωρίς να συμμετέχει η καρδιά σου, να λατρεύεις επειδή πρέπει να λατρεύσεις, αλλά επειδή είναι θέλημα και ανάγκη της ψυχής σου να το κάνεις αυτό. Να πω ότι οι ιδέες στην Καινή Διαθήκη, εκτός από αυτές που είπαμε, θα βρει κάποιος αν μελετήσει τις πράξεις των Αποστόλων, 7ο κεφάλαιο, της Μπρος Ρωμαίου στο 12ο, την Αποκάλυψη στο 8ο και στο 10ο αντίστοιχα. Και αν κάποιος θέλει να βρει περισσότερα πράγματα για τον προφήτη Αμός, ερμηνείες πάνω στο κείμενο, θα κατευθυνθεί στους πατέρες, στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, αυτοί δηλαδή που ασχολήθηκαν με το βιβλίο, και είναι ο Θεόδωρος Μοψιωστίας, ο Κύριος Αλεξανδρίας, ο Θεόδωρος Κύριου και ο Ησύχιος Ιεροσολύμων. Στην πατρολογία του Μίνη είναι αυτές οι αναφορές των πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων.

0: Ένα ακόμα θέμα που αναφέρεται από τον προφήτη, από τον προφήτη μας, τον προφήτη Αμός, είναι αυτό περί της ημέρας του Θεού, η ημέρα του Κυρίου. Αυτή αναπτύσσεται η ιδέα από τον προφήτη Αμός. Πρόκειται βεβαίως για μια ιστορική ημέρα η οποία θα έρθει, θα πραγματοποιηθεί, αλλά είναι και μια ημέρα του μέλλοντος. Τη λέμε ιστορική γιατί αφορά στην επέμβαση του Θεού σε γεγονότα που σχετίζονται με το παρόν. Όσο και να μην το καταλαβαίνουμε, ο Θεός δεν έφτιαξε έναν κόσμο όπως τον πίστεψαν στη Δύση. Ένα ρολόι, ο Θεός έφτιαξε ένα ρολόι, τον κόσμο δηλαδή, τον κούρδισε και τον έβαλε να λειτουργεί και τον άφησε. Ο Θεός είναι παρόν στην ιστορία. Θα μου πείτε εσείς ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που γύρονται ερωτήματα και λες, μα πού είναι ο Θεός τώρα, πού είναι ο Θεός αυτό που γίνεται. Θα έλεγα ότι είναι άκερο και άστοχο να λέμε κάτι τέτοιο για το Θεό, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε ούτε το παρόν ούτε το μέλλον. Οπότε μπορεί γρήγορα να βιαζόμαστε να κάνουμε κριτική, γιατί και ακόμα και στο Θεό να κάνουμε κριτική για το ότι δεν έκανε τα πράγματα όπως θα έπρεπε σωστά. Ο Θεός λοιπόν είναι παρόν μέσα στην ιστορία, είναι παρόν μέσα στο πρόβλημα του καθενός, αλλά χρειάζεται πίστη, υπομονή, εμπιστοσύνη προκειμένου να καταλάβεις γιατί τελικά είχε γίνει αυτό ή γιατί επέτρεψε να γίνει αυτό ή και γιατί επέτρεψε να μην γίνει κάτι άλλο. Εμφανίζεται λοιπόν μέσα στην ιστορία, μέσα στο παρόν, μέσα από πρόσωπα, μέσα από καταστάσεις. Δεν φαίνεται. Ας το πω, κρύβεται πίσω από πράγματα που γίνονται στη ζωή μας. Και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεός είναι πίσω από αυτά. Και πολλές φορές ότι είναι αυτά τα άσχημα, μέσα σε εισαγωγικά, στη ζωή, τα οποία τελικά είναι θεραπεία για μας. Αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν για μας, ακόμα και μια ασθένεια, ακόμα και ένα διαζύγιο, μια ανεργία, διάφορα που συμβαίνουν, είναι θεραπευτικά για μας, αν τα βλέπεις έτσι κάποια στιγμή, αν έχεις και ανοιχτά τα μάτια για να το δεις, γιατί και αυτό θέλει μια δυνατότητα να έχεις ανοίξει τα μάτια της ψυχής για να δεις τι έγινε και το πόσο σε προστάτευσε με αυτό που έγινε από κάτι πολύ χειρότερο που ερχότανε. Εμείς έχουμε μάθει εύκολα να κάνουμε την κριτική μας και στον διπλανό μας και προς το Θεό μας, μόνο σε εμάς, τον εαυτό μας, δεν κάνουμε εύκολα την κριτική. Εμφανίζεται λοιπόν ο Θεός μέσα από πρόσωπα και καταστάσεις και δηλώνει την παρουσία Του. Όμως, η ημέρα του Κυρίου που λέει ο Αμός, έχει να κάνει και με τα έσχατα. Η ημέρα του Κυρίου είναι η μέρα που θα δηλώσει τη σωτηρία για τους ανθρώπους και θα είναι η μέρα κρίσης για τους ανθρώπους. Ο Θεός ήρθε με την πρώτη του παρουσία και έδωσε τον νόμο. Με τη δεύτερη παρουσία θα έρθει να δει αν τηρήθηκε ο νόμος, αν τον οικειοποιήθηκε ο άνθρωπος, αν έζησε με τον νόμο. Θα είναι φως και σκοτάδι ανάλογα με την κατάσταση του καθενός. Αν η καρδιά είναι ετοιμασμένη, θα δει το φως, θα δει τον ήλιο και θα ζήσει τη χαρά του φωτός. Αν όμως δεν πρόλαβε να κάνει το έργο αυτό μέσα στην ψυχή του, τότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει σκοτάδι. Αυτό το σκοτάδι δηλαδή που έζησε στη ζωή του την παρούσα, θα ζήσει και μετά το θάνατό του. Να σημειωθεί λοιπόν και αυτό, ότι η μέρα του Θεού, η μέρα του Κυρίου, είναι και η μέρα, η εσχάτη ημέρα, είναι η μέρα της κρίσεως των ανθρώπων. Θα πάμε να πούμε και μερικά πράγματα ακόμα το κήρυγμα του Αμός, είπαμε, αφορά σε δύο επίπεδα και κάθε κήρυγμα προφήτη στην εποχή του αλλά και μελλοντικά. Και κάτι το οποίο μπορεί να λέει ο προφήτης ότι θα γίνει δεν σημαίνει ότι θα εκπληρωθεί μία φορά. Ότι ας πούμε είχε προφητεύσει αυτό το γεγονός δεν σημαίνει ότι προφήτευσε μόνο για αυτό το γεγονός. Μπορεί να έχουμε εκπλήρωση και άλλη φορά της ίδιας προφητείας. Έχει μία πολύ ωραία, οι καθηγητές μας μας αναφέρουν κάτι πολύ σημαντικό, μας λένε ότι για να καταλάβεις ότι είναι η προφητεία θα δεις το παράδειγμα να ρίχνεις ένα βότσαλο στα ήσυχα νερά μιας λίμνης. Ρίχνεις το βότσαλο μέσα και ξεκινούν οι ομόκεντροι κύκλοι. Δηλαδή μια προφητεία μπορεί να εκπληρωθεί στον πρώτο κύκλο αργότερα και μπορεί να είναι και ακόμα πιο έντονη η εκπλήρωση της προφητείας πολύ πολύ αργότερα. Αλλά η προφητεία είναι πάρα πολύ δυνατό πράγμα. Και δεν μπορείς εσύ να πεις ότι τώρα εκπληρώθηκε μόνο η προφητεία αυτή. Εκπληρώθηκε, αλλά μπορεί και να εκπληρωθεί εκ νέου. Να πούμε λοιπόν ότι ο προφήτης είναι ένας γνήσιος προφήτης, δεν είναι ένας σοφός, δεν είναι ένας έμπειρος. Μπορεί να είναι και αυτά, αλλά δεν είναι αυτό οι προφήτες. Οι προφήτες, και ειδικά ο Αμός, είναι αυτός που βαστάζει, λέει, έτσι το είπαμε. Είναι αυτός που βαστάζει, αυτός που φέρει. Τι φέρει? Φέρει τον ίδιο το Θεό. Θεοφόρος λέμε. Κάνει λοιπόν αυτό το έργο του. Να σας πω και κάτι άλλο που κάνει. Αποφεύγει πολλά οράματα και ενίγματα και γρυφώδεις εκφράσεις. Και τι χρησιμοποιεί? Χρησιμοποιεί, είπαμε ότι ήταν αγρότης και ποιμένας. Χρησιμοποιεί παραδείγματα από αυτό. Χρησιμοποιεί παραδείγματα μέσα από την καθημερινή ζωή. Τι έκανε ο Χριστός? Δεν μίλησε για τον ψαρά, τον αγρότη, για το σπόρο. Τι ήταν όλα αυτά τα παραδείγματα που έφερνε? Αυτά που ήξεραν οι άνθρωποι, αυτά που έβλεπαν, αυτά που ζούσαν. Από την εργασία τους παραδείγματα έφερνε. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορέσει να γίνει κατανοητό αυτό που λέει από όλους τους ανθρώπους. Είχαν κάποια μόρφωση, είτε δεν είχαν. Το ίδιο βλέπουμε με τον προφήτη Αμός. Χρησιμοποιεί εικόνες από την καθημερινή ζωή και γίνεται κατανοητός από όλους τους ανθρώπους. Πώς παρουσιάζεται ο Θεός τον Αμός? Ως ο απόλυτα Κύριος του σύμπαντος. Και η δύναμή του Θεού, εκδηλώνεται όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά σε όλη τη φύση και στην ιστορία. Θα σας πω και κάτι το οποίο λέγεται, ελέγχθη από τον Αμός, το οποίο είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι για το θρησκευτικό περιβάλλον της εποχής του. Έχουμε πει ότι οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες έχουν ένα πολύ έντονο εθνικισμό. Θεωρούν ότι αυτοί είναι μόνο, δεν υπάρχει άλλος λαός. Και έρχεται ο Αμός τώρα, και αυτό το πιστεύουν και για το Θεό. Ο Θεός είναι δικός μας. Οικειοποιούνται το Θεό. Και έρχεται ο Αμός και τους λέει, όχι, δεν είναι δικός μας. Ο Θεός είναι όλων των ανθρώπων. Ο Θεός είναι παγκόσμιος. Είναι φοβερό αυτό που λέει. Τώρα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Εμείς είμαστε σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα, κοινωνία, τώρα κόσμο, που καταλαβαίνουμε πάρα πολύ εύκολα αυτό που λέει ο προφήτης σήμερα. Αλλά για την εποχή εκείνη να πει ότι ο Θεός δεν είναι αποκλειστικά μόνο του Ισραήλ, αλλά είναι Θεός παγκόσμιος και Θεός ρυθμιστής όλης της παγκόσμιας ιστορίας, αυτό είναι κάτι φοβερό. Θα σας το διαβάσω λίγο από τη μετάφραση να δείτε πώς το λέει. Είναι στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου, στο τελευταίο δηλαδή. Και επιγράφεται κανένα προνόμιο για τον Ισραήλ. Γιατί όλοι λέει, να είναι ο λαός που έχει τα προνόμια, είναι ο περιούσιος λαός. Κοιτάξτε τι λέει ο προφήτης στους συμπατριώτες του στην εποχή του. Ο Κύριος λέει, μήπως νομίζετε οι Ισραηλίτες ότι στα μάτια μου είστε καλύτεροι από τους Αιθίωπες. Έβγαλα βέβαια εσάς από την Αίγυπτο, αλλά έβγαλα και τους Φιλιστέους από την Κρήτη και τους Αραμαίους από την Κύρ. Εγώ ο Κύριος ο Θεός παρατηρώ τι κάνει ο Ισραήλ, αυτό το αμαρτωλό βασίλειο, και θα το εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης. Κοιτάξτε τι λέει για τους συμπατριώτες του. Και ξεκινάει λέγοντας, τα δε λέγει Κύριος, αυτό που σας λέω δεν είναι δικιά μου σοφία, σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Το μήνυμα του Θεού είναι ότι εσείς δεν έχετε μέλλον. Και σαν να βλέπουμε αυτόν τον τρόπο ότι τι θα κάνουν μετά από κάποια χρόνια που θα ανεβάσουν τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Αυτός ο λαός θα το κάνει αυτό. Είναι εξαιρετικό αυτό το τόλμημα, το άνοιγμα που κάνει ο προφήτης. Αλλά τελείως δεν θα καταστρέψω τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτό που σας έλεγα πριν. Οι πιο πολλοί ναι, οι πιο πολλοί θα αποστραφούν το Θεό, αλλά πάντοτε σε όλους τους λαούς, όπως και στον Ισραήλ, θα υπάρχει ένα μικρό λίμα, μια ομάδα, η Εκκλησία θα λέγαμε σήμερα, η οποία μέσα σε αυτήν είναι ο θεματοφύλακας η Εκκλησία. Εκεί οι άνθρωποι πιστεύουν και ζουν την αλήθεια. Εδώ λοιπόν το μεγάλο που πρέπει να το θυμηθούμε για τον Αμός είναι το άνοιγμα που κάνει και λέει ότι ναι μεν διάλεξε αυτό το λαό ο Θεός, αλλά μην νομίσετε ότι ο Θεός θα εγκλωβιστεί μέσα στα στενά όρια του Ισραήλ. Ο Θεός είναι παγκόσμιος. Όμως για την κοινωνική αδικία που έλεγα πριν, θα σας πω κάτι. Είπαμε ότι η κοινωνική αδικία υφίσταται και είναι στο ζενίθ. Είχαν κάτι ακόμα και πλούσιοι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τους στοχούς, είχαν κάτι. Πήγαιναν στο ναό, έκαναν θυσίες, προσέφεραν δηλαδή ζώα και έλεγαν ωραία, τακτοποιημένοι τώρα. Άσχετα που ταλαιπωρούσαν τους φτωχούς, άσχετα που τους έπιναν πραγματικά το αίμα, πήγαιναν τις Κυριακές, τα λέγαμε εμείς, αυτοί που πήγαιναν το Σάββατο, πήγαιναν, έκαναν τις θυσίες, έδιναν τα ζώα, έκαναν την προσφορά τους και λέει, ωραία, μια χαρά είμαστε απέναντι στο Θεό. Δηλαδή αυτό είναι μια τραγική κατάσταση της θρησκείας. Αυτό είναι τραγικό να συμβαίνει. Να θεωρείς εσύ ότι έκανες μια δωρεά τώρα κάπου, μια προσφορά κάπου και να είσαι εντάξει είναι η ψυχή μου. Το τακτοποίησαμε το θέμα και να έχεις πατήσει επάνω στους ανθρώπους. Δεν το βλέπετε σήμερα αυτό. Δεν είναι σήμερα, δεν είναι αληθινό αυτό σήμερα. Δεν υφίσταται σήμερα. Σε όλα τα επίπεδα. Για μια φορά ακόμα βλέπουμε πόσο επίκαιροι είναι οι προφήτες. Για μια φορά ακόμα το βλέπουμε αυτό. Θα τελειώσω λέγοντάς σας ότι αναλύοντας αυτή τη θέση του Αμός που ανέφερα, επιχειρεί ο προφήτης μέσα από τα παραδείγματα να διαλύσει την ψευδαίσθηση που έχουν οι ακροατές ότι όλα θα πάνε καλά. Εμείς τα ευημερούμε πάντοτε. Γιατί ο Θεός το έχει υποσχεθεί σε μας. Εμείς είμαστε λοιπόν ο λαός του Θεού και ο Θεός τι θα κάνει, τον έχουμε δεσμεύσει. Αφού το είπε, δεν είπε αυτό ο Θεός. Ο Θεός είπε θα ευλογήσω το λαό αυτό αν εσείς τηρείτε τον νόμο και αν είστε δίκαιοι απέναντι στον νόμο και στον συνάνθρωπό σας. όταν ο άνθρωπος δεν τηρεί τον νόμο, δεν μπορεί να λάβει τα χαρίσματα τα οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός από τότε. Είναι σαν να έχεις διαλέξει έναν άλλο δρόμο να ιδιωτεύεις και πάλι νοιάζεται ο Θεός και βλέπει που πηγαίνεις, αλλά δεν σου δίνει χαρίσματα, γιατί εσύ δεν πλησιάζεις να λάβεις τα χαρίσματα. Αγαπητοί μου ακροατές, μπορεί να μας φαίνονται και κάποια πράγματα κάπως διαφορετικά με την Καινή Διαθήκη και το σήμερα, αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι βαθμιδών σηκώνεται ο άνθρωπος μετά την πτώση του. Ο Αδάμ έχει πέσει, η πτώση ήταν συντριπτική, και σιγά σιγά σηκώνει ο Θεός τον Αδάμ και προσπαθεί να του κάνει τα πρώτα βήματα σαν να είναι πάλι, να γεννήθηκε τώρα, και τον μαθαίνει να περπατάει. Όλο αυτό αποτυπώνεται μέσα στα κείμενα. Δεν κρύβει κάτι η Αγία Γραφή. Δεν κρύβει κάτι η Παλαιά Διαθήκη. Όλα στο φως είναι. Απλώς τα βλέπεις όταν μπαίνεις με καλή διάθεση και με διάθεση έρευνας, καλής έρευνας, έρευνας της αλήθειας. Σας περιμένουμε την επόμενη φορά να κάνουμε και πάλι μία αναφορά σχετικά με την προφητική διδασκαλία.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτες την δέησήν μου, αντιληθεία σου, εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την μερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τις έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου παιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους των εισλάκων. Ακουστώ εν πισώνει με το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισώνει με Κύριο δόν εν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρύψει την ψυχή μου, και εν το ελέγχο σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε.

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενούν των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δω τον χάριν, μη ελείπεις Άγιε από

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον,

0: Η ανάξη, η μη γαρση προείστα ο πρεσβεύουσα, τη σημασαιρίσα το εκτό σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέο ή ελευθέρου. Ου κάπω το μεν δέσπινα έξου, στου γαρδούλου όζησα ή
1: εκ παντίων δεινών.
0: Ελέησόν μου Θεό, έγαλε όσου και κατ' επλήθο των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλέον πλήνω από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα ανομίησε ελήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλει απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσεν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλει θυσία νέδο κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε εν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείρο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα των ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε

0: ημών, ορμάζας ατάκτους των ειδωνών, ουκακένειας ψυχοφόρους των γεϊρών, της η προστασία ιεράρχα, εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός, προσβάλλει με όντως, αρρωστήμαση της δεινής, αλλωστέ ο κίνητος.

Βέβαια, περίμον απορρίτω την χάριν τα σάωστα δίδωση τη προσερχομένη εν πίστη, τα αυτά σπάσαστε. Εν σαγματά τη μονή και εν τη χώρα Ρωσία, ω

Οξοπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τα σεπτάσου χείρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήνε με, αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήρα.

Εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθία φατος, διόμι παυσί Άγιε, συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη, ως Παρισί.

περιμόν επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλό.

0: Ευλογήσετε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέντρωση εν το λιβάνο πηδήσετε. Εφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων,

ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και σύνετων και απεκάλυψε

τούτος αγκάλας της θερμής σου αγάπης και θυμηδίας μου υπάνοιξον μισότερ λυτές της ετεκούσης ή να ψαλογηθόμενος

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρη τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς.

Θυμίσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορίας τα δεινά, εγκλισμούς εν φυλακές, τα στρίγματα.

Δόξη Χριστέ ο Θεός, η επίσημον Κύριε δόξα Σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πράγμα και παναμό Μαγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμον και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η γάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβρητα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζομένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την ιερά παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιώτατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την ιεράν παράκλησιν ταύτην και της οικείης αυτών την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Ίνα και ημείς συνσύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα συνεχίσουμε και σήμερα το ισχυρότατο φάρμακο για τη θεραπεία των νοσημάτων της ψυχής μας, για τη θεραπεία της ψυχής μας, το θέμα περί προσευχής. Είπαμε λίγα σε μια προηγούμενη ομιλία. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας μας λέγει τα εξής: να κάνει σταθερή και επίμονη δέηση για κάθε πράγμα, ώστε τίποτε να μην κάνεις χωρίς την βοήθεια του Θεού. Να το προσέξουμε. Προσπαθούμε να επιτύχουμε εκείνο, να κάνουμε την τάδε δουλειά, να κάνουμε το ένα το άλλο. Να προσευχόμεθα να μας δώσει φώτιση και δύναμη ο Θεός, ούτως ώστε να γίνει κατά Θεό. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή: χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Προσευχή προσεκτική που δεν περισπάται εδώ και εκεί είναι σημάδι φιλοθεΐας, αμέλεια της προσευχής και περιπλάνηση του νου. Είναι τεκμήριο φιλιδονίας. Και από αυτό καταλαβαίνουμε που λέγει ο Άγιος ότι όταν είμαστε αμελείς στην προσευχή, ο νους μας γυρίζει εδώ και εκεί. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε φύλαφτοι. Αγαπούμε τον εαυτό μας. Φιλιδονία. Ενώ ο άνθρωπος που έχει υπομονή στην προσευχή, εγκαρτερεί την προσευχή, αυτός ο άνθρωπος, αυτό είναι ένα τεκμήριο ότι αγαπά το Θεό. Ένας άλλος Άγιος μας λέγει: όπως η φωτιά κάνει το σίδηρο τέτοιο ώστε δεν μπορεί κανείς να τον αγγίξει, έτσι οι πυκνές προσευχές κάνουν το νου μας στον πόλεμο του εχθρού. Γι' αυτό με όλη τους τη δύναμη προσπαθούν οι δαίμονες να μας προκαλέσουν οκνηρία, τεμπελιά στην επιμονή μας στην προσευχή. Τα αναλύουμε όλα με λίγα λόγια. Μπορεί κανείς να πλησιάσει ένα αναμένο σίδερο, θα καεί. Έτσι και οι δαίμονες, μας λέγει ο Άγιος, όταν προσευχόμεθα με ζέση, δεν μπορούν να μας πλησιάσουν, να μας βλάψουν. Τι μας λέγει η Αγία Γραφή? Προσεύχεται, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Αλλού αδιαλείπτως προσεύχεστε. Ένας Άγιος σύγχρονος, το Άγιο Όρος Ασκητής, λέγει ότι όταν τον

0: σκέφτομαι πότε-πότε ότι υπακοής τον πνευματικό μας, που είναι ταπείνωση βέβαια η υπακοή, και η προσευχή είναι φωτιά, παιδί μου, λέει, που μας περικυκλώνει και δεν μπορούν τα δαιμόνια να μας πλησιάσουν. Καίγονται οι δαίμονες, δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γι' αυτό, λέει, προσπαθούν να μας εμποδίσουν από την καθαρή προσευχή, από την επίμονη προσευχή, από προσευχή που γίνεται με εγκαρτέρηση, ούτως ώστε να μην έρθει η χάρη μέσα μας, που η χάρη είναι αυτή η φωτιά που τους καίει. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει δαιμονισμένους. Έχω δει πολλές φορές, έχω πάει μέχρι τώρα 8 φορές στον Άγιο Γεράσιμο, σχεδόν κάθε χρόνο, και όταν τους ακουμπήσει το Άγιο Λείψανο ή έστω ένα άλλο σε άλλα μέρη, σε προσκυνήματα που έχω πάει, ένα τεμάκι ο Αγίου Λειψάνου, φωνάζουν «Καίγομαι!». Μα τι είναι αυτό που τους καίει? Η χάρη του Αγίου Λειψάνου. Κάποτε, όπως έχω πει, ίσως έχω πει και άλλη φορά, ο πατήρ Παΐσιος μου διηγήθηκε το εξής. Αυτός ο ενάρετος ασκητής: ήρθε ένα παιδί δαιμονισμένο, μου λέει, στο μοναστήρι στη Σουρωτή. Κατεβαίνει ο πατήρ Παΐσιος. Είναι ένα γυναικείο μοναστήρι με 60-70 μοναχές. Και τον περικύκλωσαν οι μοναχές και το ρωτούσαν. Τι, έλεγε ότι έχει κάτι και παθαίνει κάτι μέσα του εδώ. Και όταν πότε-πότε αρχίζει να ανεβαίνει στο λαρύγγι του και παθαίνει σπασμωδικές κρίσεις, πέφτει κάτω και αφρίζει. Πατήρ Παΐσιος πήγε μέσα, πήγα στο ιερό, λέει, και πήρα ένα τεμάχιο Αγίου Λειψάνου του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο που έχει βγάλει, να το διαβάσετε. Αρσένιος ο Καπαδόκης. Και ανεκηρύχθηκε, όπως έχω μάθει, και Άγιος από την επίσημη εκκλησία ο Αρσένιος ο Καπαδόκης. Πήρα, λέει, το Άγιο Λειψανάκι και πλησίασα το δαιμονισμένο, ο οποίος ήταν περικυκλωμένος από 70 μοναχές. Ανοίξαν δρόμο αμέσως μόλις είδαν τον γέροντά τους, τον έχουν πνευματικό πατέρα, και μπήκα. Και χωρίς τίποτα, το είχα μέσα στο χέρι μου, λέει, στη γροθιά μου, δεν φαίνονταν τίποτα, και το ρωτάω: πού, σε ποιο μέρος, λες, ότι αρχίζει, σε ενοχλεί κάτι και μετά ανεβαίνει στο λαρύγγι σου και σε πέφτει κάτω με σπασμούς? Και μου έδειξε, να, λέει, γέροντα, εκεί. Εγώ, λέει, ακούμπησα τάχα το χέρι, πού, του λέω, εδώ. Και ακούμπησα το οστού, το Άγιο Λείψανο, στο μέρος εκείνο. Πατάει ένα ουρλιαυτό, με κάψε, σκέπεσε κάτω και σπάρασε. Και θεραπεύτηκε αυτός ο δαιμονισμένος. Τι ήταν, μα, φωτιά είναι, σίδερο είναι. Η χάρη, όπως λέει ένας άλλος Άγιος Ασκητής, δεν μας φοβάται μας ο διάβολος, λέει, αλλά βλέπει την χάρη που έχουμε απάνω λόγω της υπακοής στο πνευματικό μας. Βλέπει τη χάρη της προσευχής που έρχεται από την προσευχή και δεν μπορεί να μας πλησιάσει, καίγεται. Συνεχίζουμε. Όταν σε δουν οι δαίμονες ότι είσαι πρόθυμος να προσευχηθείς αληθινά, τότε σου φέρνουν στο νου σκέψεις πραγμάτων δήθεν αναγκαίων, για να στραφεί ο νους σε αυτά τα πράγματα και να χάσει την καρποφόρα προσευχή. Δηλαδή, με απλά λόγια, πάμε να προσευχηθούμε και γονατίζουμε, θέλουμε να προσευχηθούμε. Ο διάβολος την ώρα εκείνη προσπαθεί να μας εμποδίσει από την καθαρή προσευχή. Καθαρή προσευχή, λέμε, προσευχή χωρίς λογισμούς, χωρίς άλλες σκέψεις. Ο νους μας να είναι στο Θεό. Να μας φέρει ο διάβολος αναγκαία πράγματα, σκέψεις, το παιδί, τι θα γίνει αύριο, να μην ξεχάσω εκείνο το άλλο. Για να μην έρθει η χάρη του Θεού, διότι και ούτως ώστε, αντί να ωφεληθούμε, βγαίνουμε όπως γονατίσαμε για προσευχή. σηκωνόμαστε χειρότεροι. Και σας λέω κάτι που έπαθα εγώ όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, και τα παθαίνω και τώρα όταν δεν προσέχω. Και μας έλεγε ο γιος να κάνουμε μισή ώρα νοερά προσευχή, καρδιακή προσευχή. Καθόμαστε σε ένα σκαμνάκι, προσπαθούσαμε, αυτό είναι η ουσία, προσπαθούσαμε να έχουμε το νου μας συγκεντρωμένο μέσα προς το μέρος της καρδιάς. Και λέγαμε την ευχούλα, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Σαν αρχάρι που ήμασταν, μας έβαζε μισή ώρα στην αρχή. Και θυμάμαι τις πρώτες μέρες, επειδή κάνουμε σκοτεινά, είχα σβήνουμε τη λάμπα και είχα δίπλα το φακό, άρχισα να λέω Κύριε σου, και με το στόμα στην αρχή αρχάριο, δεν μπορούσα και με το νου. Άρχισα να λέω Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Μου λέει μια φωνή μέσα μου, η σκέψη: να μην ξεχάσεις να δώσεις το φάρμακο στον αδελφό του. Αύριο το πρωί ανάβω το φακό, παίρνω το μολύβι, γράφω το φάρμακο, κλείνω το φακό, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με, να μην ξεχάσεις εκείνο το άλλο πράγμα. Και μέσα σε μισή ώρα 30 φορές σηκώθηκα και έγραφα εκεί πέρα. Όσο και να πίεζα το μυαλό μου να θυμηθώ τι δουλειά είχα να κάνω την ημέρα, αδύνατο ήταν να τα θυμηθώ. Όλα μου τα θύμισε την ώρα εκείνη. Άναβα το φακό, λέω τώρα προσεύχομαι, λέω τι κάνω. Αυτό είναι ο διάβολος. Θέλει να σε εμποδίσει από την προσευχή. Και όπως λέει ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ότι όταν ετοιμάζεσαι εσύ για προσευχή, ετοιμάζουν και οι δαίμονες να σε εμποδίσουν από την προσευχή. Γι' αυτό και εμείς να επιμένουμε. Και ένας άλλος μοναχός μου διηγήθηκε το εξής. Αυτά είναι από την πείρα πλέον. Μου λέει, γονάτισα να κάνω προσευχή, νοερά προσευχή. Και άρχισα μισή ώρα, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με, τίποτα, πράγματα, πρόσωπα, σχήματα. Στο μυαλό μου τα διώχνα, πρέπει να τα διώχνουμε. Όπως και μες στην εκκλησία έρχονται όταν είμαστε. Να τα διώχνουμε, αδελφοί μου. Ξανά έρχονταν εκεί, δεν μπορούσα πού να προσευχηθώ. Εκεί περνάει μια ώρα, τίποτα. Ενώ συνήθως λέει μέρα παραμέρα ή τουλάχιστον κάθε τρίτη μέρα, ήρθε το ειρήνη, δάκρυα, γαλήνη, αγάπη Θεού στην προσευχή. Αυτό σημαίνει προσευχή. Όχι να πούμε ένα πατερημόν και να κουκουλωθούμε. Προσευχή σημαίνει να γονατίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο χρόνο, όπως θα δούμε και παρακάτω, βέβαια, να είναι ποιοτικός καλή η προσευχή και όχι ποσοτικός, και να ενεργήσει η προσευχή, να μας έρθει ειρήνη, δάκρυα, γαλήνη, μια ευτυχία από τον άλλο κόσμο, αγάπη Θεού. Αυτό σημαίνει προσευχή, να ενεργήσει η προσευχή. Λοιπόν, και μου λέει αυτός ο μοναχός ότι προσπαθούσα, τίποτα, λέει. Πέρασε εντωμεταξύ, είχε να κάνει και άλλα καθήκοντα. Είχε να κάνει και μετά την καρδιακή προσευχή και μετάνιεση. Και να κάνει να διαβάσει και Αγία Γραφή. Και άλλα καθήκοντα. Περνάει μισή ώρα, μια ώρα, δεύτερη ώρα. Είχε και τρεις-τέσσερις μέρες να πάρει χάρη, που λέμε. Να ενεργήσει δηλαδή η προσευχή. Στο τέλος τι κάνει, μου λέει. Γονατίζω κάτω και έβαλα το πρόσωπό μου, λέει, κάτω απάνω, όπως είχε το χαλάκι, όπως είναι εδώ. Κάτω εκεί πέρα και προσπαθώ να διώξω την προσευχή. Ακούω μια φωνή και μου λέει, μη κάνεις έτσι, θα σκάσεις. Να σκάσω, λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έσκασε ο διάβολος. Το πότε φύγαν, λέει, οι λογισμοί, οι σκέψεις, οι φαντασίες, τα πράγματα, και μέσα μου, λέει, και να ήθελα να φέρω σκέψη, δεν ερχότανε, και μέσα μου ειρήνη, γαλήνη, δάκρυα, ποτάμι, μακαριώτης, παράδεισος, ευτυχία. Πού οι λογισμοί, πού πήγανε, τι ήταν εκείνα που τον πολεμούσαν? Ήταν οι δαίμονες, δαιμονικοί λογισμοί. Άρα πρέπει να επιμένουμε. Υπομονή και επιμονή και εγκαρτέρηση στην προσευχή, για να ενεργήσει, αδελφοί μου, η χάρη του Θεού. Άλλος Άγιος μας λέγει τα εξής: αγωνίσου να κρατήσεις το νου σου κατά την ώρα της προσευχής κοφό και άλαλο, και τότε θα μπορέσεις να προσευχηθείς. Τι εννοεί εδώ ο Άγιος? Ο νους μας να είναι κοφός και άλαλος. Ο νους, αδελφοί μου, ακούει, και ακούει ο νους μας και μιλάει. Δηλαδή, να, αυτό που παθαίνουμε πολλές φορές. Είμαστε στην εκκλησία και εκεί που καθόμαστε, κοιτόμαστε, κοίταξε, πρέπει να κάνεις εκείνο και μήπως έγινε εκείνο, και το παιδί τώρα τι θα κάνει. Ακούμε φωνή, μας λέει μέσα η σκέψη, ο λογισμός. Τι θα κάνει τώρα το παιδί, και μήπως και πρέπει το φαγητό να το ετοιμάσει. Και το μυαλό μας, είμαστε στην εκκλησία και το μυαλό μας αυτά εκεί πέρα. Ακούμε και εμείς απαντούμε. Και λέμε, ναι, βέβαια, πρέπει να εγκαίρω και μόλις τελειώσει η εκκλησία να σκοτώ να φύγω. Και από εκεί εκείνος Αυτό σημαίνει. Μιλάει ο νους μας και εμείς απαντούμε. Με τη σκέψη βέβαια. Με τον ενδιάθετο λόγο. Αλλά εδώ μας τονίζει ο Άγιος εδώ ότι ο νους πρέπει να είναι κοφός και άλλαλος. Είμαστε στην εκκλησία. Είμαστε στην προσευχή. Την παθαίνουμε βέβαια από πρώτος εγώ που σας τα λέω αυτά τα πράγματα. Αλλά να προσπαθούμε. Την ώρα εκείνη δεν έχει τίποτα. Εγώ και ο Θεός. Είμαστε εμείς, κάνουμε μισή ώρα προσευχή στο κελί μας, στο δωμάτιό μας. Δεν έχει τίποτα. Τρόπο την άρα, το σπίτι, φωτιά να πάρει τίποτα. Τρόπος του λέγει. Εγώ και ο Χριστός. Ούτε παιδιά έχω τώρα, ούτε άντρα έχω, ούτε γυναίκα έχω, ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ και ο Χριστός. Και θα προσευχηθώ. Οποιαδήποτε προσευχή, καλή και άγιοι. Αλλά κυρίως η νοερά προσευχή, Κύριος Χριστέ ελέησον. Χωρίς να σκεφτόμαστε ούτε πρόσωπο όπως θα δούμε, ούτε πράγμα, ούτε σχήμα, ούτε τίποτα. Αυτό σημαίνει νοερά προσευχή. Και αν επιμείνουμε, θα ενεργήσει και θα δούμε, θα αισθανθούμε και το Θεό και το διάβολο που θα δούμε παρακάτω, που θα μας κάνει διάφορα τερτύπια. Και θα αισθανθούμε ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Αυτό σημαίνει κοφός και άλαλος. Η προσευχή είναι αποτρεπτικό της λύπης και της μικροψυχίας. Και εδώ τι εννοεί. Έχουμε λύπη. Έχουμε στεναχώρια. Έχουμε θλίψη. Όλοι μας για πολλά πράγματα. Ας γονατίσουμε και ας πάρουμε την προσευχή. Κύρισουστε, κύρισουστε. Θα δείτε σε λίγο ειρήνη αν επιμείνουμε λυκείτης και θα φύγει η θλίψη, η στεναχώρια, αυτό που μας βασανίζει μέσα. Να επιμείνουμε μόνο αδελφοί μου. Επίσης είναι λέει και αποτρεπτικό της μικροψυχίας. Λίγο πολύ όλοι μας είμαστε μικρόψυχοι. Φοβούμεθα. Έχουμε σκέψεις πολλές φορές απελπισίας, μήπως συμβεί εκείνο, το άλλο, το αυτό, ή δεν έχουμε το θάρρος να κάνουμε αυτό που πρέπει. Μας λέγει η φωνή της συνειδήσεως, η αγαθή συνείδηση, ότι πρέπει να κάνουμε εκείνο, αλλά λέμε, μα τώρα πώς θα το κάνω. Είναι δύσκολο κλπ. Αν προσευχηθούμε, θα έρθει η χάρη του Θεού και θα γίνουμε λιοντάρια, θα γίνουμε. Και θα φύγει η μικροψυχία μέσα μας. Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Και εδώ να πούμε δύο λόγια. Ποσότητα μπορεί να κάνεις και μια και δυο και τρεις ώρες προσευχή. Αν έχεις χρόνο καλό είναι. Αλλά πιο σπουδαίο αδελφοί μου, αυτό που τονίζουν οι Άγιοι, είναι η ποιότητα. Τι εννοούμε λέγοντας είναι η ποιότητα? Να σας πω ένα ωραίο που λέει ο πατήρ Παΐσιος, αυτός ο Άγιος Ασκητής. Όταν προσευχόμεθα λέει, η προσευχή, το έχουμε πει βέβαια ίσως και άλλη φορά, πρέπει να έχει δυο χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι ευχαριστία στο Θεό για όλα όσα μας χάρισε. Χίλια καλά μας έχει δώσει ο Θεός, αλλά είμαστε αχάριστοι πρώτος εγώ. Και δεύτερο, όταν προσευχόμεθα η προσευχή να έχει το άλλο, την ταπείνωση. Δηλαδή λέει ο Παΐσιος, να νιώθουμε ότι μέχρι τώρα δεν κάναμε τίποτα. Αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ότι κιόλα κι αν τα κάνετε να θεωρείτε ότι είστε αχρηειδούλοι. Να σκεπτόμεθα ότι έπρεπε να κάνουμε μέχρι τώρα 20 αρετές και κάναμε μόνο μία. Τι λόγο θα δώσουμε στο Θεό? Δεύτερον, να σκεπτόμεθα ότι μπορούσαμε να βοηθήσουμε και με τη δύναμη του Θεού να σώσουμε 10 ανθρώπους, 20 ανθρώπους και δεν το κάναμε. Να σκεπτόμεθα ότι στην προσευχή μας, όταν προσευχόμεθα, ότι ίσως δώσουμε λόγο για το γείτονα, για τον συνάνθρωπό μας που μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε με ένα πατερικό βιβλίο, με μια κασέτα, με μια επίσκεψη στο νοσοκομείο που ήταν άρρωστος, και να του πάμε ένα βιβλίο περί μετανοίας και εξομολογήσεως. Και δεν το κάναμε. Και ίσως ο Θεός ζητήσει, λέει η Παλιά Διαθήκη, τι λέει? Θα ζητήσω, λέει, το αίμα της ψυχής που χάθηκε από τα χέρια σου, λέει. Αυτά το λέει για τους ιερείς βέβαια, αλλά τα λέει και για μας, να ξέρετε. Και ίσως όταν κλείσουμε τα μάτια μας, αυτό να σκεπτόμεθα, ότι ίσως ο Θεός ζητήσει και πει αυτή την ψυχή, εσύ μπορούσες να την βοηθήσεις να σωθεί και δεν το έκανε. Τι θα κάνουμε τότε, αδελφοί μου? Αν σκεπτόμεθα έτσι, μας έρχεται ταπείνωση στην προσευχή μας έρχεται κατάνοιξη, μας έρχονται δάκρυα. Και λέει ο Παΐσιος τότε, όταν λέμε Κύριε σου χτελέσον, δεν το λέμε έτσι. Όπως έτυχε Κύριε σου χτελέσον και όπως μερικοί κάνουν προσευχή Κύριε σου χτελέσον και δεν αισθάνομαι, λέει, τίποτα. Βέβαια δεν αισθάνεσαι τίποτα. Αλλά το τελέσμα αυτή τη σκέψη, τότε λέει ο Παΐσιος, ξεκολλάει η καρδιά. Τότε θα έρθει η χάρη του Θεού. Φωνάζουν Κύριε σου χτελέσον με τον αμαρτωλό. Δηλαδή, επαναλαμβάνει ο Παΐσιος, να νιώθουμε ότι μέχρι τώρα δεν ανταποκριθήκαμε όπως ήθελε ο Θεός. Είμαστε ένοχοι, θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Και τότε με δάκρυα θα λέμε, ελέησον με Κύριε, συγχώρεσέ με που μέχρι τώρα δεν ανταποκρίθηκα. Δεν έκανα αυτά που ήθελες. Είμαι ελλιπής. Έβλαψα ή δεν βοήθησα τις ψυχές. Δεν έκανα την πνευματική ελεημοσύνη. Είμαι χρώστης. Συγχώρεσέ μου, ελέησέ μου Κύριε, βοήθησέ μου να βάλω αρχή. Αυτό είναι η ποιότης της προσευχής, αδελφοί μου. Τώρα, αν μπορούμε και ποσότητα, εσείς βέβαια πιο δύσκολα, ο μοναχός βέβαια μπορεί, έχει ποσότητα. Μπορεί να προσεύχεται 24 ώρες το 24ωρο και εμείς το μπορούμε βέβαια. Και εσείς όταν οδηγείτε το κάρο σας, όταν πάτε στη δουλειά σας, όταν πατά, καλά είναι μέσα σας να προσεύχεστε. Όλοι μας, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Δεν το είπε για τους μοναχούς αυτό η Αγία Γραφή, για όλους μας. Όσο μπορούμε περισσότερο. Για εσάς πιο δύσκολα, γιατί έχετε τα παιδιά σας, έχετε τις υποχρεώσεις, έχετε τον άντρα σας, τη γυναίκα σας κλπ. Αλλά όσο μπορούμε να βρίσκουμε χρόνο να προσευχόμεθα. Και ποσοτικός και κυρίως ποιοτικός. Γιατί μπορεί να κάνουμε 5 λόγια, 5 λεπτά προσευχή και να πλημμυρίσουμε από χάρη. Και μπορεί να κάνουμε μια ώρα προσευχή, ασυναίσθητα, χωρίς να καταλαβαίνουμε το τι λέμε, και να μην αισθανθούμε τίποτε. Συνεχίζουμε. Κατά την ώρα της προσευχής, μη δέχεσαι καμία μορφή ή σχήμα στο νου σου. Και αυτό προσέξτε το. Όταν προσευχόμεθα, να μην σκεπτόμεθα ούτε πρόσωπο, ούτε πράγμα, ούτε την εικόνα της Παναγίας, ούτε του τίποτα. Ο νους να είναι, λένε οι πατέρες, ασχημάτιστος, αχρωμάτιστος. Μόνο, σας είπα ταπεινά, να ζητούμε το έλεος του Χριστού να μας ελέησει. Και όταν ο διάβολος φέρνει σχήματα, πράγματα και οτιδήποτε, να τα διώχνουμε όλα. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ο νους να είναι, είπαμε προηγουμένως, κοφός και άλαλος, επίσης ασχημάτιστος και αχρωμάτιστος. Ο διάβολος φθονεί πάρα πολύ τον άνθρωπο που προσεύχεται και μεταχειρίζεται κάθε μηχανή για να διαφθείρει το σκοπό του, να εμποδίσει το σκοπό του. Δεν πάβει λοιπόν να κινεί τις σκέψεις των προσώπων και των πραγμάτων με τη μνήμη, δηλαδή μας φέρνει πρόσωπα και πράγματα στο νου μας, να ανακατώνει όλα τα πάθη. Την ώρα εκείνη προσευχόμεθα να έχουμε σκέψεις ζήλιας, φθόνου, μίσους, εσχρέσκα, οτιδήποτε, κατάκριση κλπ. Αυτό σημαίνει ανακατεύει όλα τα πάθη. Για να μπορέσει, γιατί το κάνει αυτό, για να μπορέσει να εμποδίσει την άριστη εργασία της προσευχής και την ανάβαση το νου μας προς το Θεό, να ενωθεί δηλαδή ο νους μας προς το Θεό, δηλαδή να ενεργήσει, όπως είπαμε προηγουμένως, η προσευχή. Προσπαθεί να μας υποδείσει. Και εμείς, αυτό στη δουλειά του και εμείς στη δουλειά μας, να διώχνουμε όλα αυτά τα πράγματα που μας φέρνει στο νου μας. Ένας άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας λέγει να χρησιμοποιείς τα δάκρυα για να επιτύχεις κάθε αίτημά σου κατά την προσευχή. Γιατί πολύ χαίρεται ο Κύριος όταν προσεύχεσαι με δάκρυα. Έχουμε μιλήσει και εδώ, αλλά θα πούμε δύο λέξεις. Ένας Άγιος, σύγχρονος της Εκκλησίας μας, ασκητής, λέγει να καλλιεργούμε τα δάκρυα κατά την προσευχή εν ώρα προσευχής. Πώς θα τα καλλιεργήσουμε, τι εννοεί? Πάρουμε κανένα άρωτρο να τα καλλιεργήσουμε? Όχι. Τι εννοεί να καλλιεργούμε τα δάκρυα? Την ώρα της προσευχής μπορούμε να κάνουμε μερικές σκέψεις μνήμης θανάτου, όπως είπαμε και άλλη φορά. Να θυμόμαστε μήπως μας πάρει αύριο ο Θεός. Και επειδή μέχρι τώρα δεν ανταποκριθήκαμε, μήπως κολλαστούμε αιώνια. να σκεφτόμαστε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι μέχρι τώρα δεν ανταποκριθήκαμε στο Θεό. Να σκεφτόμαστε αυτό που λέει στο βιβλίο, πολύ ωραίο βιβλίο, να το πάρετε να το διαβάσετε, Γέρον Σιλιανός. Άκουσε φωνή. Μέχρι τότε ήταν μακριά από τον Θεό. Αγίασε εφαρμόζοντας αυτή τη φωνή του Χριστού, του Θεού. Βάλε το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζω. Να θεωρείς ότι είσαι έκτρωμα, κολλασμένος, ένα βρωμερό τίποτα μηδενικό, ότι είσαι θα καίγεσαι αιώνια, αλλά να μην απελπίζεσαι. Όταν σκεφτούμε αυτό το πράγμα, αδελφοί μου, ότι μπορεί να χωριστούμε αιώνια από τον Θεό, και εκεί δεν υπάρχει, εν το άδειο και στη μετάνοια, μπορεί να γυρίσει πίσω, να βρει ένα πνευματικό, ένα αξιωμολόγο, να μετανοήσει, να ζητήσει συγγνώμη από τον εχθρό σου, να κάνει ό,τι μπορεί, ελεημοσύνη, οτιδήποτε καλό. Έσβησε, και δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσουμε αύριο όλοι μας. Όταν σκέφτεσαι λοιπόν έτσι αυτό μπορεί να συμβεί, τότε σου έρχονται δάκρυα. Όταν θυμάσαι τις αδικίες, τις αμαρτίες που έκανες, είπαμε εκτός της αρκικής που απαγορεύεται, σου έρχονται δάκρυα. Γι' αυτό σημαίνει, να καλλιεργείς τα δάκρυα ως την προσευχή. Τα δάκρυα καθαρίζουν την ψυχή μας. Να προσπαθούμε λοιπόν. Ακόμη ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, λέει και κάτι ακόμη. Προτού να κοινωνήσεις, λέει, πρόσεχε να κλάψεις και μετά να πας στο Άγιο Ποτήριο να πάρεις το Χριστό. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τόση ώρα στην Θεία Λειτουργία. Ας κάνουμε μερικές σκεψούρες, μνήμης θανάτου. Ποιοι είμαστε, ποιον θα πάρουμε, θα μιλήσουμε βέβαια περί Θείας Κοινωνίας σε άλλη ίσως σε ομιλία. Ποιον παίρνουμε, τον Παντοδύναμο Θεό που μπορεί εν ρηπεί οφθαλμού να τα κάνει να τα ανακάψει τα πάντα. Ποιον θα πάρουμε μέσα μας. Όταν πρόκειται το σπίτι μας να υποδεχτούμε όπως θα δούμε παρακάτω κάνα βασιλιά, τι θα κάναμε. Τι περιποίηση, τι καθάρισμα, τι θα κάναμε. Και εγώ δεν ξέρω, ε. Νύχτα μέρα και πέρα θα τρέμαμε. Θα έρθει ο αυτοκράτορ, σπίτι μας. Ο αυτοκράτορ. Τώρα που θα πάρουμε μέσα μας το βασιλέα, το βασιλευόντον αυτός που δημιούργησε τα πάντα, το Θεό μας. Πόσο πρέπει να ετοιμαστούμε. Θα το δούμε όμως σε άλλο παρακάτω. Συνεχίζουμε. Μη φανταστείς κανένα σχήμα για το Θεό όταν προσεύχεσαι. Μερικοί λένε σκέφτομαι την Παναγία ή τον Χριστό όταν προσεύχουμε. Όχι. Τώρα, σχήμα όχι. Ούτε το Χριστό, ούτε την Παναγία, ούτε κανένα σχήμα, ούτε πράγμα. Γιατί. Γιατί ο διάβολος μπορεί να μας φέρει κανένα τερτύπτη και να μας δείξει καμιά φορά κανένα σχήμα. Όπως ξέρουμε από την Αγία Γραφή, ο διάβολος μετασχηματίζει σε άγγελο φωτός. Και να δούμε και κάποια. Γι' αυτό δεν χρειάζεται. Γι' αυτό είπαμε, ο νους ασχημάτιστος, αχρωμάτιστος. Τίποτα εν ώρα προσευχής. Αν δεν συγχωρέσεις εκείνον που σε έβλαψε, ούτε ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες σου. Όποιος από εμάς δεν συγχωρεί τον εχθρό του, μη περιμένει να συγχωρηθεί από τον Θεό. Ό,τι κι αν μας έκανε, όσο κι αν μας έβλαψε, όσο κι αν μας αδίκησε, θα το συγχωρέσουμε. Είναι εντολή του Θεού. Μα πονάμε, μα υποφέρουμε. Εκεί θα το συγχωρέσουμε και να πάμε να ζητήσουμε και συγγνώμη. Ας μη φταίμε τίποτα. Για να συγχωρέσει και εμάς ο Θεός. Γιατί. Εγώ σκέφτομαι το σκοπό μου, τον προορισμό μου, την πορεία μου, βαδίζω για να γίνω Θεός κατά χάρη. Να πάω στην αιωνιότητα. Δεν με νοιάζει τώρα ο άνος με συσυκοφαντεί, με κατηγορεί, με βλάπτει, ό,τι θέλει ας με κάνει. Εγώ τον προορισμό μου, Θεός χωρέστον, οτιδήποτε κι αν με έκανε. Συγχωρέσουμε τον εχθρό μας. Αλλά και ο Θεός δεν μας συγχωρεί αν δεν συγχωρέσουμε τους εχθρούς μας. Εμείς θα κάνουμε το κατήκον μας. Ο άλλος μπορεί να μην μας δεχτεί. Θα πάνε να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη και θα ρίξουμε το βάρος απάνω μας. Άλλο τι του δουλειά είναι. Αν δεν θελήσει να μας συγχωρέσει, του βάζουμε αναμένα κάρβονα στο κεφάλι του. Ας κανονίσει με το Θεό. Εμείς θα ταπεινωθούμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Ας μην φταίμε. Αλλά και να ξέρετε, μην πάτε, ας μην πάμε να προσευχηθούμε αν δεν συγχωρέσουμε τον εχθρό μας. αν δεν συγκοινωθούμε με τον εχθρό μας, με τον αδελφό μας που έχουμε ψυχρότητα. Ούτε ένας Άγιος Λέγειας που ζει σήμερα, ούτε δύο μέτρα δεν ανεβαίνει η προσευχή σου, λέει. Όταν έχεις ψυχρότητα με τον αδελφό. Ένας άλλος Άγιος μας λέγει: κρότους και κτύπους και φωνές και κακώσεις από τους δαίμονες θα ακούσει εκείνος που φροντίζει να έχει καθαρή προσευχή, αλλά δεν θα πέσει ούτε θα προδώσει το λογισμό του λέγοντας τον Θεό. Δεν θα φοβηθώ συμφορές από τους δαίμονες, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Και αυτό θέλω να το προσέξουμε. Ίσως πιστεύω πολλοί που προσεύχονται από εσάς έχετε εμπειρίες. Την ώρα της προσευχής μερικοί αισθάνονται φόβο κάτι να υπάρχει μέσα στο δωμάτιο. Άλλος ακούει να κτρίζει μια εικόνα. Επανειλημμένως έχει συμβεί και σε εμάς τους μοναχούς και ίσως και σε εσάς τους κοσμικούς. Την ώρα εκείνη κάτι σάπουσε, άλλος σαν να έπεσε το ταβάνι, άλλος αισθάνθηκε σαν να έγινε σεισμός, άλλος κάτι, ο διάβολος κάτι. Όταν προσπαθείς να κάνεις καθαρή προσευχή, τα κάνει τα τερτύπια του, φθονεί ο σατανάς να μας φέρει φόβο, οτιδήποτε. Μη φοβόμαστε, λέει. Τίποτε, είναι κουνουπάκια οι δαίμονες, δεν μπορεί να μας λάψουν τίποτε. Αυτά το κάνουν για να μας σταματήσουν την προσευχή μας. Γιατί βλέποντας εμείς ότι κάνουμε καθαρή προσευχή χωρίς λογισμούς και αγωνιζόμεθα με καρτερία στην προσευχή, και βλέπουν ότι θα ενωθούμε με τον Θεό, θα έρθει χάρις, προσπαθούν να μας εμποδίσουν, να μας φοβήσουν, να σταματήσουμε την προσευχή. Τίποτα εμείς. Τη δουλειά μας. Τη δουλειά του και τη δουλειά μας. Δεν μπορούν, αδελφοί μου, να κάνουμε τίποτα. Ούτε στους χείρους μπορεί να μπουν, γνωρίζετε από την Αγία Γραφή. Παρεκάλεσαν στη χώρα των Γαδαρινών τον Κύριο να μπουν στους χείρους, και μπήκαν και πνίγηκαν 3.000 χείροι. Επέτρεψε ο Θεός για το λόγο που ήξερε ο Κύριος. Ούτε στα γουρούνια, όχι να, τον άνθρωπο να το βλάψουνε. Το επέτρεψε, όπως θα ξέρετε βέβαια, ο Κύριος. Γιατί εκεί? Γιατί στα Γάδαρα, σε αυτή τη χώρα, αυτοί παρέβαιναν το Μωσαϊκό νόμο, το νόμο της εποχής, που απηγόρευε να έχουν γουρούνια, αλλά και να βγάσουν γουρούνια, γιατί το πουλούσαν στους Ρωμαίους που πλήρωναν αδρά και βγάζαν, θα λέγαμε, λίρα 100 λίρες, είναι τα πλούσια κλπ. Και όταν ήρθε ο Χριστός και ελευθερώθηκε ο δαιμονισμένος και μπήκαν οι δαίμονες μέσα, βγήκαν όλοι και παρεκάλεσαν, λέει, τον Κύριο, φύγει από εδώ, δεν σε θέλουμε. Γιατί, σου λέει, αν επικρατήσει αυτό το κήρυγμα, αυτός πάνε τα γουρούνια, πάνε τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, θέλω να τονίσω, τίποτα να μην φοβόμαστε. Και λέει, συνεχίζει αυτός ο Άγιος, αφού κατά την ώρα της προσευχής σου βρίσκεσαι μπροστά στον Παντοκράτορα Θεό, τον Δημιουργό και τον Προνοητή του Πάντος, γιατί στέκεσαι τόσο ανόητα ώστε να λησμονείς το φόβο του, που δεν μπορεί κανείς να τον υπερνικήσει, και να φοβάσαι τα κουνούπια και τα σκανθάρια? Τι φοβάσαι τα κουνούπια εδώ πέρα, τους δαίμονες? Μπροστά σου έχεις τον παντοδύναμο Θεό. Έτσι να κάνει το δαχτυλάκι του, η γη κάηκε και το σύμπαν χάθηκε. Τι φοβόμαστε τα κουνούπια? Οτιδήποτε και αν μας κάνει εν ώρα προσευχής, μη σηκωθείτε. Γιατί μερικοί και από εμάς μοναχούς το έχουν πάθει. Αρχάριος μοναχός, την ώρα που προσεραστώ δύο παραδείγματα μόνο, που έκανε προσευχή, την ώρα που αισθάνθηκε και έτσι λίγο ειρήνη, εκεί που έχουμε εμείς τις καμινάδες που έχουμε δει αυτά, ξαφνικά σαν να πέσανε από πάνω από την καμινάδα καμιά όλα τα τούμπλα πάνω μέσα στο μπαμπούμ, μπαμπούμ, μπαμπούμ. Ανάβει το φως, σταμάτησε την προσευχή. Ανοίγει την πορτούλα που βάζουμε μέσα τα ξύλα εκεί που έχουμε, το να δει μέσα, σου λέει, πέσαμε όλα τα τούμπλα. Βλέπει, ούτε τούμπλο, τίποτα δεν υπήρχε μέσα. Ένας ιερεύς ευλαβέστατος, ίσως το λέω και το όνομα, ο πατήρ Στέφανος, που είναι ευλαβέστατος στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, που βοηθάει πολλούς δαιμονισμένους, έχει χάρισμα ειδικό. μου διηγήθηκε ότι ένα βράδυ βγήκε έξω στην αυλή να κάνει προσευχή νοερά. Πήρε το κομποσκίνη του και κάθισε κάτω πλησίων από μια ροδακινιά που τα ροδάκινα ήταν άγουρα. Εκεί όταν άρχισε να αισθάνεται μια ειρήνη, μια γλυκύτητα, ο φθόνος του διαβόλου, ξαφνικά σαν να τα ροδάκινα να πέφταν όλα μπαμ μπουμ μπαμ μπουμ, λες και η ροδακινιά τα ροδάκινα τα άρχισε όλα κάτω. Ανατρίχεσαι, φοβήθηκε, σταμάτησε την προσευχή, πήγε μέσα. Λέει τι έγιναν, λέει τι είχε περίεργο πράγμα. Νύχτα βέβαια ήταν, δεν έβλεπε τίποτα. Το πρωί όταν βγήκε έξω τα ροδάκινα ήταν στη θέση του όλα. Δεν είχε πέσει ούτε ένα ροδάκι. Ένας μοναχός μου διηγήθηκε, ο Φουκαράς στην αρχή φοβήθηκε το εξής. Την ώρα που έκανε νοερά προσευχή στο δωμάτιο του σκοτεινό, ξαφνικά ακούει ένα πράγμα ρυθμικό όπως τα ταμ ταμ που έχουν στους που τα έργα που βλέπουν στο μαύρο εκεί πέρα, να χτυπάει ρυθμικός στο τζάμι του παρατεριού. Ρυθμικό. Και αισθανόταν κάτι υπήρχε μέσα. Τρομοκρατήθηκε. Φεύγει αυτό το αόρατο όν που ήταν μέσα στο δωμάτιό του και πηγαίνει, είχε απάνω στη σόμπα ένα τενεκέ. Ο ίδιος κρότος, αλλά η χρειά πλέον έπαιρνε του τενεκέ. Μετακινείται και πάει, είχε κατόπιν ένα ντουλάπι, ξύλινο. Να χτυπάει το ίδιο ταμ-ταμ, αλλά πλέον η χρειά να έχει ξύλο. Μια φωνή του έλεγε να σταματήσει. Φοβόταν, μόνο άρχισε να φωνάζει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και έκανε το σταυρό του. Τρομοκρατήθηκε πραγματικά. Φοβήθηκε τόσο πολύ που δεν περιγράφεται. Την άλλη μέρα, να μην τα απολογώ, τον έκοψε την προσευχή, ένα ψοφός πήγε. Του έλεγε ο βοηθός του εκεί πέρα που ήταν ο Παπαγάθων και ο Εφραίμος συγχωρεμένος, μη φοβάσαι. Την ημέρα πήρε θάρρος, βέβαια στο διάβολο τίποτα. Πήρε θάρρος, αλλά μόλις βράδιασε, σαν βρεγμένη γάτα πήγε πάλι μέσα. Μόλις δεν πρόλαβε να ξαπλώσει εκεί πέρα λίγο αυτά, για να δεν άφησε να κοιμηθεί. Μπαμπούμ, μπαμπούμ, ξανά ο Σατανάς. Αλλά όταν πήρε το θάρρος και έκανε και έλεγε, θα σε διευχών του γέροντός μου, θα σε κάψει, δεν φοβάμαι ο Χριστός, διευχών του γέροντός μου, δεν σε φοβάμαι διάβολο. Την τέταρτη μέρα σταμάτησαν όλα. Αυτό θέλει ο Σατανάς, να μας φοβήσει, να εμποδίσει την προσευχή. Να μην σηκωθούμε λοιπόν. Ό,τι και αν ακούσουμε, ό,τι και αν δούμε, ό,τι και αν κάνουμε, είναι τερτήτια. Ίσα-ίσα η πίστη μας γίνεται γρανίτης, ότι υπάρχουν τα πονηρά πνεύματα τα οποία θέλουν να μας εμποδίσουν από την προσευχή, θέλουν να μας εμποδίσουν από το να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό έλεγα και σε κάποιον, και άλλη φορά το έχω πει, σε έναν υποδιευθυντή του τραπέζης, θέλεις να πιάσεις το Θεό. Με κοιτούσε περίεργο. Θέλεις να πιάσεις το διάβολο. Πώς, μου λέει. Κάνε κάθε βράδυ ή το πρωί, σήκω πιο μπροστά από τη γυναίκα σου, ξέρω εγώ, το βράδυ κοιμήσου πιο αργότερα, μισή προώρα προσευχή και να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και να διώχνεις όλες τις σκέψεις που έρχονται την ώρα εκείνη. Κλείς το τηλέφωνο, να μην έχει τίποτα, εσύ και ο Χριστός. Και σήμερα αυτός ομολογεί και κλαίει και είναι στον δρόμο του Θεού, είναι ήταν άσχετο, είχε μπλέξει και σε κυκλώματα γιόγκιν και δαιμονικά συστήματα, και σήμερα είναι πιστό τέχνο της Εκκλησίας και ομολογεί ότι πράγματι, τι θα πει να πιάσει το Θεό. Θα ζανθεί τη χάρη του Θεού, την ειρήνη, την αγάπη του Θεού, τη γαλήνη και ό,τι άλλο δώσει ο Θεός. Οι δαίμονες θα κάνουν, όπως σας είπα προηγουμένως, χίλια δυο τερτίτια. Με κορότες μου κλπ. Θα αισθανθείς ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Αυτό εννοώ. Θα πιάσεις το Θεό κλπ. Αλλά εμείς αδελφοί μου, πρώτος εγώ, δεν είμαι τα άνθρωποι προσευχής. Γι' αυτό δεν τα γευόμεθα αυτά τα πράγματα. Συνεχίζουμε. Αν επιθυμείς να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανέναν άνθρωπο. Διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Εμείς, πρώτος εγώ, λυπούμε τον αδελφό μας. Και δεν σηκωνόμεθα το γρηγορότερο να ζητήσουμε συγγνώμη, να τακτοποιήσουμε την παρεξήγηση, είτε φταίμε είτε δεν φταίμε, να τακτοποιηθεί το θέμα. Άνθρωποι δημιουργούνται παραξηγήσεις. Να το συγχωρέσουμε, να μιλήσουμε, να μην γυρίσουμε το βλέπουμε από και γυρίζουμε το βλέμμα αλλού. Αλλιώς μη προσεύχεσαι, λέει, μάταια η προσευχή. Και άλλη φορά είπαμε, αδικήθητη και μη αδικήσεις. Μα μ' αδίκησε, δεν πειράζει. Εσύ μη τον αδικήσεις. μα με σε μισή. Εσύ δείξε αγάπη. Προσέξου. Μην τον κατηγορείς. Μην πας στο γείτονα. Η προσευχή και η ησυχία είναι μέγιστα όπλα της αρετής. Αυτές οι δύο καθαρίζουν το νου και τον κάνουν διορατικό. Λέει προσευχή και ησυχία. Προσευχή, για προσευχή μιλούμε βέβαια. Ησυχία ίσως παρακάτω, γιατί και αυτό φάρμακο είναι βέβαια για τη θεραπεία της ψυχής μας. Αλλά δύο λέξεις που θέλω, αυτό του Παϊσίου που πολλές φορές μου μιλούσε σε έναν γκρουπ γυναικών, το έχουμε πει και άλλη φορά, και λέει, εσείς βέβαια λέει δεν έχετε χρόνο, λέει, να καθίσετε 3, 4, 5, 6 ώρες να κάνετε προσευχή. Έχετε τα παιδιά σας, έχετε τους άντρες σας, τις γυναίκες σας, την εργασία σας κλπ. Αλλά να ψάχνει και να βρίσκετε χρόνο, να βρείτε μισή ώρα, μια ώρα, να απομονωθείτε, να ησυχάσετε. Αυτό που λέμε, να κάνουμε πνευματικό ταμείο. Να δούμε τον εαυτό μας, να τον εξτάσουμε. Πώς πήγαμε, ποιο πάθος είναι μέσα μας, τι συμβαίνει. Έρχεται η κουμπάρα σου κάθε μέρα και συζητάς μια ώρα, όχι. Κανόνισε τα, καλή και αγία, μια φορά την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να βλέπεις μια-δυο ώρες τηλεβίζιον. Κάτι και προσευχή σου. Εξέτασε τον εαυτό σου. Αυτό είναι ησυχία. Εκεί είναι κάτι καρυθόρυβο. Σταμάτησε το. Να βρίσκουμε δηλαδή, η ουσία που μας λέει ο πατήρ Παΐσιος, να βρίσκουμε χρόνο να ησυχάζουμε. Γιατί ο Μέγας Βασίλειος λέει, αρχή καθάρσεως από τα πάθη μας, αρχή θεραπείας, η ησυχία. Γιατί μέσα στον κόσμο, στη δουλειά, στις φασαρίες, μετά η οικογένεια, τα παιδιά, έχετε δίκιο, μέσα στα προβλήματα είστε, 1000 προβλήματα. Αλλά όσο μπορείτε, έλεγε ο Παΐσιος, οικονομήστε λίγο χρόνο για προσευχή, για αυτοεξέταση, για πνευματικό ταμείο, για να ησυχάσουμε στο δωμάτιό μας, να δούμε μέσα μας τι γίνεται, πώς πάμε. Αυτό μας τονίζει. Οι πατέρες μας ονομάζουν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατό χωρίς αυτό να βγει κανείς στον πόλεμο, στον αόρατο πόλεμο, τον δαιμονικό πόλεμο που έχουμε. Αλλιώς θα συρθεί εχμάλωτος στην χώρα των εχθρών. Αν δεν έχουμε προσευχή, θα μας βλάψουν οι δαίμονες. Αυτό που είπα προηγουμένως, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Καθαρή προσευχή δεν μπορεί να αποκτήσει κανείς αν δεν επιμένει καρτερικά κοντά στο Θεό με ειλικρινή και άκακη καρδία. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, υπομονή, επιμονή, εγκαρτέρει την προσευχή εκεί. Αυτό που είπα πάλι προηγουμένως για το μοναχό, προσευχόταν και άκουσε φωνή που μια ώρα η χάρη δεν ερχότανε, τη δεύτερη ώρα θα έκυπε, το έλεγε σταμάτα ο λογισμός ο διάβολος, σταμάτα, προσεύχεσαι, δεν βγαίνει, έρχεται χάρη, αύριο συνέχισε, όχι τώρα θα συνεχίσω, και έβαλε το κεφάλι το που σας είπα κάτω και ακούει φωνή μέσα του, θα σκάσεις, να σκάσω, λέει ο σατανάς, έσκασε. Αυτή η εγκαρτέρηση, η υπομονή, πλημμύρισε από ειρήνη, από χάρη. Αυτό εννοεί. Εγκαρτέρηση λοιπόν. Γιατί αυτός είναι που δίδει την προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει τον άνθρωπο την γνώση, ο Θεός. Ο Θεός μας δίδει την προσευχή. Δηλαδή την ενέργεια της προσευχής. Γιατί μπορώ να καθίσω, όπως σας είπα, μια ώρα να προσεύχομαι. Και όπως την ψυχρότητα που νιώθω από την αρχή, έτσι φεύγω και χειρότερος. Εκείνους, μας λέει άλλος Άγιος, που ζουν μέσα στον κόσμο και είναι κοντά στις αφορμές των παθών, εσείς όλοι, οι δαίμονες τους πολεμούν και παλεύουν να τους ρίξουν στην αμαρτία που γίνεται με την πράξη. Να αμαρτήσετε έμπρακτα, με λόγια και με έργα. Και όπως και άλλη φορά είπαμε, 80% εσάς σας πολεμούνε ο διάβολος διαμέσου των ανθρώπων. Τους ερημίτες όμως, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, τους πολεμούν με λογισμούς. Ο ερημίτης δεν θα δει μια γυναίκα ημίγυμνη για να αρχίσει ο πόλεμος, ούτε θα βρει κάποιον να τον βρήσει, να τον σκοφαντήσει, να τον κατηγορήσει, να τον βλάψει. Σπάνια γίνονται, πολύ σπάνια αυτά, γιατί όλοι αγωνίζονται να μην κάνουν κακό. Αυτούς τους πολεμούν με λογισμούς. Και είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος αυτός πόλεμος από τον πρώτο. Μερικοί νομίζουν ότι εδώ στον κόσμο οι πειρασμοί λένε, ναι, αλλά και οι μοναχοί που αγωνίζονται, οι πραγματικο� μοναχοί, έχουν φοβερό διανοητικό πόλεμο που ούτε μπορείτε να το φανταστείτε καν. Φοβερό δαιμονικό πόλεμο με λογισμούς. Σε αυτή την ασώματο μάχη, όπως και άλλη φορά είπαμε, ο Άγιος Ήχιος λέει ότι οι δαίμονες είναι νόες και συνάπτονται σε αόρατο μάχη με το δικό μας το νου. Επαναλαμβάνω, σε αυτή την ασώματο μάχη μας έχει δοθεί ως όπλο η καθαρή προσευχή. Γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Το στόμα μας να μην σταματά, ο νους μας να μην σταματά την ευχούλα. Αυτή η προσευχή κάνει το νου δυνατό για τον αγώνα. Και όπως στην αρχή είπαμε, που η υπακοή και η προσευχή είναι φωτιά. Ο νους γίνεται δυνατός, δεν μπορεί να πλησιάσουν οι δαίμονες. Σε κάθε πειρασμό και σε κάθε πόλεμο να χρησιμοποιείς την προσευχή σαν ανίκητο όπλο και θα νικήσεις, αδελφέ μου, με τη χάρη του Χριστού. Να είναι όμως καθαρή η προσευχή σου. Να μην προσεύχεσαι και έχεις ολιγοπιστία, οργή, λογισμούς κλπ. Να τα διώχνουμε αυτά. Εκείνος που παραμελεί την προσευχή αυτή θα παραδοθεί σε πειρασμούς και σε πάθη. Θα περιμένουμε πειρασμούς όταν δεν προσευχόμεθα. Ή όταν μας γίνει ο πειρασμός θα μας νικήσει. Άμα έχουμε όμως το δυνατό όπλο, την ευχούλα, την προσευχή, θα νικήσουμε το σατανά. Η προσευχή είναι η βασίλισσα των αρετών, είναι φυλακτήριο των αρετών, φυλάει όλες τις αρετές που έχουν, είναι αφανισμός των παθών, αφανίζει τα πάθη. Και όπως είπαμε, άμα αφανιστούν τα πάθη, ίσον αγιώτης. Απάθεια σημαίνει αγιώτης, και αυτός ο σκοπός μας είναι. Άγιοι γενέστε καθώς ο πατήρ Άγιος εστί. Απάθεια. Ρώτησαν κάποιον άσκητή που ζει στο Αγιώρος Άγιο, πώς λέει η προσευχή φέρνει απάθεια. Έρχεται η χάρη του Θεού μέσα μας και χωρίς να το καταλάβουμε ελαττώνεται και ο θυμός και η κατάκριση. Όταν είμαστε άνθρωποι προσευχής, ξαφανίζεται, ελαττώνεται σιγά σιγά η ζήλια, ο φθόνος, το μίσος, η απελπισία, η κοινοδοξία, ο εγωισμός, σιγά σιγά λιώνουν. Φεύγουν αυτά τα πράγματα, όλα τα πάθη, τα ψυχικά και τα σωματικά. Γι' αυτό λέει είναι αφανισμός των παθών. Είναι καθαρτήριο το νου. Ο νους καθαρίζεται με την προσευχή. Γιατί είναι ο Χριστός. Δεν έχει βρωμιές μέσα όταν προσευχόμεθα. Είναι δύναμη της ψυχής η προσευχή. Και άλλη φορά έχουμε πει, και να σταματήσουμε γιατί πέρασε η ώρα, ότι πατέρες οι Άγιοι λέγουν ότι ο νους αμέσως μολύνεται και αμέσως καθαρίζεται. Η καρδιά δύσκολα μολύνεται, θέλει πολύ χρόνο για να μολυνθεί η καρδιά από τα πάθη και δύσκολα καθαρίζεται. Τι εννοούν αυτά τα λόγια? Άμα δω εγώ κάτι γυμνό, κάτι αισχρό, μόλις το δω, ο νους αμέσως μολύνθηκε. Είναι βέβαια μια προσβολή, όπως είπαμε, δαιμονική, που έγινε από το μάτι της. Ή αν ενθυμηθώ, με τη φαντασία μου θυμηθώ, σκεφτώ κάτι το αισχρό, μια κάτι το γυμνό, ο νους μολύνεται, αδελφοί μου, αλλά μπορεί να καθαριστεί σε ένα δευτερόλεπτο. Όπως είπαμε περινύψεως, όταν θυμώσω, αγανακτήσω εναντίον του λογισμού και του εαυτού μου και πάρω την ευχούλα, θα φύγει αμέσως, τη διώξω. Αν όμως αυτή πιάνω το πάθος στο αισχρό, αν όμως αυτό τα αφήσω, τις αισχρές σκέψεις, αυτά που είδα, αυτά που φαντάστηκα και σκέφτηκα και συλλογίστηκα, τα αφήνω, γίνεται συγκατάθεση, γίνεται πράξης. Η πράξης μολύνει την καρδιά. Το ξανακάνω, ξανά μόλυνσης, και γίνεται το πάθος. Και ο άλλος πλέον, όπως σας είπα, κάθε τόσο, χωρίς το καταλάβω, λέει, πέφτω στο αισχρό. Ο άλλος το θυμό και είναι, όπως είπα, είναι έτοιμο να σκοτώσει τον άλλον. Αλλά όπως είπαμε, γίνονται συνέχεια κατακρίσεις, θυμή, τελικά οδηγείται στα μαλώματα κλπ. Και γίνεται πάθος στην καρδιά πλέον, μόλυνση καρδιάς, δηλαδή πάθος στην καρδιά. Ύστερα είναι δύσκολο, αδελφοί μου, να καθαριστεί. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, δύσκολα καθαρίζεται η καρδιά. Και όλα τα πάθη, να μην πολυλογώ, έτσι είναι. Εάν, γι' αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι οι νύψεις, όπως είχαμε πει και χθες, είναι τρόπος καταπληκτικός, είναι ο καρπός και ο καλύτερα από όλες τις αρετές. Γιατί μόλις μολυνθεί ο νους, τον καθαρίζω αμέσως. Οποιοδήποτε πάθος μολύνθηκε από τη ζήλια, βλέπω, αισθάνομαι ζήλια, θυμώνω, προσευχή, πάει, καθαρίστηκε ο νους μου. Νους, να μην μπερδευόμαστε, ψυχή. Ο σταλμός της ψυχής λέγεται νους, αν θέλει. Ήρθε φθόνος, αμέσως, θυμός, προσευχή, αμέσως καθαρίστηκε. Εσχρό, το έδιωξα αμέσως. Αν συνεχιστεί αυτός ο τρόπος πολύ χρονικό διάστημα, πλησιάζουμε ο λίγον κατ' ο λίγον, αδελφοί μου, στην απάθεια. Που είπαμε, η απάθεια σημαίνει θεραπεία ψυχής, σημαίνει σωτηρία ψυχής, που ήρθε ο Κύριος να μας αξιώσει όλους. Δι' αυτών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Εις οδόν ειρήνης, η Παναγία να μας σκεπάζει όλους, να μας φωτίζει.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Μάρτυρος Βασιλίσης.

ένα σημείο στο οποίο διαλάμπει το μεγαλείο της αρετής των Αγίων Μαρτύρων είναι η στάση τους απέναντι των διωκτών. Γαλήνιοι και απαθείς αντικρίζουν οι Άγιοι τους δικαστές και τους βασανιστές τους, όχι σαν εχθρούς, αλλά σαν ψυχές που πρέπει να βρουν τη σωτηρία τους. Ένας πόθος και μία αδιάλειπτος οδύνητη καρδία διακατέχει τους ετοιμοθάνατους ήρωες της πίστης να δουν τους διώκτες, τους μετανοήντες και γνωρίζοντες το Χριστό. Αυτό συνέβη και με τη μάρτυρα Αγία Βασίλισσα, η οποία, αν και ήταν 9 ετών, με τη δυνατή και ενδόμηχη προσευχή της, κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου της, κατέπληξε και κέρδισε στην πίστη του Χριστού τον ηγεμόνα και βασανιστή της Αλέξανδρο.

Η 9χρονη βασίλισσα ζούσε με μεγάλη ευσέβεια στην οικομίδια της Μικράς Ασίας όταν ηγεμόνα στη Βυθινία ήταν ένας φανατικός ειδωλολάτρης, ο Αλέξανδρος. Η χριστιανική ζωή της βασίλισσας, η αρετή της και κυρίως η φιλανθρωπική της δράση την είχαν κάνει γνωστή σ' ολόκληρη την οικομίδια. Οι ειδωλολάτρες όμως καραδοκούσαν να διαβάλουν στον ηγεμόνα τους ζωντανούς και δραστήριους χριστιανούς. Κάποιοι ειδωλολάτρες πήγαν και κατήγγυλαν στον ηγεμόνα Αλέξανδρο τη χριστιανική δράση της νεαρής βασίλισσας και εκείνος αμέσως διατάζει τους στρατιώτες του να την οδηγήσουν μπροστά του. Σε λίγο η χριστιανή παιδούλα βρίσκεται ενώπιον του ηγεμόνα, ο οποίος προσπαθεί να την κερδίσει με πολλές υποσχέσεις. Η βασίλισσα όμως δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Ένα μόνο την ενδιαφέρει, να μείνει σταθερή στην πίστη της. Γι' αυτό και απάντησε: «Είμαι χριστιανή, την πίστη μου δεν την αρνούμε». Ο ηγεμόνας δίνει εντολή να τη δίρουν οι στρατιώτες ανελαίητα στο πρόσωπο. Η Αγία Βασίλισσα υπομένει καρτερικά το άγριο αυτό ξυλοκόπημα στο πρόσωπο, τόσο που η ηγεμόνα

μας εξοργίζεται και για να την εξευτελίσει προστάζει να τη γυμνώσουν και να τη χτυπήσουν με ραβδιά. Τόσο πολύ την έδιραν, ώστε ολόκληρο το σώμα της έγινε μία πληγή. Βλέποντας ο ηγεμόνας ότι παρά τον άγριο ξυλοδαρμό η βασίλισσα δεν λυγίζει, προστάζει να τη βασανίσουν πιο άγρια. Οι δήμοι έκδαραν τα πέλματα των ποδιών της και επειδή η Αγία με φωνή δυνατή έλεγε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», ο ηγεμόνας πρόσταξε να τις τρυπήσουν τους αστραγάλους, από τις τρύπες να περάσουν μία αλυσίδα και να την κρεμάσουν με το κεφάλι προς τα κάτω. Στη συνέχεια άναψαν από κάτω μία μεγάλη φωτιά στην οποία έριξαν θιάφι, άσφαλτο και μολύβι με σκοπό οι δυσόδεις αναθυμιάσεις του καπνού και η οδυνηρή πόνη γρήγορα να επιφέρουν στη μικρή μάρτυρα το θάνατο. Η θαυμαστή όμως του Χριστού αθλήτρια και αυτό το φοβερό μαρτύριο το υπομένει με μεγάλη καρτερία. Ο ηγεμόνας Αλέξανδρος, κατανικημένος από τη μικρή αυτή χριστιανή, βρίσκεται σε απόγνωση. Πρόσταξε στη συνέχεια να ανάψουν ένα καμίνι και να τη ρίξουν μέσα να καεί. Το υπερθέρμαναν. Η Αγία σφράγισε τον εαυτό της με το σημείο του σταυρού και άφοβα μπήκε μέσα. Όταν άνοιξαν το καμίνι, μετά από ώρες, έκθαμβοι όλοι αντίκρισαν την Αγία να στέκεται ζωντανή και άθυγκτη από τις φλόγες, να υμνεί το Χριστό που τόσο την προστατεύει. Ο ηγεμόνας Αλέξανδρος, βλέποντας την αξιοθαύμαστη καρτερία της χριστιανής νέας, αλλά και τη θαυμαστή προστασία του Θεού, εξεπλάγει. Συγκλονίστηκε, ένιωσε ντροπή για όσα βασανιστήρια έκανε στην 9χρονη δούλη του Θεού και με συντριβή έπεσε στα πόδια της Αγίας, ζητώντας τη να την συγχωρήσει για όσα κακά της προξένησε. Με δάκρυα χαράς η Αγία ευχαριστεί το Θεό που άκουσε την προσευχή της και μαλάκωσε τη σκληρή καρδιά του διώκτη. Έπειτα τον οδήγησε στην εκκλησία όπου ο επίσκοπος Νικομίδιας Αντώνιος τον κατήχησε και τον βάπτισε.

ώρα, αναγεννημένος ο Αλέξανδρος, έρχεται πάλι και προσπίπτει στα πόδια της Αγίας, παρακαλώντας την να προσευχηθεί στον Κύριο, ώστε να λάβει συγχώρεση για όσα έπραξε και να τελειώσει τη ζωή του με καλή ομολογία της πίστεως. Η Αγία με θέρμη προσευχήθηκε στον Κύριο να ικανοποιήσει την επιθυμία του μετανοημένου ηγεμόνα. Έτσι ο Αλέξανδρος ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του. Η Αγία Βασίλισσα βγήκε έξω από την πόλη και βαδίζοντας ήρθε και στάθηκε πάνω σε μία μεγάλη πέτρα όπου προσευχήθηκε. Από την πέτρα εκείνη ανέβλησε νερό από το οποίο ήπιε. Στη συνέχεια παρακάλεσε τον Κύριο να δεχθεί πλέον το πνεύμα της κοντά του. Η δέησή της αυτή αμέσως εισακούστηκε και έτσι γονατισμένη όπως ήταν απήλθε προς Κύριον. Έτσι η Αγία Βασίλισσα, η 9χρονη παιδίσκη, παρουσιάστηκε ενώπιον του θρόνου του Κυρίου, φέρουσα όχι μόνο τα στίγματα του φρικτού της μαρτυρίου, αλλά κυρίως φέρουσα ως δώρο στο Δεσπότη Χριστό τη μετάνοια και τη συντριβή του ηγεμόνα Αλέξανδρου. Το παράδειγμά της είναι παράδειγμα εξαιρετικής αγάπης και ανοιξικακίας. Μάλιστα, λάμπει στους αιώνες και διδάσκει όλες τις γενιές των χριστιανών ότι μεγάλα είναι τα της πίστεως κατορθώματα.

το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο Θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Με χαρά θέλω να μοιραστώ μαζί σας και να πω σε όλους για τον Άγιο Ιωάννη. Τον ήξερα από τη Σαγκάη, μικρό κορίτσι ακόμα όταν πήγαινα εκεί σχολείο. Ο Άγιος επισκεπτόταν συχνά το σχολείο μας και ευλογούσε εμάς τα παιδιά. Ολόκληρη τη ζωή μου είναι σαν να την πέρασα κάτω από τη θαυματουργική του προστασία. Διαφορετικά, μου είναι αδύνατο να εξηγήσω όλες αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες η ζωή μου προστατευόταν θαυματουργικά από βέβαιο θάνατο, μόνο χάρη στις προσευχές του. Στην παιδική μου ηλικία, όταν ήμουν 12 ή 13 χρονών και ενώ βρισκόμουν ακόμη στη Σαγκάη, είδα ένα όνειρο. Είδα ότι κάποιος με πήρε από το χέρι, με οδήγησε και μου έδειξε το Θεό Σαβαώθ, ο οποίος βρισκόταν στον Παράδεισο μαζί με όλους τους Αγίους του. Όταν στάθηκα στο πλατήσκαλο, είδα το Θεό να ευλογεί όλους τους Αγίους του και την ίδια στιγμή ευλόγησε και μένα. Αντίκρισα ένα εκπληκτικό φως να απορρέει από τα πλωμένα χέρια του Κυρίου. Ήταν τόσο φωτεινό και λαμπρό, όπως οι δυνατές ακτίνες του ηλίου. Αυτές οι ακτίνες εκπέμπονταν κατευθείαν από τα χέρια του Κυρίου μέχρι το σκαλοπάτι στο οποίο στεκόμουν. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που είδα αυτό το όνειρο και τώρα έχω στην κατοχή μου μία εικόνα στην οποία ο Άγιος Ιωάννης αγαπούσε πολύ να προσεύχεται όταν ήταν στη Σαγκάη. Η εικόνα είναι παλιά και ανήκε στον βαρόνο και στην βαρόνη Μαρία Βον Ντέλιγχάουζεν, η οποία και μου την χάρισε. Άρχισε να αναπαλαιώνεται μόνη της θαυματουργά, όπως και πολλές εικόνες εκείνο τον καιρό στην Αποανατολή. Ήταν πολύ σκοτεινή, ζωγραφισμένη σε ένα ξύλινο κομμάτι και ήταν αδύνατο να διακρίνεις την παράσταση που απεικόνιζε. Ο Άγιος Ιωάννης έσταζε κερί επάνω σε αυτά τα σημεία τα οποία είχαν αρχίσει να καθαρίζουν. Τώρα όλα τα πρόσωπα των Αγίων είναι ορατά και μπορείς ακόμα και σήμερα να διακρίνεις τα σημεία με το κερί επάνω τους. Γύρω από το κεφάλι της Παναγίας τα φωτεινά σημεία του φωτοστέφανου ξεκαθάρισαν και φαίνονται να κινούνται σαν φλόγα που πηγαίνω έρχεται. Η εικόνα απεικονίζει όλους τους Αγίους πάνω στα σύννεφα. Ο Κύριος Σαβαώθ είναι ενθρονισμένος στην κορυφή πάνω από τα σύννεφα που είναι τα σκαλοπάτια πάνω στα οποία απεικονίζονται όλοι οι Άγιοι, ακριβώς όπως τους είδα στο όνειρό μου όταν ήμουν μικρό κορίτσι. Ήταν η αγαπημένη εικόνα του Αγίου Ιωάννη, μπροστά στην οποία προσευχόταν πολλές φορές.

Πέρασαν πολλά χρόνια και σκορπίσαμε όλοι σε διαφορετικές χώρες. Ο Άγιος Ιωάννης βρέθηκε στο νησί του Μπαμπάο στις Φιλιππίνες. Αργότερα μετατέθηκε στη Γαλλία. Και εμείς, δηλαδή εγώ μαζί με τον άνδρα μου και την κόρη μου Τατιάνα, φτάσαμε στη Βραζιλία, όπου και εγκατασταθήκαμε στο Σάο Πάολο. Το 1954 προσβλήθηκα από την Ισπανική γρίπη, η οποία με εξουθένωσε τελείως. Επιπλέον, επαναλήφθηκε πολλές φορές. Ήμουν άρρωστη για 1,5 μήνα με υψηλό πυρετό και δεν συγκωνόμουν καθόλου από το κρεβάτι. Ο πυρετός ήταν πάνω από 39 και ανεβοκατέβαινε και κανένα φάρμακο δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Κάθε μέρα ο γιατρός μου έκανε αντιγρυπικές ενέσεις και μου χορηγούσε πενικυλίνη, αλλά όπως είπα, τίποτε δεν μπορούσε να βοηθήσει. Η θερμοκρασία παρέμενε πολύ υψηλή και δεν κατέβαινε. Δεν υπήρχε κανείς να με φροντίσει. Ακόμη και ο σύζυγός μου εργαζόταν στον τοπικό ηλεκτρικό σταθμό και μεταβάλλονταν οι ώρες εργασίας του. Η κόρη μας πήγαινε σχολείο και γύριζε σπίτι περίπου στις 5 το απόγευμα, επειδή το σχολείο ήταν μακριά και της έπαιρνε αρκετό χρόνο για να γυρίσει πίσω. Έτσι ήμουν αναγκασμένη να μένω σπίτι μόνη μου. Ο σύζυγός μου κλείδωνε το σπίτι και κρατούσε το κλειδί εκείνος ή η κόρη μου Τατιάνα. Μετά από μερικές εβδομάδες σε αυτή την κατάσταση και διαρκώς σε παραλήρημα, επιτέλους συνήλθα. Ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί όταν άνοιξα τα μάτια μου, ακριβώς μπροστά μου βρισκόταν το ρολόι πάνω στο κομωδίνο. Την ίδια στιγμή είδα έναν γέροντα στην άκρη του κρεβατιού. Ήταν ντυμένος με γκρι μπλε άνθια, τον οποίον η εξαιρετική ποιότητα του υφάσματος αποτυπώθηκε καλά στο μυαλό μου, γιατί ήταν σαν χειροποίητα. Στο αριστερό του χέρι κρατούσε ένα ψηλό ξύλινο ραβδί, πιο ψηλό από εκείνον, φτιαγμένο από ένα αρρωζιασμένο κλαδί. Ο γέροντας δεν ήταν υψηλού αναστήματος. Είχε όχι τόσο αραιά, γκρίζα μαλλιά που έπεφταν στους ώμους του, μια αραιή γκρίζα γενιάδα και γκρίζο μουστάκι. Τα μάτια του μου φάνηκε ότι ήταν γαλανά. Καθώς τον κοιτούσα, δεν αναγνώρισα αμέσως ότι ήταν ο Άγιος Ιωάννης, του οποίου τα μάτια δεν ήταν γαλανά, αλλά καφέ. Στεκόταν εκεί, κούνοντας το κεφάλι του, ενώ όλη την ώρα με ευλογούσε. Με κυρίευσε τρόμος και φόβος. Σκεπάστηκα με την κουβέρτα και σκέφτηκα, πώς μπορεί να μπήκε στο σπίτι αφού ήταν κλειδωμένο? Εκτός από αυτό, συνήθως οι σανίδες του πατώματος τρίζουν όταν κάποιος περπατά. Και δεν είχα ακούσει τίποτε από αυτά. Ούτε αυτό το τρίξιμο, ούτε το άνοιγμα της εξώπορτας. Μπουκουλωμένη, κάτω από την κουβέρτα, σκέφτηκα ότι ίσως όλο αυτό να ήταν στη φαντασία μου. Αλλά όταν όμως ξεσκεπάστηκα λίγο, ο ίδιος γέροντας στεκόταν εκεί, όπως και πριν. Κουνούσε ακόμα το κεφάλι του και με ευλογούσε. Δεν ξέρω τι έγινε μετά, παρά μόνο ότι έπεσα σε βαθύ ύπνο. Όταν ο άνδρας μου επέστρεψε από τη δουλειά και η κόρη μου από το σχολείο, δεν με ξύπνησαν, επειδή είδαν ότι κοιμόμουν ήσυχα. Εκείνη τη στιγμή ήρθε και ο γιατρός για τη συνηθισμένη ένεση. Βάζοντας το χέρι του στο μέτωπό μου, είπε στο σύζυγό μου ότι δεν είχα πυρετό και ότι δεν χρειαζόταν η ένεση. Εν τω μεταξύ, ο γιατρός μαζί με τον άνδρα μου άλλαξαν το σεντόνι στο οποίο κοιμόμουν, γιατί ήταν όλο βρεγμένο και φαινόταν σαν να ήμουν ξαπλωμένη πάνω σε μια λιμνούλα με νερό. Κοιμήθηκα ολόκληρη εκείνη τη νύχτα και ένα μεγάλο μέρος της ημέρας και ξύπνησα νωρίς το απόγευμα. Δεν είχα καθόλου πυρετό, αλλά ήμουν ακόμη πιο αδύναμη. Μέσα σε μία εβδομάδα
καλυτέρευσα και δυνάμωσα. Αλλά ποιος ήταν αυτός ο Άγιος Γέροντας, ο οποίος ξέρω ότι με έσωσε, αφού ο γιατρός μου είχε πει ότι τα φάρμακα δεν έκαναν τίποτε και η μοναδική μου ελπίδα ήταν ο Θεός? Αναρωτιόμουν γιατί δεν τον είχα αναγνωρίσει. Έψαξα παντού, σε όλες τις εκκλησίες, αλλά δεν μπόρεσα να βρω τον Άγιο Γέροντα. Τώρα όμως, όσο πιο πολύ παρατηρώ τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Αγίου Ιωάννη, αναγνωρίζω τον Άγιο Γέροντα, ο οποίος με ευλογούσε όταν ήμουν άρρωστη στη Βραζιλία. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Θεός τα κατευθύνει όλα με τα θαυμαστά έργα Του, διαμέσου των Αγίων προσευχών του Αγίου Ιωάννη.

Το 1955 μετακομίσαμε από τη Βραζιλία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εγκατασταθήκαμε στο Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια. Τότε είχα και το πρώτο επεισόδιο οξύ πόνου στη Χολή και διαδοχικά είχα άλλα 9 τέτοια επεισόδια, από τα οποία το ένατο, το 1961, ήταν το χειρότερο. Την 1η Ιανουαρίου διακομίστηκα στο νοσοκομείο Μόφατ και στις 2 Ιανουαρίου υπευλήθηκα σε εγχείρηση. Όταν με άνοιξαν στο χειρουργείο, η Χολή μου έσπασε και δεν υπήρχε καμία ελπίδα να σωθώ. Αλλά ένα αληθινό θαύμα επιτελέστηκε με τις προσευχές του Αγίου Ιωάννη. Ο γιατρός μου είπε αργότερα ότι ούτε σε μία από τις 100 περιπτώσεις παρόμοιες με τη δική μου δεν έχει ποτέ κανείς επιβιώσει. Ακόμα και στον ορό μου ήταν γραμμένη η λέξη «θαύμα». Ο Κύριος μου έδωσε πίσω τη ζωή προκειμένου να εκπληρώσω μία αποστολή που του ανέθεσε. Ο αδελφός μου Νικόλαος, ο οποίος ήταν παπαδάκι και βοηθούσε τον Άγιο Ιωάννη στη Σαγκάη, τον ίδιο καιρό αρρώστησε. Έγραψα πολλά γράμματα στον Άγιο Ιεράρχη στη Γαλλία, αλλά ποτέ δεν είχα λάβει απάντηση. Μόνο μετά την επιστροφή του στο Σαν Φρανσίσκο, ο Άγιος Ιωάννης μου είπε πως είχε λάβει όλα τα γράμματα και είχε προσευχηθεί. Ο αγαπημένος μου αδελφός πέθανε αργότερα, σε μια σχετικά νεαρή ηλικία.

0: Το 1966 πήγαμε διακοπές για μερικές ημέρες στη λίμνη Ταχώ μαζί με την καλή μας φίλη Νίνα Χόλτ και τον άντρα της. Για να επιστρέψουμε στο σπίτι πήραμε αεροπλάνο, ενώ η οικογένεια Χόλτ παρέμεινε για μερικές ακόμα ημέρες στην Ταχώ. Μας πήγαν μέχρι το αεροδρόμιο και στάθηκαν εκεί μέχρι να δουν το αεροπλάνο μας να απογειώνεται. Μόλις μπήκα και κάθισα μέσα, είπα πως τίποτε κακό δεν θα μας συνέβαινε, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ήταν μαζί μας. Πάντα έχω μαζί μου την εικόνα του. Όπου και αν ταξιδεύσω, αυτή τη φωτογραφία του την έχω μαζί μου. Το αεροπλάνο ήταν μικρό, σχεδιασμένο μόνο για 10 ή 12 επιβάτες. Κάθισα στη δεξιά μεριά και ο σύζυγός μου Μπόρις στην αριστερή, και μόνο ένα στενός διάδρομος μας χώριζε. Ήταν μια υπέροχη, ηλιόλουστη ημέρα. Κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο καθώς απογειωθήκαμε, έβλεπα σειρές από έλατα και πρασινάδα από κάτω μας, καθώς πετούσαμε πάνω από βουνά με δέντρα. Σε λίγο δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτε άλλο από τα παράθυρα, μόνο τον γαλάζιο ουρανό. Μπροστά μας, ο πιλότος φορούσε ακουστικά και λάμβανε μηνύματα. Και από τις δύο πλευρές, αριστερά και δεξιά, δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτε από τα σύννεφα. Ενώ πετούσαμε, ο πιλότος γύριζε όλη την ώρα και κοίταζε πίσω. Το ανέφερα στο σύζυγό μου λέγοντας πόσο παράξενος πιλότος ήταν. Όπως αποδείχθηκε, αυτό το μικρό αεροπλάνο αμέσως μετά την απογείωση έπιασε φωτιά και στις δύο μηχανές. Επειδή ήμασταν μέσα στο αεροπλάνο, δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε τι μεγάλο κίνδυνο διατρέχαμε. Ήμασταν οι μοναδικοί επιβάτες. Μαζί με τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη ήμασταν 4 άτομα σύνολο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν αισθάνθηκα καν τον κίνδυνο. Μου φαινόταν πολύ μακριά. Και έτσι πετούσαμε για αρκετή ώρα σε ένα φλεγόμενο αεροπλάνο μέχρι το αεροδρόμιο του Λέικλαντ κοντά στο Όκλαντ. Εκεί το φλεγόμενο αεροπλάνο μας προσγειώθηκε γρήγορα στη μέση ενός χωραφιού όπου μπορούσε κανείς να διακρίνει αυτοκίνητα της πυροσβεστικής παντού, πάνω από τα οποία αναβόσβηναν κίτρινα φώτα. Ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους άνοιξε γρήγορα την πόρτα και κάποιοι άνθρωποι μας τράβηξαν αμέσως έξω και μας έβαλαν σε ένα φορτηγό που ήταν πολύ κοντά στο αεροπλάνο μας. Το φορτηγό απομακρύνθηκε με απίστευτη ταχύτητα μακριά από το φλεγόμενο αεροπλάνο και μας έφερε στο αεροδρόμιο του Όκλαντ. Καθοδόν, ρώτησα τον οδηγό για τις αποσκευές μας και μου απάντησε: «Κυρία μου, ξεχάστε τις αποσκευές σας. Εμείς θέλουμε μόνο να σώσουμε τη ζωή σας». Ακόμα δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι βρεθήκαμε σε τέτοιο μεγάλο κίνδυνο και τον ρώτησα τι ακριβώς είχε συμβεί. «Δεν ξέρατε ότι πετούσατε μέσα σε ένα φλεγόμενο αεροπλάνο?» μου απάντησε. Αμέσως μετά την απογείωσή μας και οι δύο μηχανές άρπαξαν φωτιά, χωρίς εμείς να το αντιληφθούμε ή να νιώσουμε κίνδυνο. Στο αεροδρόμιο περιμέναμε περίπου 3 ώρες για να μας φέρουν τις αποσκευές μας, τις οποίες έφεραν αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά στο αεροπλάνο. Ο πιλότος που μας τις έφερε μας είπε: «Ο Θεός πρέπει να αγαπάει κάποιον ιδιαίτερα, γιατί ένα φλεγόμενο αεροπλάνο συνήθως εκρήγνεται στον αέρα λίγα λεπτά αφού του απογειωθεί, και εμείς πετάξαμε στον αέρα για αρκετή ώρα και καταφέραμε να προσγειωθούμε, να σβήσουμε τη φωτιά και να σωθούμε όλοι». ο πιλότος κατέληξε στο ότι φυσικά ένα θαύμα επιτελέστηκε. Ειλικρινά πιστεύω ότι μέσα στο φλεγόμενο αεροπλάνο ήταν οι φλογερές προσευχές του σπουδαίου ανθρώπου της προσευχής, του Αγίου Ιωάννη, ο οποίος μας έσωσε από αναπόφευκτη καταστροφή.
1: Το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών το επόμενο δεκαήμερο, επαγρύπνηση από τους πολίτες ζητάει πυροσβεστική. Νέο τοπόσιμο αναψυχής στον Φαλιρικό Όρμο, υπεγράφει σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων. Έκτακτη ψεκασμή στο Παλαιό Φάλιρο λόγω κρούσματος από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μετροπολογία, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού. Για την πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία έκανε λόγο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ερντογάν για F-35, οι συζητήσεις για την επανένταξη της Τουρκίας συνεχίζονται. Σκηνές χάους και βία στη Θέουτα. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στον Ισπανικό θύλακα. Στην Αττική ο καιρός γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

με δύο θεματικές συνεδρίες αφιερωμένες αφενός στην πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και αφετέρου στη σχέση των οικοσυστημάτων με την κοινωνία και τη θεολογία, ολοκληρώθηκαν χθες στην Αλεξανδρούπολη οι εργασίες του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση». Το συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου, διοργανώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας σε συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις Διδημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου και Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Οι εργασίες της δεύτερης και τελευταίας ημέρας πραγματοποιήθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. Η πρωινή ενότητα άρχισε με εισαγωγική τοποθέτηση του Προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών. Ο Σεβασμιότατος αφιέρωσε τον εισαγωγικό του χαιρετισμό κατά την έναρξη των συνεδριών στους νέους της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι δημιούργησαν την κεντρική γραφιστική απεικόνηση της ταυτότητας του συνεδρίου, η οποία περιλαμβάνει 5 εικόνες, 5 μηνύματα. Παρουσιάζοντας το γραφικό, ο κύριος Σιμεών τόνισε πως οι νέοι της τοπικής εκκλησίας δεν ζωγράφησαν έναν κόσμο φοβισμένο, ζωγράφησαν έναν κόσμο που έχει ακόμη ρίζες, ζωή, ορίζοντα, πίστη και φως. Η κλιματική ανθεκτικότητα, η τοπική ανάπτυξη και η εθνική βιωσιμότητα είναι πρώτιστα ζήτημα παιδείας, πολιτισμού, πνευματικότητας και ευθύνης. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με συζήτηση και τοποθετήσεις. Ιδιαίτερο τόνο έδωσε το χορευτικό τμήμα του 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρουπόλεως. Οι μαθητές παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια με αναφορές στη φύση, στη γη και στον τόπο, συνδέοντας με βιωματικό και συμβολικό τρόπο το μήνυμα του συνεδρίου με την τοπική παράδοση και τη συμμετοχή της νέας γενιάς. Οι παρεμβάσεις της συνεδρίας ανέδειξαν την πολυδιάστατη φύση της πρόληψης και της ανασυγκρότησης, καθώς η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών συνδέεται με τη θεσμική προετοιμασία, την κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα, τη συνεργασία και την επαρκή εκπαίδευση των αρμόδιων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων. Υπεγράφει χθες η σύμβαση για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο.

το οποίο θα αποκαταστήσει τη σύνδεση του αστικού ιστού με το παραλιακό μέτωπο. Το ΑΕΝΑΟΝ αποτελεί τη δεύτερη φάση ενός έργου που ξεκίνησε το 2017 στον Φαλιρικό Όρμο, περιλάμβανε οδικά και αντιπλημμυρικά έργα και ολοκληρώθηκε το 2022. Έκτοτε η δημιουργία του πάρκου παρέμενε σε εκκρεμότητα. Το ΑΕΝΑΟΝ θα έχει έκταση 741 στρέμματα. Το 75% της έκτασης θα καλύπτεται από πράσινο μεσογειακής βλάστησης. Προβλέπεται να τοποθετηθούν 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνη και θα περιλαμβάνει μεγάλους χώρους πρασίνου αλλά και χώρους άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής. Όπως ανακοινώθηκε χθες κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία νερού, το εργοτάξιο αναμένεται να εγκατασταθεί τον Νοέμβριο και οι εργασίες να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους πολίτες μέσα σε 30 μήνες. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν διαμορφώσεις και εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου, νέα κτίρια εξυπηρέτησης του κοινού, υπόγειους χώρους στάθμευσης, στέγαστρα και αναδιαρρυθμίσεις υφιστάμενων κτιρίων. Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή πεζογέφυρα στον Ηλισσό, στο δυτικό κανάλι προς τον Κηφισό και πάνω από τις δεξαμενές νερού, καθώς και εσωτερική οδοποιία και ασφαλείς προσβάσεις εντός της ζώνης του πάρκου. Παρόν να πούμε πως στη χθεσινή εκδήλωση ήταν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πολίτες έβλεπαν για πάρα πολύ καιρό μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής να είναι παγιδευμένη στην αδράνεια. Είναι ένα έργο που, όπως και πολλά άλλα, κρύβει στο παρελθόν τη δική του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, με κάθε είδους καθυστερήσεις και αγκυλώσεις. Στο τέλος, καταφέραμε να το θέσουμε σε τροχιά και οδηγώντας το ευχάριστο σημερινό γεγονός της υπογραφής της σύμβασης, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεπεράστηκαν τα εμπόδια. Εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ και ξεκινάμε. Και πρόσθεσε πως τα έργα υποδομής δεν σταματούν, ούτε θα υπάρξει επενδυτικό κενό επειδή τελείωσαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε, προαναγγέλλοντας πως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί με περισσότερες λεπτομέρειες στα έργα της επόμενης τετραετίας. Μένουμε στο Φάληρο, αγαπητοί ακροατές, καθώς κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε και στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Αυτήν την ώρα πραγματοποιούνται από τον Δήμο ειδικές εργασίες ψεκασμού στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για τουλάχιστον 3 ώρες μετά τη λήξη του, οι κάτοικοι της περιοχής παρακαλούνται να παραμένουν στο σπίτι και να κρατούν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώστηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Από την αρχή της χρονιάς έως τις 2 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών. Παρά τη μεταβολή του καιρού και τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, η χώρα παραμένει σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4 για πυρκαγιές, με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε πως το Σαββατοκύριακο θα συνεχιστούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ από το βράδυ της Κυριακής αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, διαμορφώνοντας καλοκαιρινό σκηνικό και την επόμενη εβδομάδα. Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο για την εκδήλωση και επέκταση πυρκαγιών. Ο κύριος Τσίγκας τόνισε πως οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί για τουλάχιστον 10 ακόμη ημέρες, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται περιστατικά χρήσης φλόγας που οδηγούν σε πυρκαγιές. Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου, οι ενάρξεις πυρκαγιών το 2026 εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το 2025. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, αρκεί μια πυρκαγιά σε δύσκολη περιοχή για να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή και να κινδυνεύσουν ζωές,
περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Τη μείωση των πυρκαγιών ο κύριος Τσίγκας απέδωσε στον περιορισμό των επικίνδυνων δραστηριοτήτων και την ενημέρωση από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και σε κλιματικές συνθήκες που σε ορισμένες περιόδους λειτουργήσαν ευνοϊκά. Παρ' όλα αυτά, η πυροσβεστική επιμένει πως στόχος είναι ο μηδενισμός των περιστατικών, καθώς κάθε πυρκαγιά σε περιοχή με δύσκολη βλάστηση και θυσμενείς συνθήκες μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα. Να πούμε ότι σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατη δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, αλλά η άμεση και γιγαντιαία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα. Στη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι του οικισμού ζήσανε ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις 250 μέτρα από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Ενεργοποιήθηκε μάλιστα το 112, καλώντας τους κατοίκους της κρυσταλλοπηγής να απομακρυνθούν προληπτικά. Πυρκαγιά τέλος ξέσπασε πριν από λίγη ώρα το μεσημέρι στο καλοχώρι Χαλκίδας και στη μάχη έχουν ρηχτεί επίγεια και εναέρια μέσα. Με τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας του αφθόδους πυρετού. Επικεφαλής συντονιστής ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει έκτακτη επιχορήγηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Δεν αναφέρεται σαφώς πως το μέτρο αφορά αποκλειστικά στη Λέσβο, αλλά σε αυτή τη χρονική συγκυρία μόνο στο συγκεκριμένο νησί υπάρχουν κρούσματα αφθόδους. Η διάταξη πάντως που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που συζητείται στη Βουλή έχει γενική εφαρμογή και μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε άλλη περιφερειακή ενότητα εφόσον πληγεί από την νόσο. Σχεδόν 7 μήνες μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, εδώ και 20 χρόνια η χώρα ήταν καθαρή από την νόσο, συνεχίζουν να εντοπίζονται κρούσματα στο νησί και έχουν θανατωθεί περισσότερα από 81.000 ζώα, κυρίως εγωπρόβατα. Όπως φαίνεται, οι προσπάθειες για έλεγχο της ζωονόσου δεν είχαν αποτέλεσμα. Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από τις συνδικαλιστικές ενώσεις των κτηνιάτρων του Δημοσίου, όσο και από τους κτηνοτρόφους. Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων μιλά για μεθοδολογία στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία αντί της ενίσχυσης των υποστελεχωμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η απόφαση για την τροπολογία ελήφθη προκειμένου να ξεπεραστεί η αντίδραση της περιφέρειας, οι υπηρεσίες της οποίας χρειάζεται να εφαρμόσουν τις αποφάσεις των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου.

0: Στα διεθνή φαίνεται πως έχουμε κινητικότητα στο Ουκρανικό, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Πέμπτη πως υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί η ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, επανέλαβε παράλληλα τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Ο Πούτιν δήλωσε πως αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, είναι έτοιμες να στηρίξουν μια ειρηνευτική συμφωνία. Τελικά όμως το πρόβλημα πρέπει να επιληθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ωστόσο είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι προσπαθούν να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας συμφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα. Κατά την άποψή μου, ναι, υπάρχει, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε οικονομικό φόρουμ στη Ρωσική Αποανατολή. Τώρα, στις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο αναφέρθηκε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν συζήτησαν το ζήτημα των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-300. «Συζητήσαμε κάθε θέμα της διμερούς μας ατζέντας με τον κύριο Πούτιν», δήλωσε ο Ερντογάν, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στο πυραυλικό σύστημα. Ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση πάντως στο ζήτημα των F-35 και στην προσπάθεια της Άγκυρας να επανενταχθεί στο αμερικανικό πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους στο πρόγραμμα F-35, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό το πρόγραμμα, ανέφερε, προσθέτοντας πως οι συζητήσεις για την επανένταξη της Τουρκίας συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, το ζήτημα αναμένεται να ξεπεραστεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα σε ποιες. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος, υπογράμμισε πως η Άγκυρα συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής της βιομηχανίας. Ενώ καταβάλουμε όλες αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες, δεν εγκαταλείπουμε το ΚΑΑΝ, το τουρκικό μαχητικό αεροπλάνο που σχεδιάζουν. Δεν εγκαταλείπουμε την ανάπτυξη των δικών μας συστημάτων αεράμινας, σημείωσε. Αντιθέτως, αυξάνουμε τις επιλογές της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει μια ισχυρή Τουρκία. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης για μια ισχυρή Τουρκία, κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος. Στον αέρα για εκφοβισμό πυροβόλησαν χθες το πρωί Ισπανοί αστυνομικοί, στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν δεκάδες νεαρούς Μαροκινούς από αυτοσχέδιο καταβλισμό σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης δίπλα σε νοσοκομείο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Η χαόδη σκηνή με αστυνομικούς να κάνουν χρήση κλόμπ για να κατευθύνουν τους μετανάστες προς το κέντρο της Θέουτα αποτέλεσε ζωντανή διάψευση των καθησυχαστικών δηλώσεων του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεφ, ο οποίος είχε κηρύξει τη λήξη της κρίσης και την επιστροφή των μεταναστών στο Μαρόκο. Η μεταναστευτική κρίση που εκδηλώθηκε στις 30 και 31 Ιουλίου με περισσότερους από 72.000 μετανάστες να διεισδύουν στον Ισπανικό θύλακο δηλητηριάζει έκτοτε την πολιτική σκηνή της χώρας. Στην πρώτη του εκτενή δημόσια παρέμβαση για το θέμα, ο Σάντσεφ είπε τη Δευτέρα πως δεν θεωρεί υπεύθυνο το Μαρόκο για την κρίση, καταγγέλλοντας ωστόσο τη διεθνή της ακροδεξιάς, αποτελούμενη όπως λέει από τη Ρωσία και το Ισραήλ, για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων γύρω από την εισρωή μεταναστών. Ο Σάντσεφ αναμένεται να μιλήσει σήμερα ενώπιον του Κοινοβουλίου για το θέμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες στη Θέουτα βρίσκονταν τουλάχιστον 5.000 μετανάστες. Αυτόν τον αριθμό αμφισβητεί ο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος διατείνεται πως οι μετανάστες υπερβαίνουν τις 10.000. Μεταξύ αυτών, 1.200 είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που πρόκειται να μεταφερθούν σε ιδρύματα της Ισπανικής Ενδοχώρας μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες. Ο Σάντσεφ δεσμεύθηκε πως η κυβέρνησή του θα διαχειριστεί το ζήτημα με αξιοπρέπεια, υποσχόμενος πως οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν ξεχωριστά κάθε αίτηση ασύλου. Πολλοί Ισπανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν όταν ομάδα περίπου 40 νεαρών μεταναστών τους λιθοβόλησε την περασμένη εβδομάδα. Σε ξεχωριστό περιστατικό, η αστυνομία συνέλαβε την Κυριακή 3 μετανάστες για τη ρήψη βόμβας Μολότοφ εναντίον δημιουργίας στρατιωτών. Η Ισπανική αστυνομία παρενέβη την περασμένη εβδομάδα προκειμένου να προστατεύσει μετανάστες από διαδηλωτές που επιτέθηκαν στον αυτοσχέδιο καταβλισμό στην παραλία El Trambolín. Η κρίση έχει αναδειχθεί σε κρίσιμη πρόκληση για τον Σάντσεθ. Το 1/3 των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου κλήθηκαν να καταθέσουν για τη Θέουτα ενώπιον έκτακτων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Κατά τη διάρκεια των καταθέσεων, λοιπόν, όλο ένα και περισσότεροι βουλευτές κομμάτων που συμμετέχουν στο συνασπισμό υπό τον Σάντσεθ εξέφραζαν την αγανάκτησή τους. Ο βουλευτής Μιγκέλ Εγκάρντα, του συνεργαζόμενου με τον Σάντσεθ Βασκικού Εθνικιστικού Κόμματος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αμέλεια γύρω από τους παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση και για ολιγορία στην αποκατάσταση της ομαλότητας. Η κυβέρνηση παρουσίασε χθες χρηματοδοτικό πακέτο 309 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών ασφαλείας στη Θέουτα, τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ανθρωπιστική στήριξη των μεταναστών. Τώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε χθες να μετονομαστούν τα στενά του ορμούς σε στενά Τραμπ, εν μέσω αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στην εμπορικά κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό. Ο Τραμπ έχει διαμηνήσει πολλάκι στις τελευταίες εβδομάδες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και πως θα τον κρατήσουν. Στα μέσα Αυγούστου, εμφανώς αστειευόμενος κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε Ακαδημία της Αστυνομίας στη Νέα Υόρκη, δήλωσε πως θα κηρύξει το ορμούς τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα πρωτοφανές ελνίνιο, το οποίο θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, καθώς το κλιματικό μοτίβο το οποίο θερμαίνει τα επιφανειακά ύδατα του ωκεανού έχει ήδη εδρεωθεί στον πλανήτη. Υπενθυμίζεται πως το ελνίνιο οδηγεί σε ασυνήθιστη θέρμανση του Ειρηνικού ωκεανού. Εμφανίζεται ακανόνιστα κάθε 2 έως 7 χρόνια και διαρκεί συνήθως 9 έως 12 μήνες. Ωστόσο, το φετινό προβλέπεται να είναι πρωτοφανές, έχοντας προσλάβει τεράστιες διαστάσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση κλιματική δράση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΗΕ. Μιλώντας για τα ευρήματά τους, η Γενική Γραμματέας του Παγκοσμίου Μετεωρολογικού Ινστιτούτου, Σελέστε Σάουλο, δήλωσε: «Αυτό το πρωτοφανές ελνίνιο απαιτεί και την ανάλογη προετοιμασία και αντίδραση. Έχει τη δυνατότητα να καταφέρει τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες παγκοσμίως. Βλέπουμε ήδη καταστροφές από ξηρασίες και πλημμύρες και περιμένουμε αυξημένες επιπτώσεις καθώς το φαινόμενο εντείνεται». Και ο Αντώνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συμπλήρωσε: «Το ελνίνιο γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας. Η επιστήμη δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Ο πλανήτης πλέει σε άγνωστα νερά και αυτά τα νερά θερμαίνονται. Ο αγώνας τώρα είναι ανάμεσα στους αυξανόμενους κινδύνους και τη δέσμευσή μας να αναλάβουμε δράση». Στις 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιώτισσας Περιστερίου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεσθούν στις 6.30 το απόγευμα ο Εσπερινός, το Ευχέλαιο και ο Μικρός Αγιασμός. Τη Δευτέρα, παραμονή της εορτής, θα τελεστεί ο Μεγάλος Εσπερινός στις 7 το απόγευμα. Ανήμερα της εορτής, Τρίτη, θα τελεστεί ο Όρθρος στις 6 το πρωί και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της Τρίτης θα γίνει ο Μεθέορτος Εσπερινός. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι πλέον βορειοδυτικοί στο Ιόνιο, 4 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά και 6, ενώ στο Αιγαίο είναι από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ, και στο κεντρικό των Καφιρέα και στο νότιο Εβοϊκό είναι, φτάνει και τα 7 μποφόρ. Ενώ στα νότιο ανατολικά είναι 4 με 5 μποφόρ βόρειο-δυτική άνεμη. Η Αττική τώρα θα έχει βροχές, υπάρχει πιθανότητα για βροχές κυρίως στα βόρεια της Αττικής και όμβρους και περνάμε στον καιρό τον αυριανό. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή περιμένουμε πάλι γενικά χαρακτηριστικά λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες. Αρχικά στα ανατολικά και τα βόρεια υπηρετικά και βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρετικά τμήματα με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως τα ορεινά της κεντρικής, της ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Περαιάς και πιθανόν και της ανατολικής Περαιάς. Αλλά και τις Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση από τις βραδινές ώρες. Η άνεμη για αύριο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις και πάλι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η άνεμη θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο κεντρικό και πάλι στενό Καφιρέα, νότιο-δυτικό Αιγαίο και μέχρι και 7 μποφόρ, καθώς και στο Καρπάθιο. Και στην Αττική θα έχουμε πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες, ενώ και τις μεσημεριανές ώρες θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Οι θερμοκρασίες τώρα για αύριο: Θράκη 19 με 31 βαθμούς, Ανατολική Μακεδονία 19-31, Κεντρική Μακεδονία 19-33, Δυτική Μακεδονία 16 με 30 βαθμούς, Ήπειρο 19-31. Η Θεσσαλία από 20 το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι, Νησιά Ιωνίου 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, Δυτική Στερεά 22 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, Δυτική Πελοπόννησο 24 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, Ανατολική Στερεά 23 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι, οι Κυκλάδες 23 με 29 βαθμούς το μεσημέρι, Ανατολική Στερεά Εύβοια 22 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, η Κρήτη 23 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, νησιά Ανατολικού Αιγαίου 22 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, το ίδιο και στο Δωδεκάνησα. Όσο για το Καστελόριζο, και αύριο θα έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους, αρχικά 3 με 5 μποφόρ και γρήγορα θα ενισχυθούν στα 4 με 5. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση του χωριού Πλώρα στον Δήμο Γόρτινας Ηρακλείου. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με τη συμμετοχή 2 ομάδων πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικών οχημάτων καθώς και υδροφόρες των δήμων της περιοχής. Στις προσπάθειες αντιμετώπισης της πυρκαγιάς συμβάλλει ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς ρήψεις νερού. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Προτεσταντισμός και ανθρώπινα δικαιώματα. Παρά την καταδίκη της δουλείας από τον Καλβίνο, ο προτεσταντισμός υπήρξε ιδιαίτερα διάφορος απέναντι σε αυτό το φαινόμενο στις προτεσταντικές αποικίες. Το πρώτο φυλάδιο υπέρ της κατάργησης της δουλείας στις βρετανικές αποικίες γράφτηκε από έναν Πουριτανό το 1700. Ο Κουάκερος Τζον Βούλμαν πίεζε για την κατάργηση της δουλείας από το 1750, αλλά μόνο το 1776 οι Κουάκεροι της Φιλαδέλφειας απαγόρευσαν την κατοχή σκλάβου. Άλλες ομολογίες καθυστέρησαν περισσότερο, αλλά οι ακτιβιστές και ο κλήρος αποτέλεσαν τελικά τη ραχοκοκαλιά αυτής της προσπάθειας. Αυτό οδήγησε εντός των περισσότερων ομολογιών σε ένα σχίσμα βορρά-νότου, με τον κλήρο του Νότου να αναπτύσσει τη θεολογική υπεράσπιση της δουλείας. Στην Ευαγγελική Αναγέννηση της Βρετανίας, ο Βίτφιλντ θεωρούσε τη δουλεία αναγκαία, ενώ ο Βέσλεϊ οργάνωνε καμπάνια για την κατάργησή της. Από τη δεκαετία του 1870, ομάδες της ελίτ των Ευαγγελικών ηγήθηκαν της κατάργησης της δουλείας στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Όπως λέει ο Στάρκ, ήταν οι Προτεστάντες που αναφέρονταν στη βίβλο εκείνη που έπεισαν την τάξη των πολιτικών να σπαστεί την εκούσια οικονομική αυτοκτονία. Στα μέσα του 19ου αιώνα καταγράφεται το αποκορύφωμα της Ευαγγελικής Κοινωνικής Μεταρρύθμισης, κατά την οποία το παραδοσιακό ανθρωπιστικό ενδιαφέρον για τους ευάλωτους διασυνδέθηκε με ένα πλαίσιο δικαιωμάτων εστιασμένο στο άτομο. Ήταν όμως δύσκολο να μετατραπεί ο ενθουσιασμός για την κατάργηση της δουλείας σε κινητήρια δύναμη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα δεινά του βιομηχανικού καπιταλισμού, αφού ο ευαγγελικός ατομικισμός απέκρυπτε τις δομικές διαστάσεις του. Η διασύνδεση του προτεσταντισμού με το κίνημα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον 20ο αιώνα είναι καλά καταγεγραμμένη. Το αναδυόμενο παγκόσμιο κίνημα σαφώς δηλώνει τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό οδηγεί σε μια εκστρατεία της Επιτροπής των Εκκλησιών για Διεθνείς Υποθέσεις υπέρ του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών το 1945 και υπέρ της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948. Σχεδόν όλες οι ομολογίες υπογράμμισαν την υποστήριξή τους στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέσω μιας αξιομνημόνευτης επίσημης δήλωσης. Από τη δεκαετία του 1960, οι κύριες ομολογίες και οι κοινότητες περιέλαβαν την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους οικουμενικούς τους στόχους. Ο Τράερ μπόρεσε να ισχυριστεί ότι ως το τέλος του 20ου αιώνα υπήρχε μια αυξανόμενη χριστιανική συμπεριλαμβανομένων των Ευαγγελικών συνένεση για συνηγορία υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά αποτελεί ειρωνία η σχετική σιγή των Προτεσταντών στο σύγχρονο κίνημα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ ο Προτεσταντισμός άνοιξε τον δρόμο, η τωρινή του συμβουλή πρέπει να συγκριθεί με τον μετασυνοδικό καθολικισμό και τις εξεζητημένες δηλώσεις του, την επίσημη κατήχηση και την παγκόσμια διάρθρωση. Οι προτεσταντικές διαιρέσεις, οι οποίες κάποτε τον βοήθησαν να είναι πρωτοπόρος, αποτελούν τώρα μειονέκτημα. Ο Προτεσταντισμός έχει αλλάξει όσον αφορά τη θέση του στον κόσμο και στην κοινωνική του σύνθεση. Τώρα επικεντρώνεται στους φτωχότερους και λιγότερο μορφωμένους των χωρών του Τρίτου Κόσμου. Την ίδια στιγμή οι παραδοσιακές εκκλησίες στην παλιά ενδοχώρα έχουν συρρυκνωθεί. Έτσι,
Στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα, ο αναπτυσσόμενος προτεσταντισμός είναι υφιστάμενος του καθολικισμού σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην έλλειψη πολιτισμικών πηγών. Έχουν υπάρξει βέβαια ιστορικές εξαιρέσεις, κυρίως με προτεστάντες που είχαν οικουμενικές διασυνδέσεις. Μια άλλη επιλογή είναι η συνεργασία με διεθνείς προτεσταντικές οργανώσεις. Η εξαίρεση σε αυτό το μοντέλο διεθνών διασυνδέσεων έρχεται από το Περού, όπου ένα ασυνήθιστα αντιπροσωπευτικό εθνικό ευαγγελικό συμβούλιο γέννησε την Επιτροπή Ειρήνης και Ελπίδας. Ο προτεσταντισμός στις ανεπτυγμένες κοινωνίες στην εποχή της μαζικής πολιτικής. Ο Τόκβιλ είχε θεωρήσει ότι κατά παράδοξο τρόπο ο προτεσταντισμός είναι κατάλληλος για τη διατήρηση της ελευθερίας σε μια δημοκρατική εποχή. Διαχωρίζοντας την Εκκλησία από το κράτος και διατηρώντας εκούσια τον κλήρο έξω από την κομματική πολιτική, ο προτεσταντισμός υποστήριξε περισσότερο την παρουσία του ατόμου στην κοινωνία παρά στην πολιτική κοινωνία. Εν τούτης, ένα παρακλάδι του προτεσταντισμού άνοιξε τον δρόμο για την δημιουργία χριστιανικών κομμάτων βασισμένων στο διευρυμένο δικαίωμα ψήφου. Ο Ολλανδικός νεοκαλβινισμός του 19ου αιώνα. Μιλώντας για τη σφαίρα της κυριαρχίας και για τη Θεία Χάρη, ο νεοκαλβινισμός απέρριψε το χριστιανικό μοντέλο της εκκλησιαστικής επίβλεψης των κοινωνικών σφαιρών. Έτσι ο κόσμος ήταν ελεύθερος από την Εκκλησία αλλά όχι από τον Θεό. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον αυστηρό διαχωρισμό Εκκλησίας-κράτους, ο νεοκαλβινισμός δίδαξε τη συμβίωση Εκκλησίας και κράτους. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία προτεσταντικών κομμάτων που βασίζονταν στην αποδοχή του πολυκομματικού ανταγωνισμού, στη θρησκευτική ελευθερία και σε ένα μη ομολογιακό κράτος. Η σχέση του προτεσταντισμού με την πολυκομματική δημοκρατία διέφερε από εκείνη του καθολικισμού. Ο ομολογιακός του χαρακτήρας τον καθιστούσε έτοιμο να αποδεχθεί το ανταγωνιστικό κομματικό μοντέλο, καθώς οι οπαδοί του ήταν διασπαρμένοι σε όλο το κομματικό φάσμα. Στην Ολλανδία, μια ποικιλία προτεσταντικών κομμάτων αναπτύχθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1870. Μάλιστα, το πρώτο από αυτά μπορεί να θεωρηθεί το πρώτο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα στον κόσμο. Τα σκανδιναβικά προτεσταντικά κόμματα δημιουργήθηκαν από τη δεκαετία του 1930 και μετά. Μεταγενέστερα, το μοντέλο επεκτάθηκε στον πρώην κομμουνιστικό κόσμο και στον παγκόσμιο νότο. Σήμερα υπάρχουν περίπου 50 τέτοια κόμματα. Τα περισσότερα είναι μικρά, αλλά τα σκανδιναβικά συμμετέχουν σε κυβερνητικούς σχηματισμούς και τα νορβηγικά έχουν υπάρξει στην εξουσία. Το Ολλανδικό ARP σχημάτισε πολυάριθμες κυβερνήσεις μεταξύ του 1888 και τις συγχωνεύσεις του με ένα άλλο προτεσταντικό και με ένα καθολικό κόμμα το 1980. Και έκτοτε το νέο CDA έχει διατελέσει επικεφαλής των περισσότερων κυβερνήσεων. Οι συνθήκες που ευνοούν περισσότερο τέτοια κόμματα είναι η αναλογική εκπροσώπηση. Οι ιεράρχες της Εκκλησίας είναι συνήθως προσεκτικοί καθώς εκπροσωπούν αντίπαλες δομές εξουσίας. Αυτά τα κόμματα αντιπροσωπεύουν μια γκάμα εγχειρημάτων, υπεράσπιση των εκκλησιαστικών συμφερόντων, διοίκηση ελαίου Θεού, υπεράσπιση του έθνους, ευρύτερα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Κάποια εγχειρήματα είναι νεοφιλελεύθερα, άλλα διακηρύσουν την κοινωνική οικονομία και μερικά στρέφονται κατά του καπιταλισμού. Τα νεότερα κόμματα του Τρίτου Κόσμου κάποιες φορές είναι φονταμενταλιστικά, ενώ τα παλιότερα κόμματα της Βόρειας Ευρώπης μιλούν για δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και υποστηρίζουν την παροχή ξένης βοήθειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ευρώπη τώρα του Μεσοπολέμου, οι εκκλησίες αντιμετώπισαν την πρόκληση των φασιστικών καθεστώτων. Οι καταπλειοψηφία καθολικές χώρες, με την καχυποψία του Βατικανού απέναντι στη δημοκρατία και στην υποστήριξη που αυτό παρήχε στις ιδεολογίες του κορπορατισμού, ήταν περισσότερο επιρρεπείς στον φασισμό σε σχέση με τις προτεσταντικές. Εξαίρεση αποτέλεσε η θρησκευτικά μεικτή Γερμανία, όπου οι προτεστάντες υιοθέτησαν μια φιλική προς τον ναζισμό στάση.
Αρχικά ο Χίτλερ ενθάρρυνε τους Γερμανούς χριστιανούς την άρια εκδοχή του χριστιανισμού. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας η ομολογητική εκκλησία αποσπάστηκε. Εν τούτης, το λουθυρανικό δόγμα της κρατικής αυτονομίας μείωσε τον βαθμό της αντιπαράθεσης. Σε κάποιες κατεχόμενες χώρες οι προτεσταντικές εκκλησίες διαμαρτυρήθηκαν για την απέλαση των Εβραίων, αλλά οι γερμανικές εκκλησίες έκαναν μια μεταπολεμική δήλωση ενοχής για τη συνεργασία τους με το καθεστώς. Η άλλη μεγάλη πρόκληση ήταν ο κομμουνισμός. Κάποιοι περιθωριακοί προτεστάντες του 17ου αιώνα είχαν πειραματιστεί με τα μοντέλα του κομμουνισμού. Επιπλέον υπήρξαν σοσιαλιστικά ρεύματα στον προτεσταντισμό από τον 19ο αιώνα. Όλα αυτά όμως έχουν ελάχιστη αξία σε σχέση με τα μεταπολεμικά καθεστώτα μαρξιστικής έμπνευσης. Οι μόνες περιοχές Σοβιετικού μπλοκ με πλειοψηφία προτεσταντών ήταν η Ανατολική Γερμανία, η Λετωνία και η Εσθονία. Η Εκκλησία της Ανατολικής Γερμανίας, εξασθενημένη από την οικοσμίκευση και τη λουθυρανική υποταγή στην κρατική εξουσία, ανέπτυξε μια συμβιβαστική στάση που ονομάστηκε «Εκκλησία στον Σοσιαλισμό». Όμως η Εκκλησία εκ των κάτω έδωσε χώρο στις αντιπολιτευτικές τάσεις και οι εκκλησίες έγιναν καταφύγια για την κυοφορία της ειρηνικής ανατροπής του καθεστώτος. Συνδυάζοντας την εθνικότητα και τον μεταρρυθμισμένο προτεσταντισμό, οι εθνότητες Ούγγρων στη Ρουμανία έπαιξαν εξίσου καταλυτικό ρόλο, ενώ στη Λετωνία τμήματα του λουθυρανισμού έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο κίνημα της ανεξαρτησίας. Η μεταπολεμική Δυτική Ευρώπη βίωσε την αυξανόμενη περιθωριοποίηση της δημόσιας θρησκείας λόγω της εξατομικευμένης εκοσμίκευσης και της απώλειας των εκκλησιαστικών ρόλων υπό το κράτος της κοινωνικής πρόνοιας. Παρόλα αυτά, από τη δεκαετία του 1980, οι εκκλησίες για άλλη μια φορά έγιναν η φωνή έκφρασης των πολιτικών ανησυχιών, καθώς οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές υπογράμμιζαν τις κοινωνικές διαιρέσεις και ο τρόπος ζωής και τα ζητήματα ταυτότητας απέκτησαν πολιτική σημασία. Παρότι οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί ήρθαν πιο κοντά θρησκευτικά, οι παλιές μεταξύ τους διαιρέσεις εξακολουθούν να χρωματίζουν ακόμα και τις κοσμικές απόψεις τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των Προτεσταντών και του ρόλου των κοινωνικά συνειδητοποιημένων Καθολικών σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κατά τη δεκαετία του 1950. Αυτό οφείλεται εν μέρη στη σύνδεση μεταξύ της προτεσταντικής εκκλησιολογίας και των μοναρχικών κρατών λόγω των μεταξύ τους συγγενικών γλωσσολογικών ιδιαιτερότητων. Η προτεσταντική Νορβηγία και η Ισλανδία παραμένουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Δανία, η Σουηδία και η Βρετανία προσπάθησαν να περιορίσουν πλευρές της ολοκλήρωσης. Αν και το Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών υποστηρίζει την ολοκλήρωση, κάποιοι Προτεστάντες είναι λιγότερο υποστηρικτικοί από τους Καθολικούς ή τους Κοσμικούς. Οι σεχταριστές, Προτεστάντες, συχνά επηρεασμένοι από ερμηνείες των προφητιών της Βίβλου, είναι οι πλέον αντίθετοι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ανθρώπινα δικαιώματα και η θρησκευτική χριστιανική δεξιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ιδρύθηκαν στη βάση της μη αναγνώρισης επίσημης θρησκείας και της ελεύθερης άσκησης της θρησκείας. Αυτό κατέληξε στην ύπαρξη πολλών ομολογιών και στην πολιτική θρησκεία. Ενώ στην Ευρώπη η δημοκρατία έγινε κοσμική, στην Αμερική συνδέθηκε με τον Ευαγγελικό Χριστιανισμό. Ο διαχωρισμός σήμαινε ότι οι εκκλησίες δεν ανταγωνίζονταν το κράτος και οι θρησκευόμενοι άνθρωποι μπορούσαν να μπουν στην πολιτική χωρίς περιορισμό. Και καθώς δεν ανταγωνίζονταν πολιτικά την εκκλησία, οι πολιτικοί αισθάνθηκαν ελεύθεροι να δημιουργήσουν την εικόνα τους μέσω της θρησκείας. Οι πιο σημαντικές πρόσφατες περιπτώσεις εμπλοκής του προτεσταντισμού στην πολιτική είναι τα κινήματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η θρησκευτική δεξιά. Στις καμπάνιες για τα ανθρώπινα δικαιώματα των δεκαετιών 1950-1960, μαύροι κληρικοί ηγούντο της εξουσίας και οι εκκλησίες παρήχαν τα δίκτυα και το ήθος για μη βίαιες κινητοποιήσεις. Εν τούτης, η θρησκευτική δεξιά της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα είναι ένας διαφορετικός τρόπος πολιτικοποίησης που απευθύνεται ουσιαστικά μόνο στην ευαγγελική κοινότητα. Πολλοί είναι οι παράγοντες που ευνόησαν μια τέτοια εμπλοκή. Το ομοσπονδιακό σύστημα που επέτρεπε την ύπαρξη δυνατών υποκουλτούρων και παρήχε πολλαπλά σημεία εισόδου στο σύστημα, η χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές, τα κόμματα τα οποία ήταν συμμαχίες ομάδων συμφερόντων. Γιατί όμως εμφανίστηκε τη συγκεκριμένη στιγμή η θρησκευτική δεξιά? Όπως τονίζει ο Μάρτσαν το 2006, η φονταμενταλιστική πολεμική παρουσιάζεται συνήθως όταν μια πρώην κυρίαρχη θρησκευτική κουλτούρα αισθάνεται απειλούμενη από τις ευρύτερες πολιτισμικές τάσεις. Αυτές ήταν μεταξύ άλλων η ευρύτερη ομοσπονδιακή παρέμβαση, οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούσαν το φύλο, την οικογένεια, αλλά και η θεωρούμενη προσπάθεια της εκοσμίκευσης για περιορισμό της θρησκείας από τη δημόσια ζωή. Η παρέμβαση ενθαρρύνθηκε από μη θρησκευόμενους συντηρητικούς πολιτικούς και διευκολύνθηκε από την ανάπτυξη της εκκλησίας και τον αυξημένο πλούτο της περιφέρειας. Σήμερα, οι ετιμιγορίες για τα επιτεύγματα του κινήματος είναι διφορούμενες. Από τη μία μεριά, αυτό έπαιξε ρόλο για μία στροφή προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το 2001, το 78% των λευκών ευαγγελικών ευνόησε τον Μπους. Η θρησκευτική δεξιά είχε περισσότερες θέσεις στη διοίκηση του Μπους από ό,τι σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Πολλές άξιες σεβασμού ευαγγελικές φωνές ήταν υπέρ της εισβολής στο Ιράκ. Αμέσως μετά την εισβολή, το 87% των ευαγγελικών την υποστήριξαν. Πολλοί εκκλησιαστικοί αρχηγοί θεώρησαν ότι έτσι δημιουργείται πεδίο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους μουσουλμάνους. Η επιρροή των ευαγγελικών στις εξωτερικές υποθέσεις των ΗΠΑ είναι ίσως πιο έντονη στο ζήτημα της υποστήριξης του Ισραήλ. Αυτό οφείλεται κατά πολύ στον χριστιανικό σιωνισμό που πιστεύει ότι μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής ανήκει αιωνίως στον εβραϊκό λαό. Βέβαια, σε άλλα θέματα, η θρησκευτική δεξιά δεν έχει πετύχει πολλά. Απέτυχε να απαγορεύσει τις αμβλώσεις, να περικόψει το ποσοστό συμμετοχής των μητέρων στο εργατικό δυναμικό, να εμποδίσει την εξέλιξη των δικαιωμάτων συνολικότερα ή να επιβάλλει τη διδασκαλία της επιστήμης της δημιουργίας. Ούτε εξαπλώθηκε περισσότερο από την έθνο-θρησκευτική της βάση. Το 83% των μαύρων ευαγγελικών ψήφισε τον Κέρι το 2004. Και ο θρησκευτικοπολιτικός της ζήλος έχει μειονεκτήματα. Αντιστέκεται στην πολιτική γιατί είναι η τέχνη του εφικτού. Δυσκολεύεται να ανεχτεί εσωτερικές διαφορές και απογοητεύεται γρήγορα. Ο προτεσταντισμός υπήρξε η αρχική εστία του όρου φονταμενταλισμός. Σήμερα όμως η έννοια αφορά περισσότερες θρησκείες αλλά και φαινόμενα που σχετίζονται με το Ισλάμ. Έτσι, η χρήση του όρου για την αμερικανική θρησκευτική δεξιά αποκρύπτει σημαντικά χαρακτηριστικά του φονταμενταλισμού.
Ο Μπρους μιλά για την τάση των συστημάτων πίστης να κατακερματίζονται και να παράγουν φονταμενταλιστικές πτέρυγες. Η Καθολική Εκκλησία έχει σχετική ανοσία στις σχισματικές τάσεις, αλλά ο Προτεσταντισμός και το Ισλάμ είναι ευάλωτοι, διότι θεωρούν ότι η απόλυτη γνώση είναι δημοκρατικά διαθέσιμη. Ο φονταμενταλισμός είναι συνηθέστερος σε περιπτώσεις θρησκειών που δεν διαθέτουν μια διεθνή γραφειοκρατική δομή και είναι πιθανόν να εκφράσουν αντιδράσεις σε τοπικό πεδίο. Παρόλα αυτά, οι Προτεστάντες και οι Ισλαμιστές φονταμενταλιστές διαφέρουν μεταξύ τους. Οι πρώτοι είναι άτομα, ενώ οι δεύτεροι είναι κοινότητα. Ο αμερικανικός φονταμενταλισμός αντιδρά στην τοπική αλλαγή, ενώ ο ισλαμικός φονταμενταλισμός αντιδρά και στη δυτικοποίηση. Επιπλέον, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι οι ίδιες οι θρησκείες είναι διαφορετικές. Σχεδόν όλοι οι Αμερικανοί φονταμενταλιστές αποδέχονται τους δημοκρατικούς κανόνες. Έχουν διαμορφώσει τις απόψεις τους επηρεασμένοι από τα ιδανικά της Αμερικανικής Επανάστασης, από την πολιτιστική κληρονομιά των βαπτιστών σχετικά με τον διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους, αλλά και από την κληρονομιά του αμερικανικού διαφωτισμού περί της ατομικής επιλογής. Αυτός ο συνδυασμός σημαίνει ότι είναι επιφυλακτική απέναντι στον κυβερνητικό εξαναγκασμό όταν αυτός ασκείται σε εθνικό επίπεδο. Αλλά συχνά δεν επικρίνουν τη δια της σκληρής ισχύως άσκηση της αμερικανικής εξουσίας στο διεθνές περιβάλλον. Προτεσταντισμός, βία και ειρηνευτικές διαδικασίες. Οι κύριες σύγχρονες περιπτώσεις μιλιταριστικού προτεσταντισμού στον ανεπτυγμένο κόσμο συναντιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη Βόρεια Ιρλανδία, στην οποία ο εδεσιμότατος Ιαν Πέσλι πήρε την εξουσία. Πώς όμως σχετίζεται ο αντικαθολικός ευαγγελικαλισμός του Πίσλι με τη βία που παρουσιάζεται εκεί? Κάποιοι τον κατηγορούν για διασυνδέσεις με τους παραστρατιωτικούς προτεστάντες, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι υποκίνησε την τρομοκρατία ή τουλάχιστον δημιούργησε μια ατμόσφαιρα εντός της οποίας θα μπορούσε να ανθίσει η βία. Ο Μπρους θεωρεί ότι η τελευταία άποψη είναι η πιο πιστική, αν και ο Πέσλι απορρίπτει ρητά τη βία. Ο Γιούγκερς Μάιερ όμως κρίνει ότι οι παραστρατιωτικοί έλαβαν πνευματική τροφή και ηθική ενθάρρυνση από τις δηλώσεις του Πέσλι. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, ο προτεσταντισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να νομιμοποιηθεί η βία. Όπως και πάρα πολλές άλλες θρησκείες, έτσι και αυτός προσφέρει εικόνες συμπαντικού πολέμου που απολυτοποιούν τις συγκρούσεις. Χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει την απολυτότητα του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Ωστόσο, ο Μπρους επιμένει ότι ο αμερικανικός προτεσταντισμός απέφυγε τη βία. Οι ελάχιστοι που επιτέθηκαν στις κλινικές αμβλώσεων ήταν περιθωριακοί ακόμα και στις δικές τους λατρευτικές κοινότητες. Ωστόσο, η μη χρήση βίας ή η μη έγκρισή της δεν είναι το ίδιο με την ειρήνευση. Παρά τις ευγενείς εξαιρέσεις, υπάρχει συχνά η αίσθηση ότι οι εκκλησίες της Βόρειας Ιρλανδίας υπολείπονται σε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως η οικοδόμηση της ειρήνης από θρησκευτικές μη κυβερνητικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένων και κάποιων προτεσταντικών. Και οι χριστιανικές ειρηνευτικές ομάδες που ανήκουν σε αυτές, καθιστώντας παραδειγματική την εξέλιξη αυτής της αναβαπτιστικής ομολογίας, η οποία από ησυχαστική μετατράπηκε σε ενεργός ειρηνοποιητική.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 3.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

σε σημεία του 18ου ψαλμού, που είναι ένας ψαλμός που αφορά, είναι ένας ύμνος στη δημιουργία. Θυμηθείτε και τον 103, αυτόν τον προημιακό ψαλμό. Μοιάζει, ειδικά στην αρχή, είναι σαν ένας άνθρωπος να είναι ψηλά σε ένα βουνό και να βλέπει όλη τη δημιουργία και μέσα από τη δημιουργία να υμνεί το Θεό, να δοξολογεί το Θεό, να ευχαριστεί το Θεό για όλο αυτό το έργο το δημιουργικό του. Όλα έγιναν για τον άνθρωπο, όλα έγιναν για να χαίρεται ο άνθρωπος. Βέβαια ο άνθρωπος δυστυχώς δεν χαίρεται πολλές φορές με τη δημιουργία και καταστρέφει με τρόπο βίαιο πολλές φορές τη δημιουργία. Ένας άνθρωπος ο οποίος καίει ένα ολόκληρο δάσος δεν μπορεί να σέβεται τη δημιουργία και ούτε σίγουρα πιστεύει στο δημιουργό Θεό. Πάμε να δούμε λίγο τον ψαλμό αυτό. Θα διαβάσουμε λίγο ανάποδα. Πρώτα τη μετάφραση, θα δούμε το κείμενο στο πρωτότυπο και θα δούμε και μια ερμηνευτική απόδοση. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μία στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα και η μία στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια, η φωνή τους δεν ακούγεται. Κι όμως, σ' όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά τους. Οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης. Στον ουρανό τον ήλιο εγκατέστησε και αυτός σαν νιόγαμπρος που βγαίνει από τον κοιτώνα του χαίρεται σαν τον αθλητή το δρόμο του που τρέχει. Απ' την άκρη του ουρανού η ανατολή του και η τροχιά του ως την άλλη άκρη του τίποτα από τη θέρμη του δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, ανανεώνει τη ζωή. Η μαρτυρία του αληθινή, σοφό κάνει τον άσοφο. Σωστή είναι η δρόμη του Κυρίου, εφραίνουν την καρδιά. Οι εντολές του καθαρές, φωτίζουν τη διάνοια. Ο λόγος του Κυρίου καθαρός, κρατά αιώνια. Οι αποφάσεις του αληθινές, οι μόνες δικές. Πιο επιθεμητές από το χρυσάφι και από το πολύ το μάλαμα. Από το μέλι πιο γλυκές και από τις κερίθρας στάλαγμα. Κι εγώ, ο δούλος του, φωτίστηκα από αυτές. Όποιος τις στηρεί, μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή του. Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του? Καθάρισε με, Κύριε, από τους κρυφούς διαλογισμούς. Συγκράτησε το δούλο σου έτσι που η έπαρση να μην με κυριέψει. Τότε θα είμαι τέλειος και ελεύθερος από τη μεγάλη πλάνη. Τα λόγια μου μακάρι να είναι ευπρόσδεκτα ενώπιόν σου, όπως οι σκέψεις της καρδιάς μου, Κύριε, καταφυγή και λυτρωτή μου. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Ποίηση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εις ηλαλιέ ουδέ λόγοι όν ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γη εξήλθαν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εμπορευόμενος εκπαστού αυτού. Αγαλιάσιτος γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ούκ εστιός αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή Κυρίου τη λαυγής, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιών αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων. Και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου
ενώπιον σου διαπαντός

βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Και το έργο που έχει κάνει σε αυτό το σημείο ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Ιερεμίας, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει τη δημιουργία των χειρών του. Το κήρυγμα αυτό των ουρανών, η μία ημέρα το λέει στην άλλη μέρα και η μία νύχτα αναγγέλει γνώση στην άλλη νύχτα περί του δημιουργού και του προνοητού Θεού. Δεν υπάρχουν λαλιές ούτε λόγοι που να μην ακούγονται οι φωνές τους. Αντίθετα, σε όλη τη γη βγήκε η φωνή τους και στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους. Στον ήλιο έστησε ο Θεός τη σκηνή του και αυτός ο ήλιος είναι μεγαλοπρεπής. Υπάρχει στο εβραϊκό μια διαφοροποίηση που λέει «Ο ήλιος έχει το σκήνομά τους αυτούς». Στον ήλιο λοιπόν έστησε ο Θεός τη σκηνή του και αυτός ο ήλιος είναι μεγαλοπρεπής, σαν τον Ιμφίο που βγαίνει από τον ηφικό του θάλαμο. Χαίρεται σαν τον ήρωα που τρέχει το δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού είναι ο δρόμος του και τελειώνει μέχρι το άλλο άκρο του ουρανού και κανείς δεν μπορεί να κρυβεί από την θέρμη του. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος και δυναμώνει ψυχές. Η μαρτυρία του Κυρίου, ο νόμος του Κυρίου είναι πιστή, σοφίζει τους πλανεμένους. Οι εντολές του Κυρίου είναι δίκαιες, εφραίνουν την καρδιά. Η εντολή του Κυρίου είναι λαμπερή, φωτίζει τα μάτια της ψυχής. Ο φόβος του Κυρίου είναι αγνός, παραμένει στον αιώνα του αιώνος. Οι κρίσεις του Κυρίου είναι αληθινές, αποδεικνύονται δίκαιες στη ζωή. Είναι επιθυμητές παραπάνω από χρυσό και από άφθονο πολύτιμο λίθο και είναι γλυκύτερες παραπάνω από μέλι και κερίθρα. Γι' αυτό ο δούλος σου τις φυλάσσει. Σε αυτόν δε που τις φυλάσσει υπάρχει πολλή αμοιβή. Όμως, ποιος μπορεί να γνωρίζει τα ακούσια παραπτώματα? Από τα κρύφια μου, Κύριε, καθάρισέ με και από τις ξένες προς τη φύση μου επιθυμίες σώσε το δούλο σου. Αν με κυριεύσουν, τότε θα είμαι άμωμος και θα μείνω καθαρός από μεγάλη αμαρτία. Τότε τα λόγια του στόματός μου και οι σκέψεις της καρδιάς μου θα είναι ευάρεστες σε σένα, Κύριε, για πάντα, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

Ο ψαλμός αυτός, όπως μας λέει ο μακαριστός καθηγητής του Πανεπιστημίου και επίσκοπος και Μητροπολίτης, κυρός Ιερεμίας, δεν είναι ενιαίος. Δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο ψαλμοί, με διαφορετικό θέμα ο καθένας. Αυτοί όμως αργότερα ενώθηκαν σε ένα. Δυστυχώς όμως με την ένωση των δύο ψαλμών εξέπεσαν μερικοί στίχοι και μερικές λέξεις από τον πρώτο ψαλμό και γι' αυτό φαίνεται κάπως ελλιπής. Στο πρώτο μέρος του ενιαίου ψαλμού ο ποιητής βλέπει την φύση γύρω του, την απολαμβάνει, τη θαυμάζει και την θεωρεί σαν ένα δυνατό κήρυκα που κηρύττει τη μεγαλοπρέπεια και τη δόξα του Θεού. Το ίδιο αυτό είδαμε και στον 8ο ψαλμό και θα το δούμε και στους ψαλμούς 103 και 146. Και πράγματι έτσι είναι. Η φύση γύρω μας, που για την ομορφιά της την ονομάσαμε, τη λέμε κόσμο, είναι ένα θαυμαστό βιβλίο. Βιβλίο με ακαταμέτρητες σελίδες που μιλάνε για το μεγαλείο του Δημιουργού Θεού. Ο ποιητής του ψαλμού μας, ατενίζοντας προς τα πάνω, βλέπει τους ουρανούς και λέει ότι αυτοί οι άφωνοι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα του ουρανού πάλι αναγγέλει την ποίηση των χειρών του Θεού. Ότι δηλαδή οι ουρανοί και όλα είναι δημιουργήματα του Θεού. Και αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο σε πολλά σημεία, γιατί έγινε αρκετές φορές το λάθος να λατρεύεται η κτήση και όχι ο κτήσας. Λατρεύεται δηλαδή η δημιουργία και όχι ο δημιουργός. Και αυτό είναι κάτι εντελώς παράλογο. Το κήρυγμα αυτό των ουρανών, ότι δημιουργήθηκαν από το Θεό, είναι ασταμάτητο. Είναι παντοτινό. Όσο υπάρχει κόσμος, θα διαλαλείται παντού ότι υπάρχει και Θεός που δημιούργησε αυτή την κτήση. Και θα υπάρχει ο κόσμος όσο υπάρχει ο Θεός. Η μια μέρα το λέει στην άλλη μέρα και η μια νύχτα το λέει στην άλλη νύχτα. Εδώ είναι κάπως τα στοιχεία ανθρωπομορφικά, σαν να κουβεντιάζουν οι μέρες μεταξύ τους και οι νύχτες μεταξύ τους, και η μια μέρα λέει στην άλλη, στην επόμενη μέρα, ότι εμείς είμαστε δημιουργημένες από το Θεό, και το ίδιο λένε και οι νύχτες, η μια νύχτα στην άλλη, και εμείς από το Θεό είμαστε δημιουργημένες. Οι λόγοι αυτοί και οι ημερονύκτιες αυτές λαλιές των ουρανών δεν ακούγονται μεν, αλλά ο αντίλαλός τους γεμίζει σε όλη τη γη και τα λόγια τους φτάνουν μέχρι τα πέρατα της οικουμένης. Είναι σαν να αναπνέει όλη η δημιουργία, και αυτό οι Άγιοι το είχαν αντιληφθεί και μιλούσαν για τους λόγους των όντων. Έβλεπαν, ας πούμε, ότι αναπνέει το δέντρο, έβλεπαν τα πουλιά, τα ζώα, και ακόμα μέσα από τα φυσικά φαινόμενα έβλεπαν τον Θεό να ενεργεί, όχι με τρόπο φανταστικό, αλλά με τρόπο πνευματικό. Όσο καθάριζαν δηλαδή τα μάτια της ψυχής, αρχίζαν και βλέπαν πράγματα που πριν δεν τα βλέπαν. Και πλέον, το χρησιμοποιούμε και στη λατρεία μας αυτό, γίνεται κατανοητό ότι παντού, σε όλη τη γη, σε όλη την οικουμένη, γνωρίζουμε ότι εισπάσαν την γη, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Γνωρίζουμε ότι όλη η δημιουργία είναι ένα έργο, υπέροχο κόσμημα από τον Θεό, το οποίο το θαυμάζουμε, και μέσα από αυτόν, μέσα από τη δημιουργία, οδηγούμαστε στον ίδιο το Θεό και λατρεύουμε το Θεό. Πραγματικά, οι ουρανοί με τη μεγαλοπρέπειά τους, με την αρμονία, με την ουράνια γαλήνη και τάξη, κάνουν το ηχηρότερο κήρυγμα στους ανθρώπους για τη δόξα, την παντοδυναμία και την πανσοφία του Θεού. Δηλαδή όλα διηγούνται χωρίς να μιλούν, μέσα από τον τρόπο λειτουργίας τους, όλα μιλούν για τον τέλειο Θεό
με αυτόν τον τέλειο τρόπο που εξελίσσεται η ζωή τους, η ύπαρξή τους. Μετά από τη γενική αυτή θεώρηση των ουρανών, ο ποιητής έρχεται τώρα για να μιλήσει για το κάθε ένα από τα ουράνια σώματα. Και βέβαια θα ξεκινήσει από αυτόν που είναι ο ολόλαμπρος, ο μεγαλοπρεπής, ο μεγαλοπρεπέστατος ήλιος. «Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού», λέει. Δυστυχώς όμως ο λόγος αυτός του ποιητού μας είναι ακατανόητος, γιατί λείπει ένα υποκείμενο. Ποιος έχει το σκήνομά του, δηλαδή τη σκηνή του, την κατοικία του στον ήλιο? Ο Θεός. Ναι, αλλά πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη δεν φαίνεται ότι ο Θεός κατοικεί στον ήλιο. Είναι δύσκολο στην ερμηνεία του το χωρίο. Και γι' αυτό και ο Ζυγαβηνός λέει ότι είναι ασύντακτον. Εδώ πρέπει να λειτουργήσει και να χρησιμοποιήσουμε το τι η επιστήμη μας έχει δώσει σχετικά με το θέμα για να λύσουμε το ζήτημα. Ζητάμε λοιπόν τη βοήθεια από το εβραϊκό κείμενο, από το πρωτότυπο κείμενο, και λέει ότι ο ήλιος έχει το σκήνομά του αυτούς, δηλαδή στους ουρανούς. Και αυτό όντως θέτει σωστά και λογικά, είναι μια όμορφη και σωστή ερμηνεία. Είναι η λαϊκή αντίληψη που πίστευαν ότι ο ήλιος ανατέλλοντας βγαίνει από τη σκηνή του και δίοντας ξαναμπαίνει σε αυτήν για να ξεκουραστεί, για να αναπαυτεί. Το στοιχείο αυτό είναι μια λαϊκή αντίληψη, αλλά πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι ο ποιητής μας τη χρησιμοποιεί άφοβα, γιατί και αυτή εξυπηρετεί το σκοπό του, τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια του Θεού που θέλει να υμνήσει. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ενώ οι Έλληνες μιλούν για ανάκτορο του ηλίου, ο Ισραηλίτης που έζησε σε σκηνές στην έρημο μιλεί για σκήνομα, για σκηνή του ηλίου. Ανάλογα με αυτό που γνωρίζεις, με αυτόν τον τρόπο και τις λέξεις αυτές και τις έννοιες καταγράφεις την αλήθεια. Στον καταγάλανο ουρανό της Ανατολής ο ήλιος ανατέλλοντας παρουσιάζεται με λαμπρή μεγαλοπρέπεια. Θαυμάζοντας τη μεγαλοπρέπεια αυτή του ηλίου, ο ποιητής παριστάνει εδώ τον ήλιο ως νυμφίο που εξέρχεται από την υφική του παστάδα στολισμένος, πως είναι ο γαμπρός. Όταν βγαίνει εκείνη την ημέρα, ο γαμπρός είναι φωτισμένος, είναι χαρούμενος, λάμπει. Και απαστράπτοντας με τη λαμπρότητα των ηματίων του και τα ρούχα του είναι πεντακάθαρα. Λέει λοιπόν ο ποιητής, και αυτός, δηλαδή ο ήλιος, σαν νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού, τον παρουσιάζει σαν να είναι ο γαμπρός.

Μετά τη λαμπρότητα του ηλίου, ο ποιητής μας θαυμάζει το ότι ο ήλιος πάλι ακολουθεί πιστά την τροχιά του και μάλιστα την τρέχει γρήγορα, δραμήν, σαν γίγαντα, σαν ήρωας. Πώς το λέει ο έκτος στίχος? Αγαλιάσετε ως γίγας δραμήν την οδόν αυτού. Όπως ο μεγάλος, ο γίγαντας, ο ήρωας, χαρούμενος και με ταχύτητα τρέχει στον αγώνα, έτσι και ο ήλιος ζωηρός πάντοτε, χωρίς να κουράζεται, τρέχει το δρόμο του. Και πραγματικά τον, είναι σαν να τον έθεσε, σαν να τον ακούμπησε ο Θεός τον ήλιο εκεί και του είπε: άκου, θα κάνεις μία συγκεκριμένη τροχιά, θα την εκτελείς, θα την ακολουθείς, θα βγαίνεις από εκεί με την Ανατολή και θα πηγαίνεις προς τη Δύση σου. Και έτσι θα διαμορφώνεται και η ζωή των ανθρώπων. Είναι μία λεπτομέρεια σημαντική ότι στο έργο της δημιουργίας που διαβάζουμε στη Γένεση, ο Θεός φαίνεται να βάζει τον ήλιο να το δημιουργεί την τέταρτη μέρα. Κάτι που με βάση την επιστήμη δεν ισχύει, γιατί προηγείται ο ήλιος και μετά η υπόλοιπη δημιουργία. Γιατί λοιπόν βάζει τέταρτη μέρα τον ήλιο και λέει ότι τότε το δημιουργεί? Γιατί ακριβώς λατρευόταν ο ήλιος την εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα και θέλει να διαφυλάξει τους ανθρώπους για να μην το νομίσουν και αυτοί ότι είναι Θεός ο ήλιος, και του λέει απλώς ότι τον θέτει, του ορίζει να κάνει ο Θεός αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ανατέλλοντας ο ήλιος κυριαρχεί στη γη απάκρου εις άκρον, δίνοντας αυτή το φως και τη θερμότητα. Γι' αυτό και λέει στο τέλος ο ποιητής μας για τον ήλιο που είναι μεγαλοπρεπής: απάκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρον του ουρανού και ουκ έστιν ως αποκριβήσετε τη θέρμης αυτού. Για να βάλουμε στο μυαλό μας ότι αυτός που το γράφει, ο ποιητής, είναι ένας άνθρωπος που ζει στην Παλαιστίνη σε ένα κλίμα που είναι πάρα πολύ ζεστό, ειδικά μέσα στην ημέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα πολύ, και ξηρό και θερμό λοιπόν το κλίμα, και καταλαβαίνετε ότι μιλάει για τη θερμότητα και για την καύση του ηλίου, την οποία υφίσταται και ο ίδιος που τα γράφει. Τελείωσε εδώ το πρώτο μέρος του ψαλμού και εδώ είχαμε αναφορά για τον ήλιο. Δεν λέει για τα άλλα ουράνια σώματα. Θα πρέπει όμως να υποθέσουμε ότι πιθανόν να υπήρχαν και άλλοι στίχοι που θα είχαν αναφορά σε αυτά τα ουράνια σώματα, αλλά ίσως στη συνένωση που έγινε των δύο ψαλμών σε έναν ψαλμό αυτοί οι στίχοι να εξέπεσαν.

Το δεύτερο μέρος του ψαλμού είναι από τους στίχους 8-15 και έχει ένα διαφορετικό θέμα. Εδώ το θέμα είναι ο νόμος του Θεού. Και συμβαίνει αυτό γιατί πρόκειται περί άλλου ψαλμού, όπως το είπαμε. Είναι μικρός ψαλμός, αλλά έχει έναν ωραίο ύμνο, ύμνο στον νόμο του Θεού. Ένα νόμο του Θεού που ο ποιητής τον χαρακτηρίζει, το ξαναλέω, έναν νόμο του Θεού που ο ποιητής τον χαρακτηρίζει άμωμο, καθαρός, χωρίς κάποια βρωμιά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει σε τίποτα, γιατί είναι τέλειος νόμος. Και σαν τέλειος νόμος που είναι, δεν μπορούμε ούτε να του προσθέσουμε ούτε να του αφαιρέσουμε κάτι. Είναι το ίδιο που έχουμε εμείς για το σύμβολο της πίστεως. Τελειώνοντας από το έργο του Οικουμενικές Σύνοδοι, έφτιαξαν τα άρθρα του «Πιστεύω» και πλέον ούτε αφαιρούμε ούτε προσθέτουμε τίποτα. Υπάρχει εκεί όλη η αλήθεια. Παρακάτω ο ποιητής λέει ότι ο νόμος του Κυρίου επιστρέφει ψυχάς. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι μια ψυχή που είναι στην αμαρτία την επιστρέφει, την βγάζει δηλαδή από την αμαρτία και τη φέρνει κοντά του στο Θεό, ή μπορεί να σημαίνει ότι ο νόμος του Θεού την στρέφει την ψυχή, δηλαδή την ζωογονεί, την τονώνει, της δίνει δύναμη να ζήσει μια πνευματική ζωή. Στον στίχο μας εδώ, ότι ο νόμος του Θεού επιστρέφει ψυχά, σημαίνει το δεύτερο που είπαμε, ότι ζωογονεί τις ψυχές, φαίνεται να είναι το σωστό. Γιατί το πρώτο νόημα, ότι επιστρέφει την ψυχή από το κακό στο καλό, το λέει αμέσως παρακάτω ο ποιητής. Λέει η φράση «Η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια». Και ως νήπια θα εννοήσουμε τους ανοήτους, αυτούς που δεν πορεύονται καλά, αλλά ας προσέξουμε ότι το νόμο του Θεού τώρα στην έκφραση αυτή ο ποιητής μας το λέει «μαρτυρία». Το λέει έτσι, γιατί ο νόμος του Θεού μαρτυρεί, μας αποκαλύπτει, μας λέει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αυτό που χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Και αυτή η μαρτυρία, λέει ο ποιητής μας, ότι είναι πιστή, γιατί οι αμοιβές που λέει ο Λόγος του Θεού για τους στηρητές του και οι ποινές για τους παραβάτες του, οπωσδήποτε θα πραγματοποιηθούν.

0: Λίγο παρακάτω θα διαβάσουμε τα όσα λέει ο νόμος του Θεού. Τα λέει στη συνέχεια ο ψαλμωδός μας. Τα χαρακτηρίζει ότι είναι ευθέα, στίχος ένατος. Δηλαδή, χαράσουν μια ευθεία, μια σωστή πορεία για τη ζωή του ανθρώπου. Και αυτή η πορεία που δείχνει ο νόμος του Θεού για τον άνθρωπο εφραίνει την καρδιά, μας λέει ο ψαλμωδός. Ο νόμος δεν είναι για να μας ταλαιπωρεί. Ο νόμος, ο αγώνας, η προσπάθεια που κάνει ο καθένας δεν είναι για να μείνουμε σε αυτή την προσπάθεια και σε κάποιο κάματο που έχει η προσπάθεια, αλλά με τη χαρά της απόλαυσης αυτής της πνευματικής εφραίνεται η καρδιά εν τέλει μέσα από τον αγώνα. Άρα ο νόμος του Θεού δεν είναι καταθλιπτικός και δεν είναι βασανιστικός. Πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μία άσκηση, ακόμα και αυτής της νηστείας, με πάρα πολύ χαρά και θεωρούν ότι η περίοδος αυτής της νηστείας είναι η καλύτερη της ζωής τους, γιατί συγκρατούν τον εαυτό τους σε πάρα πολλά πράγματα. Η νηστεία δηλαδή και στις στροφές ακόμα τους δίνει τη δυνατότητα να εγκρατήσει σε πάρα πολλά άλλα πάθη. Το ίδιο πάλι με γλυκές και χαροπές εκφράσεις μας λέει ο ποιητής παρακάτω ότι είναι εντολές του Κυρίου και τις ονομάζει τηλαυγής, δηλαδή φωτεινές. Και αφού είναι φωτεινές, φωτίζουν τους οφθαλμούς, φωτίζουν τα μάτια της ψυχής. Και αν είναι φωτισμένα τα μάτια της ψυχής, τότε ξέρουμε γιατί ζούμε. Ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, ξέρουμε ποιος είναι ο πειρασμός, η δυσκολία, ο λογισμός. Ξέρουμε από πού προέρχεται ο λογισμός. Αλλά παραδόξως ο ποιητής παρακάτω χαρακτηρίζει τον νόμο του Κυρίου ως φόβο Κυρίου αγνό. Αγνός φόβος Κυρίου. Οι ερμηνευτές εδώ συμφωνούν όλοι στο ότι με την έκφραση φόβος Κυρίου πρέπει να την ερμηνεύσουμε και να τη διαβάσουμε ως νόμο Κυρίου. Και ο νόμος του Κυρίου είναι πραγματικά αγνός, δηλαδή καθαρός. Είναι Άγιος, όπως Άγιος είναι και ο Θεός, ο οποίος μας έδωσε τον νόμο. Τα διατάγματα του νόμου πραγματικά είναι Άγια, γιατί ενσαρκώνουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και λέει ο ποιητής μας στη συνέχεια «Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό». Αφού λοιπόν έτσι είναι ο νόμος του Θεού, όπως τον είπε ο ποιητής παραπάνω, πρέπει να τον επιθυμούμε και να μην αποφεύγουμε να τον τηρούμε. Περισσότερο από ό,τι επιθυμούμε το χρυσάφι, πρέπει να επιθυμούμε τον νόμο του Κυρίου. Και αυτό, δόξα τω Θεώ, άνθρωποι και στην εποχή μας ακόμα το έχουν. Ίσως είναι λίγοι, και δεν είναι ίσως, είναι βεβαιότητα ότι είναι λίγοι. Οι πολλοί δεν αγαπούν τον νόμο του Θεού, γιατί δεν αγαπούν και τον αγώνα γενικότερα. Τα βλέπουν όλα ως στέρηση. Μέσα όμως από τον αγώνα, και όταν γίνεται αυτό με ωραία διάθεση, με αγάπη, τότε έχεις να απολαύσεις όπως απολαμβάνεται αυτό το γλυκό το μέλι, όπως λέει ο 11ος στίχος. Ο ποιητής εξομολογείται και λέει για τον εαυτό του ότι αγωνίζεται, ότι είναι ένας από αυτούς που αγωνίζεται, ότι προσπαθεί να τηρήσει τον νόμο του Θεού παρά την γενική αποστασία, παρά το ότι όλοι πάνε αντίθετα. Ξέρει ότι με την τήρηση αυτή θα έχει μεγάλη την ανταπόδοση. Και εδώ η ανταπόδοση στην Παλαιά Διαθήκη συνδέεται και με τα υλικά αγαθά. Δηλαδή αυτός που ευλογείται από το Θεό έχει ευλογία και στα αγαθά. Ζει μια ζωή ευλογημένη και γεμάτη και από υλικά αγαθά. Αυτό αργότερα δεν ισχύει, με την έννοια ότι κάποιος όταν έχει λιγότερα αγαθά μπορεί και έχει περισσότερη πνευματική ζωή, γιατί τα αγαθά δημιουργούν μέρημνες και οι μέρημνες τρώνε χρόνο και ο χρόνος είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στο Θεό. Σου δίνει χρόνο, σου δίνει ζωή για να το γνωρίσεις, για να αγαπήσεις και εκείνο και τον εαυτό σου και τους άλλους, και εσύ το χρόνο σου τον χρησιμοποιείς και το κατασπαταλάς σε πράγματα που είναι ανούσια, όχι μόνο ανούσια αλλά και βλαβερά για την ίδια σου την ύπαρξη. Αλλά ο ποιητής μας, παρά το ότι προσπαθεί να τηρήσει τον νόμο του Θεού, φοβάται. Μήπως, χωρίς να το θέλει, διέπραξε κάποιο παράπτωμα. Μήπως παρέβηκε κάποια διάταξη του νόμου. Γι' αυτό και λέει, παραπτώματα τι συνήσει, στο 13ο στίχο. Ποιος δηλαδή είναι δυνατόν να γνωρίζει τα ακουσίως διαπραχθέντα παραπτώματα? Έτσι στην προσευχή του λέει προς το Θεό, εκ των κρυφίων μου καθαρισών με. Υπάρχουν κάποια αμαρτήματα, λάθη που είναι εγνωσμένα, είναι γνωστά. Υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία μπορεί να έχουμε διαπράξει που δεν τα καταλάβαμε. Στην ευχή του πνευματικού όταν πάμε, εκείνος εύχεται για τα εκούσια και ακούσια την άφεση των αμαρτιών. Υπάρχουν κάποια τα οποία κρύβονται. Δεν τα κατάλαβα. Αλλά ο ποιητής μας αποδεικνύεται ακόμα περισσότερο ως ένας δυνατός θεολόγος, γιατί ξέρει ότι η αμαρτία που διαπράττει ο άνθρωπος προέρχεται από την κακή ροπή που έχει μέσα του. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ρέπει ο άνθρωπος προς το κακό. Για να κάνεις το κακό γίνεται αμέσως. Για να κάνεις το καλό χρειάζεται αγώνας. Αυτή λοιπόν η ροπή προς την αμαρτία, η οποία είναι μεταπτωτικό φαινόμενο, δεν υπήρχε όταν δημιουργηθήκαμε. Γι' αυτό και ο ποιητής τη χαρακτηρίζει ξένη, αλότρια δηλαδή. Αυτή η ροπή προκαλεί, φέρει τα κρύφια, τα κρυφά περί των οποίων μίλησε προηγουμένως. Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι. Αν το κάνουμε εικόνα, υπάρχουν οι ρίζες, υπάρχει ένα δέντρο. Υπάρχουν το δέντρο, τα κλαδιά, η καρπή επάνω, ο κορμός και βαθιά μέσα στη γη υπάρχουν οι ρίζες του δέντρου. Στο πνευματικό κομμάτι, επίπεδο, τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι οι ρίζες είναι τα πάθη. Ο κορμός είναι ο άνθρωπος και το σώμα του. Η καρπή είναι τα αμαρτήματα. Όταν πηγαίνουμε πολλές φορές στο πνευματικό και λέμε τα αμαρτήματά μας, τι κάνουμε? Χτυπάμε από τα κλαδιά αυτά τα σάπια φρούτα και τα ρίχνουμε κάτω και αισθανόμαστε πάρα πολύ καλύτερα. Όμως δεν χτυπήθηκε η ρίζα. Γι' αυτό μετά από λίγες μέρες έχουμε διαπράξει τα ίδια και χειρότερα πράγματα. Και εδώ χρειάζεται ο φωτισμός του πνευματικού πατέρα, ο οποίος μέσα από τα αμαρτήματα που του εκφράζουμε, που του λέμε, πρέπει να μας βρει το πάθος, να χτυπηθεί το πάθος, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε τα ίδια, να κάνουμε τα ίδια λάθη, τα ίδια αμαρτήματα. Και εδώ πρόκειται και για ένα μεγάλο μυστήριο και για μία τέχνη που οι πνευματικοί έχουν το φωτισμό και πολλές φορές και την εμπειρία και μας βοηθούν σε αυτό το σκοπό. Ο ποιητής ξέρει ότι αν καταστήλουμε αυτά τα αλότρια για την ψυχή μας πράγματα, τα ξένα στοιχεία που έχουν μπει μέσα μας και μας πρόνουν στο κακό, τότε θα είμαστε τέλειοι. Ξέρει όμως ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να το πετύχει αυτό. Γι' αυτό και στο τέλος του ψαλμού φαίνεται να παρακαλεί τον Θεό να τον σώσει, να τον προφυλάξει από αυτή την ένοχη ροπή προς το κακό. Να μην του γίνει ο εαυτός του, να μην του γίνει αυτός, να μην κυριευθεί από το πάθος. Και λέει, «Από τον αλωτρίον φύσε του δούλου σου, εάν μη μου κατακυριεύσουσι». Μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να γίνει αυτό. Πηγαίνουν οι άνθρωποι σε ένα βιβλιοπωλείο και πάνε στη στήλη που λέει αυτοβελτίωση. Βιβλία που βελτιώνουν τον άνθρωπο. Αυτοβελτίωση ακριβώς δεν μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει μια καλή θέληση από τον άνθρωπο και μια αγωνιστική διάθεση, αλλά τελικά την αλλαγή και την ενίσχυση σε αυτόν τον αγώνα την κάνει ο ίδιος ο Θεός. Θεοβελτίωση. Με την έννοια αυτή η έκφραση ότι ο Θεός μας βοηθά να βελτιωθούμε προς την θεοβελτίωση. Και τότε βέβαια, αφού η διάθεση της καρδιάς του δεν θα κλείνει προς το κακό, γιατί αυτό είναι να κοπεί αυτή η ροπή προς το κακό, ομολογεί τότε ότι θα είναι καθαρός. Τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης. Τέλος, ο ποιητής μας εύχεται ο ύμνος που συνέθεσε για τον νόμο του Θεού να φανεί ευάρεστο στο Θεό. Και πράγματι το βλέπουμε αυτό και στην υμνογραφία, στους υμνογράφους όταν γράφουν κάποιο παρακλητικό κανόνα, φαίνεται στο τέλος, βάζουν και ένα δίστιχο δικό τους που τι παρακαλούν να βρουν έλεος και αυτοί, να ευλογηθούν για το έργο που έκαναν και μακάρι να είναι ευάρεστο αυτό που έκαναν ενώπιον του Θεού. Και έσονται λοιπόν εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου δια απαντός. Θυμόμαστε εδώ τον άλλο σπουδαίο ποιητή του προημιακού ψαλμού, του ψαλμού 103, ο οποίος όταν τελείωσε τον ύμνο του προς τον παντοδύναμο και πάνσοφο Θεό, εύχεται τελικά να δεχθεί ο Θεός τον ύμνο του αυτόν. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, ας γίνει ευχάριστο στο Θεό το ποίημά μου, το έργο μου. Είναι σημαντικό ότι μέσα στους ψαλμούς βλέπουμε είναι ένα ψυχογράφημα. Βλέπουμε τους ανθρώπους πώς καταθέτουν όλο αυτό που πολλοί κρύβουν ή δεν ξέρουν ή κρύβουν. Καταθέτουν και περιγράφουν όλο αυτό που τους συμβαίνει και το μοιράζονται μαζί μας. Και αυτό φαίνεται να μας δίνει δύναμη σε όλους, ότι αυτά που μπορεί να συμβαίνουν σε μας δεν είμαστε οι πρώτοι που μας συμβαίνουν, αλλά υπάρχουν τόσοι άλλοι οι οποίοι πριν από μας πάλεψαν για τα ίδια πάθη, για τα ίδια λάθη και βρήκαν τη γιατριά τους και θεραπεύτηκαν, έφτασαν και στην αγιότητα. Γι' αυτό η εντρίφηση σε αυτά τα ιερά κείμενα δίνει δύναμη στον καθένα για να βλέπει όλη αυτή τη διαδικασία, στο ότι και τα πάθη και τα αμαρτήματα, όλα αυτά συνοδεύουν τον άνθρωπο διαχρονικά και δεν είναι το χειρότερο το να υπάρχει αμαρτία, αλλά το να μένει στην αμαρτία. Το να αμαρτάνεις ανθρώπινο, το να μένει την αμαρτία δαιμονικό. Αυτό είναι λοιπόν, αυτά είναι όσα ήθελε να μας πει και άλλα πολλά τα οποία δεν θα είπαμε, που θέλει να μας πει εδώ ο ποιητής μας. Μας περιγράφει όλη αυτή την πορεία που περνάει μέσα από τη σκέψη του, φοβάται μήπως υπάρχουν κάποια πράγματα που έρχονται ως λογισμοί και διαφθείρουν το νου και τη σκέψη του. Ο νους ταξιδεύει πολλές φορές και τον οδηγεί ακόμα και η φαντασία σε άσχημες καταστάσεις, και σκοπός είναι μέσα από όλα αυτά, από τον αντίδικο, να πάρει τη σκέψη του ανθρώπου από το Θεό. Βλέπουμε ότι μέσα από τη δημιουργία βρίσκουμε το Θεό. Κάποιος πήγε στην κήτη ενός ποταμού και ο ποταμός έβγαζε έτσι αυτό το χάργαρο καθαρό νερό, είχε τέλεια διάβγεια και μόνο η θέα και ο ήχος που έβγαινε από το ποτάμι γαλήνευε τον άνθρωπο. Είναι δώρα του Θεού όλα αυτά, που μέσα από τη δημιουργία μπορούμε να χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι η ορχριστιανική πίστη του μέλλοντος μόνο πίστη, αλλά είναι και του παρόντος. Να χαιρόμαστε την κάθε μέρα, να χαιρόμαστε τα τόσα δώρα που μας έχει δώσει. Και αυτά να σκεφτόμαστε και όταν έρχονται κάποιες μέρες που βρισκόμαστε σε μεγάλη πίκρα και μεγάλη στεναχώρια. Έχουμε για πολλά πράγματα να χαιρόμαστε και να παίρνουμε δύναμη. Αυτά θέλαμε σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Ευχαριστούμε για την καλή σας τη διάθεση. Μακάρι τα όσα λέμε να γίνονται μια παρότρινση, να είναι μια παρότρινση για να πάμε, για να ανοίξουμε αυτά τα ιερά κείμενα, ειδικά αυτό το βιβλίο των ψαλμών. Αυτοί οι 150 ψαλμοί είναι υπέροχοι ψαλμοί που γαλινεύουν τον άνθρωπο, που του ανοίγουν μάτια, τα μάτια της ψυχής και του δίνουν μια όθηση να παλεύει στην πνευματική του ζωή. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της επινδέης ήμων και αληθείας σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις κρίσιν με του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς εν οποιών σου πας ζών. Ότι κατά δύο εξενώ εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πως ετάς Κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εις άξονο, Κυρία, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσες της λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιός σου και επισήλπισα. Γνώρισο μη, Κυρία, δόν, υπορεύσουμε την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψες την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου.

σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών μου εστί διαπαντός. Συν μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμι. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομε, γυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πίσω ενεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απαιμού. Απόδος μου την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέα της ρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες σας θυσία να έδω καν ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ναι.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσε τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

υγεία σου, τη βία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών.

εμφυλίου πολέμου και θνητίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κοινού.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 7. Κύριε ο Θεός μου, επισήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με, και ρίσε με, μήποτε αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωήν μου, και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπέρ ταύτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσατο. Ιδού, οδύνησε αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον, ον ηργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσαμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.
0: Ψαλμός 7. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ, τον οποίο έψαλε σε έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τους σωτηρίους λόγους, τους οποίους υπέρ αυτού είπε ο Χουσί, Υιός του Ιεμενή, προς τον επαναστάτη Αβεσσαλόμ. Κύριο Θεός μου, εισέ στήριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από όλους τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσέ με από αυτούς. Και μάλιστα από τον αρχηγό τους, τον Αβεσσαλόμ, τον υιό μου. Για να μην αρπάσει αυτός και ως λέον άγριος κατασπαράξει την ζωή μου, αφού δεν θα υπάρχει στο πλευρό μου κανείς για να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε και Θεέ μου, εάν διέπραξα αυτό το κακό δια το οποίο με καταδιώκουν, εάν οι χείρες μου έκαμαν κάποια αδικία εναντίον τους, εάν ανταπέδωσα ποτέ κάτι κακό εις τους εχθρούς μου, οι οποίοι συνεχώς με καταδιώκουν και με αδικούν, ας χάσω κάθε ελπίδα σωτηρίας από τα χέρια των εχθρών μου, ας πέσω νικημένος από αυτούς, έρημος και γυμνωμένος από κάθε συμπαράσταση. Ας με καταδιώξει μαζί με τους εχθρούς μου ο αρχηγός τους, ας με συλλάβει εχμάλωτο, ας ποδοπατήσει κάτω εις το χώμα και ας εξευτελίσει τη ζωή μου και ας σκεπάσει με το χώμα του τάφου όλην τη δόξα μου. Αλλά εγώ, Κύριε, δεν θέλω να εκδικηθώ ο ίδιος τους εχθρούς μου. Δια τούτο σε παρακαλώ, σήκω, Κύριε, οργισμένος εναντίον αυτών. Φανέρωσε το ύψος της ακατανίκητης δυνάμεώς σου έως εις τα πέρατα του στρατοπέδου των εχθρών σου, ώστε κανείς να μην διαφύγει την τιμωρία. Κύριε ο Θεός μου, σήκω εις προστασία μου, σύμφωνα άλλωστε και με τον νόμο, τον οποίον έχεις σχετικώς διατάξει, να τιμωρούνται δηλαδή οι κακοί, ενώ οι καλοί να προστατεύονται και να αμείβονται. Και όταν, Κύριε, αποκαταστήσεις δικαιοσύνην, τότε πλήθη λαών με πίστη θα σε περιβάλλουν. Προς χάριν δε αυτής της συγκεντρώσεως των πιστών λαών, ανέβα στο μεγαλειώδες βήμα της δικαιοσύνης και της αγαθότητός σου. Ο Κύριος θα κρίνει αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και εμέ τώρα, Κύριε, ανάλογα με την δικαιοσύνη που έως τώρα έχω δείξει και σύμφωνα με την αθότητά μου απέναντι των εχθρών μου, δείξε σε μένα την δική σου αγαθότητα. Θέσε, Κύριε, ένα τέρμα εις την κακία των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι θα οδηγήσεις εσύ, Κύριε, ανενόχλητο και απρόσκοπτο τον δίκαιο στον δρόμο της αρετής, διότι γνωρίζεις τα βάθη των ανθρωπίνων καρδιών, τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Δίκαιη θα είναι η προς εμέ βοήθειά σου, Κύριε, διότι εσύ είσαι Θεός, ο οποίος σώζεις όλους όσοι έχουν ευθεία και ειλικρινή την καρδιά. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και δεν επιφέρει την οργήν του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Εάν όμως εσείς οι αμαρτωλοί καταφρονήσετε την μακροθυμία του Θεού και δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει τη ρομφαία του. Το τόξο του το έχει ήδη έτοιμο εναντίον σας. Και στο τόξο αυτό ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα του βέλη, τα οποία ετοίμασε εναντίον των φλογιζομένων και εξαπτωμένων από την κακότητα και τα πάθη αμετανοήτων αμαρτωλών. Ιδού, αυτός ο εχθρός μου κυριεύθηκε από οδύνες δια το κατεμού κακόν. Συνέλαβε έτσι στην ψυχή του σχέδιο πόνου εναντίον μου. Γέννησε την παρανομία η οποία θα εξπάσει εις βάρος του. Άνοιξε σαν παγίδα λάκων για να με συλλάβεις αυτόν όπως συλλαμβάνουν τα άγρια θηρία. Τον ανασκάλευσε ώστε να μη φαίνεται. Όμως όχι εγώ, αλλά αυτός θα πέσει μέσα εις τον βόθρον, τον οποίον με τόση τέχνη κατασκεύασε. Σαν πέτρα θα γυρίσει από ψηλά και θα πέσει στην κεφαλή του το κακό αυτό που με πονηρία και κόπο πολύ ετοίμασε εναντίον μου. Στην κορυφή του θα κατεβεί βαριά και συντρεπτική η δική του αδικία. Εγώ όμως, σωσμένος από την αγαθότητα και την δύναμη του Κυρίου, θα ανυμνολογώ τον Κύριο για την δικαιοσύνη του αυτή και θα ψάλω ύμνους δοξολογίας εις το όνομα Κυρίου του Υψίστου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα συνομιλήσουμε μαζί του για θέματα που μας αφορούν και μάλιστα θα λέγαμε ότι μας καίνε και μας προβληματίζουν, μας θλίβουν. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Είχαν αυτές τις μέρες μια ιδέα να χτυπούν οι καμπάνες έτσι ώστε να δείξουμε τη θλίψη μας και την εναντίωσή μας σε όσα γίνονται στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Εσάς, κύριε Γανωτή, χτυπάει η καμπάνα της ψυχής σας με θλίψη για αυτό το γεγονός?
1: Κυρία Σοφία, δεν θέλω να είμαι παραδοξολόγος και να προκαλώ έτσι έκπληξη με αυτά που λέω, αλλά μιλώ έτσι πολύ θετικά και ρεαλιστικά. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να χτυπάει η καμπάνα της ψυχής μας, γιατί ένας ενωρίτης έπαψε να έρχεται στην Εκκλησία. Διότι το γεγονός αυτό που μας απασχολεί δεν μας απασχολεί στην ουσία του, γιατί και όταν η Αγία Σοφία έπαψε

αχριστευμένο. Δεν είναι όμως αχριστευμένο, γιατί οι άγγελοι δεν φεύγουν μέσα από την εκκλησία, αυτούς δεν μπορεί να τους διώξει κανένας σουλτάνος. Και είδατε ότι οι τοιχογραφίες μιλάνε και μπορεί χιλιάδες τουρίστες να μπαίνουν μέσα και να τις βλέπουν σαν έργα τέχνης και να λένε ότι είναι του τάδε αιώνος και αυτά και τα γνωστά αρχαιολογικά. Αλλά οι Τούρκοι δεν είναι τόσο απληροφόρητοι. Ξέρουν ότι αυτοί οι Άγιοι και η Παναγία μας και ο Χριστός μας που ιστορούνται μέσα εκεί είναι πραγματικοί και τους φοβούνται. Και ξέρουν ότι σε πολλά μέρη του χριστιανικού κόσμου μπαίναν οι Τούρκοι μέσα και με μαχαιράκια βγάζαν τα μάτια των τοιχογραφιών, γιατί νιώθαν ότι πραγματικά με αυτά τα μάτια τους κοιτάζουν οι Άγιοι και τους φοβόντουσαν. Ξέρετε τι μεγάλη ευλογία είναι να φοβάσαι το Θεό και τους Αγίους. Βέβαια άλλος ο φόβος του χριστιανού και άλλος ο φόβος του απίστου. Αλλά οπωσδήποτε και οι δύο φόβοι είναι μαρτυρία ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει η Παναγία και οι Άγιοι και έχουν τη δύναμη να εισχωρούν στις καρδιές μας. Σκεφτείτε ότι αυτό το ομολογούν οι άπιστοι. Δεν το ομολογούν όμως οι χριστιανοί του γλυκού νερού που είμαστε εμείς εδώ στον τόπο μας. Όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά όπου είμαστε. Λοιπόν, και λέω ότι το ότι μας βασανίζει η ιδέα ότι οι κατακτητές μας ασχημονούν πάνω στα σύμβολά μας, όπως ασχημόνησαν και πάνω στους μάρτυρες. Όπως ασχημόνησαν, το λέω πάλι, και πάνω στους μάρτυρές μας, επειδή ήταν σώμα Χριστού οι μαρτυρίες μας. Και αυτά μεν μας στενοχωρούν, αλλά ξέρουμε ότι τα επέτρεψε ο Θεός για να μετανοήσουμε. Και ξέρω ακόμη ότι ο χριστιανός στενοχωριέται μόνο με τις αμαρτίες του. Κανένα άλλο επίπεδο στο οποίο να κάνει παράσταση η θλίψη μας δεν υπάρχει για τον χριστιανό. Ακόμα και όταν οι υμνογράφοι μας περιγράφουν την Παναγία να ολολίζει, ξέρετε θα πει ολολίζει, να ουρλιάζει κάτω από το σταυρό από τη θλίψη της, γιατί έβλεπε τον Υιό της σφαγμένον επάνω στο σταυρό, και τότε οι υμνογράφοι μας λένε «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσομε». Η ίδια η Παναγία όταν έλεγε «αναστήσου Χριστέ μου για να δοξαστώ κι εγώ», δεν μπορεί αυτό να μην ήταν μια χαρά μέσα της. Όταν λοιπόν η Παναγία κάτω από το σταυρό, καθώς την έρεναν οι σταγόνες από το αίμα του Υιού της, μπορούσε να φωνάζει «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσομαι», και αυτό να μην είναι δυνατόν, να μην είναι χαρά. Είναι χαρά. Έτσι και εμείς τώρα, όταν βλέπουμε ότι εξαιτίας των αμαρτιών μας η Αγία Σοφία μεταμορφώνεται και σβήνονται οι εικόνες με τα σεντόνια που βάζουν, τι αστείοι που είναι οι άνθρωποι, σεντόνια που βάζουν μπροστά τους, εμείς μπορεί να αισθανόμαστε μια στεναχώρια, αλλά λέμε και εμείς σαν την Παναγία «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσουμε». Βλέπετε, τελική πρόταση είναι, αλλά είναι με μέλλοντα. Ο μέλλον όμως δεν είναι ποτέ προσδοκόμενος απλώς. Είναι δηλαδή κάτι που, όχι προσδοκόμενος, είναι προσδοκόμενος, αλλά δεν είναι όπως είναι στους υποθετικούς λόγους, που εξαρτάται η απόδοση από την πραγματοποίηση της υπόθεσης.

0: εδώ είναι γεγονός, θα μεγαλυνθώ.
1: Έτσι.
0: Με αυτή την θεριά.
1: Όχι αν θα, έτσι, όχι αν θα γινόμουν, αν θα αναστηθόμουν, έτσι.
0: Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν τελικό επίστρωμα στην εκδήλωση των συναισθημάτων τους, τη θλίψη, αλλά πάντα τη χαρά, έστω κι αν η χαρά σκεπάζει και καλύπτει και ενταφιάζει τις διάφορες μικρόψυχες θλίψεις μας.
1: Αυτό μας θυμίζει αυτό που έλεγε ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, κύριε Γανωτή, ότι η μόνη αληθινή πίκρα είναι όταν δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι.
0: Βέβαια. Όλα τα άλλα είναι κωμικά, να τα λέμε πίκρες. Γιατί ξέρουμε ότι αν είναι πίκρες θα περάσουν. Θα τις σβήσει ο Χριστός. Αν είναι ψεύτικες πίκρες θα οριμάσουμε και θα πούμε κοίταξε πως κάναμε τότε. Θυμάμαι πριν από χρόνια έναν φίλαθλο ο οποίος όταν έχασε ένα γκόλ η ομάδα του, ας πούμε, έσκυψε χάμου στο έδαφος και χτύπησε το κεφάλι του στις πλάκες και πέθανε κιόλας ο άνθρωπος. Να, τέτοιες είναι οι θλίψεις των ανθρώπων που δεν έχουν μέσα τους την προληπτική χαρά που προέρχεται από την προσδοκία της Ανάστασης.
1: Κύριε Γανωτή, σχετικά με την Αγία Σοφία και όσα έγιναν, μας κάνει εντύπωση γιατί ασχολήθηκε τώρα ο δυτικός κόσμος με την Αγία Σοφία, ο Πάπας, οι άλλες εκκλησίες, ας πούμε,
0: τώρα,
1: μεγάλα κράτη.
0: Να τον προδώσω τον ευλογημένον άνθρωπο, τον Πάπα, να τον προδώσω για κάποιον προγονό του, δεν θυμάμαι, κάποιος Γρηγόριος ήταν, δεν θυμάμαι, που όταν άκουσε ότι έπεσε η πόλη στα χέρια των Τούρκων πανηγύρισε και προκάλεσε πανηγυρισμό σε όλο το Βατικανό, γιατί σου λέει να τώρα ταπεινωμένοι από τους Τούρκους τι θα κάνουν, θα υποκύψουν σε μας για να βρουν παρηγοριά και προστασία. Δεν ήξερε ο χριστιανός εντός εισαγωγικών, δεν ήξερε ότι η ταπείνωση δεν είναι ανάγκη. Η ταπείνωση δεν είναι συρρήκνωση, δεν είναι μαράζι του ανθρώπου, αλλά είναι ύψωση. Είναι όπως ο Χριστός παραστένεται στην μεγάκραν ταπείνωση, με τα χεράκια σταυρωμένα, δεμένα, σκυφτό το κεφάλι, χωρίς χαμόγελα και σόου που λένε οι ξένοι, να ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα στη θεότητά του. Λοιπόν, δεν το ήξερε, διότι δεν ήταν χριστιανοί αυτοί. Είχαν πασαληφθεί με χριστιανικά χρώματα και ούτε τώρα είναι χριστιανοί. Πασαλίβονται με χριστιανικά χρώματα. Εμείς όμως ξέρουμε ότι και αν ακόμα δείχνουν να θλίβονται για τα γεγονότα, δεν το λέει βαθιά η καρδιά τους να θλίβονται, γιατί δεν ξέρουν ότι όταν μαρτυρεί, όταν βασανίζεται, όταν ταπεινώνεται ένας χριστιανός ή ένα χριστιανικό σέβασμα, τότε υψώνεται. Τότε υψώνεται. Αυτό δείχνει τώρα που κάνουν αυτοί, ότι αν κάποιος πάει και τους γκρεμίσει τον Άγιο Πέτρο, όπως κάψανε και την Αγία, την Notre Dame de Paris, την Παναγία των Παρισίων, θα αισθανθούν εξευτελισμένοι και κρίμα τη ζωή μας, σου λέει, τι τη θέλουμε. Κι όμως δεν έπρεπε έτσι να λένε ότι πάσχουν και τα άψυχα δια Χριστών. Και αυτό σημαίνει ότι μας πολεμάει ο Σατανάς. Άρα ο Σατανάς μας σοβαριάζει για αντιπάλους του. Άρα υπάρχουμε ως χριστιανοί και αντίπαλοι του διαβόλου. Αυτά τα πράγματα είναι μυστήρια Μόνο οι Ορθόδοξοι τα καταλαβαίνουν. Και οι ξένοι τα κατανοούν ως σχήματα λόγου, αλλά για να τα καταλάβεις βαθιά σαν βιώματα χρειάζεται να ξέρεις να ταπεινώνεσαι με την βεβαιότητα ότι στο βάθος της ταπείνωσης βρίσκεται η Ανάσταση.
1: Κύριε Γανωτή, να το πάρουμε λίγο πιο κοσμικά έτσι και να το πούμε όπως το βλέπουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ναι. Πού μας ακούνε τώρα, γιατί έτσι να μας το εμείς τα λέμε αυτά για να μας τα αντιστρέφετε τα πράγματα. Λέμε λοιπόν, αυτό που έκαναν τώρα στην Αγία Σοφία, αν το αντιπαραβάλαμε και λέγαμε εμείς να κάναμε κάτι, είναι σαν να πιστεύαμε εμείς οι χριστιανοί πως θα μπορούσαμε ας πούμε να κάνουμε τη Μέκα κέντρο της χριστιανοσύνης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί δεν θα είχαμε τρόπο να κάνουμε με δικά μας σεβάσματα, γιατί να πάμε να δανειστούμε ιερότητα. Να δανειστούμε ιερότητα. Γιατί. Δεν έχουμε λοιπόν ιερότητα και δανειζόμαστε την ιερότητα των άλλων μνημείων. Καταλάβατε. Κάποτε είχα κάνει σε ένα μέρος μια ομιλία για τον Άγιο Πορφύριο και το μέρος αυτό έχει πολλούς καθολικούς. Όταν τέλειωσε η ομιλία και χειροκροτήσαν οι άνθρωποι, ήρθε κάποιος και μου είπε, ξέρεις ότι οι περισσότεροι ακροατές σου ήταν καθολικοί. Βέβαια λέω, δεν έχουν Αγίους και δανείζονται, ζητιανεύουν Αγίους από τους Ορθοδόξους. Έτσι λοιπόν και αυτοί δεν έχουν ιερά μνημεία και, ζητιανεύουν ιερότητα από, από τα ιερά μνημεία τα δικά μας. Και είναι ωραίο ότι οι μεν Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι, αναγνωρίζουν ότι τα μνημεία τα δικά μας έχουν μια ακτινοβολία ιερότητας και πάνε να την εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι. Ενώ πάρα πολλοί δυτικοθρεμένοι ορθόδοξοι εντός εισαγωγικών χριστιανοί τα βλέπουν, ας πούμε, πηγαίνουν με την ίδια περιέργεια στην Κωνσταντινούπολη για να δουν την Αγία Σοφία, με την οποία περιέργεια πάνε και στην αγορά για να αγοράσουν δερμάτινα, φτηνά δερμάτινα είδη, ή να πάνε στα μπαρ της Κωνσταντινούπολης για να δουν τις χανούμισες να χορεύουν το χορό της κοιλιάς. Οι Τούρκοι είναι πιο συνεπείς, επειδή είναι πιο αμόρφωτοι, είναι πιο αληθινοί.
1: Κύριε Γανωτή, στην Τραπεζούντα, από τις 9 ή 10 εκκλησιές, μόνο η μία σώθηκε, δηλαδή η ιστορία κάνει κύκλους. Η μία δεν έγινε τζαμί και αυτή ήταν της Αγίας Άννας. Οι υπόλοιπες εκκλησίες στην
0: Τραπεζούντα... Που γιορτάζει 25 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Ναι. Είναι η μόνη εκκλησία που δεν έκαναν τζαμί. Όλες οι υπόλοιπες τις έκαναν τζαμί και την Αγία Σοφία της Τραπεζούντας.
0: Θα σου είπε ο Θεός ότι κοιτάξτε, όσοι μείνατε χριστιανοί, χωράτε στη μία εκκλησία, σας φτάνει. Άμα σας αφήνανε όλες, πώς θα τις συντηρούσατε τόσοι λίγοι χριστιανοί που είσαστε εκεί. Πάντως ξέρετε ότι οι χριστιανοί κρύβονται κάτω από τα σαρίχια και από τις μαντήλες, χριστιανικές ψυχές εκεί. Πήγε ο Πατριάρχης για να εγκαινιάσει ναό του Αγίου Νικολάου σε ένα μοναστήρι της Τραπεζούντας και εκεί παρατάχτηκαν οι μουσουλμάνοι δεξιά και αριστερά. Στο δρόμο που θα περνούσε να πάει προς το ναό ο Πατριάρχης, και οι μανούλες, οι χανούμισες, του ρίχναν στην αγκαλιά τα μωρά τους να τα πιάσει στην αγκαλιά, να πάρουν πάνω τους χάρη. Το καταλαβαίνετε. Μια από αυτές τις μανούλες αξίζει μερικές χιλιάδες από κυρίες Ελληνίδες ή άλλες Ορθόδοξες και μη. Λοιπόν, αυτά τα έζησαν οι άνθρωποι, τα παιδιά μου δηλαδή, και μου τα είπανε, τα είδαν. αγγίζανε το ράσο του Πατριάρχη για να πάρουν χάρη, όπως τώρα όταν βγάζουν τα Άγια και μερικές γυναίκες αγγίζουν τα ράσα του παπά, έτσι αγγίζανε. Και κάνανε γάμους με τραγούδια ποντιακά, ελληνικά. Καταλάβατε, γι' αυτό λοιπόν να στείλουμε αυτή ορθόδοξο που να παραδέχεται ότι ο Θεός μυστικά εργάζεται στις καρδιές σας, στις καρδιές των ανθρώπων. Και ας μη φαίνεται, πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς τους μουσουλμάνους που θα μπουν χωρίς τα παπούτσια τους μέσα στην Αγία Σοφιά για να κάνουν την προσευχή τους στον Αλλάχ, την ώρα που θα είναι σκυμμένοι θα τους επισκεφθεί η χάρη του Θεού και όταν θα σηκωθούν από το γονάτισμα θα είναι περισσότερο ορθόδοξοι και λιγότερο μουσουλμάνοι. Τώρα λέτε χαζομάρες, λέει ο Κανωτής. Εδώ να είμαστε, μακάρι να ζήσουμε. Εσείς βέβαια θα ζήσετε και θα δείτε θαύματα, να τρίβετε τα μάτια σας. Εμάς ο Θεός, για να μην μας έχει παραπονεμένους, μας τα μηνάει μυστικά μέσα μας.
1: Έτσι μας δίνει ελπίδα αυτό που μας λέτε. Μακάρι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ακούσει κάποιες ιστορίες που έχουν που έχουμε στην Πέργαμο και σε όλα αυτά τα μέρη, ελληνικά πανέμορφα, δικά μας μνημεία, περίλαμπρες.
0: Πώς είναι δικά μας, αφού η Πέργαμος ήτανε το Τροϊκό Βασίλειο, είδατε πώς γίνανε δικά μας.
1: Ναι. Ήτανε,
0: χωρίς πολέμους, τίποτα.
1: Αρχαιοελληνικές
0: πόλεις, έτσι. Γίνανε δικά μας.
1: Ήταν, και όμως οι Τούρκοι ξεναγοί, όταν βρίσκονται σε αυτά τα μέρη, που υπάρχουν ναοί, στάδια, θέατρα, κραυγάζουν ας πούμε αυτά από μόνα τους. Και όμως δεν μιλούν, δεν λένε τίποτα για αυτά, δηλαδή από πού προέρχονται. Οι ξεναγοί είναι. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να πούνε είναι η ιστορία αυτών των μνημείων.
0: Ξέρετε τι πουλάνε στην είσοδο του μουσείου της Περγάμου, τι πουλάνε στους τουρίστες? Δούριους ύπους, ξύλινους μικρούς, από την Οδύσσια, από την Ιλιάδα. Δούριους ύπους. Βέβαια. Και το λιμάνι που είναι κάτω στη θάλασσα για να περάσουν απέναντι στην Ύμβρο, το λένε λιμάν.
1: Λιμάνι.
0: Καταλάβατε. Και τους Έλληνες τους βλέπουν με δέος, με θαυμασμό. Τόσο πολύ τους φοβούνται που όταν βγαίνουν οι Έλληνες για να πάνε στο πανηγύρι της Παναγίας, στο λιμάνι της Ύμβρου, είναι παραταταγμένοι δεξιά και αριστερά με τα όπλα προτεταμένα στρατιώτες Τούρκοι. Νομίζουν ότι βγαίνουν κατακτητές, ενώ βγαίνουν άνθρωποι με αγάπη. Καταλάβατε.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, να περιμένετε τα θαύματα, αλλά προσευχόμενοι. Στην εποχή μας το μεγάλο μυστικό, το μεγάλο όπλο θα είναι το κομποσκίνι. Οι άνθρωποι γίναν τόσο νευρικοί και διασπασμένοι σε χίλιες έγνοιες που δεν μπορούν πια να καθίσουν γονατιστοί και να προσευχηθούν επί ώρες, όπως έκανε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, αλλά το κομποσκίνι σώζει την κατάσταση. Λοιπόν, το κομποσκίνι θα αναστήσει την ειρήνη του Θεού μέσα στον κόσμο και τα φαινόμενα που προκαλούν οι πολιτικοί. Είδατε, οι πολιτικοί προκαλούν τα φαινόμενα.
1: Έτσι.
0: Είδατε πουθενά καμιά εκδήλωση αντιχριστιανική από το Σαϊχούλ Ισλάμ, δηλαδή τον Πατριάρχη των Μουσουλμάνων? Καμία, απολύτως. Καμιά θρησκευτική εκδήλωση εναντίον των χριστιανών. Καμία. Μέσα στο ναό του Αγίου Γεωργίου που είναι στα Μοσχονίσια, που τον κάνανε τζαμί, έχει μια γωνιά, το λέει αυτό, το είπε παπάς που πήγε εκεί ως τουρίστας κρυφά, υπάρχει ένα παρτέρι με άμμο μέσα και μέσα είναι μπηγμένα δεκάδες ή εκατοντάδες κεριά που τα ανάβουν γυναίκες χανούμισες και τα μπήγουν εκεί ταπεινά να μην κάνουν εντύπωση ψηλά στα μανάλια επάνω και προκαλούν τους χοντζάδες, αλλά εκεί κρυφά στη γωνιά μέσα τους ευσεβείς χριστιανές και έξω τους χανούμισες ντροπαλές μπήγουν τα κεράκια τους για την υγεία των παιδιών τους, των αντρών τους, για να δηλώσουν τη μετάνοιά τους. Έτσι θα γυρίσει ο κόσμος, γυρίζει ήδη ανάποδα ο κόσμος. Οι εντυπώσεις που είχαμε για τους χριστιανούς ανατρέπονται. Και οι χριστιανοί γίνονται κοσμικοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Μιλάνε με την κοσμική γλώσσα. Ασχολούνται με τα πολιτικά, τα στρατηγικά γεγονότα, τα οικονομικά προπαντός και τέτοια. Και ο φτωχός κόσμος, αυτοί που πραγματικά στερούνται, που πραγματικά πεινούν, αυτοί ασχολούνται με θρησκευτικά, θα λέγαμε, γεγονότα, με εκκλησιαστικά γεγονότα. Μια είναι ο κόρος ενός ναού τουρκικού, ενός δηλαδή τζαμιού, το οποίο ήταν πρώτα Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατάλαβε τον παπά που είχε πάει ως τουρίστας εκεί, τον κατάλαβε ότι είναι παπάς. Του λέει, παπά μου, λέει, πώς ξέρεις ότι είμαι παπάς? Γιατί είχε πάει με τα πολιτικά. Λέει, κατάλαβα, λέει, γιατί όσοι είναι παπάδες έχουν μια γωνιά άσπρο το χρώμα του μετόπου τους από το καλυμάφι, όταν πάει λίγο λοξά και ένα μέρος το αφήνει ακάλυπτο, και από εκεί εμείς ξέρουμε ποιοι είναι οι παπάδες, λέει. Και τι θες τώρα, λέει, να καθίσεις εδώ στο σκαλί και να φέρω το παιδί μου που είναι σημαδεμένο και με ειδικές ανάγκες, να το βάλω να καθίσει από κάτω σκαλί και να πιάνεις με το χέρι σου, μες στον κόρφο σου, το, πώς το λένε, το πετραχύλι σου που το κρύβεις? Και αυτό το κατάλαβε η νεοκόρος. Ναι, και να του διαβάσεις μια ευχή του παιδιού. Και βλέπετε να συντελείται μέσα σε κλίμα διωγμού, μέσα σε τρόμο και με φόβο, ένα μυστήριο σωτηρίας και ένα θαύμα που κάνει η ευχή του παπά μέσα στην Τουρκία. Μη μου πείτε ότι αυτά δεν έχουν σημασία επειδή δεν τα πιάνει η τηλεόραση να μας τα δείξει. Γι' αυτό έκανε ο Άγιος Καλίνικος, ο πρώην Πειραιός, ο Μακαριστός, γι' αυτό έκανε τον ραδιοφωνικό σταθμό με τις προτροπές και την ενίσχυση του άλλου Αγίου, του Αγίου Μαρίνου και του γιού του, του Αγίου Δημητριάδους. Έκανε το ραδιοφωνικό σταθμό για να ακούγονται αυτά που κρύβει ο κόσμος. Διότι αν μιλούμε με τη γλώσσα του κόσμου και αρχίζουμε και εμείς και λέμε πόσο πάει η λίρα, πόσο πάει το δολάριο, ότι αυτό το νομοσχέδιο έβγαλε η κυβέρνηση για να λύσει το τάδε πρόβλημα και ξέρω εγώ τι, ο κόσμος χάθηκε.
1: Ο κόσμος θέλει να ζήσει τελικά, για να ζήσει μια πνευματική ζωή, για να αντέξει. Πώς θα αντέξει με όλα τα άλλα? Νομίζει ότι αντέχει, καταραίει όμως ουσιαστικά.
0: Κοιτάξτε, βάλετε μαζί δύο πράγματα, να ζήσει και να ζήσει πνευματικά. Εάν αποφασίσει να ζήσει πνευματικά, δεν θα καταρρεύσει ποτέ. Ναι. Γιατί? Διότι όσο προστίθενται βάσανα και εναντιώσεις και διωγμοί και όλα αυτά που και στις μέρες μας γίνονται, τόσο ανεβαίνει το φρόνημά του. Ο Χριστός στο Σταυρό έφτασε στο μηδέν της κοσμικής και βιολογικής αντοχής του και είπε το «τετέλεστε», και ο κόσμος νομίζει ότι όταν λέει ο Χριστός στο Σταυρό «τετέλεστε», εννοεί ότι τετέλεστε η ζωή μου, τελείωσε η ζωή μου, δεν έχω άλλη ζωή και αφήτε με να φύγω. Ενώ το «τετέλεστε» του Χριστού, λένε οι πατέρες, ότι σημαίνει τελείωσε η εναγώνια προσπάθεια για τη σωτηρία του κόσμου. Από εδώ και πέρα αρχίζει ο θρίαμβος. Και το ξέρουν αυτό. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ τον λόγο που είπε ο μάρτυρας, ο Κυριακόπουλος, στη Χίο, όπου τον πηγαίνανε για εκτέλεση οι Τούρκοι, ο Μάρκος ο Κυριακόπουλος, τώρα θυμήθηκα το όνομά του, τον πηγαίνανε για εκτέλεση και βγήκαν λέει δυο φράγκισες γυναίκες, όχι ορθόδοξες, απάνω από το παράθυρα ψηλά από το δεύτερο όροφο και κλαίγανε που τον βλέπανε να είναι μέσα στα αίματα γιατί τον χτυπούσαν στο δρόμο, ναι, και λέγανε έλεος, έλεος, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο συνέβαλαν και αυτές κάτι, τίποτα δεν κάνανε, γιατί σήκωσε το κεφάλι του ο Μάρκος ο Κυριακόπουλος και τους λέει τι έλεος καλέ λέτε, δεν βλέπετε ότι εγώ πάω στο γάμο μου. Και ήταν χαρούμενος, έλεπε το πρόσωπό του. Για σκεφτείτε. Αυτό είναι το ορθόδοξο βίωμα που είναι ακατανόητο από τον ορθολογισμό και από τον υλισμό του κόσμου.

0: Για να το κατανοήσει όμως ο κόσμος, πρέπει να το κατανοήσει, δηλαδή είναι κρίμα να μην το κατανοήσει. Τι θα μπορούσε να γίνει περισσότερο, πώς θα μπορούσαμε να...
1: Κοιτάξτε, η θλίψη για την άρνηση της αγάπης του Θεού είναι πραγματικά κάτι που δεν το σηκώνει ο άνθρωπος. Όπως και η θλίψη για τη δαιμονοποίηση ενός τάγματος των αγγέλων. Να βλέπεις να τους έχει κάνει ο Θεός αγγέλους και αυτοί να γίνονται δαίμονες που τους παρασταίνουμε με τα κέρατα. Αυτές οι θλίψεις είναι μυστηριώδεις και ανερμήνευτες, δηλαδή δεν σηκώνονται αυτά όλα τα μεγάλα βάρη, να τα αφήνουμε να τα σηκώσει μόνο ο Θεός. Κανένας άλλος δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Και ο Άγιος Παΐσιος λυπότανε τους δαίμονες και λέει, κοίτα ρε παιδί μου πως καταντήσανε. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει για τους ανθρώπους οι οποίοι αγνοούν την καμπάνα της εκκλησίας όταν χτυπάει το πρωί 3 φορές για να μας καλέσει στην εκκλησία. 3η φορά είναι με τη δοξολογία που αρχίζει η λειτουργία. Αυτοί το αδιαφορούν, το αγνοούν και δεν συγκινούνται να πούν μας καλεί αυτός που σταυρώθηκε από αγάπη για μας, που είναι η παντοδυναμία που μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους σε όλες τις καταστάσεις και ιδιαίτερα στις χειρότερες από όλες. Τότε δεν υπάρχει αλήθεια παρηγοριά παρά μόνο να τα αναθέσουμε στο Χριστό. Είναι σαν να είναι μια λιτανία που κουβαλάνε οι άνθρωποι. Θέλουν να κουβαλήσουν βαρύτατα πράγματα, εικόνες ας πούμε, και δεν τα σηκώνουν τα παιδάκια, τα καημένα δεν μπορούν να τα σηκώσουν, αλλά θέλουν. Και τότε τα αναθέτουν στους μεγάλους. Σηκώστε τα εσείς, εμάς δώστε μας κανένα μικρό εικονάκι. Έτσι και εμείς ένα μικρό εικονάκι να σηκώνουμε για την λύπη και την αγωνία του διπλανού μας που υπάρχουν σε όλα τα σπίτια θλίψης. Πολύ κρατάω τη συγκίνηση από ένα αγοράκι μικρό, τότε ήταν στα 11 χρόνια του, που ήταν τυφλό και του έλεγε η μάνα του ότι άμα μεγαλώσεις θα σου πάρουμε ένα σκυλί να σε κρατά, το κρατάς από το λουρί και να σε οδηγεί παιδί μου και εκείνο του χρυσό μου. Λέει, σώπα καλή μάνα, ώσπου να μεγαλώσω μπορεί να ξαναβρω το φως μου.
0: Ναι.
1: Χαρούμενο το παιδάκι. Η μάνα έκλαιγε και αυτό γελούσε και χόρευε, το είδα να χορεύει. Λοιπόν, αφήστε στο Θεό να σηκώνει τα βάρη. Ο Θεός ο οποίος, όπως μου έλεγε η μανούλα μου, του Αγίου Σεραφείμ, του Αγίου Σεραφείμ της Καρδίτσας του που είχαν ναό στο Πύλιο, στη Μακριράχη, γιατί λέει είχε διώξει τις ακρίδες μια χρονιά και κάθε χρονιά την παραμονή της Αγίας Ειρήνης κάνανε λιτανία και σηκώνανε τις εικόνες από το εκκλησάκι, τις έφερναν κάτω στη Μητρόπολη και τις ξαναγυρίζαν. Μερικές φορές λέει, τα έβλεπε με τα μάτια της και μου τα έλεγε, δεν θα έλεγε μια μάνα ψέματα στο παιδί της, ήταν εικόνες που 2 άντρες δεν μπορούσαν να τις σηκώσουν. Κολούσαν στο έδαφος και ήταν ασήκωτες. Και πηγαίνανε μικρά τα κοριτσάκια, 8 χρονών, 10 χρονών, και τις πιάνε και τις σηκώναν. Έκανε ο Θεός θαύματα για να τους δείξει ότι τα αθώα παιδιά παίρνει τα, όπως και στους αθώους ανθρώπους, παίρνει τα βάρη από πάνω τους και κάνει όλα τα αγωνίσματά τους ανάλαφρα. Στους άλλους οι οποίοι ζουν ανάμελα και δεν εκκλησιάζονται σωστά και δεν εξομολογούνται και δεν κοινωνούνε, να αφήνει τα πράγματα να έχουν μεγαλύτερο βάρος από το φυσικό, να έχουν υπερφυσικό βάρος και να μην μπορούν ολόκληροι άντρες που πιάνουν σακιά με πατάτες και τα φορτώνουν πάνω στα μουλάρια σηκώνουν από κάτω από τη γη, δηλαδή 60 κιλά και τα βάζουν πάνω στο σαμάρι, αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν μια εικόνα των 20 κιλών, των 10 κιλών, και τη σηκώνουν τα παιδάκια. Γίνονται ανάμεσά μας τόσα θαύματα. Πρέπει να έχουμε στοχαστικό πνεύμα και να τα ψάχνουμε, να τα βλέπουμε. Να συμμετέχουμε στο δράμα της ζωής που οι ταπεινοί άνθρωποι είναι παρηγορημένοι μέσα στις λήψεις και οι υπερήφανοι άνθρωποι είναι απελπισμένοι μέσα στις κοσμικές χαρές.
0: Κύριε Γανωτή, οι ορθολογιστές όταν χτυπάνε οι καμπάνες και βλέπουν τους χριστιανούς να πηγαίνουν στην εκκλησία ή όταν γίνονται έτσι μαζόξεις, συναθρήσεις, λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι γιατί αυθυποβάλλονται.
1: Ναι, αυθυποβάλλονται και είναι και χαζοί. Εγώ θυμάμαι να πηγαίνουμε στην εκκλησία όλη η οικογένεια και είχαμε και ένα πρόσφορο στα χέρια και ένας που καθόταν στο καφενείο που περάσαμε έλεγε παένα, ήταν και ένα ξώτης αυτός, και έλεγε παένετε, παένετε λειτουργές τσιπαπάδες για να τσιτρώνε. Ας πούμε, νόμιζε ότι πάμε για να ταΐσουμε τους παπάδες. Έτσι είναι άνθρωπος. Τι να κάνουμε όμως. Εμείς δεν πρέπει να ασχολούμαστε παρά μόνο να προσευχόμαστε για αυτά. Είδατε ότι οι άγγελοι δεν έχουν κάνει γραφεία ευρέσεως εργασίας, ούτε γραφεία, ας πούμε, διαχειρίσεως περιουσιακών στοιχείων. Τίποτα από όλα αυτά. Μόνο προσεύχονται. Και μάλιστα δίνει ο Θεός προβάδισμα σε ποιους αγγέλους, στους αγγέλους που έχει ορίσει να συνοδεύουν τη ζωή των περιθωριακών ανθρώπων, των μικρών παιδιών, των βλαμμένων, των καθυστερημένων, των εγκαταλειμμένων, των παραπεταμένων. Μάλιστα υπάρχει άγγελος για κάθε ένα από αυτά τα πλασματάκια που μερικά από αυτά καταλήγουν στην πορνεία μη έχοντας καμιά άλλη λύση για τη ζωή τους. Έχει ειδικούς αγγέλους που τους βάζει μπροστά μπροστά και λέει ο Χριστός ότι οι άγγελοι αυτών διαπαντός ενώπιον του Θεού ίστανται και είναι μπροστά και ζητάνε για αυτά τα πλάσματα ειδική μεταχείριση από το Θεό.
0: Αυτά ο ορθολογισμός βέβαια δεν τα δέχεται, αλλά εμείς όπως είπαμε προσπαθούμε να μην σκεφτόμαστε τι θα πούν οι άλλοι. Κυρίως νομίζω ότι μας ενοχλεί ότι μας κοροϊδεύουν, μάλλον.
1: Γιατί να μας, ίσα πρέπει να επιδιώξουμε να μας κοροϊδεύουν. Έτσι και δεν μας κοροϊδεύουν, πάμε χαμένοι. Είμαστε το ίδιο μαζί τους. Καταλάβατε. Είναι σαν να είμαστε ζωντανοί και μας κοροϊδεύουν οι πεθαμένοι. Άμα δεν μας κοροϊδεύαν οι πεθαμένοι, δεν θα ήμασταν ζωντανοί, θα ήμασταν και εμείς πεθαμένοι σαν κι αυτούς. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά του Ορθοδόξου Χριστιανού.
0: Και τώρα λοιπόν για να επιστρέψουμε στην Αγία Σοφία και την Ενωρία, ο Πάπας δηλώνει λυπημένος που δεν θα μπορούν να προσεύχονται, ας πούμε, οι χριστιανοί.
1: Εγώ όταν ακούω αυτά που έχουν να κάνουν, που κάνουν κιόλας, ίσως τα έχουν κάνει, θυμούμαι τον Χριστό που τον πήραν μέσα στο πρετόριο οι στρατιώτες, η φρουρά που λέγονταν πρετόριον εκεί, και τον κοροϊδεύανε, τον φτύνανε, τον καρπαζώνανε και μάλιστα του φορέσανε και μια κόκκινη χλαμίδα που φορούσαν μόνο οι βασιλιάδες, κάπου θα τη βρήκανε παραπεταμένη κάπου και τη φορέσανε και πέφτανε και τον προσκυνούσανε και κάνανε χάζι. Και έλεγα, κοίταξε ο Χριστός, εξευτελισμένος σε όλα, και ήταν στη μεγαλύτερη δόξα του ο Χριστός. Στη μεγαλύτερη δόξα του. Και εμείς ψάλλουμε και λέμε, έκαστον μέλος της Αγίας ο σαρκός, τα σωδήνας υπέμεινε. Χλεβασμού στο ένα, την χλαμίδα κοκκίνιν κάλαμουν στα χείρα σου, αγκάθινον στέφανον. Και όλα αυτά που είναι κατά κόσμον εξευτελισμός του Χριστού είναι η δόξα του. Στην γλώσσα της Αγίας Γραφής δοξασμό του Χριστού εννοούν το σταυρό του. Όταν θέλω να πει κάτι, να πει ο Απόστολος Παύλος για κάτι που έγινε πριν ακόμα τη Σταύρωση του Χριστού, λέει ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη, δεν είχε ακόμη δοξαστεί.
0: Η δόξα του ήταν ο Σταυρός, δηλαδή.
1: Λοιπόν, ναι. Και εμείς βλέπουμε την Αγία Σοφιά μας να είναι μάρτυρας, άψυχος είναι, που είναι γεμάτη λείψανα Αγίων και πλημμυρισμένη μέσα στο Άγιο Πνεύμα, να είναι όπως ο Χριστός στο Πρετόριον. Εγώ θυμάμαι από μικρός, όταν πηγαίναμε στην Εκκλησία Μεγάλη Παρασκευή και με πιάνουν και εμένα τα κλάματα όταν λέγανε σήμερον κρεμάται επί ξύλου, κλάματα κι εγώ, αλλά μέσα μου η μητούλα μου μύριζε ψημένο αρνί. Όπου να είναι έρχεται, και έλεγα Μεγάλη Παρασκευή, ένα κομμάτι της Μεγάλης Πέμπτης, πολύ μικρό, η Μεγάλη Παρασκευή και ένα μικρό κομμάτι της Μεγάλης Σαββάτου. Κοίταξε, λέει ο Θεός, πετσόκοψε το τριήμερο της Ισάδου καθόδου του, την πετσόκοψε από όλη μου, και να είναι σύντομη, γιατί βιαζότανε. Βιαζότανε να μας φτάσει στο αρνί. Το πνευματικό και το υλικό. Εγώ μικρός λογάριζε και το υλικό, γιατί εσείς δεν ξέρετε τι σημαίνει πείνα.
0: Σωστά.
1: Ούτε θα μάθετε ποτέ. Λοιπόν,
0: ήτανε
1: και είχα τη χαρά μέσα μου.
0: Ωραίες, όμως.
1: Σαν παιδάκι. Αυτή τη χαρά πρέπει να έχουμε κι εμείς, βλέποντας την Αγία Σοφία σαν μάρτυρα. Και είναι η Αγία Σοφία, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η Αγία του Θεού Σοφία είναι ο Χριστός. Βλέποντας τον Χριστό στο Πρετόριον και να λέμε Ανάσταση Κύριε, όπως μεγαλυνθήσομαι.
0: Και έτσι παρηγοριόμαστε. Και παρηγοριόμαστε περισσότερο, κύριε Γανωτή, όταν ξέρουμε ότι όταν θα χτυπάνε οι καμπάνες, θα πάμε στην εκκλησία της ενορίας μας. Και αυτό είναι μια
1: δυνατή. Η εκκλησία της ενορίας μας είναι μια Αγία Σοφία. Σε τίποτα δεν διαφέρει πνευματικά από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Διαφέρει μόνο αρχιτεκτονικά, μπορεί να διαφέρει ως προς τον διάκοσμο, όλα αυτά. Αλλά είδατε και ο Χριστός, όταν ήταν στο Πρετόριο, δεν είχε τίποτε που να δείχνει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός του κόσμου. Κι όμως ήταν και είναι ο Δημιουργός του κόσμου. Καταλάβατε, έτσι και η Αγία Σοφία. Την κάνανε χάλια, φαντάζομαι πως θα έχει γίνει μέσα στα Σεντόνια, αλλά από κάτω είναι ο παντοδύναμος Χριστός. Ο ζωαρχικότατος, πως λέει στον κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου. Θέλω να πω ακόμα ότι στην καθημερινή μας ζωή, σαν αστή, να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και να λέμε ότι πραγματικά ανησυχούμε, γιατί αυτό που λέμε ανησυχούμε είναι μια υπόκριση της ιστορίας μας.
0: Εσείς έχετε επισκεφθεί την Αγία Σοφία και την Κωνσταντινούπολη?
1: Όχι.
0: Πώς έγινε αυτό, στα τόσα χρόνια είστε σε ηλικία που θα μπορούσατε να έχετε
1: πάει?
0: Και
1: τώρα που κάνουμε την εκπομπή κινδυνεύω. Κινδυνεύω από την καρδιά μου. Αφήστε τα να τα δούμε όταν θα γίνουμε καλοί χριστιανοί. Τώρα δεν είμαστε. Νιώθω τόσο τεράστιο το μεγαλείο της και ακόμα περισσότερο τώρα που την έχουν σαβανωμένη την Αγία Σοφία, πιο πολύ την αγαπώ.
0: Διαβάζουμε
1: και
0: κάτι.
1: Δεν ξέρω αν θα την αντέξω. Εδώ θυμούμε τον Διονύσιο Σολωμό που δεν επισκέφτηκε ποτέ την αγαπημένη του Ελλάδα. Και του είπαν, γιατί σιόρ Διονύσιε δεν επισκεφτήκατε την Ελλάδα τώρα που λευτερώθηκε? Γιατί πέθανε το 1851 ο Σολωμός. Και λέει, φοβάμαι μήπως δεν την αναγνωρίσω. Για το χάλι που είχε, την είχαν φέρει οι εμφύλοι σπαραγμοί. Εγώ όμως τώρα φοβάμαι μη δεν αντέξω να βλέπω τον Χριστό σεβανωμένον, αλλά πανστενουργών.
0: Κύριε Γανωτή, διαβάσαμε μια αναφορά ενός ανθρώπου ο οποίος έλεγε Εγώ είμαι αδιάφορα τυπικά χριστιανός και ο περίβλεπτος ναός κοιμόταν μέσα μου. Αλλά τώρα νιώθω για πρώτη φορά πως το μόνο που θα ήθελα αυτές τις μέρες είναι να είμαι ένα απλό ψαλτάκι σε μια εκκλησιά του Γαλατά.
1: Το είπε ο Χριστός μας κι αυτό. Όταν υψωθώ, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Τι σημαίνει υψωθώ όταν σταυρωθώ? Όσο η Ορθόδοξη Εκκλησία υψώνεται σε σταυρό μαρτυρίου, τόσο πιο πολύ προσελκύει τον κόσμο. Προσελκύει τα παιδιά της. Τώρα εμείς αυτή την ώρα που σας μιλώ είμαστε πολύ μακριά από το σπίτι μας και από τα παιδιά μας. Εάν κάποιος τους πληροφορήσει ότι η μάνα τους ή ο πατέρας τους είναι άρρωστος, ξέρω ότι όλοι θα τρέξουν και σε λίγες ώρες θα είναι κοντά μας. Έτσι είναι και η Ορθοδοξία. Καλεί τα παιδιά της που είναι κρυμμένα και από τον ίδιο τον εαυτό τους ότι είναι παιδιά της, όταν υψώνεται στο μαρτύριο, όχι όταν θριαμβεύει κατά τρόπον κοσμικών. Εάν προσευχόμαστε, κυρία Σοφία, τόσο και έτσι όπως πρέπει, θα δούμε στις μέρες μας θαύματα που να τσακίζουν κόκαλα στη σκέψη και στην θέση που παίρνουν μέσα στη ζωή οι άνθρωποι μου. Θα καταλάβουμε τι φτύνια, τι φτώχεια είναι ο κόσμος μπροστά στο μεγαλείο της σταυρωμένης χριστιανοσύνης, της σταυρωμένης Ορθοδοξίας, της σταυρωμένης Αγίας Σοφίας.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για αυτή την κατάθεση της καρδιάς που κάνατε σε εμάς και στους ακροατές μας. Μόλι μας την καρδιά και
1: πολύ.
0: Συγκινούμαστε κι εμείς.
1: Και εγώ. Γεια σας.
0: Φίλοι ακροατές, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Γανωτή στην εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Με συγκίνηση κλείνουμε τούτη εδώ την εκπομπή. Με όσα ακούσαμε, με όσα μας έθλιψαν, με όσα μας ανύψωσαν, με όσα μας είπε και νιώσαμε κι εμείς πάλι ξανά χριστιανοί, και ότι ταπεινωμένοι καταλάβαμε, όπως η Αγία Σοφία, μπορούμε να υψωθούμε και να μας ελκύσει ο Χριστός από το ύψος Του. Γιατί και αυτός όταν σταυρώθηκε, όπως είπε ο κ. Γανωτής και όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν σταυρώθηκε μας τράβηξε κοντά Του και μας πήρε από τον Άδη. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σκοπός μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, να απολαμβάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής, τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Το πρωί ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου, κύριο Δαμασκηνό. Για πρώτη φορά ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης, επισήμανε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στήριξη 4,14 εκατομμυρίων ευρώ για καλλιεργητές πολυετούς τριφυλιού σε 6 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά Αιγαίου. Εργοστάσιο στη Βαβαρία άρχισε την παραγωγή 5.000 κατευθυνόμενων με τεχνητή νοημοσύνη drones για το Κίεβο. Και ο καιρός για αύριο, λίγες νεφώσεις στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ταξιδεύουμε σήμερα στην μεταρωμαϊκή Δύση από τον 5ο έως τον 7ο αιώνα, σε μια εποχή όπου ένας κόσμος καταραίει και ένας άλλος γεννιέται. Πώς κυβερνάς όταν δεν υπάρχει πια η Ρώμη, όταν ο κεντρικός κρατικός μηχανισμός υποχωρεί, ποιος κρατά την κοινωνία όρθια? Το γραπτό δίκαιο, το έθιμο, η προσωπική πίστη, η ισχύ του βασιλιά ή η αυθεντία της Εκκλησίας? Στη μεταρωμαϊκή Δύση η εξουσία δεν εξαφανίζεται. Αλλάζει μορφή. Το ρωμαϊκό κληροδότημα συναντά τις παραδόσεις των νέων λαών και η Εκκλησία αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς φορείς κοινωνικής συνοχής και πολιτικής νομιμοποίησης. Και μέσα από αυτήν τη συνάντηση ανοίγει σταδιακά ο δρόμος για το φραγκικό πείραμα και τη γέννηση νέων μορφών ευρωπαϊκής εξουσίας. Αυτόν ακριβώς τον κόσμο θα επιχειρήσουμε, αγαπητοί ακροατές, να φωτίσουμε στη σημερινή εκπομπή με καλεσμένο τον καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Μόσχο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλο. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και δικιά μας χαρά να σας έχουμε στην εκπομπή. Κύριε καθηγητά, όταν μιλάμε για τη Δύση του 5ου αιώνα, έχουμε πράγματι μπροστά μας το τέλος ενός πολιτικού κόσμου ή μήπως τη μετάβαση από το ρωμαϊκό κράτος σε έναν κόσμο όπου η εξουσία θα οργανωθεί με διαφορετικούς όρους?
1: Ναι, κοιτάξτε, ο 5ος αιώνας πράγματι βέβαια είναι ένας μια πολυσύνθετη έτσι, περίοδος, ιδιαίτερη για όλη την ευρωπαϊκή ιστορία και για τη Μεσόγειο. Παλαιότερα υπήρχε μια μόνιμη, ας πούμε, μια μόνιμη αντίληψη στους αρχαίους ιστορικούς, ιστορικούς μάλλον της αρχαιότητας, οι οποίοι έλεγαν ότι το 476 με την κατάλυση της Ρώμης, του δυτικού ρωμαϊκού κράτους, στο θρόνο του οποίου βρισκόταν ο Ρωμίλος Αυγουστήλος, από τον Οδόακρο και από τους Οστρογόθους, τελειώνει και η ρωμαϊκή ιστορία και γενικά ο αρχαίος κόσμος. Δηλαδή μπαίνουμε κατά κάποιο τρόπο στο Μεσαίωνα. Αυτό τώρα βέβαια, μετά την πολύ μεγάλη ανάπτυξη των σπουδών στο καινούριο σχετικά πεδίο που λέγεται Ύστερη Αρχαιότητα, δηλαδή την περίοδο εκείνη μετά τις διαρρυθμίσεις του Διοκλητιανού, μετά δηλαδή τον 3ο αιώνα και ουσιαστικά μέχρι και την εποχή της επέλασης των Αράβων, δηλαδή μέχρι τον 7ο και αρχές του 8ου αιώνα, η περίοδος αυτή έχει ακόμη χαρακτηριστικά μεν του αρχαίου κόσμου, αλλά έχουν και εκεί πολύ μεγάλες διαφορές. Οπότε πράγματι ο 5ος αιώνας είναι στο μέσο όλων αυτών των περίεργων εξελιξεών. Και λέω περίεργο γιατί, εντάξει, ναι, στην Ανατολική Μεσόγειο, ας πούμε, πράγματι το ρωμαϊκό κράτος συνεχίζει. Έτσι συνεχίζει με καινούργιες μορφές, με ανανεωμένη διάθεση να οργανωθεί. Είναι η δυναστεία που προκύπτει από τους απογόνους του Θεοδοσίου του Πρώτου, δηλαδή αυτούς που όλοι ξέρουμε από τη δική μας ιστορία, δηλαδή τον Θεοδόσιο το Δεύτερο, τον Μικρό, τον

0: τον Μαρκιανό, την Πουλχερία, ξέρω εγώ έτσι, τον Αρκάδιο και τα λοιπά, όλους αυτούς, και που στα πλαίσια τους είναι και η εκκλησιαστική ζωή, ο Χρυσόστομος, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, Τετάρτη κτλ. Στη Δύση όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι. Πράγματι εκεί έχουμε μεγάλες περιοχές που ήταν κάποτε το Ρωμαϊκό κράτος, η σημερινή δηλαδή Ιταλία, η σημερινή Γαλλία, η σημερινή Ισπανία και Πορτογαλία και η σημερινή Βόρεια Αφρική, δηλαδή μάλλον Αλγερία, Τινησία, που τότε λεγόταν Βόρεια Αφρική, και φυσικά η Βρετανία. Όλες αυτές οι περιοχές κατακλείζονται πλέον από λαούς οι οποίοι είτε ήταν εκεί με κάποιο τρόπο εγκατεστημένοι, ας πούμε οι Φράγκοι είναι από τον 3ο αιώνα στην περιοχή περίπου του Βελγίου, είτε έρχονται από την, κυρίως από τα Βαλκάνια ας πούμε και από τις πεδιάδες εκεί της, της σημερινής Ουκρανίας και τα λοιπά, περνάνε προς τη Γερμανία και από τη Γερμανία σταδιακά περνούν το Ρήνο και έρχονται, είναι οι Γότφοι. Οι Γότφοι δηλαδή κάνουν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι από τον Κάφκασο ουσιαστικά και έρχονται, και είναι οι Βυσιγότφοι οι οποίοι πηγαίνουν στην Ισπανία, οι Οστρογότφοι οι οποίοι πηγαίνουν στην Ιταλία, και επίσης περνούν απέναντι οι λεγόμενοι Βάνδαλοι, αφού περάσουν από την Ιταλία και όπως ξέρουμε όλοι καταλάβουν τη Ρώμη, καταστρέψουν τα έργα τέχνης κλπ. Και εγκαθίστανται σε αυτές τις περιοχές της Βόρειας Αφρικής. Αυτοί λοιπόν οι λαοί, πρώτον, αυτό που συνήθως δεν έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι δεν είναι ειδωλολάτρες, έχουν γίνει χριστιανοί σταδιακά σε διάφορες φάσεις. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι, έτσι μικρότερα. Δηλαδή στη Βόρεια Ιταλία είναι και λεγόμενοι Λογκοβάρδοι, Λογκιβάρδοι, που τους λέμε μετά, εμείς σήμερα τους λέμε Λομβαρδούς. Και άλλοι Αλαμανοί κτλ. Αλλά η σημαντικότερη είναι αυτή που είπαμε πριν. Αυτή λοιπόν εγκαθίστανται σε μια περιοχή που, όπως σωστά είπατε, η ρωμαϊκή διοίκηση έχει μεν ένα στοιχείο έντονο μνήμης, αλλά δεν έχει πια αποτελεσματικότητα. Βέβαια, εάν σκεφτούμε πώς ήταν η ρωμαϊκή διοίκηση ήδη από τον 4ο αιώνα, από νωρίτερα δηλαδή, πράγματι υπήρχαν πολύ μεγάλα ζητήματα, γιατί τώρα εδώ αυτό που θέσατε σαν θέμα της εκπομπής είναι ενδιαφέρον και για την προγενέστερη περίοδο. Δηλαδή η Ρώμη ήταν ένας κόσμος, σκεφτείτε, μια πόλη, μια σημερινή πόλη, η οποία, εντάξει, όσο πολύ πληθυς και αν ήταν, διοικούσε ως ανθρώπινο δυναμικό μια περιοχή που σήμερα περιλαμβάνει πάρα πολλά κράτη, όχι ένα αλλά πολλά, έτσι. Ας σκεφτούμε δηλαδή με τις σύγχρονες τεχνικές, τις διοικητικές και με τη σύγχρονη τεχνολογία, ένα κράτος σαν τη Γαλλία ή ας πούμε σαν την Αλγερία ή σαν τη Βουλγαρία ή σαν την Τουρκία, πόσο δύσκολο είναι να κυβερνηθεί. Είπα διαφορετικά παραδείγματα για να φανεί, ας πούμε. Φανταστείτε ότι πώς θα ήταν αυτό δυνατό την εποχή εκείνη. Οι Ρωμαίοι βέβαια είχαν φτιάξει, όπως είπατε σωστά, ένα ολόκληρο νομικό σύστημα που το είχαν αναπτύξει από την περίοδο της Δημοκρατίας, διότι αυτό πάλι είχε προέλθει με τη σειρά του από την προσπάθεια των διαφόρων κοινωνικών τάξεων να προστατευτούν και να βρουν μια θέση σε αυτό που συγκροτούνταν ως πολιτεία. Οπότε είχαν να φτιάξει νόμους για να προστατεύονται και να προστατεύει ένας τον άλλον. Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα εξισορρόπηση, στα αγγλικά checks and balances, δηλαδή ένας να μην έχει μόνο ένα στην εξουσία, να τη μοιράζονται κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ήταν λοιπόν ένα σύστημα. Επίσης είχαν αναπτύξει και δρόμους που ήταν πολύ σημαντικό για να μεταφέρονται και ο στρατός και τα προϊόντα κτλ. Και από εκεί και πέρα το φορολογικό σύστημα ήταν μια διαδικασία που εκμισθωνόταν σε μεγάλο βαθμό, αλλά την κυριότερη δουλειά, τη σημαντικότερη δουλειά, την έκαναν οι τοπικές ελίτ, ας πούμε, τοπικές αριστοκρατίες των επιμέρους πόλεων τις οποίες η Ρώμη είχε κατακτήσει. Είχε κατακτήσει, αλλά τυπικά τους είχε δώσει ένα μεγάλο δικαίωμα αυτοδιοίκησης, δηλαδή ήταν σαν μια συμμαχία τροπονινά, κάθε πόλη δηλαδή που έμπαινε σε αυτή την τροχιά της διοίκησης της Ρωμαϊκής. Και έτσι οι πόλεις αυτές έκαναν τη δουλειά της Ρώμης. Αυτό λοιπόν περπάτησε ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Και βέβαια τον 4ο αιώνα όταν άρχισαν για λόγους κυρίως οικονομικούς οι διάφορες τοπικές ελίτ να παρακμάζουν και να έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, να εγγυώνται φερρυπίν τα δημόσια έργα και όλα αυτά, τότε βρέθηκε ένας νέος παράγοντας, άφθαρτος θα λέγαμε, ηθικά κατά κάποιο τρόπο επιβεβλημένος, ηθικά ας πούμε με ηθική αυθεντία τη συνείδηση όχι μόνο των χριστιανών αλλά και των άλλων ανθρώπων, που ήταν οι επίσκοποι και ο κλήρος. Και έτσι σιγά σιγά οι επίσκοποι πήραν και έναν ρόλο θα λέγαμε πατρός της πόλεως, αστικό, ας πούμε, που βοηθούσε πάρα πολύ την αστική ζωή. Αυτό για ένα διάστημα δούλεψε, αλλά όπως είπαμε, από εκεί και πέρα η κατάρρευση που έγινε για πολλούς λόγους, που οι ιστορικοί δεν μπορούν εύκολα να τους βρουν, ακόμη μέχρι σήμερα ερίζουν, ειδικά στην Δύση, που οι πόλεις ήταν πιο αραιές, η οικονομία πιο ευάλωτη, τελικά καταλήφθηκαν από αυτές τις φυλές, οι οποίες φυλές των Γόρθων και τα λοιπά και των άλλων λαών, των άλλων φυλών, ας πούμε, μιμήθηκαν αυτό το οποίο έβλεπαν εκεί. Και αυτό που έβλεπαν εκεί συνήθως ήταν τα λεγόμενα δίκτυα πατρονίας, δηλαδή τοπικούς άρχοντες ή μεγαλογιοκτήμονες, οι οποίοι είχαν στην ακολουθία τους, θα λέγαμε, μικρότερους ή πιο ευάλωτους ή μικροκαλλιεργητές ή άλλους ανθρώπους, τους οποίους και κατά κάποιο τρόπο διέτασαν αλλά και προστάτευαν, και αντιστρόφως πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα σε επίπεδο διοίκησης, τεχνοκρατίας, δικαιοσύνης κτλ. Έτσι λοιπόν αυτό το σύστημα της προστασίας, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, επεκτάθηκε και στην φυλετική οργάνωση την οποία οι ίδιοι έφεραν. Δηλαδή οι νέοι γεωκτήμονες, θα λέγαμε, οι νέοι ήρωες της ημέρας που κατέλαβαν αυτές τις περιοχές ήταν οι τοπικές, ή μάλλον οι εθνικές αυτές ελίτ, γύρω από τον βασιλιά, έτσι τον κάθε βασιλιά ή διοικητή, ας πούμε, των Βυσιγόθων, των Στρογόθων, ξέρω εγώ, στο Τολέδο ή στην Ραβένα μετά, που ήταν η πρωτεύουσα των Στρογόθων στην Ιταλία κτλ. Αυτοί λοιπόν πήρανε αυτές τις περιοχές και άρχισαν, ας πούμε, να τις διοικούν με τον ίδιο τρόπο. Όμως τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Και δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε σε αυτό, δηλαδή πώς κατέρευσε, ας πούμε, η δυνατότητα διοίκησης μετά τον 6ο αιώνα, ας πούμε, και βάλε και μετά. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, παλαιό βιβλίο, αλλά πολύ σημαντικό, του Μαρκ Μπλοχ, του μεγάλου αυτού μεσαιωνολόγου, του άλλου, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, που λέγεται «Η φεουδαλική κοινωνία». Και λέει πώς γεννήθηκε το φαινόμενο της φεουδαρχίας. Αλλά άμα πάμε στα παρχές του, ουσιαστικά αυτή ήταν η μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, σήμερα λέμε ότι γραφειοκρατία τι σημαίνει, ότι δίνω μια εντολή και κάπου σε μια πόλη, έτσι, κάποιος θα την ακολουθήσει αυτή την εντολή. Διότι είναι δημόσιος υπάλληλος, διότι πληρώνεται, διότι έχει ορκιστεί να το κάνει, έτσι, διότι υπάρχει ο φόβος του νόμου κτλ. Αν δεν υπάρχει κάποιος υπάλληλος εκεί και εσύ δώσεις μια εντολή, ποιος θα την εκτελέσει? Δεύτερον, πώς θα πας να ελέγξεις αν την εκτελέσεις, διότι δεν έχεις δρόμους? Πώς θα τον πληρώσεις, γιατί το νόμισμα πια είναι πάρα πολύ σπάνιο και ευνοθευμένο? Και τέλος, ποιος θα την εκτελέσει, γιατί πολλοί λίγοι ξέρουν και γράμματα, για να μπορέσουν να διαβάσουν και να καταλάβουν. Ξέρουν λοιπόν, δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα σημείο που η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να κινηθεί, διότι δεν μπορούν τα εμπορεύματα να πουληθούν, οι καλλιέργειες να φέρουν κάποιον καρπό και να ανταλλαγεί με κάτι άλλο. Υπάρχει λοιπόν μια ανταλλαγή ήδη, αντί να έχουμε νόμισμα. Υπάρχει μια πληρωμή απευθείας σε γη, δηλαδή ο βασιλιάς τους δικούς του ανθρώπους θα τους δώσει ένα κομμάτι γης που έχει κατακτήσει, γιατί δεν έχει κάτι άλλο να τους δώσει, και αυτοί με τη σειρά τους, τους δικούς τους ανθρώπους, θα μοιράσουν και αυτοί κομμάτια και μετά και οι άλλοι και ούτω καθεξής. Οπότε όλοι ζουν σε μια ιεραρχία που έχει βάση της την γη και την ευγνωμοσύνη που πήραν αυτή τη γη. Γι' αυτό και αρχικά και στην επίσημη γλώσσα το φέουδο για πολλούς αιώνες λέγεται beneficium, δηλαδή καλή πράξη, ας πούμε, benefactor, είναι αυτός που κάνει ο ευεργέτης, που κάνει το καλό που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα βασικά αισθήματα της ευγνωμοσύνης, της πίστης, δηλαδή της νομιμοφροσύνης, ας πούμε, απέναντι σε αυτόν που του δίνει κάτι κτλ., να κυβερνηθεί. Αν κανείς θέλει να κάνει πόλεμο, έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι του οποίου μοίρασε γη να έρθουν να τον βοηθήσουν. Αν χρειαζόταν να δικάσει, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να τον πλαισιώσουν για να κάνει ένα δικαστήριο κτλ. Τα βασικά πράγματα, ναι, ας πούμε.
1: Πώς ακριβώς μετατρέπεται το έτσι πράττουμε ανέκαθεν σε κανόνα που δεσμεύει την κοινότητα, κύριε καθηγητά?
0: Ναι, σωστό αυτό. Κοιτάξτε, πράγματι οι πιο πολλές αυτές φυλές, μεγάλες φυλές, είναι ακριβώς έθνη, αλλά τέλος πάντων φυλές, οι οποίες βασίζονται στη φυλετική οργάνωση, δηλαδή βασίζονται τις διευρυμένες οικογένειες, τα σόγια που θα λέγαμε σήμερα, τις πατριές, έτσι. Δηλαδή, αν σκεφτούμε, ξέρω εγώ, χώρες που δεν είναι μόνο οι κλασικές που ξέρουμε, δηλαδή και στη Βρετανία γίνεται αυτό, έτσι, με τους Κέλτες και τα λοιπά, και αργότερα με τους Σάξονες. Και στην Αρμενία ακόμη είναι έτσι, είναι φυλετική οργάνωση. Εκεί λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο από πάνω προς τα κάτω, οι τοπικοί κυρίαρχοι και τα λοιπά, πείθουν, ας πούμε, έχουν πείσει τους πατέρες, ας πούμε, των πατριών αυτών, των σογιών αυτών, τις κεφαλές, ας πούμε, εκεί της κάθε φοράς, που τους λένε ότι, κοιτάξτε, έχουμε ένα σύστημα με το οποίο κάνουμε τα πράγματα, δηλαδή πώς κυβερνάμε το σπίτι μας, το ευρύτερο σόι, πώς, ας πούμε, απονέμουμε δικαιοσύνη, πώς γίνεται η οικογένεια, πώς διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά, πώς, τι ρόλο παίζει η γυναίκα, ο άντρας, έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα, τι επαγγέλματα κάνουμε, πώς συνεχίζονται αυτά, η οικιακή οικονομία, οι καλλιέργειες, όλα αυτά δηλαδή περνάνε σαν ένα εθιμικό, όπως ωραία το είπατε, όπως ξέραμε και κάνουμε τα πράγματα, περνάει σε μια μορφή κανονικότητας ως εθιμικό δίκαιο. Και σε πολλές περιπτώσεις, όταν πρέπει κανείς, ας πούμε, να παραβιάζει, πρέπει τον νόμο, έτσι, και γίνεται κάτι κακό, θα πρέπει η τοπική κοινότητα να μαζευτεί για να απονείμει δικαιοσύνη. Και αυτό το κάνει με τον τρόπο που ξέρει, δηλαδή με τι αίσθημα, με τι αξίες, ας πούμε, έχει μεγαλώσει, πώς τιμωρείται αυτός που κάνει αυτό ή εκείνο, αν είναι από ανώτερη τάξη, από κατώτερη, δηλαδή από, έτσι, ποιος τον δικάζει κτλ. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή υπάρχει μια κανονικότητα, αλλά και αυτή έχει με τη σειρά της ανάγκη μια νομιμοποίηση, όπως είπατε σωστά. Δηλαδή, πώς νομιμοποιείται. Σήμερα η μέρα μας λένε, ας πούμε, οι ειδικοί περί τα διάφτα, ότι μια εξουσία, οποιαδήποτε και αν είναι, όσο και, ας πούμε, τεχνικά εξελιγμένη και αν είναι, το πρώτο που χρειάζεται είναι η λεγόμενη ιδεολογική ηγεμονία. Δηλαδή, η δυνατότητα να πείσει τους ανθρώπους ότι πρέπει να υπάρχει. Έτσι. Άμα δεν τους πείσει, δεν μπορεί δηλαδή να περάσει την αντίληψη ότι σωστά υπάρχει εκεί που υπάρχει, δεν πρόκειται να σταθεί ούτε για μία μέρα, ό,τι και να γίνει. Επομένως, με κάποιο τρόπο έπρεπε να εγκατασταθεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων προηγουμένως. Αυτή λοιπόν η φυλετική οργάνωση που υπήρχε στο πώς κάνουμε τα πράγματα, γρήγορα σχετικά, όπως είπαμε, οι λαοί αυτοί έγιναν χριστιανοί, ζυμώθηκε με παραστάσεις και με διδασκαλίες που αφορούσαν την Εκκλησία, τη χριστιανική Εκκλησία, γιατί έγιναν χριστιανοί. Και έγιναν χριστιανοί μάλιστα με ποικίλους τρόπους. Το βλέπουμε αυτό, ας πούμε, σε διάφορα ταφικά ευρήματα που υπάρχουν, ξέρω εγώ, στην Βαυαρία, που ήταν μια περιοχή που ήταν κάπως ενδιάμεσα, δηλαδή μισή ρωμαϊκή και μισή γερμανική, που είναι μεθοριακή περιοχή, ή στον Ρήνο, ή ξέρω εγώ, σε ορισμένα κημητήρια στα Βρετανικά νησιά, στην Ουαλία και αλλού. Δηλαδή βλέπουμε μέσα έχουν και χριστιανικά, ας πούμε, σύμβολα, σταυρούς και λοιπά, αλλά έχουν και κτερίσματα, έχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή σιγά σιγά μπαίνει η χριστιανική προσέγγιση. Έχουμε την μετάφραση της βίβλου στα γοτθικά από τον περίφημο Γουλφίλα, αυτόν τον ιερέα που ήταν μισός Ρωμαίος, μισός Γότος, από Ρωμαίο πατέρα και Γότη Σαμάνα, ή το αντίστροφο, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά που τον είχε χειροτονήσει ιερέα ο Ευσέβιος Νικομιδίας στη Μικρά Ασία. Γιατί και στη Μικρά Ασία υπήρχαν, όπως είπαμε, είχαν έρθει από Ανατολικά οι Γότοι. Υπήρχαν και Γότοι στη Μικρά Ασία και στο Ρωμαϊκό κράτος και για πολύ καιρό. Και τον 5ο αιώνα, ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε εκπαιδεύσει ιερείς οι οποίοι πήγαιναν σε εκκλησίες και μοναστήρια τα οποία ήταν γοτθικά και δεν ήταν, όπως λέμε, σύνος αριανόφρονων, αλλά ήταν ορθόδοξα, κανονικά. Αλλά οι περισσότεροι, βέβαια, ήταν αριανόφρονες. Τώρα, γιατί ήταν αριανόφρονος, είναι μια ιστορία που έχει να κάνει, λένε οι περισσότεροι, έχει να κάνει με την πατριαρχική δομή ακριβώς αυτών των φυλών. Δηλαδή την αντίληψη ότι ο πατέρας είναι πάντα πατέρας και ο γιος πρέπει να υπακούει τον πατέρα, που είναι ο αρχηγός, ας πούμε, της πατριάς. Επομένως, δεν μπορεί ο γιος να είναι ίσος με τον πατέρα, ό,τι και να γίνει. Και ότι από εκεί ξεκινάει αυτή η ιστορία της αδυναμίας των Γότων κυρίως, αλλά και των άλλων, να δεχθούν ότι μπορεί ο γιος να είναι και εκείνος θεός όπως πατέρας. Αυτό είναι μια, τέλος πάντων, ξέρετε, θεολογική συζήτηση τώρα και πολιτιστική που δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς. Πάντως ήταν χριστιανοί σε μεγάλο βαθμό. Κάποια στιγμή άρχισαν, βέβαια, και για λόγους πολιτικούς και κατανόηση των πραγμάτων να επανέρχονται στην Ορθόδοξη, ναι, την Καθολική Εκκλησία, όπως λένε, το 576 που στράφησαν οι δυστυχότητες κτλ. Αυτό όμως, τώρα δεν είναι το θέμα μας η θεολογική προσέγγιση, το θέμα μας είναι, όπως είπατε, η οργανωτική.
1: Σε έναν κόσμο εντός του οποίου δεν υπάρχει πια η αυτονόητη ρωμαϊκή κρατική νομιμότητα, τι κάνει έναν πολεμικό αρχηγό βασιλιά? Η καταγωγή, ναι, η στρατιωτική ικανότητα, η αποδοχή από τους ισχυρούς άνδρες, το έθιμο, τι από όλα αυτά, κύριε καθηγητά?
0: Σε μεγάλο βαθμό είναι αφενός η στρατιωτική ικανότητα,
1: ναι,
0: και η δυνατότητα να κινητοποιεί, ας πούμε, τις μάζες. Για παράδειγμα, μετά τον Οδόακρο, το Τίλας, τον οποίο ο Ιουστινιανός, ας πούμε, ξέρετε, ο Ιουστινιανός που έκανε πολέμους εναντίον με τη Ρεκοκβίστα που λέμε κτλ. Τους Βανδάλους τους κατέλαβε ο Βελισάριος, ας πούμε, σε 3 μήνες. Και του είπε, ωραία, μια χαρά τα έκανες, πήγαινε και στην Ιταλία να διώξει από εκεί τους οστρογότους, και του πήρε 20 χρόνια. Από το 534 στο 554. Γιατί έγινε αυτό? Διότι κινητοποίησε όλοι τους μικροκαλλιεργητές της Ιταλίας και μετέτρεψε ο βασιλιάς εκείνος τον πόλεμο σε ταξικό, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι και η ικανότητά τους να κάνουν πολιτικούς χειρισμούς, να κάνουν επίσης συνοικέσια και να βρίσκονται κοντά στους μεγάλους οίκους, κυρίως των Βυζαντινών, έτσι, όπως ξέρουμε, ας πούμε, από τους απογόνους του Θεοδοσίου κτλ. Αλλά καθόλου λιγότερο σημαντικό είναι και το θαύμα. Η πιο σημαντική περίπτωση θαύματος, δηλαδή θείας νομιμοποίησης, είναι η μεταστροφή του βασιλιά Κλώβη, του Χλωδοβίκου που λέμε στα ελληνικά, του βασιλιά των Φράγκων, το 499, ο οποίος είπε στη γυναίκα του, τέλος πάντων, ότι αν νικούσε σε μια μάχη, και είδε και αυτό ένα όραμα κτλ. Και τέλος πάντων ο Γρηγόριος του Στούρπου απεικονίζει τα γεγονότα αυτά, τον παρουσιάζει ως ένα νέο μεγάλο Κωνσταντίνο, και από εκείνη τη στιγμή γίνεται χριστιανός και πείθει, υποχρεώνει και όλο το υπόλοιπο, τους υπόλοιπους ευγενείς του έθνους του να γίνουν και αυτοί χριστιανοί. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, περνάει μέσα από τέτοιες περιπτώσεις και η εγκαθίδρυση του βασιλιά, του βασιλικού τίτλου, από την λογική του θαύματος, από την λογική της παρουσίας της ευλογίας του Θεού, το οποίο, ξέρετε, θα παίξει μεγάλο ρόλο στην Ευρώπη για πάρα πολλούς αιώνες. Να σας πω, ας πούμε, ότι αργότερα, δηλαδή τον 12ο μάλλον αιώνα, πολύ αργότερα δηλαδή, γίνεται μια μεγάλη μάχη για τη διαδοχή μέσα στην Αγία, λεγόμενη τότε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή των Γερμανών, για το που βρίσκεται η Αγία Λόγχη, η οποία πιστεύω ότι θα αναδύαμε κάπου, ας πούμε, όπως λέει, τα λείψανα, έτσι, την Αγία Λόγχη, και ψάχναν, όποιος θα την είχε θα ήταν και ο νόμιμος κατά κάποιο τρόπο αυτοκράτορας, και ψάχναν να τη βρούνε για να την... και γίνονταν, ας πούμε, μάχες δηλαδή δυναστικές για το ποιος έχει την Αγία Λόγχη. Καταλάβατε, δηλαδή, και η έννοια του λειψάνου, του θαύματος, της παρουσίας, της θείας κτλ. Έπαιζε ρόλο. Όπως επίσης και τα λείψανα που βρίσκονταν σε πόλεις, οι οποίες και αυτές έπρεπε, ας πούμε, να, κατά κάποιο τρόπο, να διαπραγματευτεί ο εκάστοτε βασιλιάς που πήγαινε να εισπράξει φόρους κτλ. Την ασφάλεια της πόλης κτλ. Και να, κατά κάποιο τρόπο, αναγνωριστεί από τους τοπικούς παράγοντες, που κυρίως ήταν οι επίσκοποι. Επομένως, και οι βασιλιάδες, σε μεγάλο βαθμό των διαφόρων αυτών φύλων, σταδιακά παίρνουν μέσα τους και την χριστιανική προσέγγιση εκ Θεού, έτσι, ελαίω Θεού κτλ. Αργότερα, φυσικά, με το φρακικό πείραμα, που, όπως το είπατε πολύ ωραία, ο Πάπας Στέφανος είναι αυτός που θα πάει και θα δώσει, θα απονείμει έναν τίτλο από αυτούς που είχε, θα λέγαμε, στο τσεπάκι, τον Πατρίκιους Ρωμανόρουμ, δεν ξέρω αν ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αλλά φαίνεται κάτι σημαντικό, τον Πιπίνο το Βραχή, και αργότερα βέβαια θα στέψει τον Κάρολο ως Ρωμάνο Γκουμπέρνανς Ιμπέριουμ. Δηλαδή θα περάσει πια κεντρικά αυτή η διαδικασία. Στην αρχή δεν ήταν κεντρικά, γιατί η Ρώμη δεν ήταν ακόμα σε θέση αυτά. Η Ρώμη εννοώ εκκλησιαστικά, η πόλη της Ρώμης και ο επίσκοπός της, ακόμη τον 6ο αιώνα δίνανε μάχη για να, κατά κάποιο τρόπο, να επιβληθούν, να επιβάλλουν τη δική τους αυθεντία στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Ο υπόλοιπος χριστιανικός κόσμος, όπως είπαμε, είχε γίνει από μόνος του κατά κάποιο τρόπο χριστιανός. Υπήρχαν τοπικοί άγιοι, υπήρχαν τοπικές σημαντικές προσωπικότητες. Για παράδειγμα, στην Ισπανία ήταν ο αδέρφιο ο Λέανδρος Σεβίλης και ο Ισίδρος Σεβίλης, έτσι. Υπήρχαν δηλαδή τέτοιου είδους σημαντικοί άνθρωποι της Εκκλησίας, οι οποίοι σταδιακά αποκτούσαν ένα ρόλο κλειδί σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία εμφανίζεται να κάνει να καλύπτει το δικό της το κομμάτι, ένα κομμάτι ας πούμε, σε αυτή την διαδικασία νομιμοποίησης. Και γίνεται κομμάτι του συστήματος. Από την άλλη πλευρά, και εδώ θέλω λίγο να το προσέξουν και οι ακροατές μας,
1: ναι,
0: πολλοί συγγενείς και άνθρωποι που ήταν γύρω από τον κύκλο του κάθε βασιλιά και τα λοιπά, ευγενείς και τα λοιπά, έχουν και αυτοί κατά κάποιο τρόπο προχωρούν προς το επισκοπικό αξίωμα. Δηλαδή είναι πολλοί επίσκοποι που στηρίζουν το καθεστώς, ας πούμε, το σύστημα, αλλά και είναι και πολλοί από το σύστημα που γίνονται επίσκοποι. Και έτσι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε την τοπική αριστοκρατία, στους Φράγκους για παράδειγμα, να έχουμε ας πούμε και συγγενείς και ανθρώπους που είναι οι ίδιοι παράγοντες, γόνοι ας πούμε μεγάλων οικογενειών, που γίνονται επίσκοποι. Αυτό κατά κάποιο τρόπο περιπλέκει, πώς θα με συσφίγγει τις σχέσεις εκκλησίας και άρχουσας τάξης, ας πούμε, άρχουσας φυλής σε κάθε περιοχή, αλλά φυσικά δημιουργεί και προβλήματα στην εκκλησία. Έχουμε μια σειρά από συνόδους τοπικές στο Φραγκικό Βασίλειο, τις λεγόμενες γαλλικές συνόδους.
1: Να μας πείτε για τις γαλλικές συνόδους, αφού ακούσουμε πρώτα την ώρα.
0: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, εστιάζουμε στην μεταρωμαϊκή Δύση από τον 5ο έως και τον 7ο αιώνα, σε μια εποχή εντός της οποίας ένας κόσμος καταραίει και ένας άλλος γεννιέται. Στη μεταρωμαϊκή Δύση η εξουσία δεν εξαφανίζεται, αλλάζει μορφή. Το ρωμαϊκό κληροδότημα συναντά τις παραδόσεις των νέων λαών και η Εκκλησία αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς φορείς κοινωνικής συνοχής και πολιτικής νομιμοποίησης. Συνομιλούμε με τον καθηγητή Εκκλησιαστικής Ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Μόσχο. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Είχαμε μείνει στις γαλλικές συνόδους, κύριε καθηγητά.
0: Λέμε γαλλικές κάπως αρχαιοπρεπώς, φραγκικές είναι
1: φραγικές,
0: το κράτος των Φράγκων. Ναι. Λοιπόν, και βλέπουμε εκεί λοιπόν, ψηφίζονται, ας πούμε, θεσπίζονται κανόνες και διάφορα πράγματα. Είναι πολύ σημαντική ιστορική πηγή και μάλιστα δίνει, ας πούμε, όχι μόνο για εκκλησιαστικά, αλλά και για την κοινωνική, ας πούμε, κοινωνική πραγματικότητα. Είναι δηλαδή πολύτιμη πηγή για την κοινωνική ιστορία της εποχής. Και βλέπουμε διάφορες ρυθμίσεις, για παράδειγμα ότι απαγορεύεται ξέρω, στους επισκόπους να πηγαίνουν για κυνήγι. Είναι με καλά, ας πούμε, τώρα. Εντάξει, ωραίο, ο χριστιανισμός δεν πάει καλά ενδεχομένως με το κυνήγι και προστατεύει τα ζώα, αλλά γιατί να υπάρχει τέτοια απαγόρευση, ας πούμε, πώς τους ήρθε. Η απάντηση είναι ότι το κυνήγι ήταν μια συνήθεια των αριστοκρατών της εποχής, των κοσμικών αριστοκρατών, και αυτό κρίθηκε ασύμβατο, ας πούμε, έτσι, απρεπές για χριστιανούς βημένες και ανθρώπους της Εκκλησίας να έχουν μια τέτοιου είδους ενασχόληση. Αλλά αυτό δείχνει από την άλλη πλευρά, γιατί συνήθως όταν απαγορεύεται κάτι από τους κανόνες, απαγορεύεται γιατί γίνεται και γιατί απαγορεύεται, δείχνει ακριβώς ότι αρκετοί από τον κλήρο, κυρίως επίσκοποι κλπ., είχαν υιοθετήσει αυτές τις συνήθειες γιατί ήταν συγγενείς και κατάγονταν από αυτές τις τοπικές, ας πούμε, ελίτ στις διάφορες περιοχές του φραγκικού κράτους. Άρα λοιπόν η Εκκλησία έχει μπει κατά κάποιο τρόπο σαν ένα γρανάζι, ας πούμε, σαν ένα κομμάτι όλου αυτού του συστήματος. Κλείνει πολλές τρύπες, θα λέγαμε, λύνει πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, για παράδειγμα, σε μεγάλο βαθμό οι κληρικοί είχαν μια δεξιότητα που δεν είχαν πολλοί άλλοι, ακόμη και βασιλιάδες. Δηλαδή, ξέρανε γράμματα, διάβαζαν και γράφαν. Το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούσαν να καταλάβουν, βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι πιο πολλοί, ξέρω εγώ, ιστορικοί άνθρωποι που γράφουν και τα λοιπά, είναι κληρικοί. Και να μπορέσει να κυβερνήσει ο βασιλιάς και αργότερα, δηλαδή, όταν το κράτος των Φράγκων έγινε μεγάλο, με τον Καρλομάγνο κλπ. Ο οποίος είναι διαβόητο, ήταν αγράμματος ο ίδιος. Πήγαν πιο αργά, βέβαια, τον 8ο αιώνα. Θέλω να πω ότι υπήρχε από πριν αυτή η λογική, πως έστελνε απεσταλμένους σε διάφορες περιοχές. Ήταν η λεγόμενη νήσι ντομίνικη, η απεσταλμένη του κυρίου, δηλαδή του ηγεμόνα, ας πούμε, για να μπορέσουν να πείσουν και να δώσουν κάποιες εντολές. Αυτοί λοιπόν ήταν επίσης κληρικοί. Ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας. Γιατί αυτοί μπορούσαν να καταλάβουν, είχαν την αυθεντία να επιβληθούν, μπορούσαν να διαβάσουν και να κατανοήσουν ένα γραπτό κείμενο κτλ. Άρα λοιπόν η Εκκλησία έπαιζε έναν πολύ σημαντικό νευραλγικό ρόλο, σαν νευρικό σύστημα, ας πούμε, σε όλο αυτό το μηχανισμό. Πράγματι ήταν πολύ βαριά λαβωμένος. Δηλαδή οι βασιλιάδες έπρεπε να πάρουν την αυλή τους και να πάνε σε κάθε πόλη να εισπράξουν εφερρυπήν τους φόρους σε είδος και να τους φιλοξενήσουν εκεί, γιατί δεν είχαν μια πρωτεύουσα όπως μιλάμε στην Ανατολή για την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη η οποία οργανώθηκε, οχυρώθηκε και έφτιαξε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και απόρθετος και με εκτελεστική ικανότητα για πάρα πολλούς αιώνες. Και αυτό το οφείλει σε μεγάλο βαθμό την Θεοδοσιανή δυναστεία. Ο Θεοδόσιος ο δεύτερος κυρίως είναι που έφτιαξε την οχύρωση, που έφτιαξε τον Θεοδοσιανό κώδικα, για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο, όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουμε. Αυτά δεν υπήρχαν αντίστοιχα στη Δύση. Και για πολλούς αιώνες ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η πρωτεύουσα και δύσκολα μπορούμε να βρούμε μια περιοχή που να έγινε μια πραγματική πρωτεύουσα, που να έχει έναν ηγεμόνα που να μπορεί να δώσει οδηγίες και εντολές και να ακολουθηθούν. Άρα λοιπόν, σε μια τέτοια εποχή, ναι, μεταβατική, η Εκκλησία είναι ένα πολύ ισχυρό έρισμα. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι δρόντες, ας πούμε, στον χώρο της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, είναι ο μοναχισμός, ο οποίος είναι μια οργάνωση ανθρώπων που έχοντας ως άξονα βέβαια την προσευχή και την άσκηση, όμως αποτελούν και αυτοί αποτελούν αυτόνομες ομάδες που μόνες τους, ας πούμε, αποφασίζουν για πολλά πράγματα και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να ανοίξουν δρόμο μόνοι τους. Γι' αυτό και έχουμε τα περίφημα τάγματα. Τα τάγματα είναι συνασπισμοί από μοναστήρια που έχουν ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης μέσα σε ένα διοικητικό χάος που υπήρχε την εποχή εκείνη. Έτσι εξηγείται, γιατί έχουμε την ανάδυση των ταγμάτων. Γιατί έπρεπε να επιλύουν, δηλαδή είχαν ένα τυπικό που θα λέγαμε εμείς, δηλαδή ένα στα σύνταγμα, που όριζε πώς θα ασκεί την νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική, η δικαστική, δηλαδή πώς θα βγάζουν κανόνες, με ποιες αρμοδιότητες θα ψηφίζεται ως γενικός, ας πούμε, αρχηγός του πράγματος και μετά οι ηγούμενοι στα διάφορα μοναστήρια, πώς θα συνέρχονται κτλ. Δηλαδή αναπτύσσονται θεσμοί, στους οποίους η Εκκλησία παίζει ένα κεντρικό ρόλο, αλλά που δεν μπορούν να ακουμπήσουν πάνω σε εύτακτα, ας πούμε, και οργανωμένα νομικά συστήματα και γραφειοκρατική εξουσία που μπορεί να επιβάλλει τους νόμους. Και έτσι πρέπει εκείνοι να ανοίξουν δρόμο. Η περίπτωση του Πάπα της Ρώμης τώρα είναι αρκετά διαφορετική. Ναι.
1: Και βλέπουμε και τον Επίσκοπο, ο οποίος συχνά γίνεται μεσολαβητής, προστάτης, διαχειριστής, αλλά και παράγοντας κοινωνικής συνοχής στις πόλεις της Γαλατίας κατά τον 5ο και τον 6ο αιώνα. Πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε χωρίς να μετατρέψουμε αναχρονιστικά τον επίσκοπο σε κρατικό αξιωματούχο?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν γίνεται μια πολύ μεγάλη μεταβολή με το τέλος, ας πούμε, με τον 8ο αιώνα, δηλαδή όταν καταραίει διαλύεται το βυσιγωτικό κράτος με τους Άραβες και ουσιαστικά απομένει η πολύ μεγάλη δύναμη, η πυρωτική δύναμη που είναι οι Φράγκοι. Από εκεί και ύστερα, εντάξει, προσπαθεί, είπαμε, με την Ρώμη, όταν τελειώνουν και οι λεγόμενοι Έλληνες, οι Ανατολίτες Πάπες, δηλαδή μετά το 754 με τον Στέφανο και τους υπόλοιπους από εκεί και ύστερα, να φτιάξουν ένα καινούριο μοντέλο χριστιανικής ρωμαϊκής, με τη μνήμη της Ρώμης δηλαδή, στην Ευρώπη, και να σε μεγάλο βαθμό να κινητοποιηθεί όλο αυτό το σύνοτο σύστημα με τους επισκόπους. Αλλά ήδη οι επίσκοποι, την εποχή αυτή που μιλάμε πια, είναι προϊόν, έχουν διηθηθεί, ας πούμε, το πούμε, τους έχει διαπεράσει το φεουδαρχικό σύστημα, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή οι επίσκοποι δεν είναι ακριβώς κρατικοί παράγοντες, αλλά είναι καθεστωτικοί, ας πούμε, μικροί καθεστωτικοί δρόντες, ας πούμε, σε κάθε περιοχή, που διατρέχεται από επίπεδα εξουσίας που έχουν οι διάφοροι φεουδαρχικοί άρχοντες, κύριοι. Δηλαδή η κάθε χωροδεσποτεία, όπως λέμε, είπαμε πριν ότι ο από πάνω, κατά κάποιο τρόπο, μοιράζει τις περιοχές που ελέγχει σε άλλους μικρότερους. Είναι ο potens, ο ισχυρός, και οι υποτελείς λέγονται βάσοι, βάσους. Έτσι. Βασάλος λέμε εμείς τα μεσαιωνικά ελληνικά, βάσους. Δηλαδή αυτός που κατά κάποιο λαμβάνει το φέουδο και υπόσχεται πίστη και τα λοιπά και αφοσίωση και τα λοιπά. Ναι. Και αυτός με τη σειρά του μετά το δίνει σε άλλους του κάτω και τα λοιπά. Μέσα εκεί λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία της διανομής, όπου υπάρχει μια πολύπλοκη πολλές φορές ιεραρχία, γιατί κάποιος μπορεί να έχει και σε άλλους, ας πούμε, σε δύο ή περισσότερους κυρίους, να οφείλει πίστη και διάφορα τέτοια περίπλοκα πράγματα, κυρίως στην περιοχή της σημερινής Γαλλίας είναι αυτό, και στην Ιταλία όμως, κάπου εκεί μέσα υπάρχουν και εκτάσεις που ανήκουν στην Εκκλησία. Δηλαδή υπάρχουν επίσκοποι, ή μάλλον, να το πω αλλιώς, αυτοί που περνάνε τις εκτάσεις ο ένας τον άλλον, μέσα εκεί υπάρχουν και εκκλησιαστικά ιδρύματα. Δηλαδή επίσκοποι, ενορίες, μοναστήρια, δωρεές προς αυτές τις ενορίες και τα μοναστήρια. Υπάρχει η εκκλησιαστική φορολογία, η δεκάτη, η οποία παραμένει πολύ ισχυρή στην Δύση, πολύ πιο ισχυρή από ό,τι στην Ανατολή. Στην Ανατολή, ο Ιστονιανός, ας πούμε, έβγαλε ένα νόμο και είπε: η Εκκλησία δεν θα φορίζει αυτούς που δεν δίνουν τη δεκάτη. Η δεκάτη, υπενθυμίζω ότι είναι μια βασική υποχρέωση του χριστιανού, των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Έτσι, δηλαδή, δίνει από το εστερημά του. Είναι όπως ήταν και στους Ιουδαίους, όπως είναι και στο Ισλάμ. Απλά ο Ιουστινιανός, με τη λογική του ενός χριστιανικού κράτους, είπε: δεν πειράζει, αν λείπει κάτι από την Εκκλησία, θα το δώσω εγώ. Υπάρχει νόμος γι' αυτό. Και έτσι δεν έχουμε την ίδια ενάργεια που έχει, ας πούμε, την ίδια πολιτότητα που έχει η καταβολή του εκκλησιαστικού φόρου στη Δύση, για να μπορεί η Εκκλησία να συντηρείται και να προχωράει. Όμως εκεί πέρα, μέσα, μπαίνανε και οι φεουδάρχες και λέγανε: α, για μια στιγμή, αυτό είναι δικό μου. Εγώ είμαι ο κυρίαρχος. Όχι ο επίσκοπος. Αρχίζουν λοιπόν αυτού του είδους τα προβλήματα, τα οποία καταλήγουν είτε ο επίσκοπος να υφίσταται τον φεουδάρχη, ή ο φεουδάρχης να βάζει για επίσκοπο έναν δικό του άνθρωπο, ή έναν δεύτερο γιο του, ας πούμε, δευτερότοκο. Έπαιρνε ο πρωτότοκος, ας πούμε, όλη την περιουσία, ο δευτερότοκος, για να μην την διασπάσουν, γιατί η φεουδαρχία δεν προέβλεπε και να μείνει αδιάσπαστη η περιουσία. Ήταν μια λύση αυτή. Ο δευτερότοκος ήταν και μορφωμένος να γίνει επίσκοπος. Και κυρίως οι αρχιεπίσκοποι λεγόμενοι. Εμείς αρχιεπισκόπους τώρα στην Ανατολή δεν λέμε, είναι ειδική περίπτωση. Δεν λέμε Μητροπολίτες. Αλλά αρχιεπίσκοποι είναι αυτοί που είναι σε μεγάλες υπερεπισκοπικές, ας πούμε, πόλεις που έχουν μια ιδιαίτερη και πολιτική εκκλησιαστική εξουσία, στη Δύση. Είναι, ας πούμε, στη Ρέμ, πολύ κλασική, ή ξέρω εγώ, στην Κολονία, έτσι, ή στη Φούλντα. Είναι μεγάλες, δηλαδή, μεγάλες έδρες αυτές, που έβαζαν, ας πούμε, τους δικούς τους ανθρώπους εκεί. Και έτσι σιγά σιγά ο επίσκοπος είναι, συγχωνεύεται δηλαδή η τοπική πολιτική και κοινωνική εξουσία του επισκόπου με την φεουδαρχική. Και είτε είναι ο επίσκοπος ή γίνεται φεουδάρχης και κύριος της πόλεως, είτε ο φεουδάρχης γίνεται επίσκοπος κατά κάποιο τρόπο και απονέμει στον επίσκοπο την εξουσία του κτλ. Γι' αυτό και γίνεται αργότερα η λεγόμενη έρηδα περί περιβολής. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, οι από κάτω κάποια στιγμή, επειδή δεν αντέχανε την κυριαρχία και των φεουδαρχών και των αρχιεπισκόπων, δηλαδή είτε οι επίσκοποι είτε μικρότεροι κληρικοί κτλ., φτιάξαν τους λεγόμενους ψευδοεισιδόριες διατάξεις, όπου είπαν ότι θα υψώσουμε τον Πάπα της Ρώμης πάνω από όλους αυτούς, για να μπορέσουμε κάπως να εξορροπηθεί, δηλαδή να αποσταλευτούμε από την αυθαιρεσία τους. Αυτό γίνεται λίγο αργότερα. είναι των 8ων. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ενδεικτικό, ας πούμε, ότι σε αυτό το τοπικό επίπεδο που συγχωνεύεται η εξουσία, ας πούμε, και η αυθεντία, αλλά και η οικονομική έτσι, υπεροχή ενός επισκόπου, ο οποίος πολλές φορές διοικεί άμεσα την πόλη, είναι κύριος της πόλεως, στις μικρές πόλεις πολλές φορές κλπ. Αυτό αποδεικνύεται ένα σημαντικό γρανάζι μέσα στη λειτουργία του συστήματος. Και κάτι που εμείς στην Ανατολή δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε. Όπως και οι Δυτικοί δυσκολεύονται να καταλάβουν το ρόλο του επισκόπου στην Ανατολή. Υπάρχει ο παλιός μου καθηγητής βυζαντινολογίας, έχει πεθάνει τώρα, ο Άρμιν Χόλβεκ, που είχε γράψει ένα σημαντικό έτσι, άρθρο το δεκαετία του 70 για τον επίσκοπο κύριο της πόλεως, που έλεγε ότι στη Βυζαντινή, ας πούμε, πραγματικότητα αυτό δεν υπάρχει. Ο επίσκοπος δεν είναι κύριος. Μπορεί να είναι τοποθετημένος από την, μαζί με τον δικαστή και τον στρατηγό, ας πούμε, από το κράτος για να λύνει προβλήματα στην πόλη κτλ. Αλλά δεν είναι ο ίδιος κύριος. Ενώ στη Δύση πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Είναι και κύριος δηλαδή, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, αυτή η κατάσταση σταδιακά, πώς μπορώ να πούμε ότι, όπως είπατε σωστά, λύνει προβλήματα,
1: ναι.
0: Αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής, διότι υπάρχει, ας πούμε, το κοινωνικό έργο που είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει επίσης η τοπική, ας πούμε, προστασία των προσκυνημάτων. Ο ανταγωνισμός των πόλεων έχουν λείψανε Αγίων, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Υπάρχει και ανταγωνισμός όμως με τις γειτονικές ας πούμε μονάδες που είναι, ξέρω εγώ, τα διάφορα μοναστικά τάγματα κτλ. Υπάρχει όλο αυτό δηλαδή που η Εκκλησία φροντίζει να ποιμάνει, ας πούμε, και να λύσει τέτοια μεγάλα προβλήματα. Όσο, ας πούμε, αργότερα αρχίζουν σιγά σιγά, κυρίως μετά τον 10ο αιώνα βέβαια, που τελειώνουν και οι επιδρομές και όλα, να μεγαλώνουν οι πόλεις δημογραφικά και πολιτιστικά και θεσμικά κτλ. Όλο αυτό το σύστημα που περιγράφουμε αρχίζει και μπαίνει σε μια κριτική, ας πούμε, προσέγγιση. Έτσι. Δηλαδή αρχίζουν όλοι και δεν για κάτι, δεν είναι και όλα ακριβώς βαλμένα, ας πούμε, από το Θεό, από πάνω μέχρι κάτω, σαν μια ουράνια και ανθρώπινη έτσι, αλυσίδα. Ιεραρχία έτσι όπως μας τη μαθαίνουν, είναι και αλλιώς τα πράγματα. Και βέβαια εκεί αρχίζει πλέον και το χριστιανικό Ευαγγέλιο και γίνεται και εργαλείο κριτικής, όχι μόνο εργαλείο, ας πούμε, θα λέγαμε, υποταγής, έτσι, στην όλη κατάσταση.
1: Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία λειτουργεί ως ένας χώρος μέσα στον οποίο η ρωμαϊκή νομική κληρονομιά, η χριστιανική ηθική αλλά και οι νέες κοινωνικές συνθήκες συναντώνται και παράγουν μια νέα μορφή κανονιστικής τάξης.
1: Βεβαίως. Αυτό που αφήσαμε να είναι ιδέα, δεν το είπαμε πλήρως, είναι ότι μιμούμενοι βέβαια και μιμούμενα και τα δυτικά βασίλεια, αυτά τα βοηθικά και τα λοιπά, το Βυζάντιο, κάνουν τοπικές συνόδους, τοπικές δηλαδή εθνικές συνόδους θα λέγαμε, όπου μάλιστα ο βασιλιάς ας πούμε της των Βυσιγότητων στο τέλος υπογράφει τους κανόνες και τις αποφάσεις των συνόδων, όπως ακριβώς το έκανε και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας στις Οικουμενικές Συνόδους. Είναι μια μίμηση δηλαδή. Αυτοί που έφεραν κυρίως από οι Ελληνομαθείς, ο Λέανδρος Σεβίλης έκανε για χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και έμαθε όλο αυτό το σύστημα τον 6ο αιώνα κτλ. Λοιπόν, αυτό που είναι ενδιαφέρον πράγματι, η Εκκλησία με τον τρόπο που είχε διαμορφώσει τη θεσμική της ας πούμε οικοδόμηση, δηλαδή με τους κανόνες, με τις συνόδους, που τη λήψη αποφάσεων, όλο αυτό το σύνθετο ας πούμε σύστημα που είχε, αυτό οπωσδήποτε βοήθησε, διότι έδειχνε κατά κάποιο τρόπο στο κράτος σε πολλές περιπτώσεις ότι υπάρχει εδώ μια ένομη τάξη. Η Εκκλησία πάντοτε λειτουργούσε με την αρχή της νομιμότητας. Αυτό το λένε οι κανονολόγοι πάντα, δηλαδή ότι δεν διοικείται η Εκκλησία με βάση ας πούμε πρόχειρες ας πούμε αλληλοαντικρουόμενες απόψεις που έρουνε και κάνουν, αλλά έχει μια συνέχεια, έχει έναν τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα, σέβεται ας πούμε τη νομική τάξη που διαμορφώνεται και με αυτόν τον τρόπο σε μεγάλο βαθμό έδειχνε και το δρόμο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται προβλήματα είτε κοινωνικά ή οποιαδήποτε άλλα, πώς πρέπει να, ξέρω εγώ, όταν υπάρχει στο ποινικό δίκαιο, πώς να τιμωρούνται ας πούμε οι άνθρωποι κτλ. Βεβαίως είναι μια εποχή που δεν υπάρχει, για παράδειγμα, αυτονόητες έννοιες που έχουμε εμείς σήμερα, όπως ας πούμε ισότητα όλων ενώπιον του νόμου. Έτσι δεν υπήρχε. Αυτό υπήρχε στη ρωμαϊκή εποχή. Δηλαδή αλλιώς τιμωρούσουν ας πούμε αν ήσουν αδούλος, αλλιώς αν ήσουν ελεύθερος. Ή αν ήσουν τώρα ανήκες ας πούμε στις ανώτερες τάξεις και έκανες ένα αδίκημα, με άλλο τρόπο σε τιμωρούσαν από το αν ήσουν, ξέρω εγώ, δουλοπάρικος και ήσουν σε μια περιοχή κτλ. Η Εκκλησία προσπαθούσε να παρεμβαίνει με διάφορους τρόπους και με σοφρονιστικούς, με εγκλισμούς κλπ. Σε μια κοινωνία που βέβαια οπωσδήποτε είχε και πάρα πολλά στοιχεία βίας. Αυτό και στην Ανατολή, όχι μόνο στη Δύση. Δηλαδή και σωματικές τιμωρίες υπάρχουν, έτσι και η αντεκδίκηση υπάρχει και οι μονομαχίες υπάρχουν. Αργότερα η Εκκλησία έκανε αγώνα, ας πούμε, στη Δύση για να υπάρχουν μέρες τουλάχιστον εκεχηρίας, να μην κυκλοφορούν οι άνθρωποι οπλισμένοι, διότι κυκλοφορούσαν πολύ περισσότεροι οπλισμένοι από ό,τι θα έπρεπε και εκπαιδευμένοι. Οπότε πολύ συχνά, ας πούμε, γινόταν συγκρούσεις σε τοπικό επίπεδο και προσπαθούσαν να τις απαλύνει κατά κάποιο τρόπο. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γινότανε, αλλά όπως είπαμε, όλη αυτή η προσπάθεια σε πολλές περιπτώσεις ακυρωνόταν ή νοθευόταν από την πολύ μεγάλη σύμφυρσή της, ας πούμε, τον πολύ μεγάλο ανακάτεμά της με την φεουδαρχική δομή, διοίκηση, οικονομία κτλ. Γι' αυτό και σε πάρα πολλούς εκκλησιαστικούς κανόνες υπάρχει διαρκώς η απαγόρευση, η αποφυγή, η προσπάθεια καταστολής της λεγόμενης συμμονίας. Συμμονία, εμείς ξέρουμε όλοι ότι είναι όταν για να σε χειροτονήσουν δίνεις χρήματα. Το οποίο είναι ένα μεγάλο αδίκημα, έτσι, κανονικό αδίκημα στην Εκκλησία. Δεν επιτρέπεται, είναι αμαρτία μεγάλη. Εκεί επανέρχεται συνέχεια και λέμε, καλά, τόσο πολύ πια ας πούμε γινόταν αυτό. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν ότι ακριβώς επειδή η ιερατική ας πούμε παρουσία, ο ιερατικός θεσμός εμπεριείχε και κοινωνική και πολιτική νομιμοποίηση από τους φεουδάρχες, υπήρχε μια ανταλλαγή μεταξύ τους. Δηλαδή ο ένας έδινε είτε χρήματα είτε γη στον άλλον για να πάρει αυτή τη θέση. Είτε οι φεουδάρχες έδιναν τον επίσκοπο, είτε ο επίσκοπος έδινε τους φεουδάρχες. Και σε κάθε περίπτωση αυτό θεωρείται αυτή η οικονομική συναλλαγή, ότι ήταν συμμονία. Γι' αυτό προσπαθούσε η Εκκλησία πάρα πολύ να το κυνηγήσει αυτό. Αυτό είναι ένα δείγμα πάλι έμεσο της πολύ μεγάλης σύμφυρσης που είχε δημιουργηθεί, ας πούμε, της πολύ μεγάλης νόθευσης του τόπου εκκλησιαστικής διοίκησης και διαπίμανσης με τις αναγκαιότητες που είχε το φεουδαρχικό σύστημα. Άρα λοιπόν έχουμε και τα θετικά. Η Εκκλησία δηλαδή μπόρεσε και στήριξε, ας πούμε, μια εποχή που οπωσδήποτε η βαρβαρότητα και η έλλειψη θετού δικαίου και γραπτού δικαίου δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Από την άλλη όμως μοιραία και η Εκκλησία έμπαινε, ας πούμε, σε μια διαδικασία χειραγώγησης και διάλυσης σε πολλές περιπτώσεις του δικού της ιστού για χάρη της στήριξης, ας πούμε, της καθεστικής τάξης στις φεουδαρχικές συνθήκες.
0: Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, τι είναι αυτό το οποίο θα κρατήσουμε από την σημερινή εκπομπή, κύριε καθηγητά, για το θέμα το οποίο αναπτύξαμε στην σημερινή εκπομπή?
1: Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο είναι ότι η Εκκλησία προσπαθεί να, σε μια κοινωνία να πάντοτε να κηρύξει και να κάνει έτσι πιστικό, ας πούμε, το λόγο της, του Χριστιανικού Ευαγγελίου για το πώς πρέπει να, ο κόσμος πρέπει να κινείται και πώς πρέπει να ζει, έτσι περιμένοντας τον Ιησού Χριστό να έρθει για να τον κρίνει. Σε αυτήν όλη την προσπάθεια πάντοτε η Εκκλησία, γι' αυτό και δέεται υπέρ της ειρήνης και τα λοιπά και της σταθείας και όλα αυτά, πάντοτε η κοινωνική, ας πούμε, ηρεμία και οργάνωση και τα λοιπά είναι ένα θετικό στοιχείο. Όταν δεν υπάρχει, η Εκκλησία παίζει κάποιο ρόλο στο να προσπαθήσει να σταθεροποιήσει και να βοηθήσει την κοινωνία. Πολλές φορές όμως, όταν αυτό το κάνει μέσα από την παρέμβασή της σε ένα πολύ ευρύ επίπεδο, χρησιμοποιώντας και την κρατική εξουσία ή την τοπική εξουσία ή οτιδήποτε, κινδυνεύει και η ίδια να συμπαρασυρθεί μέσα σε αυτή την πολύ μεγάλη σύγκρουση ή αλλίωση που δημιουργείται, που εμείς θεολογικά το λέμε συνήθως εκοσμίκευση. Δηλαδή η Εκκλησία θυσιάζει ένα μέρος του εαυτού της για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της, και εκεί είναι πάντα η δυσκολία και το δίλημα πόσο, ας πούμε, η ίδια η Εκκλησία σε ποιο βαθμό τελικά θα θυσιάσει κάτι για να πετύχει κάτι άλλο, ή θα βγει έξω από όλη αυτή την ιστορία, ή θα προσπαθήσει, ας πούμε, μια άλλη εξουσία, όπως βλέπουμε αργότερα ότι έγινε με τον παπικό θεσμό, μια άλλη εξουσία να αντικρούσει, ας πούμε, την εκοσμίκευση της κοινωνίας, αλλά και πάλι και αυτό εμπεριέχει πάλι τους ίδιους κινδύνους. Αυτό νομίζω το δίλημα είναι κάτι που φαίνεται πολύ ανάγλυφα την περίοδο αυτή για την οποία συζητήσαμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή Εκκλησιαστικής Ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Μόσχο. Εθιμικό δίκαιο και πολιτική νομιμοποίηση. Πώς κυβερνάς χωρίς γραπτό νόμο και κρατικό μηχανισμό? Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
7: Η λογοτεχνία της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοιν, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με καλή θησόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει με δίσον οβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εδάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού απεριπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβδισος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμής αιώσου σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν στη παιδεία, εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψανα αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και οχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση το ερωδίο η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση Ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνου τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο με

Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, ευλανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευλανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθος σκότος και η γέννη τον ίξ. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώναν στον αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Κυρίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου, μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου, δυσυνειδώντες όσους περινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αξιών σου εν πάση καιρή, υμνήστε φωνές εσίες.

ευλογημίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Σου ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασα πρόσωπάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησαν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησαν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησαν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριά σε ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έδικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν ειν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους επιλέτες ημών. Κι μη εις ενέγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Ειν και αεί και σ' ανάς των αιώνων.
1: Σε Θεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνας αιώνων.
0: Αμήν Θεοδό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Κερουβίμ και ενδοξωτέρα μας συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων του κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός αληθινός Θεός ημών, εσπεβίες πανεθάνει και πάμε στον τρόπο στη αδυνάμει του Ζωπίου Σταυρού, προστασίστε μίαν επανά σωμάτων και σημείαν δόξου, προωθήτω τον Κεβαστή Ιωάννου, τον Αγίον Δόξο και Πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον Δόξο και Μαρτίνων Οσίων και Θεό Φωματέων ημών. Αδικαίων Θεόπων και Άνης, δόξα μάτυρος Βαβύρα Επισκόπου Αντιοχίας, τα γίνει δόξα φίλοι του Μωυσέου του Θεού του, όταν τελούμε και πάντων Αγίων, ερέσει μας όσο αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού Χαρκιανάκη «Η Δομή των Κρυστάλλων», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 2001. Δεν είναι σώματα που κινούνται, αλλά κινήσεις που κρυσταλώνονται σε μορφές. Ροζέ Γκαροντί.

Κι όμως μιλούσαμε. Μιλούσαμε. Χωρίς πια να ξέρουμε γιατί. Κι όμως μιλούσαμε. Ήταν αδύνατο να συνοηθούμε, όσο κι αν μιλούσαμε, καθώς πια δεν κυλούσε οξυγόνο ανάμεσά μας. Πάντως μιλούσαμε ακόμη, ίσως μονάχα για να μιλάμε, δηλαδή να μην ξεχάσουμε να μιλάμε. Ή τουλάχιστον μη μας παρεξηγήσουν πως ξεχάσαμε τους φθόγκους, όπως ξεχάσαμε τις λέξεις και τα πρώτα τους νοήματα.

νηπιάζουσα ηκεσία. Η φυσική το λέει κενό. Η ποίηση το αισθάνεται απουσία. Η πρώτη το πληρώνει όπως όπως. Η δεύτερη το συντηρεί λατρευτικά. Νηπιάζουσα ηκεσία.

Ένας ακόμη ορισμός. Ποίηση. Η μουσική εποποιία της φωνής. Το έσχατο ρίγος του βλέμματος.

Ου καφεθήσετε. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κείνος που μου κλέψε λεφτά δεν ήταν κλέφτης. Κείνος που μου είπε ψέματα ήταν δειλός. Μα κείνος που σφετερίστηκε τη φωνή μου, υπονομεύοντας τη γνώμη μου, ατίμασε τον ίδιο το Θεό. Αν ο Θεός ήταν που μου δωκε ελεύθερη φωνή και γνώμη.

ή με τα μοντέρνα βαρβαρότητα. Να το πάρεις επιτέλους απόφαση, όσο κι αν δεν πρόκειται να τους μιμηθείς, πως οι πολλοί επιζητούν τη βολή τους, τα φώτα της δημοσιότητας σαν οξυγόνο και ό,τι άλλο θεωρήσουν συμφέρον τους. Εσένα θα σε πούνε εχθρό του πλήθους, ανίκανο να διακρίνεις τα σημεία των καιρών. Θα σ' ονομάσουν σκοταδιστή, αντιδραστικό στην οχλοκρατία της ακόρεστης βουλημίας, επαρχιώτη στη μεταμοντέρνα βαρβαρότητα της αγοράς. Ανεπίκαιρος λοιπόν και συκοφαντημένος, μη λησμονήσεις το λόγο του Χριστού. Μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε.

Οι περιπέτειες με το φως. Το φως στις λίες επιφάνειες αντανακλάται δυσμενός. Σώματα συμπαγή είναι βαριά, κρατώντας απόρθητο το σκοτάδι. Τα σπάσαμε τα μούτρα μας σε στυλπνές επιφάνειες, εμείς που κατεβήκαμε από το βουνό και δεν γνωρίζαμε παρά σπηλαιώδη τοπία. Στις χυσμές των βράχων ο άνεμος είχε φυγαδέψει τις σκιές σαν τρομαγμένες νυχτερίδες και όλα διάτρητα ήταν ένας ύμνος στο άδυτο φως.

Η μνήμη των πραγμάτων. Πάντα κάτω από το βλέμμα σου ξεκινά μια γραμμή. Δεν ξέρεις τι πορεία θα τραβήξει. Αν θα αναδιπλωθεί καθοδόν σε καμπύλη ή θα πεισματώσει για πολύ σε ευθεία αμετάπιστη, ανατρέποντας χωρίς λόγια ήθη ανεκδιήγητα, άλγη καινοφανή. Κλέβοντας από τους ποιητές τη μετονυμία, γνωρίζουν τώρα να ευπορούν νομίμως οι λαθρέμποροι και οι Φιλιστέοι καλούν το λαό σε 1 λεπτού σιγή για αιωνία μνήμη των πραγμάτων.

Κούρος φάεις φόρος. Στο φίλο ζωγράφο Φρίξο Θεοδωσάκη. Η πρώτη μας συνάντηση έκπληξη εξελισσόταν σε κατάπληξη όσο ρωτούσες. Τα σχεδόν παιδικά σου μάτια διαστέλλονταν προϊόντος σε ένα ευρύ στερέωμα γαλάζιας απορίας. Σαν έφυγες αφήνοντάς μου τα δώρα σου, άρχισα να σε αναστηλώνω μέσα από τα χρώματα. Κούρε, φαεσφόρε των λευκών ωραίων.

Μαύρο και άσπρο. Μαύρο το χέρι που καρφώνει. Λευκό το χέρι που ευλογεί. Μόνο σε τέτοια χούφτα μπορεί να κρύβεται η κυνηγημένη ειρήνη.

έργα της Επταημέρου. Μιλούμε για πράγματα που δεν συνέβησαν ακόμη, μα που θα πρέπει κάποτε να συμβούν για να μην ανατέλει ο ήλιος επί ματέω. Τότε μόνο θα δουν οι τυφλοί. Θα περπατήσουν οι χολοί χωρίς δεκανίκη. Και εμείς θα μπορούμε να βεβαιώνουμε τους αμφιβάλλοντας πως δεν εγκαταλείφθηκαν ημιτελή τα έργα της Επταημέρου.

του ύψους και του βάθους. Υπάρχει ουρανομίκης διαφορά ανάμεσα στην κατηγορία και την έγκληση. Η πρώτη κατεδαφίζει από υποτιθέμενο ύψος. Η δεύτερη καλεί σε αναλογισμό του αδυσόπιτου βάθους.

Το σημείο του σταυρού. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, νιώθεις τα τρία δάχτυλα να αναδύονται, κουρασμένα δελφίνια, από το σκοτεινό πολτό των θλίψεων της στιγμής, από το καταποντισμένο παρθένο δάσος της μνήμης.

Η δομή των κρυστάλλων. Βρεγμένο ρούχο που στεγνώνει νοερά προσευχή. Το βάρος που χάνουν τα σώματα καθώς τα θοπεύει ή τα εμβολίζει ο αέρας από όλες τις κατευθύνσεις. Μετρά το βάθος της μεταμορφώσεως. Από τα οριζοντιωμένα πετρώματα μέχρι την κατακόρυφη ρομφαία του Αρχάγγελου.

Έσχατη ώρα. Βάρκα που μπάζει από παντού και τα ποντίκια έχουν λακίσει. Μάρκος Μέσκος. Παλιό το σκάφος και χρειάζεται πολλά μερεμέτια, μια και αποφασίσατε να το βγάλετε στον άγριο ωκεανό. Τόση σαβούρα που κουβαλάτε από χρόνια δεν θα μπορέσει να αντισταθεί επουδενή σε θύελες ουρανομίκης και ανελαίτους καρχαρίες. Αυτοί δεν έμαθαν να μιλούν για νέες προθεσμίες, μήτε να υποδεικνύουν θεσμικές προσαρμογές. Πετάξτε λοιπόν τους χειρότερους στη θάλασσα, όσο είναι φιλάνθρωπα τα νερά. Πετάξτε ό,τι βαραίνει πιο επικίνδυνα, ακόμη και αν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος.

Εντός πεδίου βολής. Βλέπεις ένα σπασμένο κεραμίδι και αναγνωρίζεις πως κινείσαι ακόμη στον πιο επικίνδυνο χώρο ενός πεδίου βολής, όπου αενάως απειλείται η αρχέγονη ένωση της φωτιάς με τη ρευστή σωματικότητα.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή ειδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σκοπός μας τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να απολαμβάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής, τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Το πρωί ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου, κύριο Δαμασκηνό. Για πρώτη φορά ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης, επισήμανε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για πλήρη επίτευξη των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης κάνει λόγο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στήριξη 4,14 εκατομμυρίων ευρώ για καλλιεργητές πολυετούς τριφυλιού σε 6 περιφερειακές ενότητες. Έκτακτη ψεκασμή στο Παλαιό Φάληρο λόγω κρούσματος από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μετροπολογία το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά Αιγαίου. Λίγες νεφώσεις για αύριο στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την ελληνιστική περίοδο. Μέσα από την ιστορία των πόλεων, Μίλητος, Μαγνησία, Μιούς, Πριίνη, Ελέα, οι πόλεις στις οποίες θα αναφερθούμε σήμερα. Προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος ιστορικός που διετέλεσε προϊσταμένη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Ευχή σας.
1: Χαίρετε, κυρία Χουζούρη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να πω ότι ήμουν νοητέως προϊσταμένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Δευτεροβάθμιας, πολύ ωραία, διορθώνει λοιπόν.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
0: Είμαστε λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, στα ελληνιστικά χρόνια. Έχουμε ήδη μιλήσει για την περίοδο της αρχαιότητας και θέλω να σας ρωτήσω, έτσι εισαγωγικά να σας ζητήσω να μας πείτε δύο πράγματα για την ελληνιστική περίοδο, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά στις πόλεις της Ιωνίας αυτή την περίοδο.
1: Ναι, βεβαίως. Ως προήμιο μπορούμε να αναφέρουμε αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά που είπατε. Η ελληνιστική περίοδος, πρώτα απ' όλα, ξεκινάει βάσει ιστορικών υπολογισμών, γιατί κάθε περίοδος της ιστορίας μας συν πλην μπορεί να υπολογιστεί από τα διάφορα γεγονότα. Η ελληνιστική περίοδος ξεκινάει από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα, ναι, και την παρουσία στην πολιτική και στρατιωτική σκηνή του αχανούς αυτοκρατορίας του, των επιγόνων, των διαδόχων του, διότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ως γνωστό, δεν είχε ορίσει κάποιον επίσημα διάδοχό του από τους στρατηγούς του. Αυτό το γεγονός και μόνο δημιούργησε τεράστιες φοβερές έριδες μεταξύ των επιγόνων. Ποιος θα επικρατήσει έναντι ποιου, ποιος θα γίνει μονοκράτορ, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Και χωρίστηκαν τα ελληνιστικά λεγόμενα βασίλεια σε μεγάλες περιοχές. Να σας πω ότι η Αίγυπτος, με περιοχές γύρω από αυτήν, απετέλεσε ένα μεγάλο βασίλειο, το κράτος των Πτολεμαίων, έτσι. Και αργότερα έχουμε το κράτος του Λυσιμάχου, που ξεκινούσε από τη Θράκη και έφτανε μέχρι και την Μικρά Ασία, κοντά στην Ιωνία. Τα εδάφη της Ιωνίας δεν έχουμε ποτέ σύνορα σαφή. Τα σύνορα είναι κειμενόμενα, αν μπορώ, μάλιστα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί αυτοί συγκρόνταν μεταξύ τους. Τα κοινά λοιπόν χαρακτηριστικά.
0: Θα μπορούσα, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσαμε γενικά να πούμε ότι οι πόλεις της Μικράς Ασίας μετά την Ανταλκίδιο Ειρήνη παραδίδονται στους Πέρσες. Ο Αλέξανδρος
1: την επέσχυν το Ειρήνη, όπως λέμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Διότι είχαν παραδοθεί από τους Σπαρτιάτες, ναι, λόγω εσωτερικών ερίδων στην Μητροπολιτική Ελλάδα μεταξύ Σπάρτης, Αθήνας και των λοιπόν συμμάχων τους, είχαν παραδοθεί στους Πέρσες, κυρία Κουζούρη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η λεγόμενος Ανταλκίδιος ή επέσχυντος Ειρήνη.
0: Και άρα λοιπόν ο Αλέξανδρος απελευθερώνει τις πόλεις, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σωστά, απελευθερώνει τις πόλεις της Μικράς Ασίας, προχωρεί στο έργο του και μετά τον θάνατό του, ναι, στην ελληνιστική αυτή περίοδο, μάλιστα, έχουμε την δημιουργία των μεγάλων βασιλείων. Ήταν τα πρώτα μεγάλα κράτη της αρχαιότητας που έμοιαζαν τα δικά μας.
0: Μάλιστα.
1: Τότε έχουμε κράτος με μία πρωτεύουσα, δεν, ναι, έχουμε πλέον πόλη κράτος, όπως λέγαμε η πόλη κράτος των Αθηνών, με μία πρωτεύουσα. Τότε είναι που έχουμε οργανωμένο τραπεζικό σύστημα, έχουμε στις παρυφές των πόλεων των μεγάλων βιομηχανίες πλέον, μιλάμε για βιομηχανίες, έχουμε την ανάπτυξη της ναυπηγικής τέχνης, διότι έπρεπε αυτά τα πλοία να εξυγχρονιστούν και να ταξιδεύουν πλέον και σε ανοιχτές θάλασσες για τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους, όπως επίσης και άρχισαν να δημιουργούνται οι μεγάλοι κερσαίοι δρόμοι, ναι, για να μπορούν να μετακινούνται στο εσωτερικό τα εμπορεύματα. Από πλευράς τώρα, βέβαια, από κοινωνικής απόψεως, έχουμε τη μεγάλη πλούσια άρχουσα τάξη, βέβαια, τραπεζίτες, βιομήχανοι, μεγάλοι αστεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί παράλληλα δημιουργούνται και επαγγέλματα,
0: ναι,
1: τροποντινά δικηγορία με τα δεδομένα της εποχής. Παράλληλα όμως, οι άνθρωποι από όλα αυτά τα χανικράτη που έρχονται να εργαστούν στις πόλεις μέσα, μένουν σε άθλια.

0: κοινωνικές συνθήκες και συνθήκες υγιεινής, είναι οι εργάτες των βιομηχανιών που δεν διαβιούν βέβαια σε συνθήκες ιδανικές.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα όμως με αυτό, θέλω να πω ότι, όπως είπαμε, αρχίζει να ανθίζει και πάλι η επιστήμη, η τεχνολογία, γιατί ας μην ξεχάσουμε ότι πλέον μιλιέται η κοινή ελληνική γλώσσα σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, την ελληνιστική εποχή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το κοινό ελληνικό νόμισμα και είναι σχεδόν ένα ενιαίο κράτος όπου πηγαίνουν έρχονται οι Έλληνες της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδος, δηλαδή της Μητροπολιτικής Ελλάδος, σε αυτήν την γη της Μικράς Ασίας, στην ελληνιστική εποχή, στην Αίγυπτο κτλ. Και αυτοί οι άνθρωποι μεταγγίζουν στους γηγενείς εκείνους λαούς της Εγγύης Ανατολής κυρίως, γιατί η Μικρασιατική Ελλάδα ήταν ελληνική και εξελληνισμένη από τον Αλέξανδρο, την επιστήμη τους, τις γνώσεις τους, τις θεωρίες τους, και υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων από τη Μητροπολιτική και προς τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Είναι δηλαδή πραγματικά ένας οργασμός τεχνολογίας, επιστήμης, ανάπτυξης και πολιτισμού. Έχουμε τα μεγάλα κτίρια πλέον, έτσι. Ναι. Αλλάζουν και οι αρχιτεκτονικές δομές και έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε τον συμφυρμό των διαφόρων θρησκειών, κυρία Χουζούρη.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αλέξανδρος και οι Έλληνες, αλλά προς την Αιγύπτου Ανατολή, μετέφεραν την ελληνική θρησκεία του Δωδεκαθέου, του Ολυμπίου. Ναι. Και όμως οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας ήδη από τότε που ξεκίνησαν τα πρώτα ταξίδια των Ελλήνων από το Φρίξο και την Έλλη, από τη μυθολογία μας, από το Φρίξο και την Έλλη, έτσι, έχουμε τα πρώτα ταξίδια αποικισμού του Πόντου και των δυτικών ακτών της Μικράς Ασίας, υπήρχε το Ολυμπιακό Δωδεκάθεο. Όμως τώρα, επειδή έχουν αναμειχθεί αυτοί οι λαοί και έχουμε τεράστια κράτη, έχουμε πολυπολιτισμικά κράτη.
1: Μάλιστα.
0: Και πολυθεϊστικά, δημιουργούνται και νέες συνθήκες θρησκειών, νέες θρησκείες. Δηλαδή, ενώνονται, συνενώνονται τα θρησκευτικά στοιχεία κάθε λαού και δημιουργούνται και κάποια καινούργια. Είναι μια κοσμογονική εποχή.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ελληνιστική περίοδος είναι και μια μεταβατική εποχή, και αναφέρομαι τώρα στην περιοχή της Ιωνίας συγκεκριμένα, και σας ρωτώ γιατί θα ακολουθήσει η ρωμαϊκή κατάκτηση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σαφώς. Είναι μία διολίσθηση.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγο καιρό. Είναι κάποιες τραγικές καταστάσεις, θα τις πούμε εν καιρό, διότι τις πύλες των Ρωμαίων για να εισβάλλουν στην Ελλάδα τις άνοιξαν οι Έλληνες λόγω της διχόνοιας και των διαμαχών που είχαν.
1: Μάλιστα.
0: Και τους έφεραν ως διαιτητές.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητη αυτή η εισαγωγική σας τοποθέτηση.
0: Και μάλιστα υπάρχει χειρότερο. Και ως κληρονόμους, όπως έκαναν οι βασιλείς Περγάμου.
1: Μάλιστα.
0: Κληρονόμους. Κληρονόμησαν τα βασίλειά τους, γιατί και το βασίλειο της Περγάμου δημιουργήθηκε από την ελληνιστική εποχή. Στους Ρωμαίους το κληρονόμησαν. Το κληρονόμησαν. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την ελληνιστική περίοδο της Ιωνίας μέσα από την ιστορία πόλεων. Οι πόλεις που έχουν επιλεγεί είναι συγκεκριμένα η Μίλητος, η Μαγνησία, η Πριήνη, η Μιούς και η Ελαία. Και βέβαια νομίζω ότι η Μίλητος είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις, όπως και η Έφεσος, γνωστές πόλεις για την ιστορία τους. Και νομίζω, κυρία Παπαδοπούλου, ότι και σήμερα, αν επισκεφθεί κανείς τη Μίλητο, βλέπει ακόμη ζωντανή, θα το πω μέσα σε εισαγωγικά, την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο μέσα. Σωστά. Από τις αρχαιότητες της περιοχής.
0: Σωστά. Λοιπόν, η Μίλητος είναι ένα κόσμημα της Δυτικής Μικράς Ασίας, και μάλιστα υπήρξε τόσο δυνατή και δυναμική αποικία ιωνική, των Ιώνων, από τον πρώτο ακόμη επικισμό, μετά την κάθο του Δωριαίων στον ελλαδικό χώρο, μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, που πάρα πολύ νωρίς άρχισε να ιδρύει δικές της αποικίες, θυγατρικές εντός εισαγωγικών όπως λέω εγώ, προς τις ακτές του Ευξήνου Πόντου. Ήταν μια πόλη που έσφιζε από ζωή, από πνευματική ζωή, από εμπορική ζωή, διότι βρισκόταν σε κολλές του Μεάνδρου ποταμού και στην αρχαιότητα, όπως είναι γνωστό, δεν είχε με τις προσχώσεις απομονωθεί από, από τις ακτές, από την παραλία.
1: Μάλιστα.
0: Των δυτικών ακτών. Αποτέλεσμα ήταν να αναπτυχθεί ραγδαιότατα, να γίνει μια πλουσιότατη πόλη και όπως είπαμε να αναπτυχθεί όχι μόνο προς τον Εύξηνο Πόντο αλλά και προς την υπόλοιπη Μεσόγειο. Να μην ξεχάσουμε ότι ο Θαλής ο Μιλήσιος ήταν ένας από τους 7 σοφούς, έτσι, γιατί όλη αυτή η δυτική ακτή είχε να προσφέρει, νομίζω τα έχετε συζητήσει αυτά, μεγάλους φιλοσόφους, τους Ίωνες προσοκρατικούς φιλοσόφους. Η Μίλητος λοιπόν ήταν αυτή που υπέστη, ανήκε και αυτή στην Δωδεκάπολη την Ιωνική, υπέστη πολλές καταστροφές, διότι όπως είναι γνωστό οι βαρβαρικές φυλές, οι ασιατικές φυλές, όπως ήταν οι Πέρσες, οι οποίοι ζητούσαν διέξοδο προς το Αιγαίο Πέλαγος και από εκεί προς την Ευρώπη, διότι ο Ξέρξης έλεγε στους στρατηγούς του πάμε να καταλάβουμε την Ελλάδα, δηλαδή την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Πίστευαν ότι βγαίνοντας στο Αιγαίο, κατακτώντας την Ελλάδα, θα είναι πια η Ευρώπη δική τους. Η Μίλητος λοιπόν θεωρήθηκε από όλους αυτούς και τους γηγενείς εσωτερικούς ενδότερους μικρασιατικούς λαούς ότι ήταν μια πόλη η οποία έπρεπε να κατακτηθεί για να μπορέσουν να έχουν μια θύρα εξόδου προς το Αιγαίο Πέλαγος και Μητροπολιτική Ελλάδα. Οι Μιλήσιοι έχουν υποστεί πολλές καταστροφές. Ας μην ξεχάσουμε και την τραγωδία του Φινίκου Μιλήτου Άλωσης. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και όμως κάθε τόσο λόγω της φυσικής της θέσης στηνόταν πάλι όρθια στα πόδια της. Στην ελληνιστική εποχή είχε περάσει ο Αλέξανδρος από εκεί, την είχε ελευθερώσει. Θα ήθελα να προσθέσω, να μην το ξεχάσω, ότι δεν ξέρω αν το έχετε πει, ότι η Μίλητος ήταν πολεοδομικά σχεδιασμένη από τον υπόδαμο.
1: Ναι.
0: Έτσι, είχε το σύστημα το υποδάμιο του Πειραιά, της Ρόδου, της Πρίνης, θα πούμε παρακάτω για την Πρίνη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και ήταν μια πολύ υπόδειγμα. Την απελευθερώνει ο Αλέξανδρος και επειδή υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που οι Πέρσες την είχαν εκδικηθεί, διότι έλαβε μέρος στην Ιωνική Επανάσταση προς αποτείναξη του ζυγού των Περσών, το 494 που έληξε άδοξα το 404, σχεδόν είχε ερημωθεί. Ο Αλέξανδρος λοιπόν όταν πέρασε προσπάθησε να την ανασυστήσει, επαναλειτουργήσε το Διδυμαίο. Το Διδυμαίο ήταν ναός και μαντίο των δύο διδύμων αδελφών θεών, της Αρτέμιδας και του Απόλλωνα. Αυτό καθιστούσε τη Μίλητο και ένα κέντρο προσκυνήματος αρχαίου από ό,τι καταλαβαίνετε,
1: ναι.
0: Και αυτό συντελούσε στη φήμη της αλλά και στην οικονομική της ανάπτυξη περαιτέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αλέξανδρος λοιπόν το επαναλειτουργεί και αυτό συντηρείται και μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, όταν πλέον βρισκόμαστε στην ελληνιστική εποχή, οι Μιλήσιοι είχαν αρχίσει να στέκονται όρθιοι πάλι, μέχρι ότου οι επίγονοι να προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές τους με επίκεντρο αυτές τις ιωνικές πόλεις και η Μίλητος, και αυτή προσπαθούσε να συμμαχήσει με άλλες πόλεις, κυρία Χουζούρη.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε, στην πολιτική και στη διπλωματία από αρχαιοτά των χρόνων το θέμα είναι να μπορείς να διακτηνίζεσαι και να διακλαδώνεσαι με έστω εφήμερους συμμάχους που γνωρίζεις ότι εκείνη τη δεδομένη στιγμή θα σε στηρίξουν, θα στηρίξουν τα συμφέροντά σου, θα σε στηρίξουν οικονομικά και πολιτικά. Φανταστείτε ότι από το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα άρχισε συμμαχία με άλλες ελληνικές πόλεις, όπως και με νησιά στο Αιγαίο. Δυστυχώς όμως, σε λίγο οι φοβερές αυτές συγκρούσεις ερήμωσαν πάλι τη Μίλητο και την ανάγκασαν να υποταχθεί αργότερα, κατά τη Ρωμαιοκρατία αυτό θα το δούμε, να υποταχθεί στους Ρωμαίους. Επανέρχομαι στην πολιτιστική της δύναμη.
1: Ναι.
0: Ακόμη και σήμερα βλέπουμε αυτά τα, δεν θέλω να λέω ερείπια, αυτά τα κατακριμνισμένα οικοδομήματα, τα δημόσια και τους ναούς της, που όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά μαρτυρούν το κάλλος και την οικονομική της δύναμη. Περίφημο είναι και το θέατρο της Μιλήτου, το οποίο εξελίχθηκε κατά την ελληνιστική εποχή, ναι, όπως και πάρα πολλά θέατρα στο μικρασιατικό χώρο και ιδιαίτερα στην Ιωνία.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ θέλω να σταθώ. Αυτό τι δείχνει, κυρία Χουζούρη? Ανάπτυξη πνευματική και καλλιέργεια της παιδείας.
1: Μάλιστα.
0: Τα θέατρα που υπήρχαν. Φανταστείτε ότι στην μορφή που είχε λάβει το θέατρο της Μιλήτου κατά την ελληνιστική εποχή είχε χωρητικότητα περίπου 5.500 θεατών.
1: Λίγο μικρότερο από το θέατρο της Εφέσου, έτσι δεν είναι?
0: Της Εφέσου. Και
1: μάλιστα,
0: ξέρετε, επίσης τα χρησιμοποιούσαν,
1: ναι,
0: επειδή είπαμε η ελληνιστική εποχή έχει τις μεγάλες πόλεις πλέον, έτσι,
1: ναι,
0: προηγουμένως, τα χρησιμοποιούσαν και ως είδος συγκέντρωσης, ως είδος βουλής ας πούμε, αν και η Μίλητος διέθετε βουλή, έτσι,
1: ναι,
0: για να συζητούν οι πολίτες και να αποφασίζουν διάφορα θέματα που τους αφορούσαν κοινωνικά, πολιτικά, εσωτερικά, εξωτερικά, οικονομικά. Έτσι λοιπόν είναι ένα, φανταστείτε ότι τότε την ελληνιστική εποχή η σκηνή της γίνεται διόροφη. Αυτό βέβαια σημαίνει, ναι, ότι έχουμε και εξέλιξη των αρχιτεκτονικών εφαρμογών, έτσι,
1: μάλιστα,
0: όπως είπαμε προηγουμένως, της επιστήμης. Δημιουργείται λογείο από εκεί που έβγαιναν οι απομηχανείς θεοί και επίσης έχει και προσκήνιο, διαμορφώνεται το κύλο. Θέλω να τονίσω κάτι. Όλα αυτά τα θέατρα που βλέπουμε και αποτελούν πηγή παιδείας, πνεύματος και πολιτισμού σε όλες αυτές τις πόλεις της Ιωνίας κατά την ελληνική εποχή προϋπήρχαν από την κλασική εποχή,
1: ναι,
0: και εξελίχθηκαν. Αυτό δείχνει τη δύναμη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Κάτι που θέλω να πω επίσης και λησμόνωσα να το πω στην αρχή στα γενικά. Όταν μιλάμε για ελληνική εποχή, όπως θα το δούμε και στην Ρωμαϊκή.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για τους Έλληνες κατοίκους αυτών των πόλεων, των περιοχών και για τους Έλληνες αρχιτέκτονες, επιστήμονες,
1: φιλοσόφους,
0: που δημιουργούσαν, mm-hmm, φιλοσόφους αυτά τα οικοδομήματα. Γιατί από ό,τι είναι γνωστό, όταν κανείς επισκέπτεται την Μικρά Ασία σήμερα, ακούει από Τούρκους ξεναγούς ότι μιλάμε για την ελληνιστική εποχή, την ρωμαϊκή εποχή και εγώ δεν ξέρω ποια άλλη, έτσι. Και υπάρχει μία σύγχυση πολλές φορές και από συζητήσεις που κάνω με φίλους. Ποιο είναι? Η ρωμαϊκή εποχή δεν πάνε να πει ότι ήταν Ρωμαίοι αυτοί που κατοικούσαν εκεί και τα κτίζανε.
1: Μάλιστα.
0: Όπως λέμε κλασική εποχή, κυρία Κουζούρη, είναι η ελληνιστική, Έλληνες έμεναν και ρωμαϊκοί. Έτσι, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη, μέχρι που θα έρθει σε λίγο η Ρωμαιοκρατία, να κατακαθίσει πάλι, θα τα δούμε αυτά, τις ελληνικές αυτές πόλεις που δεν πρόλαβαν να πάρουν ανάσα ελευθερίας. Mm-hmm. Και κάποιες από αυτές αντιστάθηκαν και έφτασαν αισίως έως και το Βυζάντιο.
1: Μάλιστα. Μια πόλη λοιπόν με οικονομική ευμάρεια,
0: σωστά,
1: αλλά και με πνευματική ανάπτυξη. Όπως
0: και δυνατό και δυναμικό πολιτισμό που εξελισσόταν.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω του εμπορίου και κάτι άλλο. Το κλίμα το εύκρατο, το γλυκό, ο καιρός αυτός που επικρατεί στην Δυτική Μικρασία, όπως ακριβώς στην μεταπολιτική Ελλάδα, έδινε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν και ευρύτητα πνεύματος. Γιατί το κλίμα παίζει σοβαρό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των ανθρώπων. Έτσι. Είχαν επίσης και εφοργή, λιμάνια, λιμάνια που μπορούσε με φυσικά, που μπορούσε κάποιος να, κάποιο πλοίο να προσορμιστεί με ασφάλεια, και τους έδιναν δύναμη. Τι άλλο ήθελαν, οικονομική.
1: Μάλιστα. Έχουμε ήδη πει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι έχουμε αναφερθεί σε διαχρονικές μορφές μιλισίων, όπως ο Θαλής ο Μιλίσιος, αναφερθήκατε κι εσείς, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Εκατέος ο Μιλίσιος, ο Υπόδαμος, ο Ισίδωρος, μεταγενέστερος βέβαια πολύ. Δεν ξέρω αν εσείς, κυρία Παπαδοπούλου, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε αυτή την αναφορά μας στη Μίλητο κατά τα ελληνιστικά χρόνια, για να περάσουμε και στις, πριν περάσουμε στις υπόλοιπες πόλεις.
0: Θέλω να πω ως κατακλείδα ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ήταν μια πόλη κόσμημα για τον ελληνικό κόσμο και αργότερα τον ελληνιστικό. Και στέκομαι εδώ όταν λέω ελληνιστικό, διότι πλέον δεν απευθυνόμαστε μόνο στους Έλληνες, αλλά και στους εξελληνισμένους λαούς από τον Αλεξανδρό, αφού μιλούσαν την κοινή ελληνική γλώσσα και μάλιστα είχαν και οι μορφωμένοι κυρίως επιζητούσαν να έχουν ελληνική κουλτούρα.
1: Έτσι.
0: Και μάλιστα η επίσημη, η καλλιεργημένη γλώσσα, θα το έχετε πει ήδη σε προηγούμενη εκπομπή, ότι γεννήθηκε και διανθίστηκε που αλλού στην Ιωνία. Είναι η Ιωνική διάλεκτος.
1: Μάλιστα.
0: Και η γραπτή και η προφορική.
1: Και η προφορική.
0: Το Θασκηδίδης εκεί έγραψε.
1: Τι θα λέγατε, κυρία Παπαδοπούλου, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, σήμερα αγαπητοί ακροατές μιλάμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την ελληνιστική περίοδο μέσα από την ιστορία των πόλεών της. Μίλητος, Μαγνησία, Πριίνη, Μιούς, Ελέα, οι πόλεις για τις οποίες θα μιλήσουμε. Ξεκινήσαμε με τη Μίλητο, θα συνεχίσουμε με τη Μαγνησία. Προσκεκλημένη μας η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος ιστορικός, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Κυρία Παπαδοπούλου, Μαγνησία λοιπόν, θέλω να ζητήσω μια διευκρίνηση, γιατί νομίζω ότι συναντάμε δύο πόλεις με την ονομασία Μαγνησία. Τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Λοιπόν, είναι δύο πόλεις. Η Μαγνησία του Σιπήλου, όπου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος ενός Μαγνησίας Μικράς Ασίας και είναι η γενέτειρα της μητέρας μου, και η Μαγνησία του Μεάνδρου. Είναι απικίες και οι δύο των Μαγνήτων της Θεσσαλίας, οι οποίες ιδρύθηκαν τα θρηλυκά ακόμα χρόνια. 975 π.Χ. ιδρύθηκε η Μαγνησία του Σιπήλου. Μιλάμε για από τις πρώτες παρουσίες των Ελλήνων. Η Μαγνησία του Μεάνδρου, ναι, βρίσκεται επάνω στο Μέανδρο ποταμό. Στην Ιωνία βρίσκονται και οι δύο. Η Μαγνησία του Σιπήλου είναι η τελευταία προς βορειοδυτικά πόλη της Ιωνίας. Είναι στα σύνορα της Αιωλίας. Κάποτε παλιά, πολύ στα αρχαία χρόνια, η Μαγνησία αυτή ανήκε στην Αιωλία και μέσα στα αρχαία χρόνια εντάχθηκε στην περιοχή της Ιωνίας, όπου βρισκόταν και μέχρι το 1922 μετά Χριστόν. Η Μαγνησία του Μεάνδρου, εδώ θέλω να κάνω ακόμη μια διευκρίνηση.
2: Μάλιστα.
3: Είχε δοθεί από τον μεγάλο βασιλέα των Περσών ως δώρο στον Θεμιστοκλή, όταν εκείνος απογοητευμένος και κυνηγημένος από τους Έλληνες, μετά την περηφανή νίκη του που είχε στη Σαλαμίνα και τα λοιπά, είναι ένα ίδιο ντροπής, έτσι, του ελληνικού λαού από τους εφανείς αιώστου αυτή, από τους εφανείς αιώστου ακόμη, διότι πολλές φορές στρέφονται εναντίον, οι Έλληνες στρέφονται εναντίον αυτών οι οποίοι τους είχαν διασώσει τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας τους.
2: Μάλιστα.
3: Ο Θεμιστοκλής είχε λοιπόν ως δώρο πάρει όχι τη Μαγνησία του Σιπήλου, γίνεται μπέρδεμα, τη Μαγνησία του Μεάνδρου, ο οποίος όμως δεν δέχτηκε ποτέ να γίνει είδος σατράπου, έτσι,
2: ναι,
3: ούτε δέχτηκε άλλες πόλεις που του προσέφερε ο μεγάλος βασιλιάς ο Αρταξέρξης, με αντάλλαγμα να του δίνει πληροφορίες για τους Έλληνες. Και όταν τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ δύσκολα και στριμώχτηκε πάρα πολύ από τον Πέρσιο βασιλέα ο Θεμιστοκλής, γνωρίζετε τι έκανε, αυτοκτόνησε.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν έπαψε μέσα του να είναι ένας Έλληνας. Λοιπόν, η Μαγνησία του Σιπήλου ιδρύθηκε πάνω στην παλαιά Τανταλίδα, τη μυθική Τανταλίδα, την χώρα του Ταντάλου. Και εδώ, κυρία Χουζούρη, θα μου επιτρέψει να κάνω μία παρένθεση για κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό.
2: Να.
3: Ότι από αυτήν την πρώτη Μαγνησία που χτίστηκε πάνω στην Τανταλίδα, τι προέρχονται? Προέρχονται όλες οι μεγάλες οικογένειες που σημάδεψαν με την παρουσία τους την ελληνική αρχαία ιστορία. Ο γιος του Τάνταλου, ο Πέλοπας, έδωσε το όνομά του στην Πελοπόννησο. Είναι ο γενάρχης των Πελοπιδών, των Ατριδών. Η κόρη του Νιώβη Η μία της, ο ένας της, ο γιος, είναι ο γενάρχης κατά μία ερμηνεία του μύθου, παραλλαγή του μύθου,
2: ναι,
3: των Αργίων. Και είναι αυτός μετά την καταστροφή του, που λέμε του Δευκαλίωνα και της Πύρας, του
2: ναι,
3: Ιδίγη, που συγκρότησε την πρώτη κοινωνία των ανθρώπων. Εγγονός μιας κόρης της, ποιοι είναι, είναι ο Νέστορας από την Πύλο. Ήδη σας είπα τους
2: ναι,
3: γενάρχες
2: ναι,
3: των μεγαλύτερων ελληνικών δυναστιών που καθόριζαν την μοίρα της αρχαίας Ελλάδας. Λοιπόν, αυτή η Μαγνησία επέζησε μια πλούσια περιοχή σε ένα σταυροδρόμι που συνέδε την εσωτερική Μικρασία με τα παράλια, διότι την διαρρέει ο έρμος ποταμός που χύνεται στο Αιγαίο, έτσι, στα βόρεια της Σμύρνης. Βρίσκεται 35 χιλιόμετρα βορείως της Σμύρνης σήμερα και έζησε ακριβώς μέχρι το 1922. Κατά την ελληνιστική περίοδο ανήκε και αυτή στο μεγάλο κράτος του Σελεύκου, όπως όλη η Δυτική Μικρασία. Η Μίλητος, η Πριν, η Ελέα, ναι, η Μαγνησία του Μεάνδρου, όλοι. Και θα πούμε τώρα τι έγινε σε αυτό το τεράστιο, το αχανές κράτος του Σελεύκου. Πριν μιλήσω για τη μάχη της Μαγνησίας που καθόρισε τελικά την μοίρα των ελληνιστικών βασιλείων και των επιγόνων στη Μικρά Ασία του Αλεξάνδρου, θα σας πω το εξής. Η Μαγνησία έκοβε νομίσματα από την περιοχή της Λυδίας, από τα πρώτα νομίσματα. Τα πρώτα νομίσματα κατά τον Ηρόδοτο δημιουργήθηκαν σε εκείνη την περιοχή από ήλεκτρο.
2: Ναι.
3: Εξακολουθούσε και έκοβε καθ' όλη την αρχαιότητα, όπως επίσης κατά την ελληνιστική εποχή που διατήρησε το βουλευτήριό της, τους νόμους της, την ανεξαρτησία της βέβαια, έτσι, μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή έκοβε νομίσματα. Τώρα, επειδή ακριβώς βρισκόταν και βρίσκεται σε ένα οχυρωμένο τόπο, γιατί είναι στα βόρεια του κτισμένη, στις υπόρειες του Σιπήλου, του πανύψηλου αυτού φθεϊκού φοβερού όρου του Σιπήλου. Λοιπόν, ήταν οχυρωμένη. Κατά την ελληνιστική εποχή τα αρχαία της φρούρια, τα κάστρα της ενισχύθηκαν από τους επιγόνους ακόμη περισσότερο. Άνθησε το εμπόριο, άνθησε η γεωργία ακόμη περισσότερο και επίσης άρχισαν να δημιουργούνται οι φοβερές συγκρούσεις για τις οποίες έχω μιλήσει και προηγουμένως.
2: Ναι.
3: Βρισκόταν μεταξύ του κράτους του Λυσιμάχου, ο οποίος είπαμε κατήχε από την Θράκη μέχρι και, μέχρι και την Ιωνία, βρισκόταν εκεί μέσα. Όμως κατά την μάχη που έγινε στη Μαγνησία τον Ιανουάριο του 190 π.Χ. μεταξύ του Λυσιμάχου και του Αντιόχου, το θέμα είναι ότι πριν τον Αντίοχο έχουμε την επικράτηση του Σελεύκου.
2: Ναι.
3: Ο Σέλευκος ήταν ένας από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατακτά λοιπόν όλη την περιοχή, κάνει το αχανές κράτος των Σελευκηδών που φτάνει μέχρι τα βάση της Ασίας, πολυπολιτισμικότατο, μέχρι ότου δημιουργείται η μάχη της Μαγνησίας τον Ιανουάριο του 190 και ιτάται ο Αντίοχος, ο οποίος είχε επικρατήσει εντωμεταξύ στην περιοχή της Μαγνησίας, άλλος επίγονος ναι, του Αλεξάνδρου, στη μάχη του εναντίον των Ρωμαίων. Αυτή ήταν η μάχη, γι' αυτό θα συζητήσουμε άλλη φορά, η φοβερή μάχη της Μαγνησίας,
2: ναι,
3: στην πεδιάδα της, όπου ο Αντίοχος είχε ρίξει στη μάχη τα σύγχρονα για την εποχή όπλα που ήταν οι ελέφαντες, έτσι ήταν ένα είδος υπηκού τρόπον τινά,
2: ναι,
3: και όμως οι Ρωμαίοι επικράτησαν και από εκεί και πέρα έχουμε μια άλλη εποχή, την εποχή της Ρωμαιοκρατίας.
2: Μάλιστα.
3: Η Μαγνησία λοιπόν στάθηκε όρθια, οι κάτοικοι της δοκιμάστηκαν άγρια μετά την μάχη της Μαγνησίας, το τέλος της ελληνιστικής εποχής, έπασε δεινή καταστροφή. Έχουμε ένα είδος πρώτης προσφυγιάς για αυτούς τους ανθρώπους, τους Μαγνησίες της εποχής, διότι οι Ρωμαίοι ως βάρναυση και βάρβαροι φιλοί, τι έκαναν, άρχισαν τους εξαναδραπωτισμούς, τις φαγές, τις λαϊλασίες, έκαψαν τον κάμπο της και χρειάστηκε κάποιο καιρό για να ανασυνταχθεί.
2: Μάλιστα. Είναι συγκλονιστική η ιστορία των πόλεων γενικότερα της περιοχής της Μικράς Ασίας και όλες αυτές οι πληροφορίες που μαθαίνουμε, όλα αυτά που μαθαίνουμε από εσάς τους προσκεκλημένους σε αυτό το αφιέρωμα, γιατί είναι αφορμή και για μας για να διαβάσουμε περισσότερο και να ψάξουμε την ιστορία μας. Και νομίζω πως είναι επίσης σημαντικό για τη Μικρά Ασία, συνήθως επικεντρωνόμαστε στα τραγικά γεγονότα του 22, ενώ εδώ βλέπουμε ότι η ιστορία ξεκινάει από την αρχαιότητα, η ιστορία από της περιοχής.
3: Από
2: τη μυθολογία για την ακρίβεια, βέβαια. Το είπατε με το Δευκαλίωνα και την πύρα.
3: Και πριν, ξέρετε, αυτό που λέω κάθε φορά, ότι η μύθη δεν είναι παραμύθια, είναι αιτιολογική μύθη η περισσότερη, για να αιτιολογήσουν τους ανθρώπους αγράμματους της εποχής, έτσι. Τι συνέβαιναν. Κρύβονται λοιπόν γεγονότα. Το ταξίδι του Φρίξου και της Έλλης από την Ελλάδα προς την μυθική Κολχίδα στα βάθη του Ευξήνου Πόντου. Είναι φοβερό ασύλληπτο αυτό, αν το καταλάβουμε. Όταν έπεσε η Έλλη και πνίγηκε στον Ελισποντό, σήμερα το λέμε Ελισποντό, έτσι. Κάποιοι που θέλουν να οικειοποιηθούν περιοχές, ας εξηγήσουν τι θα πει στη δική τους τη γλώσσα Ελίσποντος.
2: Μάλιστα.
3: Διότι ακόμη και πόλεις, δικές μας πόλεις, όπως την Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Νικομίδια, τις ονομάζουν, κυρία Χουζούρη, με τη δική μας γλώσσα, αν άσχετα εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχουν δικές τους λέξεις, γιατί απλά κατέλαβαν, εισέβαλαν σε μια οργανωμένη από τη μυθολογία περιοχή, όπως είναι η Μικρά Ασία.
2: Μάλιστα. Μετά λοιπόν την πόλη της Μαγνησίας, θα θέλατε να περάσουμε στην Πριίνη?
3: Βεβαίως. Η Πριίνη είναι ένα άλλο κόσμημα της Ιωνίας, ανήκει και αυτή στην Ιωνική Δωδεκάπολη. Τα γνωρίζετε ότι άκμασε πάρα πολύ κατά την κλασική, την αρχαϊκή και την κλασική αρχαιότητα. Ένας ακόμη σοφός, ο Βίας, προέρχεται από εκεί. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη Μίλητο, αν και ήταν αιωνίως αντίπαλης. Συνήθως, ξέρετε ότι οι μεγάλες ισχυρές πόλεις αντιπαλεύονταν εκείνη την εποχή. Η Πριίνη είναι κατά την ελληνιστική εποχή ανασυντάχθηκε και αυτή, διότι πέρασε μία περίοδος πτώσης, έτσι, και όλα αυτά οφείλονται στην εισβολή των Περσών, διότι μετά τους νικηφόρους για τον ελλαδικό χώρο περσικούς πολέμους και την απομάκρυνσή τους, οι πόλεμοι αυτοί μεταφέρθηκαν προς το Αιγαίο Πέλαγος και τις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας.
2: Ναι.
3: Σφοδότατες συγκρούσεις, σφοδότατες μάχες. Αυτές οι μάχες είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά, στρατιωτικά προβλήματα και πολλές πόλεις από αυτές τις δυτικές ακτές της Ιωνίας να εξαφανιστούν σχεδόν. Οι κάτοικοί τους πήγαν να κατοικήσουν κάπου αλλού. Η Πριίνη, γι' αυτό είχε αντιπαλότητα με τη Μίλητο, η Πριίνη ήταν πάμπλουτη περιοχή, όπως είπαμε έφορη, ακριβώς τα ίδια όπως η Μίλητος, με μια φοβερή κουλτούρα, μια καλλιέργεια των καθήκων εκλεπτισμένη, και είχαν και αυτοί δυνατό εμπόριο, τόσο διαθαλάσσης όσο και διαξηράς με τα καραβάνια. Ξέρουμε ότι λειτουργούσε ο ναός της Πουλιάδας Αθηνάς και μάλιστα ο Αλέξανδρος όταν απελευθέρωσε την πόλη της Πρίνης ανασύνταξε και αυτήν και φρόντισε να επανιδρύσει το ναό της Πουλιάδας Αθηνάς και επίσης θέλω να το σταθώ στο μεγαλοπρεπέστατο θέατρο της Πρίνης το οποίο έλαβε την λαμπρή εμορφή του και αυτό κατά την επανακατασκευή του τρόπον τεινά την ελληνιστική εποχή. Ένα θέατρο σκαμμένο στο βράχο, χωρητικότητας περίπου 3.000 θεατών, χρησίμευε και αυτό στην ελληνιστική εποχή ως είδος συγκέντρωσης, ως τόπο συγκέντρωσης των Ελλήνων της Πρίνης, ως εκκλησία του Δήμου. Και είναι επιβλητικότατο, κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις θεάτρου και μάλιστα αυτό διδάσκεται η αρχιτεκτονική του θεάτρου της Πρίνης, διδάσκεται και ακόμη και στα ξένα πανεπιστήμια, είναι ένα θαύμα πραγματικά της αρχιτεκτονικής. Μέχρι ότου η Πρίνη έπαψε να έχει οικονομική και δύναμη και η οικονομική δύναμη έφερε και την πνευματική κατάρρευση εξαιτίας των πολλαπλών πολέμων. Αυτό το τονίζω, διότι ο πόλεμος, κυρία Χουζούρη, δεν φέρνει κανένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί και μάλιστα έχουμε εμφύλιες σειράξεις εκεί, έτσι, ναι. Γιατί οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά την ελληνιστική εποχή ήταν Έλληνες και πολεμούσαν ελληνικές δυνάμεις μεταξύ τους. Αυτό μάλιστα. Λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανιστεί σχεδόν η μεγαλοπρεπής Πρίνη με την κατάκτηση των Ρωμαίων.
2: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον και πράγματι και η ιστορία αυτής της πόλης. Μπορεί η Πρίνη να μην είναι τόσο γνωστή ίσως σε εμάς τους μη ειδικούς όπως είναι η Έφεσος ή η Μίλητος, αλλά καταλάβαμε από αυτά που μας είπατε ότι είναι και αυτή μια πόλη που γνωρίζει μεγάλη ακμή. Αναφερθήκατε στο ναό, στον περίφημο ναό της Πουλιάδος Αθηνάς, όπως είπατε, στο θέατρο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά βλέπουμε ότι μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως είπατε, αρχίζουν οι διαμάχες μεταξύ των επιγόνων του.
3: Σφοδρότατε συγκρούσεις, έτσι. Για το ποιος είναι μια πολύ μαύρη εποχή.
2: Και φαίνεται τελικά ότι την διεκδικούν πολύ την Πρίνη. Έτσι μιλήσει οι Σάμοι, οι βασιλιάδες της Περγάμου και τελικά την καταλαμβάνει ο βασιλιάς της Καπαδοκίας.
3: Βεβαίως.
2: Ο οποίος και τη λαιλατεί.
3: Ο οποίος την ισοπαίδωσε, την κατέστρεψε. Γι' αυτό και δεν έχουμε και πολλά σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα. Καταλαβαίνετε ότι ο θάνατος του Αλεξάνδρου, ναι. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε όλοι, πυροδότησε εκρηκτικές καταστάσεις στη Μικρά Ασία. Και όχι μόνο στη Μικρά Ασία. Και στον ελλαδικό χώρο συνέβαιναν αυτά. Και στον ισιωτικό χώρο. Διότι σε τέτοιες καταστάσεις, κυρία Χουζούρη, πολιτικής αστάθειας και μάλιστα μιλάμε για εκείνη τη μακρινή εποχή, ο καθένας θέλει να αποκομίσει περισσότερα γεωπολιτικο-οικονομικά συμφέροντα όπως μπορεί. Ποιοι ήταν αυτοί που πρώτοι ήθελαν να αρπάξουν ένα κομμάτι από τη Δυτική Μικρά Ασία? Οι γείονες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
3: Οι Σάμοι, οι Χίοι, και μάλιστα αναφερθήκατε και στο βασίλειο της Περγάμου, το οποίο κατόρθωσε να μείνει αλόβητο στην ελληνιστική εποχή, προσέξτε, διότι γύρω-γύρω συγκρούονταν Λυσαλέα, ο Σέλευκος με τον Λυσίμαχο, μετά εμφανίστηκε ο Αντίοχος, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής. Και όμως αυτό το βασίλειο της Περγάμου με τους Αταλίδες, έτσι, Ευμένης κλπ, με την διπλωματία και την πολιτική που εξάσκησε σε όλους αυτούς, κατόρθωσε να μείνει ακέραιο. Και τι έγινε? Ο Ευμένης, ο τρίτος, το κληροδότησε λόγω αυτών των γεγονότων, όχι σε αυτούς τους δικούς του που τον περιτριγύριζαν και τον εποφθαλμιούσαν, αλλά στους Ρωμαίους. Και να πατήσουν πόδι Ρωμαίοι στην Μικρά Ασία αργότερα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, θα έχετε μιλήσει για το βασίλειο του Ισπεργάμου ίσως.
2: Μάλιστα.
3: Είναι το βασίλειο του Ισπεργάμου, είναι πάμπλουτο, έφορο και με μία αφάνταστη πνευματική ανάπτυξη και καλλιτεχνική. Μέχρι και σήμερα άναυδος μένει κανείς όταν βλέπει τις στοές, την αγορά, το θέατρο της Περγάμου. Είναι ασύλληπτα. Γιατί αυτό που θέλω να τονίσω κιόλας, μεταξύ των άλλων, ποιο είναι? Ότι στην Ιωνία δημιουργήθηκε και ο χαριέστατος, λεπτότατος ιωνικός ρυθμός με το ιωνικό γιονόκρανο. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει για την Πέργαμο. Γνωρίζετε ότι εκεί υπήρχε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, ο βωμός του Διός.
2: Μάλιστα.
3: Τον οποίο οι Γερμανοί σήκωσαν ολόκληρο, τον ξεθεμέλιωσαν, τον διέλυσαν και πήγαν και τον ξανάστησαν στο Βερολίνο, στο Μουσείο Περγάμου.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί έχουν λατήσει όλη την περιοχή γύρω-γύρω. Και έκτισαν ένα μουσείο με έναν θόλο από πάνω. Έβαλαν ένα θόλο, πιστεύοντας ότι το φως της Βόρειας Ευρώπης θα μπορέσει να ζωντανέψει αυτόν τον βωμό που δημιουργήθηκε στο φως του Μεσογείου. Λοιπόν, αυτές ήταν οι πόλεις. Η Πέργαμος κατά την ελληνιστική περίοδο έγινε υπέρλαμπη πλέον, έτσι. Ήταν φάρος πολιτισμού και πνεύματος και πλούτου στη Μικρά Ασία.
2: Να προσθέσουμε για την Πριίνη, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν μέλος της Ιωνικής Δωδεκάπολης.
3: Ναι, δεν το είπα αυτό, το ξέχασα, νομίζω ότι το είπα. Το είπα στην αρχή, ότι όπως η Μίλτος, όπως και η Πριίνη, ήταν μέλη της Ιωνικής Δωδεκάπολης. Ήταν στυλοφάτες των πρώτων αποικιών της Δυτικής Μικράς Ασίας.
2: Μάλιστα.
3: Και όμως είχαν αυτή την τύχη μετά από τις σφοδρές συγκρούσεις των Ελλήνων μεταξύ τους, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Διότι η ελληνιστική εποχή σηματοδοτείται και από κάτι άλλο. Τι αποτέλεσμα έδωσε σε εμάς να καταλάβουμε? Ότι όλη αυτή η αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου επινοήθηκε και είχε και εδράστηκε που επάνω στο δικό του σχέδιο, το προσωπικό του σχέδιο, και κανείς από τους διαδόχους του δεν ήταν ικανός να το συνεχίσει, κυρία Χουζούρη. Αλλά αυτοί τι έκαναν μεταξύ τους? Κοίταζαν να αρπάξουν ο καθένας για τον εαυτό του όσα περισσότερα μπορούσε.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά μέσα από αυτήν την ελληνιστική εποχή, γιατί όλες οι εποχές έχουν τα υπέρ και τα κατά, γεννήθηκε ο νέος κόσμος.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Κυρίως να το τονίσουμε και ναι, αυτό στον μικρασιατικό χώρο και δι' στην Ιωνία.
2: Να κάνουμε εδώ ένα τελευταίο σύντομο μουσικό διάλειμμα, κυρία Παπαδοπούλου.

0: Κυρία Παπαδοπούλου, θα θέλατε να μας μιλήσετε τώρα και για δύο μικρότερες πόλεις. Είναι η Μιούς και η Ελέα. Τι θα είχαμε να πούμε για αυτές τις δύο για την ελληνιστική περίοδο?
1: Ωραία. Αρχαίες αποικίες και αυτές. Ήταν χτισμένες κοντά στις μεγάλες αυτές πόλεις, την Πρίνη και την Μίλητο. Τρόποντι να ήταν δορυφόρους, ήταν ανεξάρτητες πόλεις, έτσι. Η Μιούς είναι κτισμένη στις εκβολές του Μεάνδρου, ποταμού. Ο Φίλιππος, μέσα σε αυτή την ελληνιστική εποχή, ο Φίλιππος ο Πέμπτος της Μακεδονίας, γιατί όπως είπαμε οι συγκρούσεις υπήρχαν και στην κυρίως Ελλάδα, κατέκτησε το 201 την Μιούντα και την υπήγαγε, την κατέκτησε και την υπήγαγε στην Μαγνησία του Σιπήλου, που την είχε κάνει σαν στρατηγείο του ο Φίλιππος ο Πέμπτος της Μακεδονίας. Τον 2ο αιώνα όμως π.Χ. οι κάτοικοι της Μιούντας αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. Γιατί δεν μπορούσαν να επιβιώσουν από την μεγάλη ελονοσία. Επειδή ακριβώς βρισκόταν στις εκβολές του ποταμού Μεάνδρου, είχε πάρα πολλά έλη, με αποτέλεσμα να σχεδόν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της να έχει εξοντωθεί από την ελονοσία. Αυτή ήταν η τύχη της Μιούντας, η οποία φαίνεται πλέον, δεν έχουμε πολλές καταγραφές, φαίνεται πλέον στο χάρτη μόνο από την παρουσία της κατά την αρχαϊκή εποχή μέχρι και την ελληνιστική που εξαφανίστηκε. Όσον αφορά για την Ελέα, είναι μία πόλη η οποία βρίσκεται στα όρια με την Αιωλία, με την Αιωλίδα. Δεν έχουμε καθόλου σχεδόν καταγραφές. Οι πολύ αρχαίοι συγγραφείς μόνο αναφέρουν την Ελέα, η οποία έζησε ως μια πόλη όχι σημαντική, παράλια, μια πόλη που είχε το εμπόριό της, χωρίς δυναμική. Δεν είχε εκδώσει καθόλου νομίσματα, αλλά έζησε και αυτή μέχρι τις φοβερές καταστροφές της ελληνιστικής εποχής.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι ότου έζησε.
0: Μάλιστα. Αύριο θα δώσουμε μια συνέχεια στη συζήτησή μας με την ρωμαϊκή περίοδο. Κυρία Παπαδοπούλου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη βοήθειά σας, για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά, κυρία Χουζούλη, όπως και τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Ιωνία ελληνιστικά χρόνια. Μίλητος, Μαγνησία, Πριήνη, Μιούς, Ελέα. Το θέμα της σημερινής εκπομπής. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η ζωή μετά θάνατον του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της πανάγνου μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, υπεραγία

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή σημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών Ιμφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Συμβατικά κείμενα αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σκοπός μας τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να απολαμβάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής, τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Το πρωί ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου, κύριο Δαμασκηνό. Για πρώτη φορά, ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το μεσημέρι κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στήριξη 4,14 εκατομμυρίων ευρώ για καλλιεργητές πολυετούς τριφυλιού σε 6 περιφερειακές ενότητες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά Αιγαίου. Ο Νετανιάχου θεωρεί εφικτή την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος. Λίγες νεφώσεις για αύριο στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο βιβλίο που γράφτηκε περί της Θείας Λειτουργίας, ή μάλλον το πρώτο ουσιαστικά βιβλίο που συστηματικά αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία. Πρόκειται για το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Είπα το πρώτο. Το πρώτο ουσιαστικά βιβλίο που αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία γράφτηκε από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή με τον τίτλο «Μυσταγωγία». Ωστόσο το βιβλίο αυτό δεν περιέχει όλη τη Θεία Λειτουργία, προσέγγιση δηλαδή σε όλο το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Παραλείπει το ουσιώδες μέρος που είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας. Έχουν δοθεί αρκετές εξηγήσεις για αυτό, γιατί ο Άγιος Μάξιμος δεν προσέγγισε το τμήμα εκείνο της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία και που ουσιαστικά περιέχει την λεγόμενη Αγία Αναφορά, δηλαδή το κέντρο της Θείας Λειτουργίας. Μία άποψη επικρατούσα είναι ότι μεταξύ του 6ου και του 7ου αιώνα που έζησε ο Άγιος Μάξιμος, η ίδια η Θεία Ευχαριστία ήταν ένα μυστικό, επειδή αποτελούσε μία μύηση των πιστών και μόνο των πιστών. Όντας ο ίδιος μοναχός, όχι ιερεύς δηλαδή, δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το τμήμα που είναι το μυστικό τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Ο δεύτερος που ασχολείται όμως συστηματικά με το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και μας το αναλύει βήμα-βήμα, προχωρώντας από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο οποίος έζησε το 14ο αιώνα. Το 1983 ανακηρύχθηκε Άγιος και η μνήμη του άγεται στις 20 Ιουνίου. Ο Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και πρέπει να πέθανε κατά τις εκτιμήσεις των ερευνητών σε ηλικία περίπου 70 ετών γύρω στο 1390. Σπούδασε ρητορική, θεολογία και φυσικές επιστήμες στη Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας του, επιφανής άρχοντας της εποχής, έφερε το επίθετο «χαμαετός», αλλά ο Νικόλαος επέλεξε το επίθετο της μητέρας του, επειδή ήθελε να συνδέεται με τον θείο του, αδελφό της μητέρας του, τον Νίλο Καβάσιλα, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ο οποίος πρέπει να υπήρξε και ο πρώτος του δάσκαλος. Σημασία όμως έχει η σύνδεσή του με τον σύγχρονο του Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και με τον αυτοκράτορα Ιωάννη Καντακουζινό, του οποίου υπήρξε σύμβουλος. Λέω ότι έχει σημασία γιατί αυτό μας τον συνδέει με το ησυχαστικό ρεύμα του 14ου αιώνα και τη μυστική θεολογία που ήδη από τον 10ο αιώνα με τον

Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνέγραψε αρκετά έργα με εμφανή ή λανθάνοντα άξονα αυτό το ήθος. Τα έργα του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» και «Περί της εν Χριστώ ζωής» θεωρούνται τα σπουδαιότερα. Μπορούμε να πούμε, χωρίς επιφύλαξη, ότι θεωρείται εκπρόσωπος του ησυχαστικού πνεύματος και της ορθόδοξης μυστικής παράδοσης. Το βιβλίο του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» δεν ήταν τόσο γνωστό για αρκετούς αιώνες από τότε που γράφτηκε, αλλά στον 20ο αιώνα έγινε ευρύτατα γνωστό. Στη δε Ελλάδα κυκλοφορεί σε κείμενο και σε 3 μεταφράσεις από όσο έχω υπόψη μου. Αναφέρομαι στη μετάφραση που εμφανίστηκε στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη και είναι μια μετάφραση του Παναγιώτη Χρήστου. Αναφέρομαι επίσης στη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη που εκδόθηκε από τις εκδόσεις στο περιβόλι της Παναγίας και αναφέρομαι και στη μετάφραση που έχει εκπονηθεί από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου του Οροπού. Έχω μπροστά μου, και από αυτό θα σας διαβάσω αποσπάσματα, τη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη, μια συντηρητική μετάφραση, αλλά αν μπορώ να έχω γνώμη σε αυτό, νομίζω αρκετά αξιόπιστη και καλή γλωσσικά. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει το βιβλίο. Το βιβλίο, με συγχωρείτε που το παρέλειψα σε αυτό, είναι διαιρεμένο σε μικρά κεφάλαια. Όταν λέω μικρά κεφάλαια, να δώσω ένα παράδειγμα για να με καταλάβετε. Λέει, παραδείγματος χάρη, πόσες φορές στη Θεία Λειτουργία γίνεται η μνημόνευση των Αγίων και ποια είναι η διαφορά αυτών των μνημονεύσεων. Και αναφέρομαι σε επιγραφή, μια μεγάλη επιγραφή ενός κεφαλαίου, ή γιατί ο ιερεύς στη θυσία την ονομάζει λογική λατρεία. Είναι λοιπόν διαιρεμένο σε 52 τέτοια κεφάλαια και πάει βήμα-βήμα να εξετάσει τη Θεία Λειτουργία. Στο πρώτο λοιπόν κεφάλαιο, ποιο είναι συνοπτικά το νόημα όλης της Θείας Λειτουργίας, διαβάζουμε. «Της Αγίας τελετής των ιερών μυστηρίων έργων μεν ή των δώρων εις το θείον σώμα και αίμα μεταβολή. Τέλος δε, το τους πιστούς αγιασθήνε, δι' αυτών αμαρτιών άφεσιν και βασιλείας ουρανών κληρονομίαν και τα τι αυτά λαβώντας». Και η μετάφραση αυτής της πρότασης, «Έργο της ιερουργίας των θείων μυστηρίων είναι η μεταβολή των προσφερωμένων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο δε σκοπός είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι με τη λήψη των μυστηρίων αυτών παίρνουν την άφεση των αμαρτιών τους, την κληρονομία της βασιλείας των ουρανών και τα παρόμοια αγαθά». Με αυτό το πνεύμα θα ξεκινήσει λοιπόν σιγά σιγά να προχωράει. Αυτονόητο είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα εξετάσει είναι αυτό που ονομάζουμε προσκομιδή, ακολουθία της Ιεράς Προθέσεως. Ναι μεν δεν είναι η επίσημη έναρξη της Θεία Λειτουργίας, αλλά χωρίς αυτή την ακολουθία, χωρίς την προετοιμασία των δώρων, δεν μπορεί να αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Μας λέει λοιπόν στο πρώτο του αυτό κεφάλαιο, προπαρασκευαστικά και συντελεστικά για το έργο και το σκοπό αυτό είναι προσευχές, ψαλμωδίες, αναγνώσεις των Αγίων Γραφών και γενικά όλα όσα ιερά γίνονται και λέγονται πριν και μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων. Διότι αν και ο Θεός μας δίνει δωρεάν όλα τα Άγια πράγματα και δεν συνεισφέρουμε προηγουμένως εμείς τίποτε σε αυτόν, αλλά είναι όλα απολύτως δικά του δωρήματα, εν τούτης απαιτεί από εμάς να γίνουμε ικανοί να τα δεχθούμε και να τα φυλάξουμε. Και δεν μας κάνει μετόχους του αγιασμού αν δεν έχουμε τέτοια διάθεση.
Έτσι μας δέχεται στο βάπτισμα.

έτσι μας δέχεται στο χρήσμα, έτσι μας δέχεται στη Θεία Κοινωνία και μας μεταδίδει από τη φοβερή Θεία Τράπεζα. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη με την παράγραφο αυτή αναιρεί κάθε σκέψη για μια μαγική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας ή για μια ενδεχομένως σκέψη ότι υποκρύπτονται ή μηχανιστικές ή μαγικές δυνάμεις μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όχι. Η Θεία Λειτουργία για όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, για τον Ιερό Καβάσιλα για τον οποίο τώρα μιλάμε, είναι μια συνεργασία του Θεού και των ανθρώπων. Ο Θεός παρέχει τα δώρα της δημιουργίας, ο άνθρωπος καλείται να διαχειριστεί αυτά τα δώρα, ο άνθρωπος προσφέρει τους καρπούς αυτών των δώρων στο Θεό, ο Θεός τα αγιάζει και τα αντιπροσφέρει ως σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι η σκέψη του Νικολάου Καβάσιλα και αυτή τη σκέψη την ακολουθούν όλοι όσοι προσεγγίζουν τη Θεία Λειτουργία έκτοτε. Το επόμενο που θέλω να σημειώσω είναι για τη σημασία, όπως την προσεγγίζει ο Ιερός Συγγραφεύς, του γεγονότος ότι η Θεία Ευχαριστία είναι ανάμνηση του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο τμήμα που το ονομάζουμε Ιερά Προσκομιδή. Λέει λοιπόν, πρώτα-πρώτα, αφού πάρει στα χέρια του ιερεύς τον άρτο, εννοείται τον άρτο που έχουμε φέρει εμείς ως δώρο στο ναό, από τον οποίο θα κόψει το ιερό τμήμα, λέγει «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», σύμφωνα με την παραγγελία του βέβαια. Και αυτό δεν το λέγει ο ιερεύς μόνο για τον άρτο εκείνο, αλλά και για το σύνολο της τελετής, σαν να αρχίζει την ιερουργία με τον τρόπο που θα την τελειώσει. Διότι και ο Κύριος, αφού ετέλεσε όλο το μυστήριο, εννοείται στο μυστικό δείπνο, πρόσθεσε αυτό το λόγο. «Αυτό να κάνετε σε ανάμνησή μου. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση? Πώς μέσα στην τελετή θα θυμηθούμε τον Κύριο? Σε ποιες πράξεις και σε ποια κατάστασή του θα τον θυμηθούμε? Με άλλα λόγια, τι θα θυμηθούμε ή τι θα διηγηθούμε γι' αυτόν? Μήπως ότι ανέστησε νεκρούς και έδωσε την όραση σε τυφλούς και διέταξε τους ανέμους να ησυχάσουν και με λίγα ψωμιά χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους? Αυτά δηλαδή που τον απέδειξαν Θεό και παντοδύναμο? Καθόλου. Αλλά μάλλον εκείνα που φανερώνουν αδυναμία. Τη σταύρωση, το πάθος, τον θάνατο. Επάνω σε αυτά μας διέταξε να τον θυμόμαστε. Έτσι το εννόησε ο Απόστολος Παύλος που γνώριζε καλά τα του Χριστού. Και κάπου αλλού λέει, και ποιος είναι ο λόγος που δεν μνημονεύει τα θαύματα αλλά τα πάθη? Διότι τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ αναγκαία για μας τα πάθη του, διότι αυτά είναι πρόξενα της σωτηρίας μας και χωρίς αυτά δεν μπορούσε να αναστηθεί ο άνθρωπος. Ενώ τα θαύματά του ήταν αποδεικτικά μόνο, έγιναν δηλαδή για να πιστευθεί ο Κύριος ότι αυτός είναι αληθινά ο Σωτήρας. Ας πάμε τώρα, αυτά τα λίγα για την πρόθεση, ας πάμε τώρα να μπούμε στη Θεία Λειτουργία. Ο ιερεύς αρχίζει τη λειτουργία με δοξολογία. «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Η συνομιλία με το Θεό είναι ευχαριστία, δοξολογία, εξομολόγηση, αίτηση. Πρώτα απ' όλα είναι η δοξολογία. Μάλιστα δε διότι αυτό που χαρακτηρίζει τους ευγνώμονες όταν πλησιάζουν τον Κύριό τους είναι ότι δεν παρουσιάζουν από την αρχή τις δικές τους υποθέσεις αλλά εκείνα που είναι μόνο του Κυρίου.
Αυτό ακριβώς είναι η δοξολογία. Διότι εκείνος που ζητά, το κάνει αυτό διότι θέλει να βελτιώσει την κατάστασή του. Εκείνος που εξομολογείται, κατηγορεί τον εαυτό του διότι θέλει να απαλλαγεί ο ίδιος από κακά. Εκείνος που ευχαριστεί, είναι φανερό ότι χαίρεται για τα αγαθά του και γι' αυτό ευχαριστεί εκείνον που του τα έδωσε. Εκείνος όμως που δοξολογεί, αφού αφήσει κατά μέρος τον εαυτό του και όλα τα δικά του, δοξολογεί τον Κύριο για τον ίδιο τον Κύριο και για τη δύναμή του και τη δόξα του. Έτσι λοιπόν προσεγγίζει το ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και βέβαια στο τέλος αυτού του κεφαλαίου μας λέει γιατί των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά γιατί, λέει ο Καβάσιλας, ο ιερεύς δοξολογεί το τριαδικό και όχι το ενιαίο του Θεού. Διότι δεν λέγει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη η βασιλεία του Θεού, αλλά αναφέρει ξεχωριστά τα τρία πρόσωπα, λέγοντας ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν έτσι, διότι με την ενανθρώπιση του Κυρίου έμαθαν πρώτη φορά οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα και αυτής της ενανθρωπίσεως μυσταγωγία αποτελούν τα τελούμενα. Γι' αυτό ευθύς με την έναρξη έπρεπε πρώτη να λάμπει και να κηρύσσεται η Αγία Τριάς. Να προσθέσω, επιτρέψτε μου εγώ, ότι είναι πολύ αξιόλογη και αξιοσημείωτη αυτή η επισήμαση του Ιερού Καβάσιλα, γιατί μας τοποθετεί στο κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής. Κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής είναι η Αγία Τριάδα. Γιατί είναι κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής η Αγία Τριάδα? Γιατί πρέπει συνεχώς να θυμόμαστε τι καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας. Και αυτό που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε είναι ο τριαδικός τρόπος υπάρξεως. Από τις πολύ αρχαίες πηγές μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Κατά τι είναι εικόνα του Θεού? Κατά τον τρόπο της υπάρξεώς του. Όπως ο Θεός είναι τριαδικός, έτσι και εμείς πρέπει να υπάρξουμε τριαδικά, κατά τριαδικό τρόπο. Δηλαδή, ως κοινωνία προσώπων.

0: Ένα χαρακτηριστικό που έχει το βιβλίο αυτό ότι εκ πρώτης όψεως μοιάζει να επαναλαμβάνει μερικά πράγματα. Επιτρέψτε μου να πω, αυτό είναι αρετή του βιβλίου, γιατί κάθε τόσο θέλει να επανέρχεται σε μερικές ουσιώδεις αναφορές. Παραδείγματος χάρη, λίγο πριν περάσει στην Θεία Ευχαριστία, στο κυρίως μέρος της Θείας Λειτουργίας, θα μας ξαναθυμίσει ποια είναι η σημασία της λειτουργίας. Κάτι που το έχει κάνει στον πρόλογό του, αλλά εδώ το προσεγγίζει ακόμα περισσότερο. Ακούστε ένα εκτεταμένο απόσπασμα από αυτήν την προσέγγιση. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι το μυστήριο της οικονομίας του Χριστού φανερώνεται με την ίδια τη θυσία. Φανερώνεται όμως και με όσα γίνονται και λέγονται πρώτης θυσίας και μετά τη θυσία. Διότι η θυσία διακηρύττει το θάνατο και την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού, όταν μεταβάλλει τα τίμια δώρα σε αυτό το ίδιο το σώμα του Κυρίου, αυτό που αναστήθηκε, αυτό που αναλήφθηκε στον ουρανό. Εκείνα που τελούνται πρώτης θυσίας διακηρύττουν τα πρώτου θανάτου του Κυρίου, την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια ζωή του, την τέλεια φανερωσή του. Εκείνα τέλος που τελούνται μετά τη θυσία διακηρύττουν την επαγγελία του Πατρός, όπως είπε ο ίδιος, την κάθοδο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την μέσω εκείνων επιστροφή των εθνών στον Θεό και την κοινωνία τους με Αυτόν. Και όλη η μυσταγωγία είναι σαν κάποιο ενιαίο σώμα εξιστορήσεως που διατηρεί από την αρχή μέχρι το τέλος την αρμονία και την ακεραιότητά του, ώστε το καθένα από όσα τελούνται ή λέγονται να συνεισφέρει το δικό του συμπλήρωμα στην ολότητα. Έτσι, οι ψαλμωδίες που ψάλλονται στην αρχή της μυσταγωγίας σημαίνουν την πρώτη περίοδο της οικονομίας του Χριστού. Τα δε έπειτα, τα αναγνώσματα δηλαδή των Ιερών Γραφών και τα λοιπά, σημαίνουν την επόμενη περίοδο. Είναι αλήθεια ότι έχουν πει και άλλη αιτία της αναγνώσεως των Γραφών και των Ψαλμωδιών. Είναι η προκάθαρση και προπαρασκευή για το μυστήριο. Αλλά τίποτα δεν εμποδίζει να ισχύει και αυτό και εκείνο. Τα ίδια δηλαδή και τους πιστούς να αγιάζουν και την οικονομία του Χριστού να φανερώνουν. Και βέβαια αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε μια είσοδο προς το καθαυτό μυστήριο, όπου εκεί θα αναπτύξει πολύ περισσότερα πράγματα, θα παρακολουθήσει βήμα-βήμα τον αγιασμό, αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Παραδείγματος χάρη, στην 27η παράγραφο, με τίτλο «Για τον αγιασμό των δώρων και την ευχαριστία που προηγείται», διαβάζουμε. Αφού λοιπόν οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών? Άλλωστε μιμείτε τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε τον Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της κοινωνίας. Έτσι και ο ιερεύς, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζονται τα τίμια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Και αφού όλοι συγκαταθεθούν και αναφωνήσουν άξιον και δίκαιον, ο ιερεύς προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού τον δοξολογήσει και τον υμνήσει μαζί με τους αγγέλους και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας, και τελευταία αφού κάνει λόγο και για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για χάρη μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Με ποιον τρόπο? Διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πώς ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος τους Αγίους του μαθητές και πώς πήρε στα χέρια του το ποτήριο και πώς πήρε άρτο και αφού ευχαρίστησε τα αγίασε και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά, προσεύχεται και οικετεύει τα θεία εκείνα λόγια του μονογενούς Υιού του και Σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι εμπρός, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του, να μεταβληθούν ο μεν άρτος σε αυτό το ίδιο το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δε ίνος σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία έγινε και ολοκληρώθηκε. Είναι χαρακτηριστικές μάλιστα οι δύο λέξεις που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο, «ίνιστε» και «τετέλεστε». Τα δώρα έχουν αγιαστεί, η θυσία έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται μπρος στα μάτια μας επάνω στην Αγία Τράπεζα. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο, ούτε αναπαράσταση των σωτηρίων παθών σαν σε πίνακα, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αληθινό δώρο, είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχθηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ομοίως και ο ίνος είναι το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν σφαζόταν το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο και θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστης» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Προσεγγίζουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο του Οσίου Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Και αφού είπαμε 2-3 πράγματα για την Αγία Αναφορά, πώς την περιγράφει, στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα για ένα είδος απολογητικής που υπάρχει στο βιβλίο. Δηλαδή ένας διάλογος με τη δυτική παράδοση. Στο σημείο λοιπόν που εξηγεί πώς τελείται η Αγία Αναφορά, έχει ένα κεφάλαιο που το επιγράφει για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι, απολογία και ανέρεση των κατηγοριών. Ποια είναι αυτά? Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Καβάσιλας ότι κατά τους Λατίνους το θαύμα της Αγίας Αναφοράς συντελείται με τους ιδρυτικούς λόγους του Κυρίου. Δηλαδή με το να αναφωνήσει ο ιερέας «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου», έχει συντελεστεί ο αγιασμός των δώρων, η μεταβολή των δώρων. Εμείς θα προσθέσουμε βέβαια και την ίδια την ευχή της επικλήσεως. Λέει ο ιερέας στη δική μας λειτουργία, «Με μνημένη τίνη τη σωτηρίου ταύτης εντολής». Ποιας εντολής? Αυτό που είπε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, παρακαλούμε το Θεό, αναφέρουμε το Θεό, προσφέρουμε στο Θεό τα δώρα μας. Τα σα εκ των σών συ προσφέρομαι, κατά πάντα και δια πάντα. Και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, και ποιήσον τον μεν εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, και ποιήσον τον μεν άρτο τούτο τίμιον σώμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα τί σου το Αγίο. Αυτή την επίκληση οι Λατίνοι δεν την έχουν. Μας κατηγορούν λοιπόν οι Λατίνοι ότι εμείς προσθέσαμε στα ιδρυτικά λόγια του Κυρίου κάτι που δεν υπάρχει στην παράδοση. Απαντάει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και δι' αυτού απαντάει η Ορθόδοξη παράδοση, η Ορθόδοξη θεολογία, ότι ο ίδιος ο Κύριος μας έχει προσκαλέσει να ζήσουμε εν Αγίω Πνεύματι. Η Πεντηκοστή ορίζει την διάσταση της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή ορίζει ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαφορά στους Λατίνους επεκράτησε μετά τον υποβιβασμό του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, αυτό που ονομάζουμε και είναι γνωστό ως φιλιόκβε. Δεν το έχουν ανάγκη το Άγιο Πνεύμα οι Λατίνοι. Οι Λατίνοι έχουν μία άλλη αντίληψη της σωτηρίας. Η αντίληψη σωτηρίας τους είναι αυτό που λέμε χριστομονιστική. Βλέπουν δηλαδή μία τεχνική στη σωτηρία. Ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε, εξαγόρασε τις αμαρτίες του κόσμου και τέλειωσε με τη σωτηρία του ανθρώπου. Από εκεί και έπειτα ένα κατόρθωμα αρετών που πρέπει να ενεργηθεί από τους πιστούς θα φέρει και την επιβράβευση. Για το κατόρθωμα αυτών των αρετών χρειάζεται μία ενδυνάμωση από τον Χριστό. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι εμείς δεν πάμε να κατορθώσουμε αρετές για να επιβραβευθούμε. Εμείς πάμε να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Το θέμα είναι υπαρξιακό. Ζητάμε να ενωθούμε με το σώμα και με το αίμα του Χριστού, αφού πρώτα έχουμε συγκροτηθεί σε σώμα Χριστού χάρη στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει μερικές φορές στη Θεία Λειτουργία. Δεν ακούγεται βέβαια, αλλά οι περισσότεροι ξέρουμε τι λέγεται μέσα στο ιερό. Όταν ο ιερέας επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στα τίμια δώρα, προηγουμένως επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στο λαό. Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Πρώτα πρέπει να γίνουμε λαός του Θεού για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε την μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού και να συντελεστεί. Ή για να το πω διαφορετικά, ο ένας είναι ο Χριστός, οι πολλοί είναι οι πιστοί, τα μέλη του σώματός του. Ο ένας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους πολλούς και οι πολλοί δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τον ένα. Όταν ανέλυα τη Θεία Λειτουργία είχα δώσει μεγάλη σημασία στο ότι όλες οι αναφορές που γίνονται ως προσευχητικά κείμενα στην Θεία Λειτουργία είναι αναφορές προς τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτό το επισημαίνει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Στην 31η παράγραφο του βιβλίου βάζει τίτλο «Για ποιο λόγο στον αγιασμό των δώρων ο ιερεύς καλεί όχι τον Υιό αλλά τον Πατέρα» και προσπαθεί να προσεγγίσει, να δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λέει λοιπόν «Γιατί ο ιερεύς δεν καλεί τον Υιό να αγιάσει τα δώρα που είναι και ιερεύς και αγιαστής αλλά καλεί τον Πατέρα» για να μάθουμε ότι τη δύναμη του αγιασμού ο σωτήρας την κατέχει όχι ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός. Και λόγω της Θείας δυνάμεως την οποία έχει κοινή με τον Πατέρα. Αυτό θέλοντας να δείξει και ο ίδιος ο Κύριος, όταν τελούσε το μυστήριο έβλεπε στον ουρανό και παρουσίαζε τον άρτο στον Πατέρα. Για τον ίδιο λόγο τον βλέπουμε και μερικά θαύματα να τα κάνει με το ίδιο σχήμα της προσευχής προς τον Θεό, για να δείξει ότι δεν ήταν έργα της ανθρώπινης φύσεως, κατά την οποία είχε μητέρα και επάνω στη γη, αλλά έργα της θεότητάς του, κατά την οποία είχε πατέρα τον Θεό. Και όταν έμελε να ανεβεί στο Σταυρό, θέλοντας να δείξει τις δύο θελήσεις του, τη θεϊκή και την ανθρώπινη, τη μεν θέληση της θεότητάς του την απέδιδε στον Πατέρα, τη δε θέληση της ανθρώπινης φύσεώς του την έλεγε δική του. «Όχι όπως εγώ θέλω», είπε, «αλλά όπως θέλεις εσύ». Και σε άλλο Ευαγγέλιο, «Ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου». Ότι ο Κύριος είχε την ίδια θέληση που απέδιδε στον Πατέρα, φαίνεται από τα ίδια τα λόγια με τα οποία μοιάζει να ξεχωρίζει τη θέλησή του από τη θέληση του Πατέρα. Διότι το «ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου» δείχνει ότι συγκατατίθεται και θέλει το ίδιο. Φαίνεται επίσης από το ότι επέπλητε τον Πέτρο που του ευχόταν να αποφύγει το σταυρό και το θάνατο, και ακόμα από εκείνα που έλεγε «Πάρα πολύ επεθύμησα να φάγω μαζί σας αυτό το Πάσχα πριν από το πάθος μου». Επεθύμησα, έλεγε, το Πάσχα το πριν από το πάθος, σαν να έλεγε «Επεθύμησα πολύ να φτάσω στα ίδια τα πρόθυρα του πάθους». Ας πάμε τώρα σε κάποιες πιο γενικές προσεγγίσεις που κάνει και όχι τόσο ειδικές. Παραδείγματος χάρη, θέτει το ερώτημα με ποιο τρόπο τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία. Πρόκειται για την περίφημη φράση, μια ερμηνεία δηλαδή, της περίφημης φράσης που αποδίδεται στον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης». Θα ήθελα να δώσω εδώ και μια επεξήγηση. Όταν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέει «μυστήρια» σε πληθυντικό, δεν εννοεί τα πολλά μυστήρια, τα 7 αν θέλετε, ή τα 6 ή τα 8, ανάλογα με την περίοδο που προσδιορίστηκαν αυτά, αλλά εννοεί τα εξής ένα, τη Θεία Ευχαριστία. Τα μυστήρια για τον Ιερό Καβάσιλα είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μας λέει λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο, τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία, όχι όμως σαν κάποια σύμβολά της. Είναι για αυτήν ό,τι η καρδιά για τα μέλη και ό,τι η ρίζα του φυτού για τα κλαδιά και ό,τι η κλιματαριά για τα κλίματα, όπως είπε ο Κύριος. Διότι εδώ δεν υπάρχει μόνο κοινό όνομα ή ομοιότητα αναλογίας, αλλά πραγματική ταυτότητα. Διότι τα Άγια Μυστήρια είναι σώμα και αίμα Χριστού. Για την Εκκλησία όμως του Χριστού αυτά είναι αληθινή βρώσεις και πόσεις. Και όταν μεταλαμβάνει η Εκκλησία από αυτά, δεν τα μεταβάλλει σε ανθρώπινο σώμα όπως τις συνηθισμένες στροφές, αλλά η ίδια μεταβάλλεται σε εκείνα με το να υπερισχύουν τα ανώτερα. Το σίδερο όταν έρθει σε επαφή με τη φωτιά γίνεται και αυτό φωτιά. Δεν κάνει τη φωτιά σίδερο. Και όπως το πυρακτωμένο σίδερο δεν το βλέπουμε ως σίδερο αλλά ως φωτιά μόνο, καθώς τα χαρακτηριστικά του εξαφανίζονται από τη φωτιά, έτσι και την Εκκλησία του Χριστού. Αν μπορούσε κανείς να τη δει, καθώς είναι ενωμένη με τον Χριστό και κοινωνεί το σώμα του, τίποτα άλλο δεν θα έβλεπε παρά μόνο το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εσείς είστε σώμα Χριστού και επιμέρους μέλη Του». Ονομάζοντας το Χριστό κεφαλή και μας σώμα, δεν το κάνει για να φανερώσει τη σχετική με μας πρόνοια και παιδαγωγία και νουθεσία Του ή τη δική μας υποταγή σε Αυτόν. Δεν το λέει δηλαδή, όπως εμείς λέμε, υπερβολικά βέβαια, τους εαυτούς μας μέλη των συγγενών ή των φίλων μας. Αλλά το λέει εννοώντας αυτό ακριβώς που έλεγε, ότι δηλαδή οι πιστοί ήδη ζουν χάρη στο αίμα τούτο την εν Χριστώ ζωή και εξαρτώνται αληθινά από την κεφαλή εκείνη και φορούν τούτο στο σώμα. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι καθόλου ατέριαστο το ότι εδώ με τα μυστήρια σημαίνεται η Εκκλησία.

Ας δούμε τώρα στη συνέχεια πώς σχολιάζει την Θεία Κοινωνία σε σχέση με τους πιστούς. Μας λέει, ο ιερεύς, αφού κοινωνεί στα Άγια Μυστήρια, στρέφεται προς το πλήθος και, δείχνοντας τα Άγια, προσκαλεί εκείνους που θέλουν να κοινωνήσουν και τους παραγγέλει να προσέλθουν με τα φόβου Θεού και πίστεως. Να μην καταφρονούν δηλαδή την ταπεινή εμφάνιση των μυστηρίων, ούτε να διστάζουν επειδή αυτό που πιστεύουν για αυτά είναι επάνω από τη λογική, αλλά να προσέλθουν έχοντας επίγνωση της αξίας των μυστηρίων και πιστεύοντας ότι αυτά προξενούν την αιώνια ζωή σε εκείνους που μεταλαμβάνουν. Οι δε πιστοί, για να δείξουν την ευλάβεια και την πίστη τους, προσκυνούν και ευλογούν και θεολογούν τον Ιησού που νοείται μέσα στα μυστήρια, και για να δώσουν λαμπρότητα στη δοξολογία τους χρησιμοποιούν τα λόγια του προφήτη Δαβίδ: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν». «Εγώ ήρθα», λέει ο Κύριος, «στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν έρθει κάποιος στο δικό του όνομα, εκείνον θα τον δεχθείτε. Ιδίωμα του νόμιμου Κυρίου, ιδίωμα του μονογενούς, είναι να επαινεί τον Πατέρα. Αντίθετα, ιδίωμα του δραπέτη δούλου είναι η αυθάδεια και η ανταρσία. Αυτά γνωρίζοντας ο προφήτης και έχοντας μάθει τι ξεχωρίζει τον καλό ποιμένα από το λύκο, ευλογεί από μακριά εκείνον που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Κύριο εννοεί τον Πατέρα και λέγει ότι εκείνος που φανερώθηκε είναι ο ίδιος ο Θεός. Με αυτά τα λόγια και οι πιστοί ευλογούν τον Χριστό που έρχεται και φανερώνεται τώρα σε αυτούς. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας θα εκφωνήσει μία ευχή που έχει σχέση με τους πιστούς. Μας λέει λοιπόν στα σχόλιά του ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, ο ιερεύς εύχεται σε αυτού τη σωτηρία και την ευλογία από τον Θεό. Και ποια είναι η ευχή? Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και αυτός ο λόγος είναι προφητικός. Κάτι παρόμοιο λέγει ο ίδιος προφήτης και αλλού: «Θα σου δώσω να κληρονομήσεις έθνη και να αποκτήσεις τα πέρατα της γης». Αυτό λέγεται από τον Πατέρα προς τον Υιό. Εκείνο δηλαδή που είχε ο Υιός εξ αρχής ως Θεός, το κληρονόμησε κατόπιν ως άνθρωπος. Αλλά αφού ο ίδιος ο Υιός είναι και δημιουργός μας, γιατί ο ιερεύς δεν λέγει «ευλόγησον τα έργα σου, τον οποίον είσαι δημιουργός», αλλά λέγει «την κληρονομία σου»? Για να τον εξευμενήσει περισσότερο με το να του θυμίσει την πτωχία που δέχθηκε για χάρη μας. «Για αυτούς σε οικετεύω», λέγει ο ιερεύς, «για τους οποίους καταδέχθηκες να έρθεις ανάμεσα στους δούλους και να δεχθείς εντολή και να σταθείς μεταξύ εκείνων που παίρνουν, εσύ που έχεις τα πάντα, και να αποκληθείς κληρονόμος, εσύ που δεν έχεις τίποτα επίκτητο». Άλλωστε, η υπενθύμηση της στενότερης οικειότητάς μας με τον Χριστό τον έλκει περισσότερο στην ευσπλαχνία, και η κληρονομία είναι στενότερη οικειότητα από τη δημιουργία. Πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα μας απέκτησε ο Χριστός με την κληρονομία παρά με τη δημιουργία. Διότι με τη δημιουργία είχε την κυριαρχία απλώς επάνω στην ανθρώπινη φύση. Με την κληρονομία όμως έγινε κύριος του λογικού και της προαιρέσεως, πράγμα που αληθινά είναι εξουσία πάνω σε ανθρώπους. Διότι το πρώτο είναι κοινό και για τα άλογα ζώα και τα άψυχα, αφού όλα υποτάσσονται εκ φύσεως τον Θεό, ως δημιουργήματα στον Δημιουργό. Αλλά πώς, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος, πώς με την κληρονομία ο Χριστός έγινε κύριος του λογικού και της προαιρέσεως? Διότι υποτάξαμε το λογικό και τη θέλησή μας σε αυτόν που κατέβηκε στη γη και σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Το λογικό μεν,
διότι τον γνωρίσαμε Θεό αληθινό και Κύριο όλης της κτήσεως. Τη θέληση δε, διότι τον αγαπήσαμε και σηκώσαμε με χαρά επάνω στον τράχυλό μας την κυριαρχία του και το ζυγό του. Έτσι ο Θεός έλαβε τελείως τους ανθρώπους, έτσι τους απέκτησε αληθινά. Αυτή την απόκτηση επιθυμούσε από παλιά ο προφήτης Ισαΐας και έλεγε «Κύριε Θεέ μας, απόκτησέ μας». Αυτή είναι η κληρονομία που, όπως λέγει η Γραφή, έλαβε ο Υιός από τον Πατέρα και αυτή είναι η ευχή.

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα και προσπαθεί να δώσει μια απάντηση, και προχωράμε προς το τέλος πλέον του βιβλίου, είναι πως τα Άγια Δώρα είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό. Εξετάζει λοιπόν αυτό το ζήτημα. Από εκείνα που είπαμε, μας λέει, προκύπτει ότι με την ιερή τελετή αγιάζονται όλοι οι πιστοί. Πρέπει όμως να εξετάσουμε αν αγιάζονται πάντοτε. Η ιερουργία αυτή είναι προσφορά δώρων. Τα δε δώρα δεν είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που εξαιτίας της κακίας των προσφερόντων μισούνται και γίνονται απαράδεκτα. Τα παραδείγματα είναι πολυάριθμα, τόσο στους αρχαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και στους ζώντες στην εποχή της Χάριτος, δηλαδή του Ευαγγελίου. Ας ερευνήσουμε λοιπόν μήπως και αυτά τα δώρα καμιά φορά ματέως ιερουργούνται και ως απαράδεκτα δεν αγιάζονται, όπως υπόσχεται η τελετή, από το γεγονός ότι δεν προσφέρονται πάντοτε από ενάρετους ανθρώπους, αλλά καμιά φορά και από κακούς. Ότι ο Θεός και αυτά τα δώρα τα αποστρέφεται όταν ο προσφέρον είναι βέβυλος, είναι φανερό από το ότι και η Εκκλησία αυτό κάνει. Διότι όσους γνωρίζει ότι αμαρτάνουν θανάσιμα, δεν τους επιτρέπει να προσφέρουν τέτοια δώρα. Και αν τολμήσουν, δεν τους δέχεται, αλλά τους διώχνει μαζί με τα δώρα. Επειδή όμως η Εκκλησία δεν γνωρίζει καλά όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά οι περισσότεροι μένουν άγνωστοι και δέχεται η Θεία Τράπεζα τα δώρα τους, τι πρέπει να νομίζουμε για τα δώρα αυτά? Άραγε είναι απαράδεκτα από το Θεό και στερούνται από κάθε αγιασμό. Και αν είναι έτσι το πράγμα, τότε δεν μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε πότε έχουν αγιαστεί, διότι ως επιτοπλίστων ή αμφιβάλλουμε για το ποιόν των προσφερόντων ή δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Τι λοιπόν θα απαντήσουμε σε αυτά? Η προσφορά των δώρων γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα είναι η προσφορά του πιστού που φέρνει τα δώρα και τα παραδίδει στα χέρια των ιερέων. Και δεύτερη, η προσφορά τους από την Εκκλησία στο Θεό. Τη δεύτερη αυτή προσφορά που γίνεται από ενάρετους ανθρώπους για τη δόξα του Θεού και των Αγίων, για τη σωτηρία της Οικουμένης και γενικά για κάθε δίκαιο αίτημα, τίποτα δεν την εμποδίζει να είναι ευπρόσδεκτη. Και για να απαντήσει τελικά σε αυτό το ερώτημα, θα πει ότι εδώ η Θεία Χάρη ενεργεί το παν. Ο ιερέας είναι μόνο υπηρέτης. Αλλά ούτε την ιδιότητα του υπηρέτη έχει από τον εαυτό του, διότι και αυτή από τη χάρη, του δόθηκε. Πράγματι, αυτό είναι η ιεροσύνη, μια δύναμη που υπηρετεί τα ιερά. Δηλαδή, κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ακόμα και η προσφορά δώρων από έναν αμαρτωλό ή έναν αδιάφορο, όταν το δώρο αυτό γίνεται πράγμα της Εκκλησίας, ο ιερέας μπορεί να το αναφέρει ως δώρο όλης της Εκκλησίας στον Ουράνιο Πατέρα και να επιτύχει την προσφορά του. Πιστεύω ότι δώσαμε κάποια στοιχεία ξεφυλίζοντας το βιβλίο περί της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις όλους τους πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πριν ξεκινήσω το θέμα, θέλω να σας πω ότι εδώ σήμερα έχω διαλέξει, έχω επιλέξει να έχω μπροστά μου κάποια χαρτάκια. Εγώ δεν το συνηθίζω. Συνήθως όταν έχω χαρτάκια δεν λέω τίποτα από αυτά που έχω. Αλλά σήμερα όμως το επέλεξα διότι θα ήθελα αυτά που θα πούμε να σας τα τεκμηριώσω και λίγο με κάποια χωρία του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου και του Αγίου Παϊσίου. Το θέμα μας, όταν η σωτηρία της ψυχής μας, όταν το θέμα της σωτηρίας ψυχής μας, το τέλος καταντάει να γίνεται άγχος και ενοχή. Θα ρωτήσει κανείς, γίνεται αυτό? Βεβαίως γίνεται. Για πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, πάρα πολλοί άνθρωποι βιώνουν ένα τεράστιο άγχος σωτηρίας. Γιατί δημιουργείται αυτό? Διότι πολλές φορές, ξέρετε, ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά κουβαλάμε όμως μαζί μας την νοοτροπία του κόσμου. Δηλαδή βάζουμε μέσα στην Εκκλησία αυτό που λέμε κοσμικό πνεύμα. Κάνουμε αυτό που λέμε στην θεολογία εκοσμίκευση. Τι σημαίνει? Ότι φέρνεις την νοοτροπία, τις αντιλήψεις, τον τρόπο ζωής του κόσμου μέσα στην Εκκλησία. Για να δούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ένα παράδειγμα είναι ότι στον κόσμο έξω, στην κοσμική ζωή, θέλουμε με λίγο κόπο να αποκτήσουμε πολλά. Τις τελευταίες δεκαετίες, πριν ξεσπάσει η κρίση, αυτό ξέραμε. Ο εύκολος πλουτισμός, το εύκολο κέρδος. Χωρίς υδρότα, χωρίς κόπο πολύ, πλούτος. Και από πίσω να μην υπάρχει τίποτα, να υπάρχει ένα κενό. Αυτό το πνεύμα το φέρουμε και μέσα στον χώρο της πνευματικής ζωής και της Εκκλησίας. Τι κάνουμε δηλαδή? Θέλουμε γρήγορα, με συνοπτικές διαδικασίες, να γνωρίσουμε τον Θεό. Να έχουμε εμπειρίες του Θεού, να έχουμε εμπειρίες Αγίων. Να έχουμε κατάσταση που λέμε ψυχική και πνευματική. Να αποκτήσουμε την κατά Θεό ειρήνη, παραδείγματος χάρη. Ή την ειρήνη των λογισμών μας. Ή να αποκτήσουμε την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Να αποκτήσουμε την εσωτερική αταραξία. Και αυτά τα θέλουμε πολύ γρήγορα. Να ένα κοσμικό πνεύμα, ας πούμε. Άλλο κοσμικό πνεύμα είναι ότι όπως στον κόσμο σε ό,τι κάνουμε ποντάρουμε πάντα στην επιτυχία και στο κέρδος, έτσι και μέσα στην Εκκλησία ερχόμαστε πολλές φορές και αυτό που ποντάρουμε είναι να κερδίσουμε το κέρδος του Θεού και όχι τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή να κερδίσουμε τις παροχές που μας δίνει ο Θεός, αλλά όχι τον ίδιο τον Χριστό. Για τον ίδιο τον Χριστό, τον ίδιο τον Θεό δεν ενδιαφερόμαστε. Θέλουμε τον παράδεισό Του, θέλουμε την υγεία, θέλουμε την ευημερία, θέλουμε να έχουμε δουλειά, θέλουμε να μην αρρωσταίνουμε, θέλουμε να μην τρακέρνουμε, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, θέλουμε τα πάντα, αλλά όμως τον ίδιο τον Χριστό δεν θέλουμε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν μετανοεί εύκολα ο άνθρωπος. Δηλαδή και άνθρωποι που είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι δεν είναι εύκολη η μετάνοια, δεν είναι εύκολη η αλλαγή για αυτούς. Δυσκολεύονται. Ή βλέπουμε άλλους οι οποίοι πολύ εύκολα πάνε σε ένα μεγάλο προσκύνημα, σε μια θαυματουργή εικόνα, σε ένα θαυματουργό Άγιο, κάνουν εύκολα τάματα, αλλά δεν αλλάζουν ζωή όμως. Δεν μεταβάλλονται, δεν μεταποιούν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν και άλλα πολλά μπορεί να πει κανείς, τα οποία είναι τελείως κοσμικά, ας πούμε, από εκεί ένα τρίτο έτσι. Στον κόσμο τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε όλα να τα προγραμματίζουμε και όλα να τα ελέγχουμε. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και μέσα στην πνευματική ζωή. Θέλουμε να προγραμματίσουμε τη σχέση με τον Θεό. Θέλουμε όλα να είναι υπό τον έλεγχό μας. Λέμε, θα νηστέψω, θα κάνω απόδειπνο, θα κάνω προσευχή και αυτό θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Αν δε όμως που δεν είναι έτσι με τον Θεό. Δεν είναι έτσι. Αυτό πήγε να κάνει μια φορά και ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης. Πήγε να το κάνει αυτό το πράγμα και άρχισε να νηστεύει, κλείσει στο κελί του, απομονώθηκε. Έκανε αυτό που λέμε ησυχία και ησυχασμό εσωτερικό. Νήστευε, έκανε χαμεκητίες, κοιμόταν κάτω δηλαδή στο δάπεδο. Και περίμενε. Σου λέει, αφού νηστεύω, αφού προσεύχομαι, αφού χαμεκητώ, αφού θα έρθει ο Θεός. Θα μου αποκαλυφθεί ο Θεός. Αλλά δεν έρχονταν ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν εκβιάζεται. Ο Θεός δεν εξυπηρετεί τα δικά σου θέλω, τα θελήματά σου που τις περισσότερες φορές τι είναι? Αυτοκαταστροφικά. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Άγιος Σιλουανός. Δεν εμφανιζόταν ο Θεός βέβαια. Δεν του έδινε εμπειρία της χάριτος. Και κάποια στιγμή λοιπόν σηκώνεται πάνω νευριασμένος ο Άγιος Ιλουανός και λέει του Θεού είσαι αδυσόπιτος και δίνει μία στο εικονοστάσι φεύγει έξω. Του λέει αδυσόπιτος, λέει δεν έχεις έλεος, δεν έχεις τίποτα. Σαν αδυσόπιτος, δεν λυπάσαι, δεν έχεις. Και βγαίνει έξω. Και την ώρα που περπατάει στην αυλή στο μοναστήρι και περνάει έξω από το ναό, κοιτάζει μέσα, στρίβει το κεφάλι του έτσι από συνήθεια στην πόρτα του ναού και βλέπει το τέμπλο στο βάθος. Ο Χριστός να βγαίνει από την εικόνα, μέσα σε μία φωτεινή λάμψη, να εμφανίζεται ο Χριστός μπροστά του και το άχτιστο φως της Θείας Χάριτος να τον διαπερνάει διαμπερές μέσα στην καρδιά του, να βγαίνει εκτός τόπου, εκτός χρόνου, να χάνει τον χωρόχρονο εκείνη τη στιγμή, να μπαίνει σε άλλη διάσταση μέσα και να έχει εμπειρία του άχτιστου φωτός και της Θείας Χάριτος. Τέτοια δεν ήταν η εμπειρία, τέτοια ήταν η γλυκίδα αυτής της εμπειρίας, γιατί όταν έρθει η Θεία Χάρις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο γλυκό πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει η Θεία Χάρις, λοιπόν, όταν έρθει η

Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής έλεγε ότι όταν λειτουργούσε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, το εκκλησάκι γέμιζε από χάρη. Τέτοια λέει χάρη που την έπιανες, λέει, έτσι έκανε ο Γέροντας Ιωσήφ, την έπιανες λέει και την έτρωγες. Τόσο γεμάτη, τόσο ήταν φανερή και δυνατή και η παρουσία της. Δεν μπορείς να ζήσεις μετά στον κόσμο αυτόν. Δεν σε γεμίζει τίποτα στον κόσμο αυτόν. Τίποτα δεν μπορεί να σου δώσει ξανά νόημα και χαρά όταν γευθείς αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, τι μας λέει όμως αυτό το περιστατικό του Αγίου Σιλουανού, και από εκεί ξεκινήσαμε. Και αυτό μας ενδιαφέρει το θέμα μας. Ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτεται στον άνθρωπο όποτε θέλει εκείνος ή όπως θέλει εκείνος. Ο Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί σε στιγμές που δεν το περιμένεις και συνήθως τότε αποκαλύπτεται. Όταν το περιμένεις, όταν το θέλεις, σου γίνεται κατά τον Άγιο Πορφύριο άγχος. Άγχος. Είχα κάνει κάποτε μία ομιλία και είχα πει ότι τα θαύματα έρχονται όταν παύσεις να τα περιμένεις. Οι αλλαγές, τα θαύματα, η εμπειρία του Θεού πότε έρχεται? Όταν ξεχάσεις. Όσο το κάνεις σκέψη αιμονική, όσο αυτό γίνεται άγχος και στόχος αγχωτικός, τόσο δεν γίνεται. Γιατί λέει ο Άγιος Πορφύριος, το μπλοκάρεις. Δεν το αφήνεις να εξελιχθεί, δεν το αφήνεις να τρέξει, δεν αφήνεις το Θεό. Βάζεις το νου σου μπροστά, βάζεις το θέλος σου, το θέλημά σου, τον εγωισμό σου. Όταν αφαιθείς, όταν ξεχαστείς σου, έρχεται. Τότε έρχεται. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε, πολλές φορές λοιπόν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μεταφέρουμε αυτό το κοσμικό φρόνημα και γεμίζουμε από άγχος, από θλίψη και από ενοχή. Τι λέει ο Άγιος Πορφύριος? Κοιτάξτε πόσο ωραία τα λέει. Η θρησκεία μας, λέει, είναι η αγάπη, είναι ο έρωτας του Θεού, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Είναι η λαχτάρα και η τρέλα του Θείου, δηλαδή του Θεού. Μέσα, λέει, μας είναι αυτό και είναι μια απέτηση, λέει, αυτό της ψυχής μας. Δηλαδή, αυτό που λέει ο παπά Ανανίας ο Κουστένης, η ψυχή έχει μέσα της μεράκια. Μεράκια. Ένα μεράκι είναι ο Θεός, είναι καημός ο Θεός, είναι καημός. Είναι πραγμάτια της ψυχής, όπως λέει, μεγάλη πραγμάτια της ψυχής. Είναι ένας καημός ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Άσχετα ότι εμείς μπορεί να τον ονομάσουμε αλλιώς. Πίσω απ' όλα όμως κρύβεται ο Θεός, η δίψα για το Θεό. Έλεγε ο Ντοστογεύκη ότι όταν διψάς την ομορφιά, το Θεό διψάς. Όταν διψάς τη δικαιοσύνη, το Θεό διψάς. Όταν διψάς την αλήθεια, το Θεό διψάς. Όταν διψάς οτιδήποτε καλό, οτιδήποτε όμορφο, οτιδήποτε δυνατό, ας πούμε, και αγαθό, το Θεό διψάς. Εσύ μπορεί να του δίνεις άλλα ονόματα. Το Θεό διψάς. Και η τέχνη δίψα του Θεού είναι. Δίψα του κάλους είναι. Δίψα του τελείου είναι. Τι ψάχνει ο καλλιτέχνης? Να αποτυπώσει την τελειότητα, να αποτυπώσει το αλλιώς, να αποτυπώσει αυτό που δεν βλέπουν οι πολλοί. Να γράψει, να ζωγραφίσει αυτό που δεν βλέπουν τα μάτια των πολλών. Ένα όνειρο, κάτι άλλο, κάτι άπιαστο, κάτι διαφορετικό. Αυτό που βλέπουν οι Άγιοι. Ο Άγιος Πορφύριος, όταν ήρθε η Χάρις, άρχισε να βλέπει και να ακούει αυτά που εμείς δεν βλέπουμε και ακούμε. Δηλαδή, άκουγε και καταλάβαινε τη γλώσσα των πουλιών. Άκουγε και καταλάβαινε τη γλώσσα των ζώων. Όταν ήρθε λοιπόν η Χάρις, ο Άγιος Πορφύριος μπορούσε να βλέπει, να ακούει, να αισθάνεται μυρωδιές, να ακούει ήχους. Τον πέραμε το αμάξι να πάνε τα πνευματικά του παιδιά να πάνε μία βόλτα κάπου ή να το μεταφέρω κάπου, και όπως περνούσε έλεγε «Σταματήστε, σταματήστε εδώ», τους έλεγε. Λέει «Τι γέροντα», λέει «εδώ πέρα υπάρχει ένα φυτό, ένα βότανο το οποίο είναι αυτό, το άραμα είναι αυτό». Λέει «Πού το είδες αυτό στον δρόμο?» Και κατέβαινε, έμπαινε μέσα στο βουνό και πήγαινε και το βρίσκει. Μπορούσε να βλέπει τη γη, που σε τι βάθος έχει νερό, το ένα, το άλλο. Έτσι. Εδώ συνεχίζει ο Άγιος και λέει λοιπόν ότι γι' αυτό, λέει, πολλούς από τους θρήσκους, εντός εισαγωγικών, τους θεωρούν, λέει, δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν, λέει, σε τι χάλια βρίσκονται, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Και έτσι είναι, λέει, πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία, προσέξτε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή αρρώστια. Θρησκοληψία. Άγχος, φόβος, ενοχή.

παραλυρήματα. Και άλλα διάφορα πολλά. Τόση φοβερή λέει αρρώστια που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος. Γίνεται ανίσχυρος. Πάρα πολλοί κόσμος το βιώνει αυτό. Πολλές φορές φτάνουν οι άνθρωποι, όπως λέει, να γίνονται άβουλοι, ανίσχυροι. Βρίσκουν ένα γέροντα και θέλουν τα πάντα να τους τα λέει αυτός για να μην έχουν καμία ευθύνη των πράξεών τους. Τα πάντα, τι χρώμα αμάξι θα πάρουν, τι παπούτσια θα φορέσουν, πώς θα χτενιστούν, τι θα κάνουν. Φτάνουν δηλαδή σε πράγματα τα οποία είναι, καταντάνε στο τέλος και έτσι κάποια μορφή γελιότητας, ας πούμε. Έχει αγωνία, λέει ο άνθρωπος αυτός, έχει άγχος και φέρεται και κινείται δηλαδή υπό του κακού πνεύματος. Όλα αυτά λέει κρύβουν μέσα το κακό πνεύμα. Κάνει, λέει, μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή λέει, η ταπείνωσή του είναι μια σατανική ενέργεια. Αυτό το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα. Λέει στους ανθρώπους οι οποίοι κλαίνε, χτυπιούνται, ταπεινώνονται τάχα, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, και αρχίζουν και ελληνολογούν τον εαυτό τους και λένε ότι είμαι ένα τίποτα, είμαι ένας ελεηνός, είμαι τρισάβριος, και αισθάνονται έτσι ένα πράγμα, και από μέσα αυτό λέει δεν έχει υγεία, δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Πορφύριος σε άλλο σημείο, λέει μην μπερδεύεστε, άλλο κόμπλεξ, άλλο λέει ταπείνωση, άλλο λέει μετάνοια, άλλο κατάθλιψη. Ορισμένοι λέει τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σε ένα είδος κολάσεως. Δηλαδή γίνεται κόλαση η ζωή τους. Κόλαση. Φοβούνται διαρκώς, αγχώνονται διαρκώς. Διαρκώς. Ο Σατανάς, θα πάω στην κόλαση, θα καώ στα καζάνια. Θα με κάψει ο Θεός, δεν με θέλει ο Θεός τώρα. Αρρώστησα γιατί με τιμώρησε ο Θεός. Το παιδί μου έπαθε αυτό γιατί αμάρτησα. Αμάρτησα τώρα και γι' αυτό έπαθα αυτό. Θα με τιμωρήσει τώρα ο Θεός που αμάρτησα. Θα πάθω κάτι κακό. Και κάθε και περιμένει το κακό. Σου λέει θα τρακάρω, θα σπάσω ένα πόδι, θα γλιστρήσω, θα πάθω αρρώστια, θα γίνει κάτι στη ζωή μου. Και αγχώνεται και φοβάται. Αυτό είναι ένα είδος άγχους που θα πω και παρακάτω, που μπορούμε να το ονομάσουμε αμαρτοφοβία. Και να δούμε και τι λέει ο Άγιος Πορφύριος πάνω σε αυτό. Μέσα λέει στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς και λένε είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι. Μόλις βγουν όμως λέει έξω από την εκκλησία, μέσα στην εκκλησία γίνονται αυτά. Μόλις βγουν έξω, βλαστημάνε τα θεία, όταν κάποιος ενοχλεί συνευριάζουν, έχουν απότομη συμπεριφορά, είναι έκριθμοι, δημιουργούν εντάσεις, κουτσομπολεύουν, κατηγορούν, δημιουργούν πράγματα. Στην πραγματικότητα, λέει ο Γιώργος Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει, τον μεταμορφώνει. Δηλαδή, στον χώρο της Εκκλησίας έρχομαι και μεταμορφώνουμε, μεταπλάθουμε, μεταστοιχειώνουμε. Γιατί τα παιδιά μας πολλές φορές και μάλιστα των ανθρώπων που θρησκεύουν αντιδρούν και φεύγουν πολλές φορές και μακράν τις εκκλησίες. Γιατί άραγε, γιατί. Διότι δεν βλέπουν αυτή τη μεταμόρφωση. Σου λέει η μάνα μου πάει στην εκκλησία και γυρνάει σπίτι και είναι μέσα στη μαύρη μιζέρια, μέσα στην κατάθλιψη. Πού είναι η χαρά του Χριστού? Πού είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος? Τι πήρε από τη Θεία Κοινωνία? Τι πήρε από την εξομολόγηση? Πού είναι η μεταμόρφωσή σου? Πού είναι η μεταμόρφωσή σου? Είναι καταπιεστική. Είναι προσβλητική. Με μειώνει. Με απογοητεύει. Δεν έχει ελπίδα. Ενώ εάν οι άνθρωποι έβλεπαν ότι στην Εκκλησία μέσα εμείς μεταμορφωνόμαστε και γίνεται μια ουσιαστική αλλαγή, τι θα έλεγαν? Να πάω κι εγώ. Να πάω κι εγώ εκεί. Αυτό θα έλεγαν. Αλλά βλέπετε πολλές φορές χρόνια μέσα στην εκκλησία και δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει. Και το χρησιμοποιούμε και αυτό πολλές φορές οι ευσεβείς. Όταν μαλώσουμε με κάποιον ή κάποιος τους προσβάλλει ή κάποιος τους μειώσει, λέει ξέρεις πόσα χρόνια είμαι εγώ στην εκκλησία. Μια φορά το είχαν πει έτσι του Αγίου Παϊσίου και ετοιμόλογος όπως ήταν πάντοτε, ετοιμόλογος και πανέξυπνος. Λέει και έτσι να δεις λέει. Και εδώ από πάνω λέει υπάρχουν, όταν εγώ λέει, ήρθα λέει, στο Άγιον Όρος, εδώ από πάνω, είχε δύο μουλάρια. Εδώ πάνω, όταν ήρθα. Και είμαι λέει τώρα σχεδόν καμιά σαρανταριά χρόνια στο Άγιον Όρος, μουλάρια τα βρήκα, μουλάρια μείνανε. Δεν λέει κάτι που ήταν στο Άγιον Όρος. Δεν άλλαξε κάτι, μουλάρια τα βρήκα όταν ήρθα, μουλάρια παραμείνανε. Έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Εάν εμείς οι ίδιοι δεν μπούμε σε μια διαδικασία
αλλαγής εσωτερικής. Να δούμε τώρα από αυτές τις κατηγορίες άγχους, έτσι γρήγορα. Το πρώτο είναι ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει πάρα πολύ άγχος αγιότητας. Δηλαδή θέλουμε να αγιάσουμε όλοι. Διαβάζουμε δύο βιβλία, τρία βιβλία, ακούμε δύο ομιλίες, βλέπουμε τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου, των σύγχρονων τώρα Αγίων, λέω, των ημερών μας, και τέλος πάντων δημιουργείται μέσα μας, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μιλάω τώρα για τις καλές περιπτώσεις, μέσα μας ένας πόθος αγιότητος. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο πόθος αγιότητος, είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, στην Εκκλησία πάω για να γίνω Άγιος? Θα πει κάποιος ναι, έτσι. Έτσι θα απαντήσει κάποιος. Αυτό ενώ ακούγεται σωστό, κατά βάθος κρύβει ένα εγωισμό. Κατά βάθος. Γιατί στην πραγματικότητα στην Εκκλησία πηγαίνω για να συνδεθώ με τον Χριστό. Το τι θα γίνω και αν γίνω είναι δικό του θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει να βιώσω την ένωσή μου με τον Χριστό. Το τι ο Χριστός θα κάνει με μένα, τι χαρίσματα θα μου δώσει ή δεν θα μου δώσει. Πότε θα μου τα δώσει, κι αν μου τα δώσει, αυτό είναι θέμα δικό του. Οπότε δεν έχω στόχο και άγχος να μοιάσω του τάδε ή να αρχίσω να κάνω θαύματα ή να αρχίσω να έχω το διορατικό ή το προορατικό χάρισμα ή οτιδήποτε. Εμένα ο καημός μου είναι να ενωθώ με τον Χριστό, να ενωθώ με τον Θεό, αυτό με ενδιαφέρει. Και εκεί κοιτάω. Πότε θα έρθει η στιγμή και σιγά σιγά σιγά να γεύω με τον Χριστό. Το άλλο άγχος εντός της Εκκλησίας είναι το άγχος της τελειότητας. Δηλαδή πιστεύουμε ότι ο Άγιος άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, είναι ο τέλειος άνθρωπος. Αυτό δεν υπάρχει. Τέλειος άνθρωπος δεν υπάρχει. Στην Εκκλησία σε κάθε Θεία Λειτουργία ομολογούμε ευθαρσώς και με ένα ρεαλισμό τι. Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις, ένας. Όλοι οι άλλοι είμαστε αδύναμοι. Είμαστε χτιστοί, είμαστε φθαρτοί. Είμαστε φοβισμένοι, είμαστε αναγκεμένοι. Προβληματικοί, με βάσανα, με προβλήματα, με ατέλειες. Τα πάμε καλά, τα πάμε και κακά. Έχουμε ανατάσεις, έχουμε και πτώσεις. Τα καταφέρνουμε και δεν τα πολύ καταφέρνουμε. Και έτσι θα συνεχίσει η ζωή μας. Και αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Με ταπείνωση να το αποδεχτούμε. Όσο δεν το αποδεχόμαστε, δημιουργείται η νεύρωση. Τι είναι η νεύρωση? Η νεύρωση είναι ένα τεράστιο εσωτερικό άγχος, μια τεράστια εσωτερική ενοχή που συγκρίνονται δύο πραγματικότητες. Η πραγματικότητά μου, αυτό που είμαι, τα πάθη μου, τα καλά και τα κακά μου, αλλά και τα πάθη μου, με αυτό που φαντάζομαι ότι έπρεπε να είμαι ή που μου έχουν πει ότι πρέπει να είμαι. Αυτό δημιουργεί τεράστιο άγχος. Οι Άγιοι δεν ήταν τέλειοι. Τι ήταν? Μετανοημένοι. Στον Παράδεισο και στην Κόλαση υπάρχουν εξίσου αμαρτωλοί. Δεν υπάρχουν στον Παράδεισο οι ενάρετοι, οι τέλειοι, οι άψογοι και στην Κόλαση οι αμαρτωλοί, οι διεφθαρμένοι και δεν ξέρω τι. Και στους δύο χώρους υπάρχουν αμαρτωλοί άνθρωποι. Δηλαδή τι σημαίνει αμαρτωλοί άνθρωποι? Σημαίνει ατελείς, αδύναμοι. Αλλά η διαφορά τους, η ουσιαστική, η οποία ουσιαστικά και τους βάζει στον Παράδεισο ως χώρο κοινωνίας με τον Θεό, ποια είναι? Ότι στον Παράδεισο υπάρχει μετάνοια. Μετάνοια, υπάρχει ταπείνωση. Αυτό τους διαχωρίζει. Όχι ότι είναι καλύτεροι ή ανώτεροι, δεν ξέρω τι. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Με τα λάθη τους, με τα προβλήματά τους, με τις αδυναμίες τους. Ξέρετε, στην κόλαση δεν θα μας στείλει η αμαρτία μας. Θα μας στείλει ο εγωισμός μας. Θα μας στείλει η αλαζονία μας. Θα μας στείλει το γεγονός ότι ενώ είμαστε αυτοί που είμαστε, δεν το αποδεχόμαστε και όχι μόνο δεν το αποδεχόμαστε, αλλά στυλιτεύουμε, κατηγορούμε και επικρίνουμε και τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Αντί να τους συναισθανόμαστε, αντί να τους νιώθουμε, τους επικρίνουμε κιόλας. Αυτό δεν μπορεί να το συγχωρέσει ο Θεός, γιατί βλέπετε ότι ο Θεός ήταν με την πόρνη ανεκτικός, με το ληστή ανεκτικός, με τους αμαρτωλούς, τους τυφλούς, τους ταλέπορους, τους άρρωστους, με όλους. Ποιους δεν μπόρεσε να ανεχθεί ποτέ? Ποιους? Τους υποκριτές. Τους υποκριτές δεν μπόρεσε την υποκρισία. Την θεωρούσε την ανώτερη αμαρτία, τον εγωισμό, την υποκρισία. Αυτή την αυταρέσκεια, αυτή την αίσθηση ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος δεν είναι.
Αυτό είναι που διώχνει τη χάρη του Θεού. Αυτό. Το τρίτο είναι, αυτό το είπαμε και λίγο πιο μπροστά και θέλω εδώ να σας διαβάσω γιατί λέει ο Άγιος Πορφύριος, το άγχος που έχουμε για τον παράδεισο και τη σωτηρία. Λέμε συνέχεια, μα θα κερδίσω τον παράδεισο, μα θα πάω στον παράδεισο, μα εγώ θα πάω στην κόλαση, μα θα με σώσει εμένα ο Θεός και όλα αυτά τα πράγματα ας πούμε, και θέλουμε τον παράδεισο και θέλουμε την αιώνια ζωή και όλα αυτά. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, λέει ότι να αγαπάμε το Χριστό μόνο γι' Αυτόν. Μόνο γι' Αυτόν. Γι' Αυτόν, όχι για αυτά που μας δίνει. Γιατί το λέγαμε πάλι χθες, ότι αν είναι να αγαπάω το Θεό για αυτά που μου δίνει, ξέρετε, σαν τη μοιάζει. Σαν να έχω ένα πολύ καλό πατέρα και να περιμένω πώς και πώς να πεθάνει, να τον κληρονομήσω. Και να λέω πέθανε, δεν πέθανε, πέθανε, δεν πέθανε. Πότε θα πάρω την κληρονομιά του, πότε θα πάρω τα πράγματά του, πότε θα πάρω αυτά που έχει, τις παροχές που μου είχε ετοιμάσει, δεν ξέρω τι. Έτσι. Να αγαπάστε, λέει το Χριστό, μόνο για Αυτόν. Και συνεχίζει. Ποτέ να μην αγαπάς τον Χριστό για σένα. Δηλαδή για να πάρεις ωφέλη. Ας μας βάλει όπου θέλει ο Χριστός. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, αν ο Χριστός υποθέσουμε ότι πάει στην κόλαση, και εγώ μαζί του. Έτσι έλεγαν οι Άγιοι πατέρες της Εκκλησίας. Το Χριστό, ο έρωτας είναι ο Χριστός. Όλα τα άλλα έρχονται μετά στη ζωή. Αλλά ο Χριστός είναι το κέντρο. Όχι ο παράδεισος, ο Χριστός που μας δίνει τον παράδεισο. Καταλαβαίνετε αυτή τη διαφορά? Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Πολύ λεπτή, αλλά σημαντική πνευματική διαφορά. Να μην θέλω τον παράδεισο, δηλαδή την παροχή, αλλά τον ίδιο τον Χριστό που ο παράδεισος είναι δικός του. Το Χριστό όμως θέλω εγώ. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος εδώ, είναι εγωισμός, λέει, είναι εγωισμός να λέμε ότι ο Χριστός έχει φτιάξει μια ωραία μονή. Δεν λέμε, το Ευαγγέλιο λέει ότι εν το οίκο του πατρός μου πολλέ μονέ εσύ, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τόποι. Είναι εγωισμός, λέει, να το λέει αυτό το πράγμα κανείς και να αισθάνεται ότι του έχει ετοιμάσει ο Θεός ένα τόπο να πάει. Το σωστό, λέει, είναι να λέμε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, Χριστέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Αυτό δεν λέμε όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο. Όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, δεν του λέμε πόσα σπίτια έχεις και πόσα τετραγωνικά. Δεν τον αγαπάς τότε. Ούτε λες εάν σου δώσε περιουσία η μάνα σου ή ο πατέρας σου. Πας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο στην άλλη άκρη της γης και ας είναι και σε μια παράγκα μέσα. Γιατί? Γιατί αγαπάς τον άνθρωπο και θες να είσαι με αυτόν, όχι με αυτά που σου δίνει, με αυτόν. Αυτόν θέλεις, ούτε τα λεφτά του, ούτε τις περιουσίες, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη που σήμερα δυστυχώς, και όχι μόνο σήμερα, δεν τη βρίσκουμε πάντοτε. Δεν τη βρίσκουμε πάντοτε. Ένα τέταρτο, το οποίο το είπαμε προηγουμένως, αλλά τώρα θα σας διαβάσω και ένα κομμάτι από εδώ, είναι ο διαρκής φόβος της αμαρτίας. Λέει εδώ πέρα ο Άγιος Παΐσιος κάτι ωραίο, ότι δεν πρέπει, λέει, δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα, να μυρικάζει. Άμα λέει κάνεις πνευματική ζωή με σχολαστικότητα, σε πνίγει το άγχος. Παλεύεις με τους λογισμούς. Με τους λογισμούς παλεύεις. Αλλά λέει να απλοποιήσεις τον αγώνα σου και να ελπίζεις στο Χριστό, όχι στον εαυτό σου. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι εμείς ελπίζουμε στον εαυτό μας. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε τον παράδεισο επειδή είμαστε υπέροχοι, επειδή είμαστε καταφερτζίδες, επειδή είμαστε ικανοί. Δεν πιστεύουμε ότι ο παράδεισος είναι δώρο. Ο παράδεισος όμως και η χάρη του Θεού είναι δώρο. Την άσκηση την κάνουμε από φιλότιμο. Από φιλότιμο. Την κάνουμε για να δείξουμε στον Χριστό ότι τον αγαπάμε. Για τις ευεργεσίες, για τις ευλογίες, για τα καλά. Ότι μας έφερε εκ του μύου όντως στο είναι. Ότι μας έδωσε τη ζωή, την ύπαρξη. Και τον ευχαριστούμε που πέθανε για μας το Γολγοθά. Και όλα αυτά τα κάνουμε να του δείξουμε την αγάπη. Δεν τα κάνουμε για να επιτύχουμε κάτι, ούτε για να κερδίσουμε κάτι. Από φιλότιμο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, γίνεται ο αγώνας ο πνευματικός. Ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Κύριο, προς τον Χριστό. Γιατί
Διαφορετικά, όταν τα κάνεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αυτά τα κάνεις για τον εαυτό σου. Στον εαυτό σου πιστεύεις ουσιαστικά, όχι στο Θεό. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, είδα, λέει, ανθρώπους εντός εισαγωγικών, πνευματικούς, που ήταν απίστευτα ειδωλολάτρες. Δηλαδή, πίστευαν στον εαυτό τους. Πίστευαν στα έργα τους. Πίστευαν στις καλές τους πράξεις. Δεν πίστευαν όμως το έλεος του Θεού. Δεν πίστευαν στο έλεος του. Και εμάς μας σώζει το έλεος του Θεού. Όχι οι πράξεις μας. Τίποτα δεν είναι οι πράξεις μας. Τι είναι. Όσο καλές κι αν είναι, εγώ σας λέω, που δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Αλλά ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι είναι. Τι είναι. Μπροστά στο έλεος, στο μεγαλείο του Θεού και σε αυτά που έχει κάνει ο Θεός για μας. Ο Χριστός, λέει, είναι όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά. Και ποτέ δεν σε πνίγει ο Χριστός. Δεν σε πνίγει ο Χριστός. Όταν πνίγεσαι, δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα. Όταν είσαι στενοχώρο, λέει ο Άγιος Εμιλιανός, δεν υπάρχει Χριστός. Όταν πας σε ένα πνευματικό και τον φοβάσαι, δεν υπάρχει χάρις. Ο Άγιος άνθρωπος, όταν πας κοντά του, ανοίγει η καρδιά σου. Δεν τρέπεσαι, δεν φοβάσαι. Είσαι ο εαυτός σου. Δεν σφίγγεσαι, δεν σφίγγεσαι. Δεν σφίγγεσαι. Λένε όλοι που έζησαν με τον Άγιο Πορφύριο, ήταν ένας από εμάς. Με τον Άγιο Παΐσιο, ένας από εμάς. Πήγαινες δίπλα του και ένιωθες όμορφα. Δεν φοβόσουνα πώς θα κάτσεις, πώς θα μιλήσεις. Μην είναι ασέβεια, το πόδι εκεί, το χέρι εκεί, ο αγκώνας εκεί. Μην γελάσεις, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Αυτό το σφίξιμο, αυτή η καταπίεση, αυτός ο καθοπρεπισμός, αυτός ο ευσεβισμός, αυτό είναι αρρώστια. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα μέσα αυτό. Το Άγιο Πνεύμα σε ελευθερώνει. Το Άγιο Πνεύμα σε κάνει να είσαι ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου να είσαι. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι ήταν ο εαυτός τους. Και με τα δύσκολα και με τα εύκολα στοιχεία του χαρακτήρα τους. Ένα άγχος πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι το άγχος που πάρα πολλές φορές έχουμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, της μιμήσεως. Της μιμήσεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαβάζουμε ένα βίο Αγίου, διαβάζουμε ένα βιβλίο, ακούμε ένα κήρυγμα και θέλουμε να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτά τα οποία διαβάζουμε. Ή θέλουμε να έχουμε ακριβώς τη ζωή που είχε ο τάδε. Και τι λέμε πολλές φορές? Α, εγώ τώρα παντρεμένος άνθρωπος θα φτάσω στη χάρη του Θεού, ας πούμε, στην ένωση του Θεού, ή θα γευτώ αυτά τα οποία γευόντουσαν οι Άγιοι, ή εδώ στον κόσμο, στο σπίτι, στη δουλειά. Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος. Αυτά για να τα ζήσεις πρέπει να πας στο Άγιον Όρος. Αυτά για να τα ζήσεις πρέπει να πας σε μία μονή, σε ένα μοναστήρι. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ. Αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη, ένα μεγάλο άγχος. Τι λένε λοιπόν οι Άγιοι της Εκκλησίας? Τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας? Καταρχήν ακούσε τον Άγιο Μάξιμο, τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Να μην λέτε τα λέω εγώ, ακούσε τους Αγίους λοιπόν τι λένε. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, λόγω, λέει, ότι μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει τεράστια ποικιλία χαρακτήρων, δηλαδή κανείς άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλο, κανείς μα κανείς, ο καθένας είναι απολύτως μοναδικός στον κόσμο τον απάνω, απολύτως μοναδικός. Λέει λοιπόν ότι λόγω ότι υπάρχει ποικιλία λοιπόν των καταστάσεων των ανθρώπων και των διαθέσεων των ανθρώπων, αλλά και των δυνατοτήτων των ανθρώπων, ο Θεός, λέει, ως αγαθός, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ήταν πολύ φυσικό να ανοίξει πολλούς δρόμους που οδηγούν στη Βασιλεία Του. Δεν είναι ένας ο δρόμος. Πολλούς δρόμους. Πολλούς. Καθένας έχει το χάρισμα του. Άλλος έχει το χάρισμα να δημιουργεί πράγματα. Έχει το χάρισμα να στείνει πράγματα. Να βοηθάει. Άλλος έχει το χάρισμα της παραμυθίας. Άλλο της ελεημοσύνης, της πλεσπλαχνίας. Άλλος σε κάνει και γελάς. Λίγο το έχεις αυτό. Λίγο το έχεις αυτό το πράγμα. Είσαι σε μια παρέα και έχεις έναν στην παρέα μέσα που ό,τι και να έχεις στους σκοπίλες, αχ, πήγα και ξελάφρωσε. Γέλασα τουλάχιστον λίγο. Έτσι. Έφυγε το κακό, σκόρπισε η στενοχώρια. Άνοιξε ένα παραθυράκι, έφυγε αυτό. Έστω για λίγο. Άλλος έχει το χάρισμα της νηστείας, άλλος της πίστης, άλλος της εγκρατείας. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο, δεν το λέει. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στην τότε προς Κορινθίου επιστολή. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες. Δεν είναι, λέει, όλοι οι Απόστολοι. Δεν είναι όλοι οι προφήτες.
Δεν έχουν όλοι τα ίδια χαρίσματα. Δεν είναι με λίγα λόγια, να το πούμε λαϊκά, όλοι για όλα. Αλλά εμείς θέλουμε να τα έχουμε όλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και τα κάνουμε θάλασσα στο τέλος. Γιατί θέλουμε να τα έχουμε όλα, να τα κάνουμε όλα. Μα δεν γίνεται αυτό. Έχει συγκεκριμένα χαρίσματα. Και άμα φτάσουμε κάποια μέρα ενώπιον του Θεού, θα σου πει ο Θεός, ρε παιδάκι μου, εγώ σου ζήτησα να γίνεις ασκητής. Και τι εσύ ήθελες να γίνεις. Εγώ σου δώσα τέτοιο χάρισμα. Έτσι. Δεν έχουν όλοι. Και βλέπετε και στην εκκλησία ακόμη μέσα, υπήρχαν άνθρωποι μεγάλοι ασκητές στην εγκράτεια. Άλλοι δεν ήταν έτσι. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν ήταν έτσι. Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, ο Άγιος Αθανάσιος. Δηλαδή, ο καθένας έχει τα χαρίσματά του. Άλλος έκανε προσευχή ώρες ατελείωτες. Άλλος δεν μπορούσε να κάνει τόσο πολύ προσευχή. Και λέει λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. Σε αυτούς, λέει, που πορεύονται θεοφιλώς. Έτσι καθένας που έχει ένθεο ζήλο μπορεί να διαλέγει. Καθένας, λέει, που έχει τον ένθεο ζήλο, θέλει να ενωθεί με τον Θεό, μπορεί να διαλέγει τον πιο κατάλληλο δρόμο για τα μέτρα του. Καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, για τα μέτρα του. Δεν είναι όλοι, όλα για όλους. Ώστε αγωνιζόμενος σε όλη τη ζωή του, με συνέπεια να καταλήξει στον πανέδοξο αυτό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Έτσι. Από τις επιστολές, η 12η επιστολή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ακούστε και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο του Οσίου Γέροντα Σοφρονίου του Σαχάροφ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, σημαντικό. Ακούστε, λέει ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος. Λέει εδώ πέρα ότι δεν πρέπει, λέει, να ισχυριζόμαστε, δεν πρέπει να ισχυριζόμαστε ότι επαναλαμβάνουμε την εμπειρία των Αγίων Σιλουανού, Ισάκ του Σύρου, Σιμεών του Νέου Θεολόγου, Γρηγορίου του Παλαμά ή Σεραφείμ του Σαρόφ. Δεν πρέπει, λέει, να ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να επαναλάβουμε τη ζωή που έζησαν αυτοί και να κάνουμε αυτά που έκαναν αυτοί. Γιατί τώρα, στην πνευματική, λέει, ζωή δεν υπάρχει επανάληψη ακριβής, ταυτόσιμη, αλλά απλώς αναλογία στο πνεύμα. Το πνεύμα είναι κοινό. Το πνεύμα, ο πόθος, ο στόχος, το ζητούμενο που είναι η ένωση του Θεού, αυτό είναι το κοινό. Οι τρόποι αλλάζουν. Και λέει παρακάτω, δεν πρέπει ποτέ, λέει Όσιος Γέροντας Σοφρόνιος, δεν πρέπει ποτέ να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανένα πρόσωπο. Όταν συγκρίνεσαι, καταστρέφεσαι. Έτσι. Η σύγκριση σκοτώνει τη διάκριση. Η σύγκριση φέρνει άγχος. Η σύγκριση φέρνει ενοχή. Φέρνει σύγχυση η σύγκριση. Ο καθένας μας, λέει ο Σοφρόνιος, όσο μικρός κι αν είναι, όσο μικρός κι αν είναι, όσο αμαρτωλός, είναι μεγάλος ενώπιον του Θεού. Ο Θεός, προσέξτε, ο Θεός, λέει, συνάπτει με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη καρδιακή και μοναδική σχέση. Τη σχέση που έχει ο Θεός με τον κάθε άνθρωπο είναι ανεπανάληπτη και μοναδική. Και διαβάζω και ένα τελευταίο. Πήγε, λέει, κάποτε στο Άγιον Όρος ο πατήρ Ηλίας ο Μαστρογιαννόπουλος μαζί με τον Μητροπολί, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τον Χαλκίδος, τον Νικόλαο, το Σελέντι, μεγάλη μορφή. Σπουδαίοι δύο άνθρωποι αυτοί. Και πήγανε στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Όσιο αυτό, Άγιο που πιστεύω σε μερικά χρόνια και αυτός θα αγιοκαταταχθεί. Και του λένε, σε τι αγωνίζεσαι γέροντα, του είπαν, του παπά Εφραίμ. Κατάλαβα, λέει, είπε ο παπά Εφραίμ, πως είχα απέναντί μου μορφωμένους ανθρώπους και θα ήθελαν μία απάντηση που θα τους ικανοποιούσε στη μόρφω, στην οξύνια τους. Αυτοσυγκέντρωση τους είπα κάνω. Πράγματι, λέει, ικανοποιήθηκαν και τον ξαναρωτάνε, λέει. Και εμείς, λέει, γέροντα, τι θα κάνουμε. Άκουσε, τους είπε, ακούστε. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες διερμηνεύουσι, δηλαδή δεν είναι όλοι για όλα. Άλλο το διακόνημα το δικό σας και άλλο το δικό μου. Εσύ αν έλθεις στο Άγιον Όρος θα είσαι ένα τίποτα, του λέει.
Και εγώ αν έρθω στον κόσμο όμως, ένα τίποτα θα είμαι. Άλλο ο γεωπόνος, άλλο ο γιατρός. Πολλοί οι δρόμοι, του λέει, που οδηγούν στον παράδεισο. Το δρόμο που ακολουθείς εσύ τώρα, αυτός είναι ο δρόμος που θα σε πάει στον παράδεισο. Και με ρώτησε, λέει, ο συνομιλητής του άλλος, «Τι κάνεις εδώ, γέροντα? Νηστεία? Κι εγώ νηστεύω. Προσευχή? Κι εγώ, λέει, προσεύχομαι στην πόλη που είμαι». Το απαντάει ο παπά Εφραίμ. «Κάτσε, λέει, κι εσύ εδώ μια εβδομάδα να δεις τη διαφορά». «Α, εγώ, λέει, δεν μπορώ», του λέει, «να κάτσω, λέει, εδώ πέρα ούτε για μια μέρα». «Βλέπεις, λέει, λοιπόν, να διαβάζετε, λέει, τους πατέρες. Ο Άγιος, λέει, Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Άγιος Ισάκ, λέει, ο Σύρος, συγγνώμη, είναι πιο πολύ για τους καλογέρους. Εγώ, λέει, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να εφαρμόσω τον Άγιο Χρυσόστομο που είναι τόσο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Γιατί, λέει, μου έρχεται να μιλήσω, να βγάλω κήρυμα, αλλά πού, λέει, στα βράχια? Δεν είναι, λέει, αυτό το χάρισμά μου». Κοιτάξτε, ήξερε ποιο είναι το χάρισμά του. Διάκριση. Ισορροπημένος άνθρωπος, ολοκληρωμένος, ήξερε ποιος είναι και τι δεν είναι όμως, ήξερε. Σου λέει, ξέρω τι μπορώ, αλλά ξέρω και τι δεν μπορώ. Ταπείνωση, συνέπεια, ισορροπία. Και λέει, εγώ δεν θέλω ησυχία, δεν θέλω πολλές φορές να βλέπω κανένα. Θέλω να φεύγω, να πηγαίνω ψηλά, στα βράχια μόνος με τον Θεό, να βρω ανάπαυση. Δεν μπορώ. Ενώ εσείς, αν έρθω στον κόσμο, δεν μπορώ να ζήσω. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελα να τους δείξει ότι ο καθένας έχει το χάρισμά του. Και δεν πρέπει να μας δημιουργεί άγχος και ενοχή ότι εμείς δεν είμαστε σαν τον τάδε Άγιο ή ότι εμείς δεν είμαστε σαν εκείνους καθεξής. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα, το οποίο καλείται να ανακαλύψει.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ας ευχαριστήσουμε, χριστιανοί μου, τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούμε και πάλι σήμερα για να πούμε και να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Χριστός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μας ορίζει την κάθε μέρα ζωής, κυρίως για μετάνοια, αλλά και για την διόρθωση των λανθών που κάνουμε, γιατί κάνουμε κάθε μέρα λάθη, για να επανορθώσουμε τις ψυχικές μας ζημιές που προκαλέσαμε είτε στον εαυτό μας είτε στους άλλους, για να γίνουμε επιμελέστεροι στην καλλιέργεια των αρετών, για να μπορούμε πιο συστηματικά να διαβλέπουμε τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας και έτσι να τα διορθώνουμε, για να αποκτήσουμε και αυτογνωσία των κακιών και τέλος για να πάρουμε πιο σοβαρά τα θέματα της σωτηρίας της ψυχής μας. Πιο σοβαρά. Εμείς όλοι και εσείς ως λαϊκά μέλη της πίμνης του Χριστού και εμείς ως ιερείς και λειτουργοί του Υψίστου, όλοι μας είχαμε το προνόμιο μέσα από το Άγιο Βάπτισμα να λάβουμε το μυστήριο της χάριτος και σωτηρίας, να βλέπουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία το φως του αληθινών, να πληρούμεθα από την χάρη της Πεντηκοστής και να κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, με τη βασική προϋπόθεση ότι περάσαμε από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, για το οποίο σήμερα θα κάνουμε ειδικό λόγο, όπως και κάθε μέρα οφείλουμε να περνάμε και να βιώνουμε πνευματικά τη ζωή της μετανοίας. Όλοι εμείς οι μετανοώς του Αγίου Πνεύματος, αφού μέσα μας βασιλεύει η χάρις του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αυτή την τριαδική αίσθηση της Θείας Χάριτος, εφόσον συνειδητά την αποκτήσουμε ή την βιώσουμε, να την μεταδίδουμε με τη ζωή και τα έργα μας προς τον πλησίον μας, στο συνάνθρωπό μας, στο παιδί μας, στην οικογένειά μας, στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον μας. Όχι ζήλιες στη ζωή μας, όχι φθόνες. Και προπαντός, μεταξύ των συζύγων όχι υποψίες. Κάθε υποψία είναι και ένας θάνατος. Όχι πονηριές και κακίες. Όχι μίση και εχθρότητες. Όχι θυμούς και νεύρα. Και προπαντός όχι κατάκριση. Όχι φωνές. Αλλά αντιθέτως πρέπει να προσφέρουμε αγάπη. Να μοιράζουμε πίστη. Να διδάσκουμε την ταπείνωση. Με τη ζωή μας βέβαια. Και να μάθουμε να κάνουμε υπομονή. Να καλλιεργούμε την ελπίδα και με την ελπίδα να στηρίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αν ο διπλανός μας έχει πέσει, να τον σηκώσουμε με αγάπη. Κάθε αμαρτωλό, γιατί είμαστε πρώτοι εμείς αμαρτωλοί, να συγχωρούμε, διότι αισθανόμαστε την ανάγκη να μας συγχωρείτε κι εσείς, να συγχωρείτε, να συγχωρούμεθα δηλαδή εμείς, καθένας μας χωριστά. Άρα λοιπόν αυτή την συγχώρηση, αυτή την αγάπη και την ανεξαρτησία πρέπει να την μεταδίδουμε και στους άλλους. Τον πληγουμένο να θεραπεύουμε και τις ανάγκες του να συντρέχουμε και να ελεούμε. Για όλους να προσευχόμεθα και για τους ζωντανούς και κυρίως για τους πεθαμένους. Δυστυχώς όμως, χριστιανοί μου, περισσότεροι από εμάς δεν βρισκόμαστε στο μαρτυρικό δρόμο του Χριστού. Δεν κάνουμε την οικογένειά μας με τη συμμετοχή όλων και των συντρόφων μας και των παιδιών μας και των γονέων, ακόμα και των παππούδων, γιαγιάς και παππού, μια κυβωτό μαρτυρίας κατά Χριστόν ζωής και μάλιστα ζωής μαρτύρων. Αν οι αμαρτίες μας με τα ποικίλα βασανιστήρια, αν οι μάρτυρες, συγγνώμων, με τα τόσα βασανιστήρια που υπέστησαν από τα άγρια θηρίες της αρένης και από τα φοβερά εργαλεία των δημίων εδόξαζαν το Θεό και έγραψαν ή εγγράφησαν τα ονόματά τους στο αιώνιο βιβλίο της ζωής, έτσι και οι χριστιανικές οικογένειες που οφείλουν να ζουν κατά Χριστόν, και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, γι' αυτό και είστε εδώ μαζί με τα παιδιά, με τις νύφες και τα πεθερικά, τους γονείς και τους κουνιάδους και με τους τόσους πειρασμούς που μας δέρνουν καθημερινά. Όλα αυτά μαζί με τους πρόωρους παιδικούς ή νεανικούς θανάτους, με τις πολλές καθημερινές στενοχώριες και πιέσεις, θα μπορούσα να πω όλα αυτά είναι και ένα δικό μας μικρό μαρτύριο. Δεν συγκρίνεται βέβαια με το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων, αλλά είναι όμως ένα μαρτύριο καθημερινό, συνειδησιακό. Στην έρημο το ονομάζουν μαρτύριο της συνειδήσεως. Και σε εμάς είναι μαρτύριο λογισμών, που οι λογισμοί μας χτυπούν αλίπητα, χωρίς να λογαριάζουν τίποτα, γι' αυτό και χάνουμε πολλές φορές την ψυχική μας ισορροπία και στεναχωρούμε ο ένας τον άλλον και προκαλούνται τόσες και τόσες διαστάσεις μέσα σε μια οικογένεια. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι εμείς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο ναό ανήκουμε σε μια

Καλημέρα. Το γυρίζουμε και την πλάτη μας. Αυτά συμβαίνουν και μέσα στο ναό, συγχωρέστε με, αλλά συμβαίνουν. Και συμβαίνουν και όταν βγαίνετε έξω από την εκκλησία μόλις τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Συμβαίνει καμιά φορά και την ώρα που προσέρχεστε να πάρετε αντίδωρο. Και εκεί θα υπάρξουν γκρίνιες και οπωσδήποτε θα φανούν τα πάθη και οι αδυναμίες μας. Έτσι λοιπόν, πώς θα βρούμε ειρήνη και ησυχία στην καρδιά μας, αφού πιστεύουμε ότι φταίνει μόνον οι άλλοι και ποτέ εμείς. Πρόοδος πνευματική, μηδέν. Σας διαβάσω εδώ ένα γεγονός το οποίο το έγραψε και το περιοδικό των Πολυτέκνων. Υπήρξε κάποιος τελώνης με το όνομα Πέτρος και ήταν αξιωματούχος και πατρίχιος και διοικητής όλης της Αφρικής επί της εποχής του αυτοκράτορος Ιουστινιανού γύρω στο 530 μετά Χριστόν. Κάποτε λοιπόν, την ώρα που βάδιζε στο δρόμο, τον πλησίασε ένας ταλέπορος ζητιάνος και το ζητούσε με πολλή επιμονή, ελεημοσύνη. Αλλά εκείνος, διακρίνεται για την εσπλαχνία του και την σκληροκαρδία του και μπροστά στην επιμονή του, για να τον ξεφορτωθεί, άρπαξε ένα καρβέλιψη ψωμί που κουβαλούσε ο δούλος του δίπλα και αυτό το ψωμί, αντί για πέτρα, το πέταξε στο κεφάλι του. Όταν το καρβέλι με το ψωμί έπεσε κάτω, η φραντζόλα που τα λέγαμε, το άρπαξε ο πεινασμένος ζητιάνος και έφυγε τρέχοντος. Και προχτές, σε έναν κάδο απορριμμάτων, είδα μία νάιλον σακούλα γεμάτο ψωμιά. Πιστεύω ότι κάποτε θα έρθει η ώρα του Θεού να μας τιμωρήσει. Μετά δύο μέρες ο άσφαλαγνος τελώνης αρρώστησε βαριά και είδε στον ύπνο του ένα φοβερό όραμα. Είδε ότι κρινόταν ενώπιον του δικαίου κριτού, του Χριστού, και τα έργα του ζυγίζονταν σε μια ζυγαριά. Αριστερά του στεκόταν οι δαίμονες που έβαζαν στην πλάστιγκα όλα τα αμαρτήματά του. Και βέβαια η πλάστιγκα έγερνε αποκλειστικά και μόνον προς τη δική τους πλευρά. Από την άλλη πλευρά έσκονταν κάποιοι άγγελοι, αλλά δεν είχαν τίποτα να δώσουν για να βάλουν στην άλλη πλευρά της πλάστιγκος κάτι καλό. Τελικά, με δισταγμό, ένας άγγελος έβαλε ένα καρβέλι ψωμί που ήταν εκείνο με το οποίο ο άσπλαυνος τελώνης χτύπησε οργισμένος και καταγανακτισμένος το ζητιάνο στο κεφάλι και μόνο εκείνο το ψωμί έκανε την πλάστιγκα να γύρει δεξιά. Τότε ο Πέτρος ο τελώνης συνήλθε από το όραμα συγκλονισμένος, κατάλαβε την αξία και την δύναμη της πίστεως εις των Χριστών που δίδαξε το μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται και αμέσως διέθεσε όλα του τα πλούτη στους στοχούς, παλαιότερα σαν τον Ζαχαίο τον τελώνη ή τον μετέπειτα Ματθαίο και αυτός τελώνης και ευαγγελιστής, ακόμα και τα ενδύματά του. Σε κάποιο άλλο όνειρο, όραμα, τι ήταν, είδε τον Χριστό να φοράει τα ρούχα του, αφού και αυτά τα διέθεσε για ελεημοσύνης. Έτσι, μη έχοντας τίποτε άλλο, πουλήθηκε ως δούλος σε ένα χρυσοχό και τα χρήματα που πήρε τα έδωσε και αυτά σε ελεημοσύνη στους φτωχούς.
αλλά επειδή κινδύνευε

0: να γνωριστεί ποιος ήταν, ήθελε να φύγει από τον Κύριό του, ο οποίος βέβαια είχε ως θηρορό έναν κουφάλαλο. Απευθύνθηκε λοιπόν σε αυτόν, μη γνωρίζοντας ότι είναι κουφάλαλος, και τον παρακαλούσε στο όνομα του Ιησού Χριστού, το έλεγε «Σε παρακαλώ, άνοιξε μου την πόρτα». Τότε έγινε κι άλλο θαύμα. Άνοιξαν τα αυτιά και η γλώσσα του κουφαλάλου, του μουγκού, ο οποίος περιχαρής άνοιξε την πόρτα και ο δούλος έφυγε. Τελικά κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου και απεβίωσε στη συνοικία Βός, όπου ήταν και το σπίτι. Από το ξεναξάρι του μηνός Ιανουαρίου, στις 20 Ιανουαρίου, μαζί με τη μνήμη του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, τιμάται και η μνήμη του Μακαρίου Πέτρου του Τελών. Όταν δίνουμε κάποια ελεημοσύνη, ας θυμόμαστε και λιγάκι και αυτόν τον Τελώνη και το πεταμένο ψωμί, το οποίο εξενδονίστηκε στο κεφάλι του Ζητιάνου. Και παρόλον που έχουμε το ηλαρόν γαρδότην ο Θεός, αγαπά ο Θεός, εντότις όμως και αυτό το έλαβε υπόψη του, αφού αμείβει και την προσφορά ενός ποτηριού ψυχρού ύδατος. Ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή προς τον Τιμόθεο μας λέγει ότι σε αυτές τις ημέρες που ζούμε, εντεσες χάδες ημέρες, λίγο πολύ πιστεύουμε ότι είναι και οι τελευταίες μας, αυτά δεν τα γνωρίζει κανένας, αλλά από το διάχυτο κακό που βλέπουμε γύρω μας, πιστεύουμε ότι είναι αυτές οι τελευταίες, αν και κανένας δεν μπορεί, επαναλαμβάνονται, τις γνωρίζει, διότι οι τελευταίες αυτές ημέρες μπορεί να κρατήσουν 100 χρόνια και 200 και δεν ξέρω πόσο άλλο. Λέει, στήσονται, θα παρουσιαστούν καιροί χαλεποί, δύσκολοι καιροί, με φοβερές καταστάσεις και κατεστρεπτικές συνέπειες για τους ανθρώπους, διότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Γι' αυτό το διάλεξε αυτό το κομμάτι από την Αγία Γραφή, διότι τονίζεται η λέξη από τον Απόστολο Παύλο ότι στις ημέρες μας οι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Θα είναι βέβαια και φύλαφτοι. Θα αγαπούν πολύ τον εαυτό τους, την καλοπέρασή τους. Και σήμερα με τα πλούσια μέσα που μας δίδονται και παρέχονται, μας τα προσφέρει ο τεχνικός πολιτισμός, παραγίναμε φύλαφτοι και αλαζόνες και υπερήφανοι. Κατόπιν λέω ότι θα είναι οι άνθρωποι βλάσφημοι. Σε αυτό έχουμε δυστυχώς προνόμιο, οι Έλληνες ειδικότερα, να βρίζουμε τα θεία, τα ιερά και τα όσια της πίστης μας. Γονεύσει απειθείς. Να, περισσότερο έχουμε παιδιά, έτσι δεν είναι? Διαπίστωση λοιπόν ότι τα παιδιά μας είναι ανυπάκουα. Είναι αντάρτες μέσα στο σπίτι τις περισσότερες φορές. Θα συναντήσουμε και επίσης και την αχαριστία. Την είδε ο Χριστός στο πρόσωπο των 10 λεπρών. Ιδέα νέα που, φοβερό πράγμα η αχαριστία στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι θα είναι τότε ανώσιοι, δηλαδή ασεβείς. Θα είναι άστοργοι, χωρίς στοργή μέσα τους και τρυφερότητα, χωρίς συμπάθεια σε αυτούς που ψήνονται στο κρεβάτι του πόνου. Και βλέπω εδώ μια κάρτα την οποία έχει κάνει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με υπηρεσία θελοντικής διακονίας ασθενών και με φωτογραφία του ανθρώπου αυτού, του οποίου εάν θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο κενό χρόνο από την περίοδο αυτή της, είτε την συνταξιοδιωτική είτε κάποια άλλη, και έχει λίγο χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο, μια Δευτέρα, μια Τετάρτη, δεν ξέρω ποια άλλη μέρα, εφόσον πάρει και τα ειδικά μαθήματα αυτής της ειδικής σχολής από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, παίρνει και αυτή την ταυτότητα και με τη βοήθεια βέβαια των μαθημάτων από τον Ερυθρό Σταυρό μπορεί να προσφέρει ελεύθερα, χωρίς να γίνει παρεξηγήσιμος, σε κάποιο νοσοκομείο υπηρεσία, έτσι να προσφέρει τη στοργή του. Ασθενής ήμην, λέει, και επισκέψαστε με. Να, λοιπόν, μια ευκαιρία. Όσοι θέλετε, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσετε. Θα είναι οι άνθρωποι ακόμα άσπονδοι, αδιάλακτοι δηλαδή, και πεισματάραδες. Είμαστε πεισματάραδες, και εγώ είμαι πεισματάραδες. Διάβολοι, δηλαδή εκείνοι που διαρκώς διαβάλλουν με κακία, διαβολείς, συκοφάντες, ακρατείς, άσωτοι δηλαδή. Και η ασωτή αρχίζει από μικράς ηλικίες, τα βλέπουμε τώρα από τα δημοτικά σχολεία, φοβερό. Ανήμεροι, άχρη σαν τα θηρία. Αφυλάγαθοι, προδότες, αυθάδεις, και σε ποιους δεν είμαστε, ιδίως οι μικρότεροι προς τους μεγαλύτερους, αλλά και μεταξύ μας. Τετυφωμένοι, δηλαδή φωσκωμένοι από τον εγωισμό, ξερόλες, τα ξέρουμε όλα. Φιελίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι, θα αγαπούν τότε τις ειδονές και τις αρκικές απολαύσεις περισσότερο από τον Θεό. Και τέλος, θα κρατούν μερικούς τύπους, ενώ την δύναμη της πίστεως που εκδηλώνεται με έργα μετανοίας θα την αρνούνται. Άνθρωποι κατεφθαρμένοι το νουν και αδότιμοι περί την πίστην. Μεσαπισμένο το μυαλό δηλαδή, και άχρηστοι και ανάξιοι της πίστεως προς τον Χριστόν. Όλη αυτή η μικρή ανάλυση ήταν από την Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχη 1 έως 6. Γι' αυτό και η εντολή του Χριστού προς όλους μας, και όταν άρχισε ακόμα το Ευαγγέλιο του, αλλά και μέχρι σήμερα, είναι ένα και το αυτό. Μετανοείτε, μετανοείτε, ειν και κυγάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι μετάνοια? Μετάνοια είναι το μυστήριο με το οποίο συγχωρούνται από τον τεταλμένον πνευματικό ιερέα και πολύ περισσότερο από τον Επίσκοπο, όλες οι αμαρτίες που έγιναν μετά το Άγιον Βάπτισμα. Προϋπόθεση του μυστηρίου είναι η ειλικρινής εξαγόρευση των αμαρτιών μας. Είτε αυτές οι αμαρτίες έγιναν εν λόγω εν έργο, ή έγιναν κατά νουν και ή κατά διάνοιαν, εν γνώση εν αγνία, εκουσίως ή ακουσίως, όπως το τονίζουμε και στη συγχωρητική ευχή, εν παραβάση και παρακοή, και ιδιαιτέρως βέβαια υποκατάρα και αναθεματισμούς, αν τους δώσαμε και αν τους πήραμε. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω στάση απέναντι στο Θεό. Ρώτησαν πατέρες, και ρωτήστε και τώρα, γεροντάδες από το Άγιον Όρας, και ρωτήστε μια λέξη τι θα πει μετάνοια. Η αλλαγή στάση ζωής. Δεν επαναλαμβάνω την αμαρτία που έκανα το πρωί ή χθες. Σημαίνει ακόμα τη βαθιά συνέστηση ότι είμαι ανεπαρκής για να σώσω από μόνος μου τον εαυτόν μου. Δεν μπορώ να το σώσω. Και γι' αυτό το λόγο, αναζητώντας την λυτρωτική χάρη του Αγίου Θεού, πέφτω στα πόδια του Πνευματικού Πατρός, πέφτω μπροστά στο πετραχύλι του και παρακαλώ για την άφηση των αμαρτιών και την λύτρωσή του. Επιθυμώ με όλη μου την καρδιά να επανασυνδεθώ με τον Θεό, διότι ζω αυτήν τη διάσταση μέσα μου. Ζω αυτόν τον χωρισμό. Έχω βάρος, έχω ενοχές. Ιδρυτής του μυστηρίου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε στους Αποστόλους, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τα σαμαρτίες αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε. Και με απλά λόγια, σε όποιους ανθρώπους χριστιανούς συγχωρείτε εσείς τις αμαρτίες τους, θα είναι συγχωρημένες και από τον Θεό Πατέρα. Σε όσες όμως τις κρατάτε άλυτες και δεσμευμένες, διότι δεν ήρθαν να ζητήσουν συγχώρεση και συγγνώμη, θα μένουν αιώνια συγχώρεντες. Τώρα, πόση συνέστηση έχουμε ότι είμαι θαμαρτωλή, αυτό ο καθένας μας το γνωρίζει. Τις περισσότερες φορές πιθανόν, συγχωρέστε με, να το ψιθυρίζουν τα χείλη μας. Ερχόμεθα στο πνευματικό και λέμε είμεθα αμαρτωλή. Θέλω αυτό το είμεθα αμαρτωλή που το λέμε, να το λέμε με συνέστηση. Και πόνο, όντως είμεθα αμαρτωλή. Μπορεί να μην έχουμε το Α ή το Β συγκεκριμένο βαρύ ή θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά έχουμε όμως αμάρτημα. Και αμαρτάνουμε και με τα μάτια μας, αμαρτάνουμε και με τα αυτιά μας, αμαρτάνουμε και με την αφή μας, αμαρτάνουμε και κυρίως με το λόγο μας και με τη γλώσσα μας. Μια κυρία 86 ετών επισκέφθηκε ένα μοναστήριο. Διαπίστωσαν λοιπόν στην όλη τη συμπεριφορά και στον τρόπο της που συνοδεύεται από το γιο της 62 ετών διανοητικός ανάπηρο, διαπίστωσαν ότι αυτή είχε χάρη Θεού. Και σαν μοναχές δεν θα έπρεπε να κάνουν αυτή την ερώτηση που έκαναν, αλλά εν τούτης όμως την έκαναν, διότι ο άνθρωπος της Θείας Χάριτος φαίνεται, διακρίνεται, οσφραίνεται, μυρίζεται. Τον καταλαβαίνεις τον άνθρωπο όταν έχει χάρη Θεού και θέλεις να ακούσεις ένα λόγο. Τον ρώτησαν λοιπόν, τη ρώτησαν, πώς θα σωθούμε. Η απάντησή της ήταν και λόγω ηλικίας, δεν είχε και δόντια, ψεύδιζε λιγάκι, αλλά ήταν η εξής, στην έρημο. Καλά, εμείς είμαστε μοναχές, είμαστε στην έρημο μακριά από τον κόσμο, αλλά εδώ το πλήθος αυτό των ανθρώπων εδώ, όλοι μας δηλαδή, κληρικοί, λαϊκοί και μοναχοί, πώς θα σωθούμε στην έρημο? Τι θα πει στην έρημο? Μάτια έχετε και να μην βλέπετε, αυτιά έχετε και να μην ακούτε, στόμα έχετε και να μην μιλάτε. Τα ίδια αυτά λόγια κατά, μπορώ να πω σύμπτωση, κατά Θεία Χάριν, κατά Θεία Πρόνοιεν, την προηγουμένη ημέρα τα είχα διαβάσει στο Μέγα Μακάριο. Ακριβώς τα ίδια. Ότι η σωτηρία έγκαιται στο πώς βλέπει ο άνθρωπος, που έχει μάτια αλλά να μην βλέπει το κακό παρά μόνο το καλό, που έχει αυτιά αλλά να μην ακούει το κακό παρά μόνο το καλό και το αγαθό, και να έχει στόμα που να είναι γλυκό και γεμάτο καλοσύνη και ευγένεια, που δεν την έχουμε. Καλοσύνη, γιατί το στόμα μας καμιά φορά γίνεται, βγάζει δηλητήριο φιδιού ή όσα σπίδος, όπως λέει ο αδελφόθιος Ιάκωβος. Οι όσα σπίδες, δηλητήριο φιδιού δηλαδή, κατακρίνουμε. Πολύ εύκολα κατακρίνουμε. Να προσέχουμε λοιπόν την κατάκριση, και αν δεν έχουμε τίποτα να πούμε, τουλάχιστον να πούμε δεν βλέπουμε σωστά. Και όταν δεν βλέπουμε σωστά, αμέσως ο νους μας κατακρίνει. Παρεξηγούμε χίλιες δυο φορές αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε, και έτσι αμαρτάνουμε και κολλάζουμε και τον άλλο. Επομένως τις περισσότερες φορές να προσέχουμε, και άμα προσέχουμε και ειδικότερα προσέχουμε τους λογισμούς μας, στους οποίους λογισμούς τις σκέψεις να βάζουμε μόνο το καλό και το αγαθό, διότι ό,τι σκεπτόμεθα είμεθα. Παρατηρήστε τις σκέψεις μιας ημέρας, αν μπορείτε να τις καταγράψετε. Να πείτε σήμερα τι σκεφτόμουν όλη την ημέρα. Τι σκεφτόμουν? Αυτό που σκεφτόσουν όλη την ημέρα, αυτό είσαι. Πόσες προσβολές δαιμονικές δέχτηκες? Σε πόσες έδωσες συγκατάθεση? Πού ταξίδευε ο νους? ποια ήταν με η συμπεριφορά του νου απέναντι στο σύντροφο, στα παιδιά, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στις δουλειές που έκανε, στην αρρώστια που έκανε, στον πόνο που με δέρνει και με καταβάλει, στην ανεργία η οποία με κατατρέχει, στα οικονομικά ιδία, δεν ξέρω ποια άλλα προβλήματα. Για καθίστε να τα σκεφτείτε λιγάκι, να δείτε πόσο έρμια είμεθα των λογισμών μας και των σκέψεών μας, έρμια καταστροφής, προσωπικής καταστροφής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Οι περισσότεροι αυτά που είπα τα αγνοούμε ή κάνουμε πως τα αγνοούμε. Και έτσι το μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως υπερηφρονείται ή δεν δίδεται σε αυτό τη βαρύτητα που χρειάζεται και είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Εν τούτης όμως αυτός ο θείος θεσμός του μυστηρίου της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως αποτελεί μία από τις πηγές σωτηρίας του ανθρώπου. Μας το βεβαιώνει η δίψα και η αίσθηση ανάγκης της ψυχής με την οποία προστρέχουν πολλοί άνθρωποι κάθε εποχής και κάθε τάξεως, μορφώσεως, ηλικίας και φύλου στην Ιερά Εξομολόγηση, ιδίως όταν είναι για πρώτη φορά. Αυτό το πρώτη φορά είναι πράγματι ένα συγκλονιστικό μυστήριο τη στιγμή εκείνη μέσα στο Ιερό Εξομολογητήριο. Η μετάνοια βέβαια και η εξομολόγηση στην Παλιά Διαθήκη θεωρείται μια απλή αρετή. Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα αλλάζουν. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι από τα μυστήρια της σωτηρίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Και το έργο το αγαθό θα το φτιάξουμε και την εντολή θα τηρήσουμε και την αρετή θα καλλιεργήσουμε, αλλά στο τέλος όμως πρέπει να μάθουμε να εκκλησιαζόμεθα, να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να εξομολογούμεθα και όταν μας το επιτρέπει η Εκκλησία να κοινωνούμε και των αχράντων μυστηρίων. Διαφορετικά το τρένο της αιωνιότητος θα το χάσουμε. Η μετάνοια σώζει όταν αυτή οδηγεί στη Θεία Κοινωνία που, επαναλαμβάνω, δίδεται η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η εξομολόγηση που γίνεται με συντριβή και δάκρυα είναι ανανέωση του Αγίου Βαπτίσματος, γι' αυτό καλείται και λουτρό δακρύων, η δεύτερο βάπτισμα. Είναι η συμφωνία με το Θεόν Πατέρα διαμέσου του πνευματικού ιερέως εξομολόγου για μια καινούργια ζωή. Είναι η πρώτη καλή αρχή για ταπείνωση. Η μετάνοια είναι υπόθεση ολόκληρης ζωής, διότι όσο ζούμε αμαρτάνουμε. Γι' αυτό και η αρχή μιας νέας εν Χριστώ ζωή είναι η μετάνοια. Δεν θέλω να σας θυμίσω τον Όσιο Αβράμιο με την ανεψιά του. Ασφαλώς θα το έχετε διαβάσει πολλές φορές στο γεροντικό, όσες φορές το ανήκετε. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι η ανιψιά του στην πόλη της Αλεξάνδρειας κατήντησε σε οικοανοχής και έγινε το πόρτο. Και ήθελε ο καημένος να τη σώσει. Γι' αυτό και δεν δίστασε να πάει έξω από αυτό το κακόφημο σπίτι. Και την ζήτησε λοιπόν. Και εκείνη κατέβηκε. Συγκλονίστηκε βέβαια όταν τον είδε. Το άρωμα της ευσεβίας και της αγιότητος και της ερήμου που έβγαζε το ασκητικό εκείνο σώμα του Αγίου αυτού, απλώθηκε και στην ψυχούλα της, η οποία βέβαια ήταν βαπτισμένη χριστιανή, αλλά είχε ξεπέσει την αμαρτία, συγκλονίστηκε και ήρθε η ώρα της μετανοίας. Στον καθένα άνθρωπο λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λειτουργήσε και σε αυτήν. Αλλά ο Αβραάμ όμως, ο Αβραάμιος ήταν μοναχός, δεν ήταν ιερεύς. Λέει πώς θα σωθώ. Λέει να με ακολουθήσεις, με σκοπό βέβαια να την εγκαταστήσεις σε καμιά γυναική αδελφότητα εκείνης της εποχής. Λέει πήγαινε, λέει, να βάλεις τα μπαμπούτσια σου. Όχι, λέει, να μην μπω ξανά μέσα. Γιατί αν ξαναμπω μέσα μπορεί να μην βγω. Γι' αυτό θα σε ακολουθήσω όπως είμαι. Και με τα ρούχα αυτά, τα αραχνοήθαντα, με αυτά. Καλά, λέει, για να μην μας παρεξηγούν στον δρόμο, θα βαδίζει 15-20 μέτρα πίσω μου, εγώ μπροστά και εσύ πίσω. Και πράγματι λοιπόν έτσι έγινε, βγήκαν από την πόλη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών και των πολιτών της πόλης της Αλεξανδρίας, βγήκαν έξω από την πόλη και προχωρούσαν όλη την ημέρα μέσα από τα στενά, και βέβαια ο δρόμος ήταν άσφαλτος, είτε στρωμένος με σανιδάκι, με έπιπλο. Δρόμος, κακοτράχολος ήταν, γεμάτο αγκάθια, πέτρες, βράχια, τριβόλια. Τελικά βράδιασε, της είπε πες εδώ να ξαπλώσεις και εγώ θα πάω πολύ πιο κάτω και το πρωί ξεκινάω. Το πρωί διαπίστωσε ότι η αδελφή του ήταν νεκρή. Σώθηκε ή δεν σώθηκε? Ήταν το ερώτημα του Αγίου. Ύστερα από διαδικασίες βέβαια, αφού φώναξαν, πήραν το σώμα τους και τα λοιπά, να το κυδέψουν και να το θάψουν, έγινε το προσευχή από τους πατέρες της Κήτης και διαπίστωσαν ότι η ψυχή της ανέβηκε ως νύφη Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί? Γιατί είχε πεθάνει. Επειδή είχαν ματώσει τα πόδια της, προκάλεσαν τόση αιμορραγία καθ' όλη τη διάρκεια της νεκτός, ώστε μέχρι τα ξημερώματα να είχε πεθάνει από αυτή την αιμορραγία. Ελογίστη λοιπόν εις μαρτύριον, γι' αυτό και δοξάζεται από την Εκκλησία μας. Βλέπουμε λοιπόν και έναν άλλον τρόπο με τον οποίο ο Θεός δέχεται τη μετάνοια μας. Εφόσον απεστράφει το κακό και την αμαρτία και ακολούθησε τον δρόμο της σωτηρίας. Δεν ξέρουμε τι είπε στον δρόμο. Δεν έγινε το βέβαια, δεν διαβάστηκε η λεγόμενη συγχωρητική ευχή ή να ακολουθηθεί η διαδικασία του Ιερού Μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Εν τούτης όμως ο Θεός έκανε δεκτή αυτή την προσφορά αυτής της κοπέλας, της Αγίας. Έτσι λοιπόν και εμείς που έχουμε όμως τη συνέστηση, όταν βαρέως ασθενήσουμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε τον γιατρό και να πάμε να του ζητήσουμε το φάρμακο της θεραπείας. Ακόμα και αν είμαστε παράλυτοι, η μετάνοια θα μας σηκώσει, διότι η μετάνοια κάνει θαύματα. Τα αισθητά σημεία του μυστηρίου είναι πρώτον η ειλικρινής εξαγόρασης των αμαρτημάτων μας που έγιναν είτε με έργα, είτε με λόγους, είτε με σκέψεις, είτε με εσωτερικές διαθέσεις, ταραχές και επιθυμίες, είτε με πολλές υποψίες, είτε εν γνώση είτε εν αγνία, είτε με τη θέλησή μας, είτε καμιά φορά θέλητα, όπως μας παρασέρνει η διεφθαρμένη φύσης μας. Διότι ο άνθρωπος και ο βαπτισμένος εκ νεότητος αυτού ρεπεί προς τα πονηρά. Και επαναλαμβάνουμε το του Παύλου που πολλές φορές ομισώ, λέει, τούτο πράσο, διότι βρίσκεται μέσα στα μέλη μου ο νόμος της σαρκός, ο νόμος της φθοράς, ο νόμος του θανάτου που αντιστρατεύεται στο νόμο του νοός και στο νόμο της Θείας Χάριτος και Σωτηρίας. Τα ενδεικτικά σημεία της αληθινής μετανοίας είναι η συντριβή, η εσωτερική. Πολλές φορές συντριβόμεθα, στενάζουμε και κλαίμε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής μας ή κατηδίαν προσευχής, ή όταν θα έρθουμε μπροστά σε μια ιερά εικόνα μέσα στο ναό και είμαστε μόνοι μας και μπορεί να μην το έχουμε αυτό στην ιερά εξομολόγηση την ώρα της εξογορεύσεως. Φαίνεται όμως. Και μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε, ότι πρέπει να αρχίσουμε καινούργια ζωή, καινούργιο τρόπο ζωής, να αποστραφούμε ό,τι κακό μέχρι σήμερα μας γονάτιζε. Δεύτερο αισθητό σημείο αυτού του μυστηρίου είναι η επίθεση των χειρών και του πετραχυλίου του εξομολόγου ιερέως στο κεφάλι του εξομολογουμένου, και τρίτον είναι η συγχωρητική ευχή. Μόλις διαβαστεί η συγχωρητική ευχή, αμέσως μεταδίδεται η λυτρωτική Θεία Χάρις, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε μολυσμό, από κάθε αμαρτία και τον κάνει λευκότατον, όπως ακριβώς εξήλθε από την κολυβήθρα του βαπτίσματος. Αρκεί η εξομολόγησή του να είναι το ειλικρινής, αληθινή. Η Θεία Χάρις ξεσκοτίζει την καρδιά, ξαναδυναμώνει τη θέληση, φωτίζει το νου, τον συμμαζεύει που είναι διαρκώς διασκορπισμένος, προκαλεί συντριβή, καλλιεργεί τη συνεχή μετάνοια και επανασυνδέει πολλές φορές τον άνθρωπο με τα μυστήρια. Δηλαδή, επαναλαμβάνω ότι συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες, μικρές και μεγάλες, θανάσιμες ή ίση γνωστές. Εκτός βέβαια από την αμαρτία εκείνη που είναι κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η αμετανοησία. Όποιος δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Μπορεί να το διαβαστούν 100 ευχές και αρχιερατικές, αλλά εφόσον δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Θέλω να σας διαβάσω κάτι για το σποργητάκι του Θεού, για την Αγία των Δρόμων, που είναι μια κοσμική εφημερίδα, είχε αφιερώσει λίγα λόγια, όπως ακριβώς τα περιγράφει μια οδοντίατρος. Και θα ήθελα αυτό να σας το διαβάσω. Έχει σχέση πάρα πολύ με όλα όσα είπαμε μέχρι σήμερα. Ήταν με τη θέλησή της άστεγη. Ζούσε στους δρόμους. Κοιμόταν τα βράδια χειμώνα καλοκαίρι στα παγκάκια, στα υπόστηγα, στα σαλόνια των νοσοκομείων, όπου έκανε και αγαθοργίες. Και ήταν γεμάτη αγάπη προς τον Θεό, τους Αγίους και τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Δεν ήθελε να την επαινεί κανείς, και όταν την επαινούσαν έκανε τη χαζή και τη σαλή. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, είχε λάβει πολύ καλή παιδεία και χειριζόταν άριστα τρεις γλώσσες, την ελληνική, τη γαλλική και την ιταλική. για τους πιο πολλούς εργαζομένους, γιατί δούλευε σε ένα εργοστάσιο, ήταν η Στέλλα η Χαζή. Όταν όμως έστεινε στο αυτί να ακούσεις τι μουρμούριζε με το στόμα της, έλεγε συνεχώς «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν ημάς». Η αλήθεια είναι πως πολύ νωρίς κατάλαβα, οδηγείται ο οδοντίατρος, ότι αυτή η κυρία Στέλλα, η στελίτσα των 80 ετών, δεν ήταν ούτε χαζή ούτε τρελή, απλώς έκανε. Είχε ένα και μικρό ποσό σύνταξης από την εργασία της, 441 ευρώ, το οποίο το μοίραζε στους φτωχούς, στους φυλακισμένους. Υπάρχουν μάρτυρες ακόμα από εκείνους οι οποίοι κάνουν εξωτερική ιεραποστολή ότι έδινε και σε αυτούς ποσά από τη σύνταξή της. Μικρά ή μεγάλα δεν έχει σημασία, αλλά τα έδινε. Και έτσι όταν τελείωναν τα χρήματά της ζούσε στα παγκάκια, στα υπόστεγα, στα ερημοκλήσια όταν τα έβρισκε ανοιχτά, κατά ποσκάλες και μέσα σε εγκατελειμμένες οικοδομές. Μου το εμπιστεύτηκε. Πολλά βράδια κοιμόταν ακόμα και σε σαλόνια νοσοκομείων. Καλύτερα να πούμε ότι προσποιόταν ότι κοιμόταν, γιατί όταν ησύχαζε το νοσοκομείο, σηκωνόταν και έτρεχε σε μοναχικούς ασθενείς που ζητούσαν βοήθεια και μια πάπια, συγχωρέστε με, και δεν ξέρω τι άλλο ζητούσαν. Και είχαν ανάγκη από βοήθεια και τους συνέτρεχε όλους σε όλες τις ανάγκες και τους μιλούσε για τον Χριστό, για τη σωτηρία της ψυχής, για μετάνοια και για θεία κοινωνία. Αλλά όταν όμως καταλάβαινε ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο την αντιλαμβανόταν, τότε έκανε τα παλαβά της. Κάποια φορά, ενώ τη σκυπτόμουν με σεμπόνια πώς γυρνάει σαν σπουργητάκι στους δρόμους, ξαφνικά με κοιτάζει και μου λέει «Μη στεναχωριέσαι, είναι θέλημα Θεού να κοιμάμαι στα παγκάκια». Που διάβασε το λογισμό της και πώς τον διάβασε. Είμαι πολύ καλά και είμαι ευτυχισμένη. Ξέρεις, εκεί στα παγκάκια ράβω και τα ρούχα μου. Να το Πάσχα πέρασα πολύ ωραία. Το έβγαλα σε ένα παγκάκι. Το μεγάλο Σάββατο με λίγα ευρώ πήρα ένα κομμάτι αρνάκι. Το έβαλα σε ένα ταψάκι που βρήκα στο δρόμο από μπακλαβά. Το έδωσα στο φούρνο και μου το έψησαν. Το έκρυψα στο παγκάκι μου και την άλλη μέρα έκανα Πάσχα εκεί, χαρούμενη και ευτυχισμένη, γιατί ο ιερέας το βράδυ στην Πασχαλιάτικη Θεία Λειτουργία μοίρασε κόκκινα αυγά και έτσι πήρα κι εγώ ένα. Να μη στεναχωριέσαι. Είμαι πάντοτε κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας. Κάποτε μου είπε, «Μιλίτσα μου», φαίνεται ο οδοντίατρος λεγόταν Μίλιτσα, «εγώ θα πεθάνω στους δρόμους μόνη μου, κανένας δεν θα μάθει, κανένας». Αυτό με πόνισε πολύ και της είπα με απέτηση, «Στελίτσα μου, σε παρακαλώ, θέλω να το μάθω, θέλω να μάθω το φευγιό σου». «Θα το μάθεις, θα το μάθεις», αλλά από τότε εξαφανίστηκε. Το σπουργητάκι του Θεού, η κυρία Χρυσούλα, έμαθε ότι στις 3 Ιουνίου του 2005, στις 6 και 10, Κοντά στο σπίτι της σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα μια γυναίκα γνώστων στοιχείων. Τα πουλιά δεν έχουν ονόματα και ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Όλη η έρευνα απέδειξε ότι αυτή ήταν η στέλα, η στελίτσα των δρόμων, η στελίτσα των παγκακίων, η στελίτσα της αγάπης. Ενώ διέσχιζε τον δρόμο, την περέσερε ένα αυτοκίνητο και τη σκότωσε. Εθάφτηκε βέβαια, ήταν αγνώστων στοιχείων, για πολύ καιρό έμεινε στο νοσοκομείο και στο νεκροταμείο, τελικά εθάφτηκε χωρίς νεκρόσμια ακολουθία, μόνο τρισάγιο, έγιναν αργότερα αυτά. Ο τάφος της είναι στο Ζωγράφο και έχει το νούμερο 8915. Αυτή είναι η ζωή της αληθινής μετανοίας και της αγιότητος. Και εμείς συνεχώς διαρκώς παραπονούμεθα και γκρινιάζουμε. Πότε για το ένα και πότε για το άλλο. Και δεν δοξάζουμε τον Θεό, γιατί αναπνέουμε ακόμα. Γιατί μπορούμε να πούμε δόξα σοι ο Θεός. Θεέ μου συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Η Θεέ μου συγχώρεσέ με την αμαρτωλή. Πολλά μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά ήδη συμπληρώσαμε μία ώρα ομιλίας. Εύχομαι η αγάπη του Θεού να είναι πάντοτε μαζί σας και έμπρακτα να ζούμε πλέον τη μετάνοια αλλά και την πίστη εις τον Χριστόν και κυρίως προσέχοντας τις αισθήσεις μας και τις σκέψεις μας και την εν γέννη συμπεριφορά μας, ειδικότερα μέσα στο σπίτι, και όσοι από εμάς εργαζόμεθα να την προσέξουμε τη συμπεριφορά μας και τους τρόπους μας και την εν γέννη χριστιανική μας διαγωγή και αγωγή στον πλησίον μας, στον κάθε πλησίον μας. Και επειδή η εντολή είναι μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιον, ας φροντίζουμε τουλάχιστον να μην προσφέρουμε λύπη στους δικούς μας ανθρώπους. Αν όχι τουλάχιστον στους ξένους, στους δικούς μας ανθρώπους. Στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, στους γονείς μας, στα αδέλφια μας, στους αδελφούς μας εν Χριστώ, στον κάθε πλησίον. Ας φροντίσω πρώτα να μην τα ξεχάσω εγώ και εν συνεχεία να μην τα λησμονήσουμε όλοι μας. Μελετάτε το Ευαγγέλιο και κάνετε προσευχή. Και αν δεν ξέρετε προσευχές και δεν έχετε χρόνο, λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, συνεχώς και αδιαλείπτως. Και ο Θεός θα ελεήσει. Θα μας δώσει, θα δώσει στον καθένα μας από έναν τρόπο να προσφέρουμε το καλό στο διπλανό μας. Θα ξημερώσει αύριο Πέμπτη. Πείτε το πρωί στην προσευχή σας. Πώς σήμερα θα κάνω ένα καλό? Πρώτα στο σπίτι μου. Καλό, αγαθό, ωφέλιμο, σωτήριο, στο σπίτι μου πρώτα και ύστερα στο διπλανό μας. Εν Χριστώ μπορούν να γίνουν όλα. Τα πάντα ισχύουν εν το ενδυναμούντι με Χριστώ. Να μπορούμε τουλάχιστον το βράδυ όταν κοιμόμαστε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας και ανένοχη. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να κοιμάται το βράδυ ήσυχος, δοξάζοντας το Θεό και ψιθυρίζοντας με τα χείλη του. Θεέ μου σε ευχαριστώ. Δόξα σοι ο Θεός.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Και πάλι η αναφορά μας σήμερα στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στην προφητική διδασκαλία. Έχουμε πει ότι οι προφήτες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες στην θεολογική επιστήμη, στους μικρούς και τους μεγάλους προφήτες. Και έχουμε επίσης πει ότι δεν είναι μικρότερης αξίας, ας το πω, οι προφήτες οι μικροί, απλά είναι ένας τεχνικός όρος που δηλώνουμε το ότι τα κείμενά τους είναι μικρά σε έκταση. Μικροί προφήτες είναι προφήτες που έχουν γράψει μικρά κείμενα σε έκταση. Οι μεγάλοι προφήτες έχουν εκτενέστερο κείμενο. Θα ασχοληθούμε σήμερα με έναν προφήτη, με τον προφήτη Αμός, και θα δούμε και σχετικά με την βιογραφία του κάποια στοιχεία, λίγα έχουμε, αλλά θα δούμε και άλλα που σχετίζονται με την διδασκαλία και το έργο του προφήτη. Να πούμε πρώτα ότι η μετάφραση του Αμός της λέξης αποδίδεται ως ο αχθοφόρος ή το φορτίο ή με το ρήμα βαστάζω ή με το ρήμα φέρω. Για το βίο λοιπόν γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι καταγόταν από τη Θεκουέ της Ιουδαίας, ήδη από το πρώτο κεφάλαιο στον πρώτο στίχο. Γνωρίζουμε ότι έκανε τα δύο σημαντικά και αρχαία επαγγέλματα, ήταν γεωργός και επιμένας ζώων και φαίνεται να μην έχει ιδιαίτερη μόρφωση. Αυτό βέβαια αμφισβητείται, διότι μέσα στο κείμενο υπάρχουν συγκεκριμένα λέξεις, εκφράσεις που δηλώνει κάποιον πεπαιδευμένο άνθρωπο. Άρα εκεί ξεκινάει και η έρευνα των ειδικών, να λένε πως ενώ είναι ένας ποιμένας, ένας γεωργός, μπορεί να γράφει τέτοια κείμενα που δεικνύουν μια γλώσσα ιδιαίτερα έτσι καλοπισμένη και προσεγμένη. Ως προς την οικογένεια, προέρχεται από μια άσημη οικογένεια και φαίνεται ότι γνωρίζει το περιβάλλον στο οποίο ζει. Δηλαδή γνωρίζει τα πολιτικά, ιστορικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής του. Και αυτό το γνωρίζουμε και από άλλους προφήτες, ότι ο προφήτης είναι ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας που ζει. Ο προφήτης είναι ένας ενεργός πολίτης και μάλιστα ένας πολύ σημαντικός πολίτης. Ακριβώς επειδή εμείς ξέρουμε ότι είναι απεσταλμένος του Θεού, ότι είναι ένα όργανο, το στόμα του Θεού, όπως το έχουμε πει, μέσα στον κόσμο. Τώρα, χρονικά ζει, δρά, επί των βασιλέων Οζία. Ο Οζίας θα τοποθετηθούμε 783 έως 742 και επί του Ιεροβοάμ 786-746, και το πιθανότερο είναι ότι το βιβλίο γράφτηκε στα 722 π.Χ. Άρα μιλάμε για ένα προφήτη του 8ου αιώνα π.Χ. Θα έλεγα ότι είναι ένας χρυσός αιώνας της προφητικής διδασκαλίας αυτός, ο 8ος αιώνας π.Χ. Να πούμε ότι συγγραφέας είναι ο ίδιος ο προφήτης, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου, 9 κεφάλαια έχει το βιβλίο, στο μεγαλύτερο τμήμα θεωρείται ότι είναι ο ίδιος, όπως συμβαίνει στα περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, θα έλεγα και της Καινής, αμφισβητείται η ταυτότητα, δηλαδή
ότι σίγουρα το έχει γράψει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Σε πολλά βιβλία βλέπουμε να υπάρχει και από μαθητές η συμπλήρωση του βιβλίου του δασκάλου. Φαίνεται ότι ένας μαθητής, οι οποίοι μαθητές τι ήταν, οι μαθητές ήταν πάντα κοντά στο διδάσκαλο. Οι μαθητές είναι κοντά σε όλα τα μαθήματα και όπως έγινε και στον Απόστολο Παύλο έχουμε ταχυγράφους. Ταχυγράφους δηλαδή κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα να γράφουν πολύ γρήγορα και αυτοί καταγράφουν τα κηρύγματα και τις θέσεις των διδασκάλων, τη διδασκαλία των διδασκάλων τους. Υποστηρίζεται ότι στο βιβλίο έχουμε τμήματα που μας φανερώνουν, μας δηλώνουν ότι αυτός που γράψε το βιβλίο έζησε και μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Άρα λοιπόν οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι ένας ο συγγραφέας του κειμένου και επαναλαμβάνω του προφήτη Αμός εδώ για τον οποίο κάνουμε σήμερα αναφορά αλλά και των περισσότερων βιβλίων είναι και άλλοι οι οποίοι θεωρούνται συνθέτες του Ιερού Κειμένου και πολλές φορές είναι από το κοντινό περιβάλλον, είναι από το κοντινό τους περιβάλλον, συνήθως μαθητές. Τι περιλαμβάνει τώρα το βιβλίο?

1,3 έως το δεύτερο β,16 έχουμε προφητείες κατά των λαών της Συρίας και της Παλαιστίνης. Το τρίτο κεφάλαιο στο έκτο έχουμε προφητείες κατά των ηγετικών τάξεων του Ισραήλ. Στο έβδομο κεφάλαιο έως το ένατο, στο δέκατο στίχο έχουμε οράματα και προφητείες. Και στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο 11 έως 15 στίχος έχουμε προφητείες για την αποκατάσταση του Ισραήλ. Αυτή είναι μία πρώτη δομή που χρειάζεται να ξέρουμε για το πώς κατανέμεται η ύλη αυτού του βιβλίου. Θα σας πω τώρα ένα ζήτημα το οποίο σας έχει απασχολήσει όλους. Μας έχει απασχολήσει όλους κάποια στιγμή. Θα σας πω ποιο είναι αυτό το ερώτημα. Εντάξει, εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, θα σωθούμε, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, θα σωθεί όποιος τελικά ετοιμαστεί γι' αυτό, αλλά γενικά λέμε ότι θα σωθούμε, δηλαδή όποιοι ασπαστούν την πίστη του Χριστού και αγωνιστούν πνευματικά και ενωθούν από την ζωή τους στην επίγεια με τον Χριστό, και βέβαια η συνέχεια θα είναι και μετά την κοίμησή τους, το θάνατό τους, αυτοί οι άνθρωποι, ναι, έχουν εκπληρώσει το έργο τους πάνω στη γη. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: τι θα γίνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνώρισαν τον Χριστό? Και μην κοιτάτε τώρα που έχουμε μέσα τα οποία και εμείς χρησιμοποιούμε, αυτή την ώρα αυτό κάνουμε, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα των Πατέρων, των Αγίων. Τι όμως γινόταν τόσους αιώνες πριν, ή τι γινόταν ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη, που δεν είχαν δει σε σαρκωμένο το Γιο του Θεού, τον Χριστό? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε στον Άδη? Θα πρέπει να μη σωθούν? Δεν είναι άδικο αυτό? Αυτό το ερώτημα το κάνουμε και το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, και λένε τι θα γίνει με αυτούς που δεν γνώρισαν τον Χριστό, που βρίσκονται σε ένα απομακρυσμένο σημείο πάνω στη γη, που δεν υπάρχει και ο πολιτισμός, ακόμα και σήμερα ίσως, που δεν υπάρχει ο πολιτισμός αναπτυγμένος. Λοιπόν, φυσικά ο Θεός μας είναι δίκαιος, το γνωρίζουμε αυτό, ο Θεός είναι δίκαιος, δεν θα αδικηθεί κανένας. Αντίθετα, θα υπάρχει μεγάλη επιείκεια εκ μέρους του, ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι δεν τον γνώρισαν, και βέβαια κάποια αυστηρότητα σε αυτούς που τον γνώρισαν. Λοιπόν, η βάση πάνω στην οποία απάντησε ο Απόστολος Παύλος, γιατί ο Απόστολος Παύλος απάντησε με σαφήνεια πάνω σε αυτό, η βάση αυτού που είπε ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στον προφήτη που μιλάμε σήμερα, στον οποίο αναφερόμαστε. Και βλέπετε εδώ πέρα πόσο σημαντικό είναι ότι οι της καινής χρησιμοποιούν της παλαιάς. Μία φορά ακόμα. Θα το δούμε πολλές φορές αυτό. Από τον ίδιο τον Χριστό καταρχήν. Ο ίδιος ο Χριστός έκανε αρκετές αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Και όταν νεαρό παιδί πήγε στο ναό, στη συναγωγή, και διάβασε από το κείμενο, το πάλι από την Παλαιά Διαθήκη διάβασε. Θα ανοίγω αυτή την παρένθεση συχνά, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει πάντοτε μια απολογητική απέναντι σε όλους αυτούς που λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ιστορία των Εβραίων και μόνο, ότι είναι μια μυθολογία, και οπότε χρειάζεται κάποιες φορές να απαντάμε απέναντι σε αυτό. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πού απαντάει? Απαντάει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο 2,14 έως 15. Τι λέει εκεί? Όταν γαρ έθνη τα μη νόμο έχοντα φύση τα του νόμου ποιώσιν, ούτι νόμον μη έχοντες εαυτής εισιν νόμος. Τι μας λέει εδώ το κείμενο? Υπάρχει ένας νόμος έμφυτος στον άνθρωπο, ο οποίος αυτός ο νόμος δεν είναι γραμμένος σε κάποιο χαρτί. Είναι γραμμένος

πάνω στην καρδιά του ανθρώπου. Πάνω στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, έχει αυτό τον έμφυτο νόμο μέσα του. Τι λέει αυτός ο νόμος? Αυτός ο νόμος, αυτό το λέμε γενικά ηθικό καλό, και το λέμε και ηθική, το λέμε και συνείδηση. Όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, όλοι οι άνθρωποι όταν πάνε να κάνουν κάτι κακό, υπάρχει κάτι μέσα τους το οποίο τους ελέγχει και τους λέει να μην το κάνουν. Είναι η συνείδηση, η οποία τους δηλώνει ότι είμαι παρούσα και μην κάνεις αυτό το λάθος. Αυτό είναι δώρο σε όλους τους ανθρώπους. Τώρα κάποιοι ήδη από την παιδική τους ηλικία μαθητεύονται στο να μην ακούν αυτή τη συνείδηση. Αντίθετα, να θεωρούν ότι μπορούν και να σκοτώσουν κιόλας, να αφαιρέσουν ζωή και να σωθούν και να πάνε στον παράδεισο, στον όποιο παράδεισο τους περιγράφουν οι διδάσκαλοί τους. Αυτό σημαίνει μια χαλασμένη συνείδηση. Αυτή δεν είναι μια συνείδηση κατά Χριστόν.

Ο Απόστολος Παύλος απαντάει λοιπόν έχοντας πάρει κομμάτια, σημεία θέσης από τον προφήτη Αμός. Πράγματι ο νόμος του Θεού είναι έμφυτος στον άνθρωπο, αρκεί ο ίδιος να επιτρέψει να εκδηλώνεται μέσα του. Είδατε, και πάλι και μια φορά ακόμα, αν θέλει ο άνθρωπος θα το αφήσει να εκδηλωθεί. Αυτή η ελευθερία του Θεού στον άνθρωπο είναι τεράστιο δώρο. Με αυτή την προσέγγιση όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους τον νόμο. Αυτό που λέμε ηθικά καλό. Έτσι, τον ίδιο αυτό νόμο οφείλουν, τον ίδιο αυτό νόμο οφείλουν να σέβονται όχι μόνο οι Ισραηλίτες, τον ίδιο αυτό νόμο οφείλουν να σέβονται όχι μόνο οι Ισραηλίτες, αλλά και όλοι οι λαοί. Τον Θεό ως ενσαρκωτή της αιώνιας ηθικής ιδέας. Αυτόν καλούνται να δεχθούν όλοι οι άνθρωποι όλης της γης. Μία ακόμα θεολογική ιδέα που βλέπουμε στο βιβλίο του προφήτη Αμός είναι η αναφορά περί δικαιοσύνης. Είναι μία λέξη διαχρονική. Βλέπετε ότι βρισκόμαστε στον 8ο αιώνα π.Χ. και η λέξη αυτή υπάρχει και είμαστε αρκετούς αιώνες μετά Χριστόν και πάλι δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Η δικαιοσύνη για τον προφήτη σχετίζεται με το γνωστό σχήμα, έχουμε ένα σχήμα στην Παλαιά Διαθήκη, αμαρτία, τιμωρία. Αυτός που αμαρτάνει θα τιμωρηθεί. Η παραβίαση, η μη τήρηση των νόμων οδηγεί στη δίκαιη τιμωρία. Κοιτάξτε, έχουμε πει ότι είναι βασικό αυτό, βασική αλήθεια. Ποια είναι αυτή η βασική αλήθεια? Ό,τι έχει πει ο Θεός για την εποχή εκείνη πρέπει να τηρηθεί. Η υπόσχεση που έχει δώσει που υπάρχει μεταξύ αυτού, του ιδίου, του Θεού και των ανθρώπων, πρέπει να τηρηθεί η συνθήκη αυτή, η διαθήκη αυτή. Οπότε θα πρέπει να πηγαίνουμε λίγο στην εποχή εκείνη και να βλέπουμε τι σημαίνει το να κρατήσεις το λόγο σου για αυτό, στη διαθήκη που έκανες. Και εδώ πέρα φαίνεται ότι κρατάει το λόγο του ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν κρατάει το λόγο του σε ό,τι υποσχέθηκε απέναντι στο Θεό. Καταρχήν ότι θα λατρεύει μόνο αυτόν. Βλέπουμε τον άνθρωπο να αρέσκεται και να λατρεύει άλλους θεούς, τους οποίους πλάθηκε ο ίδιος ή πλάθη το περιβάλλον του και η κοινωνία του, και αυτό συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Άρα μιλάμε για μια δικαιοσύνη και πάμε να δούμε τη δικαιοσύνη στην εποχή εκείνη. Και είπαμε ότι η δικαιοσύνη είναι να τηρήσεις αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί. Έλεγαν ότι υπήρχε έθιμο στην Παλαιά Διαθήκη, έκοβαν και λίγο, έσταζε λίγο αίμα όταν έκαναν μεταξύ τους μια συνθήκη και έδιναν μια συμφωνία ο ένας με τον άλλον, έσταζε και λίγο αίμα κάτω, έκοβαν προκειμένου να πούνε ότι όποιος δεν τηρήσει τη Διαθήκη έτσι να χυθεί το αίμα του. Βλέπετε ότι ο συγγραφέας λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης έχει υπόψη του όλο αυτό το υπόβαθρο της εποχής και δεν πρέπει να παρεξηγούμε εκφράσεις που ακούμε. Ακούμε εκφράσεις και λέμε «Μα τι πράγματα είναι αυτά που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη». Πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε και να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε η κοινωνία στην εποχή εκείνη. Η δικαιοσύνη στα χρόνια δράσης λοιπόν του προφήτη είναι περισσότερο από επίκαιρη. Γιατί? Τι γινόταν εκείνη την εποχή? Υπήρχε μεγάλη κοινωνική αδικία. Η κοινωνική αδικία ήταν στο αποκορύφωμα. Τι εννοούμε κοινωνική αδικία? Θα σας πω κάτι το οποίο δεν θα σας είναι άγνωστο. Οι πλούσιοι καταδυνάστευαν τους φτωχούς.
Και μάλιστα με τρόπο πολύ περίεργο και πολύ βασανιστικό έπαιρναν από τον τίμιο ιδρώτα τους όλο τον κόπο τους και βέβαια εκείνοι περνούσαν ζωή χαρισάμενοι, ενώ οι εργαζόμενοι τους, οι απλοί εργάτες, οι απλοί πολίτες, αυτοί είχαν οδηγηθεί στα όρια της φτώχειας και στα όρια της εξαθλίωσης. Δεν σας θυμίζει αυτό την εποχή μας? Πόσοι αιώνες πέρασαν από τότε? Πολλοί αιώνες, πολλά χρόνια. Και όμως έχουμε τα ίδια γεγονότα, την ίδια κατάσταση, την ίδια κοινωνική ανισότητα. Έχω σημειώσει ότι ζουν βίο αβίωτο, βίο ταλαιπωρίας οι φτωχοί. Και βέβαια αυτό δεν είναι δυνατόν να αφήσει αδιάφορο τον προφήτη. Ο προφήτης, είπαμε, ότι εκφράζει το θέλημα του Θεού. Όταν βλέπει λοιπόν να υπάρχει τέτοια κοινωνική αδικία, παρεμβαίνει. Και τι κάνει? Πηγαίνει με το μέρος των πλουσίων προκειμένου να έχει αυτός κάποια ωφέλη? Όχι, δεν κάνει αυτό. Στυλιτεύει. Ελέγχει και στυλιτεύει τα κακοσκήμενα, ελέγχει τους άρχοντες, τους ταγούς της εποχής και τους λέει ότι αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό και τους λέει επίσης ότι εσείς εις βάρος των άλλων ανθρώπων ζείτε. Εκμεταλλεύεστε δηλαδή την δική τους προθυμία, εκμεταλλεύεστε το ότι εσείς μπορείτε να τους εκμεταλλεύεστε και αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Γιατί το βλέπουμε να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι φοβερό, το ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι στα χρόνια λοιπόν του προφήτη, ένα παράδειγμα θα το δείτε στην προφητική διδασκαλία, μέχρι και στα χρόνια του Χριστού, θυμηθείτε, προφήτης ήταν και ο πρόδρομος, ο οποίος πήγαινε στα ανάκτορα, στο βασιλιά και φώναζε, δεν είναι σωστό να έχεις για γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού σου. Δηλαδή ο γνήσιος προφήτης και όχι ο ψευδοπροφήτης, γιατί ο ψευδοπροφήτης τι κάνει? Ο ψευδοπροφήτης προφητεύει για ίδιον όφελος ή για όφελος κάποιας κάστας ανθρώπων, μιας κοινωνικής τάξης. Πληρώνεται, για να το πω έτσι, για να πει, για να εκφράσει ένα θεϊκό λόγο, υποτίθεται θεϊκό, σύμφωνα με τα συμφέροντα κάποιου. Αυτό λέγεται βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Είναι το μόνο πράγμα που αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο ότι δεν συγχωρείται. Δηλαδή το να εκμεταλλεύεσαι τη θέση σου, να εκμεταλλεύεσαι ότι το εσύ, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι εκφράζεις τον νόμο του Θεού, την αλήθεια του Θεού, το θέλημά του, και εσύ να το κάνεις αυτό προκειμένου να εξυπηρετήσεις συμφέροντα κάποιον ή και τα ίδια σου, τα δικά σου συμφέροντα. Λοιπόν, η κοινωνική ανισότητα είναι μεγάλη στην εποχή, έχει φτάσει στο αποκορύφωμα, στην εποχή του προφήτη Αμός, γι' αυτό και ο ίδιος βγαίνει μπροστά. Ο ίδιος βγαίνει μπροστά και στυλιτεύει. Εκφράζει πραγματικά τη βούληση του Θεού, ελέγχει τους πλουσίους. Και βέβαια γίνεται και κάτι άλλο το οποίο θα το δούμε διαχρονικά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και επαναλαμβανόμενο θα το δούμε να γίνεται. Υπάρχει πάντοτε, ενώ οι πιο πολλοί έχουν αποστατήσει από το Θεό, λατρεύουν άλλους θεούς, λατρεύουν τον ίδιο τους τον εαυτό και την δική τους ευδαιμονία, υπάρχει πάντοτε ένα υπόλοιπο. Ένα υπόλοιπο ανθρώπων ευσεβών πραγματικά, οι οποίοι διατηρούν την πίστη τους ουσιαστικά μέσα τους, όχι για το θεαθήνε, όχι για να τελούν κάποια λατρεία και να ησυχάζουν μέσα τους ότι κάναμε αυτό που θέλουμε, το πρέπον, αλλά επειδή μέσα τους ζουν πράγματι την πίστη, ζουν την κοινωνία τους με το Θεό. Αυτή είναι ο λαός του Θεού.
δεν είναι ο Ισραήλ ο λαός του Θεού. Λαός του Θεού είναι όσοι ακολούθησαν το Θεό και όσοι τον ακολουθούν. Δεν κάνει ο Θεός καμία γεωγραφία. Είπαμε ότι διάλεξε τον Ισραήλ, πιθανόν επειδή ήταν μονοθεία, πίστευαν σε έναν Θεό. Ο Χριστός μας διαλέγει αυτό το λαό για την μονοθεία, για να σαρκωθεί μέσα από αυτόν και για τη γεωγραφική του θέση, για να περάσει το μήνυμα μέσω του εμπορίου σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και στην Ευρώπη και στις άλλες υπήρους. Προχωρώ και σας λέω ότι στον Ισραήλ υπάρχει μια έντονη ανάγκη για τήρηση των νόμων. Η τήρηση του νόμου για τον Ισραηλίτη σημαίνει ότι πράγματι λατρεύει το Θεό πραγματικά. Αυτό βέβαια στη συνέχεια πήρε μια κακή τροπή και απόρρια αυτής της τροπής είναι το κίνημα των Φαρισαίων, των γραμματέων και Φαρισαίων, οι οποίοι εν τέλει τι έκαναν, λάτρευσαν το Σάββατο και όχι τον άνθρωπο. Και γι' αυτό έγινε και το ερώτημα από τον Χριστό. Ο άνθρωπος έγινε για το Σάββατο ή το Σάββατο για τον άνθρωπο? Δηλαδή το Σάββατο ήταν η αργία τους, το Σάββατο, η μέρα που δεν έκαναν τίποτα. Δεν επιτρεπόταν ούτε να μαγειρέψουν, ούτε να κινηθούν, ούτε να εργαστούν. Μόνο επιτρεπόταν να πάνε να λατρέψουν τον Θεό και να επανέλθουν στο σπίτι τους. Μαγείρευαν από την προηγούμενη μέρα. Αυτές οι θρησκευτικές ομάδες λοιπόν που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη είναι μια κακή ένα κακό αποτέλεσμα μιας καλής τήρησης των νόμων που ξεκίνησε από τους Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες τελούν τα της λατρείας, τελούν όλες τις διατάξεις που τους όριζε ο νόμος, το Λεβιτικό, στο βιβλίο αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, το ζήτημα δεν είναι να λατρεύεις χωρίς να συμμετέχει η καρδιά σου, να λατρεύεις επειδή πρέπει να λατρεύσεις, αλλά επειδή είναι θέλημα και ανάγκη της ψυχής σου να το κάνεις αυτό. Να πω ότι οι ιδέες στην Καινή Διαθήκη, εκτός από αυτές που είπαμε, θα βρει κάποιος αν μελετήσει τις πράξεις των Αποστόλων, 7ο κεφάλαιο, της Μπρος Ρωμαίου στο 12ο, την Αποκάλυψη στο 8ο και στο 10ο αντίστοιχα. Και αν κάποιος θέλει να βρει περισσότερα πράγματα για τον προφήτη Αμός, ερμηνείες πάνω στο κείμενο, θα κατευθυνθεί στους πατέρες, στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, αυτοί δηλαδή που ασχολήθηκαν με το βιβλίο, και είναι ο Θεόδωρος Μοψιωεστίας, ο Κύριος Αλεξανδρίας, ο Θεόδωρος Κύριου και ο Ησύχιος Ιεροσολύμων. Στην πατρολογία του Μίνη είναι αυτές οι αναφορές των πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων.

0: Ένα ακόμα θέμα που αναφέρεται από τον προφήτη, από τον προφήτη μας, τον προφήτη Αμός, είναι αυτό περί της ημέρας του Θεού, η ημέρα του Κυρίου. Αυτή αναπτύσσεται η ιδέα από τον προφήτη Αμός. Πρόκειται βεβαίως για μια ιστορική ημέρα η οποία θα έρθει, θα πραγματοποιηθεί, αλλά είναι και μια ημέρα του μέλλοντος. Τη λέμε ιστορική γιατί αφορά στην επέμβαση του Θεού σε γεγονότα που σχετίζονται με το παρόν. Όσο και να μην το καταλαβαίνουμε, ο Θεός δεν έφτιαξε έναν κόσμο όπως τον πίστεψαν στη Δύση. Ένα ρολόι, ο Θεός έφτιαξε ένα ρολόι, τον κόσμο δηλαδή, τον κούρδισε και τον έβαλε να λειτουργεί και τον άφησε. Ο Θεός είναι παρόν στην ιστορία. Θα μου πείτε εσείς ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που γύρονται ερωτήματα και λες, μα πού είναι ο Θεός τώρα, πού είναι ο Θεός αυτό που γίνεται. Θα έλεγα ότι είναι άκερο και άστοχο να λέμε κάτι τέτοιο για το Θεό, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε ούτε το παρόν ούτε το μέλλον. Οπότε μπορεί γρήγορα να βιαζόμαστε, να κάνουμε κριτική, γιατί και ακόμα και στο Θεό να κάνουμε κριτική για το ότι δεν έκανε τα πράγματα όπως θα έπρεπε σωστά. Ο Θεός λοιπόν είναι παρόν μέσα στην ιστορία, είναι παρόν μέσα στο πρόβλημα του καθενός, αλλά χρειάζεται πίστη, υπομονή, εμπιστοσύνη, προκειμένου να καταλάβεις γιατί τελικά είχε γίνει αυτό ή γιατί επέτρεψε να γίνει αυτό ή και γιατί επέτρεψε να μην γίνει κάτι άλλο. Εμφανίζεται λοιπόν μέσα στην ιστορία, μέσα στο παρόν, μέσα από πρόσωπα, μέσα από καταστάσεις. Δεν φαίνεται. Ας το πω, κρύβεται πίσω από πράγματα που γίνονται στη ζωή μας. Και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεός είναι πίσω από αυτά. Και πολλές φορές ότι είναι αυτά τα άσχημα, μέσα σε εισαγωγικά, στη ζωή, τα οποία τελικά είναι θεραπεία για μας. Αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν για μας, ακόμα και μια ασθένεια, ακόμα και ένα διαζύγιο, μια ανεργία, διάφορα που συμβαίνουν, είναι θεραπευτικά για μας, αν τα βλέπεις έτσι κάποια στιγμή, αν έχεις και ανοιχτά τα μάτια για να το δεις, γιατί και αυτό θέλει μια δυνατότητα να έχεις ανοίξει τα μάτια της ψυχής για να δεις τι έγινε και το πόσο σε προστάτευσε με αυτό που έγινε από κάτι πολύ χειρότερο που ερχότανε. Εμείς έχουμε μάθει εύκολα να κάνουμε την κριτική μας και στον διπλανό μας και προς το Θεό μας, μόνο σε εμάς, τον εαυτό μας, δεν κάνουμε εύκολα την κριτική. Εμφανίζεται λοιπόν ο Θεός μέσα από πρόσωπα και καταστάσεις και δηλώνει την παρουσία Του. Όμως, η ημέρα του Κυρίου που λέει ο Αμός έχει να κάνει και με τα έσχατα. Η ημέρα του Κυρίου είναι η μέρα που θα δηλώσει τη σωτηρία για τους ανθρώπους και θα είναι η μέρα κρίσης για τους ανθρώπους. Ο Θεός ήρθε με την πρώτη του παρουσία και έδωσε τον νόμο. Με τη δεύτερη παρουσία θα έρθει να δει αν τηρήθηκε ο νόμος, αν τον οικειοποιήθηκε ο άνθρωπος, αν έζησε με τον νόμο. Θα είναι φως και σκοτάδι ανάλογα με την κατάσταση του καθενός. Αν η καρδιά είναι ετοιμασμένη, θα δει το φως, θα δει τον ήλιο και θα ζήσει τη χαρά του φωτός. Αν όμως δεν πρόλαβε να κάνει το έργο αυτό μέσα στην ψυχή του, τότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει σκοτάδι. Αυτό το σκοτάδι δηλαδή που έζησε στη ζωή του την παρούσα, θα ζήσει και μετά το θάνατό του. Να σημειωθεί λοιπόν και αυτό, ότι η μέρα του Θεού, η μέρα του Κυρίου, είναι και η μέρα, η εσχάτη ημέρα, είναι η μέρα της κρίσεως των ανθρώπων. Θα πάμε να πούμε και μερικά πράγματα ακόμα Το κήρυγμα του Αμός, είπαμε, αφορά σε δύο επίπεδα και κάθε κήρυγμα προφήτη στην εποχή του αλλά και μελλοντικά. Και κάτι το οποίο μπορεί να λέει ο προφήτης ότι θα γίνει δεν σημαίνει ότι θα εκπληρωθεί μία φορά. Ότι ας πούμε είχε προφητεύσει αυτό το γεγονός δεν σημαίνει ότι προφήτευσε μόνο για αυτό το γεγονός. Μπορεί να έχουμε εκπλήρωση και άλλη φορά της ίδιας προφητείας. Έχει μία πολύ ωραία, οι καθηγητές μας αναφέρουν κάτι πολύ σημαντικό, μας λένε ότι για να καταλάβεις ότι είναι η προφητεία θα δεις το παράδειγμα να ρίχνεις ένα βότσαλο στα ήσυχα νερά μιας λίμνης. Ρίχνεις το βότσαλο μέσα και ξεκινούν οι ομόκεντροι κύκλοι. Δηλαδή μια προφητεία μπορεί να εκπληρωθεί στον πρώτο κύκλο αργότερα και μπορεί να είναι και ακόμα πιο έντονη η εκπλήρωση της προφητείας πολύ πολύ αργότερα. Αλλά η προφητεία είναι πάρα πολύ δυνατό πράγμα. Και δεν μπορείς εσύ να πεις ότι τώρα εκπληρώθηκε μόνο η προφητεία αυτή. Εκπληρώθηκε, αλλά μπορεί και να εκπληρωθεί εκ νέου. Να πούμε λοιπόν ότι ο προφήτης είναι ένας γνήσιος προφήτης, δεν είναι ένας σοφός, δεν είναι ένας έμπειρος, μπορεί να είναι και αυτά, αλλά δεν είναι αυτό οι προφήτες. Οι προφήτες, και ειδικά ο Αμός, είναι αυτός που βαστάζει, λέει, έτσι το είπαμε, είναι αυτός που βαστάζει, αυτός που φέρει. Τι φέρει? Φέρει τον ίδιο το Θεό. Θεοφόρος λέμε. Κάνει λοιπόν αυτό το έργο του. Να σας πω και κάτι άλλο που κάνει. Αποφεύγει πολλά οράματα και ενίγματα και γρυφώδεις εκφράσεις. Και τι χρησιμοποιεί? Χρησιμοποιεί, είπαμε ότι ήταν αγρότης και ποιμένας. Χρησιμοποιεί παραδείγματα από αυτό. Χρησιμοποιεί παραδείγματα μέσα από την καθημερινή ζωή. Τι έκανε ο Χριστός? Δεν μίλησε για τον ψαρά, τον αγρότη, για το σπόρο. Τι ήταν όλα αυτά τα παραδείγματα που έφερνε? Αυτά που ήξεραν οι άνθρωποι, αυτά που έβλεπαν, αυτά που ζούσαν. Από την εργασία τους παραδείγματα έφερνε. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορέσει να γίνει κατανοητό αυτό που λέει από όλους τους ανθρώπους. Είτε είχαν κάποια μόρφωση είτε δεν είχαν. Το ίδιο βλέπουμε με τον προφήτη Αμός. Χρησιμοποιεί εικόνες από την καθημερινή ζωή και γίνεται κατανοητός από όλους τους ανθρώπους. Πώς παρουσιάζεται ο Θεός τον Αμός? Ως ο απόλυτα Κύριος του σύμπαντος. Και η δύναμή του Θεού εκδηλώνεται όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά σε όλη τη φύση και στην ιστορία. Θα σας πω και κάτι το οποίο λέγεται, ελέγχθη από τον Αμός, το οποίο είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι για το θρησκευτικό περιβάλλον της εποχής του. Έχουμε πει ότι οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες έχουν ένα πολύ έντονο εθνικισμό. Θεωρούν ότι αυτοί είναι μόνο, δεν υπάρχει άλλος λαός. Και έρχεται ο Αμός τώρα, και αυτό το πιστεύουν και για το Θεό. Ο Θεός είναι δικός μας. Οικειοποιούνται το Θεό. Και έρχεται ο Αμός και τους λέει, όχι, δεν είναι δικός μας. Ο Θεός είναι όλων των ανθρώπων. Ο Θεός είναι παγκόσμιος. Είναι φοβερό αυτό που λέει. Τώρα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Εμείς είμαστε σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα, κοινωνία τώρα, κόσμο, που καταλαβαίνουμε πάρα πολύ εύκολα αυτό που λέει ο προφήτης σήμερα. Αλλά για την εποχή εκείνη να πει ότι ο Θεός δεν είναι αποκλειστικά μόνο του Ισραήλ, αλλά είναι Θεός παγκόσμιος και Θεός ρυθμιστής όλης της παγκόσμιας ιστορίας, αυτό είναι κάτι φοβερό. Θα σας διαβάσω λίγο από τη μετάφραση να δείτε πώς το λέει. Είναι στο ένα το κεφάλαιο του βιβλίου, στο τελευταίο δηλαδή. Και επιγράφεται κανένα προνόμιο για τον Ισραήλ. Γιατί όλοι λέει, να είναι ο λαός που έχει τα προνόμια, είναι ο περιούσιος λαός. Κοιτάξτε τι λέει ο προφήτης στους συμπατριώτες του στην εποχή του. Ο Κύριος λέει, μήπως νομίζετε οι Ισραηλίτες ότι στα μάτια μου είστε καλύτεροι από τους Αιθίωπες. Έβγαλα βέβαια εσάς από την Αίγυπτο, αλλά έβγαλα και τους Φιλιστέους από την Κρήτη και τους Αραμαίους από την Κύρ. Εγώ ο Κύριος ο Θεός παρατηρώ τι κάνει ο Ισραήλ, αυτό το αμαρτωλό βασίλειο, και θα το εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης. Κοιτάξτε τι λέει για τους συμπατριώτες του. Και ξεκινάει λέγοντας, τα δε λέγει Κύριος, αυτό που σας λέω δεν είναι δικιά μου σοφία, σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Το μήνυμα του Θεού είναι ότι εσείς δεν έχετε μέλλον. Και σαν να βλέπει με αυτόν τον τρόπο ότι τι θα κάνουν μετά από κάποια χρόνια που θα ανεβάσουν τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Αυτός ο λαός θα το κάνει αυτό. Είναι εξαιρετικό αυτό το τόλμημα, το άνοιγμα που κάνει ο προφήτης. Αλλά τελείως δεν θα καταστρέψω τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτό που σας έλεγα πριν. Οι πιο πολλοί ναι, οι πιο πολλοί θα αποστραφούν το Θεό, αλλά πάντοτε σε όλους τους λαούς, όπως και στον Ισραήλ, θα υπάρχει ένα μικρό λίμα, μια ομάδα, η Εκκλησία θα λέγαμε σήμερα, η οποία μέσα σε αυτήν είναι ο θεματοφύλακας η Εκκλησία. Εκεί οι άνθρωποι πιστεύουν και ζουν την αλήθεια. Εδώ λοιπόν το μεγάλο που πρέπει να το θυμηθούμε για τον Αμός είναι το άνοιγμα που κάνει και λέει ότι ναι μεν διάλεξε αυτό το λαό ο Θεός, αλλά μην νομίσετε ότι ο Θεός θα εγκλωβιστεί μέσα στα στενά όρια του Ισραήλ. Ο Θεός είναι παγκόσμιος. Όμως για την κοινωνική αδικία που έλεγα πριν, θα σας πω κάτι. Είπαμε ότι η κοινωνική αδικία υφίσταται και είναι στο ζενίθ. Είχαν κάτι ακόμα και πλούσιοι αυτοί, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τους στοχούς, είχαν κάτι. Πήγαιναν στο ναό, έκαναν θυσίες, προσέφεραν δηλαδή ζώα και έλεγαν ωραία, τακτοποιημένοι τώρα. Άσχετα που ταλαιπωρούσαν τους στοχούς, άσχετα που τους έπιναν πραγματικά το αίμα, πήγαιναν τις Κυριακές, τα λέγαμε εμείς, αυτοί που πήγαιναν το Σάββατο, πήγαιναν, έκαναν τις θυσίες, έδιναν τα ζώα, έκαναν την προσφορά τους και λέει, ωραία, μια χαρά είμαστε απέναντι στο Θεό. Δηλαδή αυτό είναι μια τραγική κατάσταση της θρησκείας. Αυτό είναι τραγικό να συμβαίνει. Να θεωρείς εσύ ότι έκανες μια δωρεά τώρα κάπου, μια προσφορά κάπου και να είσαι εντάξει είναι η ψυχή μου. Το τακτοποιήσαμε το θέμα και να έχεις πατήσει επάνω στους ανθρώπους. Δεν το βλέπετε σήμερα αυτό? Δεν είναι σήμερα, δεν είναι αληθινό αυτό σήμερα? Δεν υφίσταται σήμερα σε όλα τα επίπεδα? Για μια φορά ακόμα βλέπουμε πόσο επίκαιροι είναι οι προφήτες. Για μια φορά ακόμα το βλέπουμε αυτό. Θα τελειώσω λέγοντάς σας ότι αναλύοντας αυτή τη θέση του Αμός που ανέφερα, επιχειρεί ο προφήτης μέσα από τα παραδείγματα να διαλύσει την ψευδαίσθηση που έχουν οι ακροατές ότι όλα θα πάνε καλά. Εμείς τα ευημερούμε πάντοτε. Γιατί? Γιατί ο Θεός το έχει υποσχεθεί σε μας. Εμείς είμαστε λοιπόν ο λαός του Θεού και ο Θεός τι θα κάνει? Τον έχουμε δεσμεύσει. Αφού το είπε, δεν είπε αυτό ο Θεός. Ο Θεός είπε θα ευλογήσω το λαό αυτό αν εσείς στηρείτε τον νόμο και αν είστε δίκαιοι απέναντι στον νόμο και στον συνάνθρωπό σας. Όταν ο άνθρωπος δεν τηρεί τον νόμο. Δεν μπορεί να λάβει τα χαρίσματα τα οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός από τότε. Είναι σαν να έχεις διαλέξει έναν άλλο δρόμο να ιδιωτεύεις και πάλι νοιάζεται ο Θεός και βλέπει που πηγαίνεις. Αλλά δεν σου δίνει χαρίσματα. Γιατί εσύ δεν πλησιάζεις να λάβεις τα χαρίσματα. Αγαπητοί μου ακροατές, μπορεί να μας φαίνονται και κάποια πράγματα κάπως διαφορετικά με την Καινή Διαθήκη και το σήμερα, αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι βαθμιδών σηκώνεται ο άνθρωπος μετά την πτώση του. Ο Αδάμ έχει πέσει, η πτώση ήταν συντριπτική και σιγά σιγά σηκώνει ο Θεός τον Αδάμ και προσπαθεί να του κάνει τα πρώτα βήματα σαν να είναι πάλι, να γεννήθηκε τώρα, και τον μαθαίνει να περπατάει. Όλο αυτό αποτυπώνεται μέσα στα κείμενα. Δεν κρύβει κάτι η Αγία Γραφή. Δεν κρύβει κάτι η Παλαιά Διαθήκη. Όλα στο φως είναι. Απλώς τα βλέπεις όταν μπαίνεις με καλή διάθεση και με διάθεση έρευνας, καλής έρευνας, έρευνας της αλήθειας. Σας περιμένουμε την επόμενη φορά να κάνουμε και πάλι μία αναφορά σχετικά με την προφητική διδασκαλία.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα συνεχίσουμε και σήμερα το ισχυρότατο φάρμακο για τη θεραπεία των νοσημάτων της ψυχής μας, για τη θεραπεία της ψυχής μας, το θέμα περί προσευχής. Είπαμε λίγα σε μια προηγούμενη ομιλία. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας μας λέγει τα εξής: να κάνει σταθερή και επίμονη δέηση για κάθε πράγμα, ώστε τίποτε να μην κάνεις χωρίς την βοήθεια του Θεού. Να το προσέξουμε. Προσπαθούμε να επιτύχουμε εκείνο, να κάνουμε την τάδε δουλειά, να κάνουμε το ένα το άλλο. Να προσευχόμεθα να μας δώσει φώτιση και δύναμη ο Θεός, ούτως ώστε να γίνει κατά Θεό. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή: χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Προσευχή προσεκτική που δεν περισπάται εδώ και εκεί είναι σημάδι φιλοθεΐας, αμέλεια της προσευχής και περιπλάνηση του νου. Είναι τεκμήριο φιλιδονίας. Και από αυτό καταλαβαίνουμε που λέγει ο Άγιος ότι όταν είμαστε αμελείς στην προσευχή, ο νους μας γυρίζει εδώ και εκεί, αυτό σημαίνει ότι είμαστε φύλαφτοι. Αγαπούμε τον εαυτό μας, φιλιδονία. Ενώ ο άνθρωπος που έχει υπομονή στην προσευχή, εγκαρτερεί την προσευχή, αυτός ο άνθρωπος, αυτό είναι ένα τεκμήριο ότι αγαπά το Θεό. Ένας άλλος Άγιος μας λέγει: όπως η φωτιά κάνει το σίδηρο τέτοιο ώστε δεν μπορεί κανείς να τον αγγίξει, έτσι οι πυκνές προσευχές κάνουν το νου μας στον πόλεμο του εχθρού. Γι' αυτό με όλη τους τη δύναμη προσπαθούν οι δαίμονες να μας προκαλέσουν οκνηρία, τεμπελιά στην επιμονή μας στην προσευχή. Τα αναλύουμε όλα με λίγα λόγια. Μπορεί κανείς να πλησιάσει ένα αναμένο σίδερο, θα καεί. Έτσι και οι δαίμονες, μας λέγει ο Άγιος, όταν προσευχόμεθα με ζέση, δεν μπορούν να μας πλησιάσουν, να μας βλάψουν. Τι μας λέγει η Αγία Γραφή? Προσεύχεται, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Αλλού αδιαλείπτως προσεύχεστε. Ένας Άγιος σύγχρονος, το Άγιο Όρος Ασκητής, λέγει ότι όταν τον επισκέφτουμε πότε-πότε, ότι η υπακοή στον πνευματικό μας, που είναι ταπείνωση βέβαια η υπακοή, και η προσευχή είναι φωτιά, παιδί μου, λέει, που μας περικυκλώνει και δεν μπορούν τα δαιμόνια να μας πλησιάσουν. Καίγονται οι δαίμονες. δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γι' αυτό, λέει, προσπαθούν να μας εμποδίσουν από την καθαρή προσευχή, από την επίμονη προσευχή, από προσευχή που γίνεται με εγκαρτέρηση, ούτως ώστε να μην έρθει η χάρη μέσα μας, που η χάρη είναι αυτή η φωτιά που τους καίει. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει δαιμονισμένους. Έχω δει πολλές φορές, έχω πάει μέχρι τώρα 8 φορές στον Άγιο Γεράσιμο, σχεδόν κάθε χρόνο, και όταν τους ακουμπήσει το Άγιο Λείψανο ή έστω ένα άλλο σε άλλα μέρη, σε προσκυνήματα που έχω πάει, ένα τεμάχιο Αγίου Λειψάνου, φωνάζουν «και εγώ με». Μα τι είναι αυτό που τους καίει? Η χάρη του Αγίου Λειψάνου. Κάποτε, όπως έχω πει, ίσως έχω πει και άλλη φορά, ο πατήρ Παΐσιος μου διηγήθηκε το εξής. Αυτός ο ενάρετος ασκητής: ήρθε ένα παιδί δαιμονισμένο, μου λέει, στο μοναστήρι στη Σουρωτή. Κατεβαίνει ο πατήρ Παΐσιος. Είναι ένα γυναικείο μοναστήρι με 60-70 μοναχές. Και τον περικύκλωσαν οι μοναχές και το ρωτούσαν. Έλεγε ότι έχει κάτι και παθαίνει κάτι μέσα του εδώ, και όταν πότε αρχίζει να ανεβαίνει στο λαρύγγι του και παθαίνει σπασμωδικές κρίσεις, πέφτει κάτω και αφρίζει. Πατήρ Παΐσιος πήγε μέσα, πήγα στο ιερό, λέει, και πήρα ένα τεμάχιο Αγίου Λειψάνου του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο που έχει βγάλει, να το διαβάσετε, Αρσένιος ο Καπαδόκης. Και ανεκηρύχθηκε, όπως έχω μάθει, και Άγιος από την επίσημη εκκλησία ο Αρσένιος ο Καπαδόκης. Πήρα, λέει, το Άγιο Λειψανάκι και πλησίασα το δαιμονισμένο, ο οποίος ήταν περικυκλωμένος από 70 μοναχές. Ανοίξαν δρόμο αμέσως μόλις είδαν το γέροντά τους, τον έχουν πνευματικό πατέρα, και μπήκα. Και χωρίς τίποτα, το είχα μέσα στο χέρι μου, λέει, στη γροθιά μου, δεν φαίνοντα τίποτα, και το ρωτάω: πού, σε ποιο μέρος, λες, ότι αρχίζει, σε ενοχλεί κάτι και μετά ανεβαίνει στο λαρύγγι σου και σε πέφτει κάτω με σπασμούς? Και μου έδειξε, να, λέει, γέροντα, εκεί. Εγώ, λέει, ακούμπησα τάχα το χέρι, πού, του λέω, εδώ. Και ακούμπησα το οστού, το Άγιο Λείψανο, στο μέρος εκείνο. Πατάει ένα ουρλιαχτό, με κάψε, σκέπεσε κάτω και σπάρασε. Και θεραπεύτηκε αυτός ο δαιμονισμένος. Τι ήταν, μα, φωτιά είναι, σίδερο είναι. Η χάρη, όπως λέει ο ένας άλλος Άγιος Ασκητής, δεν μας φοβάται μας ο διάβολος, λέει, αλλά βλέπει την χάρη που έχουμε απάνω λόγω της υπακοής στο πνευματικό μας. Βλέπει τη χάρη της προσευχής που έρχεται από την προσευχή και δεν μπορεί να μας πλησιάσει, καίγεται.

πάμε να προσευχηθούμε και γονατίζουμε, θέλουμε να προσευχηθούμε. Ο διάβολος την ώρα εκείνη προσπαθεί να μας εμποδίσει από την καθαρή προσευχή. Καθαρή προσευχή, λέμε προσευχή χωρίς λογισμούς, χωρίς άλλες σκέψεις. Ο νους μας να είναι στο Θεό. Να μας φέρει ο διάβολος αναγκαία πράγματα, σκέψεις, το παιδί, τι θα γίνει αύριο, να μην ξεχάσω εκείνο το άλλο. Για να μην έρθει η χάρη του Θεού, διότι και ούτως ώστε, αντί να ωφεληθούμε, βγαίνουμε όπως γονατίσαμε για προσευχή, σηκωνόμαστε χειρότεροι. Και σας λέω κάτι που έπαθα εγώ όταν ήμουν αρχάριος μοναχός. Και τα παθαίνω και τώρα όταν δεν προσέχω. Και μας έλεγε γιόντα να κάνουμε μισή ώρα νοερά προσευχή, καρδιακή προσευχή. Καθόμαστε σε ένα σκαμνάκι, προσπαθούσαμε, αυτό είναι η ουσία, προσπαθούσαμε να έχουμε το νου μας συγκεντρωμένο μέσα προς το μέρος της καρδιάς. Και λέγαμε την ευχούλα, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Σαν αρχάρι που ήμασταν, μας έβαζε μισή ώρα στην αρχή. Και θυμάμαι τις πρώτες μέρες, επειδή κάνουμε σκοτεινά, είχα σβήνουμε τη λάμπα και είχα δίπλα το φακό, άρχισα να λέω Κύριε σου και με το στόμα στην αρχή, αρχάριος δεν μπορούσα και με το νου. Άρχισα να λέω Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Μου λέει μια φωνή μέσα μου η σκέψη: να μην ξεχάσει να δώσει το φάρμακο στον αδελφό του αύριο το πρωί. Ανάβω το φακό, παίρνω το μολύβι, γράφω το φάρμακο, κλείνω το φακό, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με, να μην ξεχάσει εκείνο το άλλο πράγμα. Και μέσα σε μισή ώρα 30 φορές σηκώθηκα και έγραφα εκεί πέρα. Όσο και να πίεζα το μυαλό μου να θυμηθώ τι δουλειές είχα να κάνω την ημέρα, αδύνατο ήταν να τα θυμηθώ. Όλα μου τα θύμισε την ώρα εκείνη. Άναβα το φακό, λέω τώρα προσεύχομαι, λέω τι κάνω. Αυτό είναι ο διάβολος. Θέλει να σε εμποδίσει από την προσευχή. Και όπως λέει ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ότι όταν ετοιμάζεσαι εσύ για προσευχή, ετοιμάζουν και οι δαίμονες να σε εμποδίσουν από την προσευχή. Γι' αυτό και εμείς να επιμένουμε. Και ένας άλλος μοναχός μου διηγήθηκε το εξής. Αυτά είναι από την πείρα πλέον. Μου λέει, γονάτισα να κάνω προσευχή, νοερά προσευχή. Και άρχισα μισή ώρα, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με, τίποτα, πράγματα, πρόσωπα, σχήματα. Στο μυαλό μου τα διώχνα, πρέπει να τα διώχνουμε. Όπως και με στην εκκλησία έρχονται όταν είμαστε. Να τα διώχνουμε, αδελφοί μου. Ξανά έρχονταν και δεν μπορούσα πού να προσευχηθώ. Και περνάει μια ώρα, τίποτα. Ενώ συνήθως λέει μέρα παραμέρα ή τουλάχιστον κάθε τρίτη μέρα, ήρθε το ειρήνη, δάκρυα, γαλήνη, αγάπη Θεού στην προσευχή. Αυτό σημαίνει προσευχή. Όχι να πούμε ένα πατερημόν και να κουκουλωθούμε. Προσευχή σημαίνει να γονατίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο χρόνο. Όπως θα δούμε και παρακάτω, βέβαια, να είναι ποιοτικός καλή η προσευχή και όχι ποσοτικός. Και να ενεργήσει η προσευχή. Να μας έρθει ειρήνη, δάκρυα, γαλήνη, μια ευτυχία από τον άλλο κόσμο, αγάπη Θεού. Αυτό σημαίνει προσευχή, να ενεργήσει η προσευχή. Λοιπόν, και μου λέει αυτός ο μοναχός ότι προσπαθούσα, τίποτα, λέει. Πέρασε εντωμεταξύ, είχε να κάνει και άλλα καθήκοντα. Είχε να κάνει και μετά την καρδιακή προσευχή και μετάνιωση. Είχε να κάνει να διαβάσει και Αγία Γραφή. Και άλλα καθήκοντα. Περνάει μισή ώρα, μια ώρα, δεύτερη ώρα, είχε και τρεις-τέσσερις μέρες να πάρει χάρη, που λέμε, να ενεργήσει δηλαδή η προσευχή. Στο τέλος τι κάνει, μου λέει. Γονατίζω κάτω και έβαλα το πρόσωπό μου, λέει, κάτω απάνω, όπως είχε το χαλάκι, όπως είναι εδώ. Κάτω εκεί πέρα και προσπαθώ να διώξω προσευχή. Ακούω μια φωνή και μου λέει, μη κάνεις έτσι, θα σκάσεις. Να σκάσω, λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έσκασε ο διάβολος. Το πότε φύγαν, λέει, οι λογισμοί, οι σκέψεις, οι φαντασίες, τα πράγματα, και μέσα μου, λέει, και να ήθελα να φέρω σκέψη, δεν ερχότανε, και μέσα μου ειρήνη, γαλήνη, δάκρυα, ποτάμι, μακαριώτης, παράδεισος, ευτυχία. Πού οι λογισμοί, πού πήγανε, τι ήταν εκείνα που τον πολεμούσαν? Ήταν οι δαίμονες, δαιμονικοί λογισμοί. Άρα πρέπει να επιμένουμε. Υπομονή και επιμονή και εγκαρτέρηση στην προσευχή για να ενεργήσει, αδελφοί μου, η χάρη του Θεού. Άλλος Άγιος μας λέγει τα εξής: αγωνίσου να κρατήσεις το νου σου κατά την ώρα της προσευχής κοφό και άλαλο, και τότε θα μπορέσεις να προσευχηθείς. Τι εννοεί εδώ ο Άγιος? Ο νους μας να είναι κοφός και άλαλος.

0: Jesús a Delfimo, a cui, και ακούει ο νους μας και μιλάει. Δηλαδή, με αυτό που παθαίνουμε πολλές φορές, είμαστε στην εκκλησία και εκεί που καθόμαστε και τόμαστε, κοίταξε, πρέπει να κάνεις εκείνο και μήπως έγινε εκείνο και το παιδί τώρα τι θα κάνει. Ακούμε φωνή, μας λέει μέσα η σκέψη, ο λογισμός. Τι θα κάνει τώρα το παιδί. Και μήπως και πρέπει το φαγητό να το ετοιμάσει. Και το μυαλό μας, είμαστε στην εκκλησία και το μυαλό μας θα εκεί πέρα. Ακούμε και εμείς απαντούμε. Και λέμε, ναι, βέβαια, πρέπει να εγκαίρω και μόλις τελειώσει η εκκλησία να σκοτώ να φύγω. Και από εκεί εκείνος, αυτό σημαίνει. Μιλάει ο νους μας και εμείς απαντούμε. Με τη σκέψη, βέβαια. Με τον ενδιάθετο λόγο. Αλλά εδώ μας τονίζει ο Άγιος εδώ ότι ο νους πρέπει να είναι κοφός και άλαλος. Είμαστε στην εκκλησία, είμαστε στην προσευχή. Την παθαίνουμε, βέβαια, από πρώτος εγώ που σας τα λέω αυτά τα πράγματα. Αλλά να προσπαθούμε. Την ώρα εκείνη δεν έχει τίποτα. Εγώ και ο Θεός. Είμαστε εμείς, κάνουμε μισή ώρα προσευχή στο κελί μας, στο δωμάτιό μας. Δεν έχει τίποτα. Τρόπο την άρα, το σπίτι, φωτιά να πάρει τίποτα. Τρόπος του λέγει. Εγώ και ο Χριστός. Ούτε παιδιά έχω τώρα, ούτε άντρα έχω, ούτε γυναίκα έχω, ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ και ο Χριστός. Και θα προσευχηθώ. Οποιαδήποτε προσευχή, καλή και άγιοι. Αλλά κυρίως η νοερά προσευχή, κύριε Χριστέ, ελέησον. Χωρίς να σκεφτόμαστε ούτε πρόσωπο όπως θα δούμε, ούτε πράγμα, ούτε σχήμα, ούτε τίποτα. Αυτό σημαίνει νοερά προσευχή. Και αν επιμείνουμε, θα ενεργήσει και θα δούμε, θα αισθανθούμε και το Θεό και το διάβολο που θα δούμε παρακάτω, που θα μας κάνει διάφορα τερτύπια. Και θα αισθανθούμε ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Αυτό σημαίνει κοφός και άλαλος. Η προσευχή είναι αποτρεπτικό της λύπης και της μικροψυχίας. Και εδώ τι εννοεί. Έχουμε λύπη. Έχουμε στεναχώρια. Έχουμε θλίψη. Όλοι μας για πολλά πράγματα. Ας γονατίσουμε και ας πάρουμε την προσευχή. Κύρισουστε, κύρισουστε. Θα δείτε σε λίγο ειρήνη αν επιμείνουμε λυκίτης και θα φύγει η θλίψη, η στεναχώρια, αυτό που μας βασανίζει μέσα. Να επιμείνουμε μόνο, αδελφοί μου. Επίσης είναι, λέει, και αποτρεπτικό της μικροψυχίας. Λίγο πολύ όλοι μας είμαστε μικρόψυχοι. Φοβούμεθα. Έχουμε σκέψεις πολλές φορές απελπισίας. Μήπως συμβεί εκείνο, το άλλο, το αυτό. Ή δεν έχουμε το θάρρος να κάνουμε αυτό που πρέπει. Μας λέγει η φωνή της συνειδήσεως, η αγαθή συνείδηση. Ότι πρέπει να κάνουμε εκείνο. Αλλά λέμε, μα τώρα πώς θα το κάνω. Είναι δύσκολο κλπ. Αν προσευχηθούμε, θα έρθει η χάρη του Θεού και θα γίνουμε λιοντάρια, θα γίνουμε. Και θα φύγει η μικροψυχία μέσα μας. Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Και εδώ να πούμε δύο λόγια. Ποσότητα μπορεί να κάνεις και μια και δυο και τρεις ώρες προσευχή. Αν έχεις χρόνο, καλό είναι. Αλλά πιο σπουδαίο, αδελφοί μου, αυτό που τονίζουν οι Άγιοι είναι η ποιότητα. Τι εννοούμε λέγοντας είναι η ποιότητα? Να σας πω ένα ωραίο που λέει ο πατήρ Παΐσιος, αυτός ο Άγιος ασκητής. Όταν προσευχόμεθα, λέει, η προσευχή, το έχουμε πει βέβαια ίσως και άλλη φορά, πρέπει να έχει δυο χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι ευχαριστία στο Θεό για όλα όσα μας χάρισε. Χίλια καλά μας έχει δώσει ο Θεός, αλλά είμαστε αχάριστοι, πρώτος εγώ. Και δεύτερο, όταν προσευχόμεθα, η προσευχή να έχει το άλλο, την ταπείνωση. Δηλαδή, λέει ο Παΐσιος, να νιώθουμε ότι μέχρι τώρα δεν κάναμε τίποτα. Αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Ότι κιόλα κι αν τα κάνετε, να θεωρείτε ότι είστε αχρίοι δούλοι. Να σκεπτόμεθα ότι έπρεπε να κάνουμε μέχρι τώρα 20 αρετές και κάναμε μόνο μία. Τι λόγο θα δώσουμε στο Θεό? Δεύτερον, να σκεπτόμεθα ότι μπορούσαμε να βοηθήσουμε και με τη δύναμη του Θεού να σώσουμε 10 ανθρώπους, 20 ανθρώπους και δεν το κάναμε. Να σκεπτόμεθα ότι στην προσευχή μας, όταν προσευχόμεθα, ότι ίσως δώσουμε λόγο για το γείτονα, για τον συνάνθρωπό μας που μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε με ένα πατερικό βιβλίο, με μία κασέτα.
1: με μια επίσκεψη στο νοσοκομείο που ήταν άρρωστος και να του πάμε ένα βιβλίο περί μετανοίας και εξομολογήσεως. Και δεν το κάναμε. Και ίσως ο Θεός ζητήσει, λέει η Παλιά Διαθήκη, τι λέει? Θα ζητήσω, λέει, το αίμα της ψυχής που χάθηκε από τα χέρια σου, λέει. Αυτά το λέει για τους ιερείς βέβαια, αλλά τα λέει και για μας, να ξέρετε. Και ίσως όταν κλείσουμε τα μάτια μας, αυτό να σκεπτόμεθα, ότι ίσως ο Θεός ζητήσει και πει αυτή την ψυχή, εσύ μπορούσες να την βοηθήσεις να σωθεί. Και δεν το έκανες. Τι θα κάνουμε τότε, αδελφοί μου? Αν σκεπτόμεθα έτσι, μας έρχεται ταπείνωση στην προσευχή, μας έρχεται κατάνοιξη, μας έρχονται δάκρυα. Και λέει ο Παΐσιος τότε, όταν λέμε Κύριε σου Χριστέ ελέησον, δεν το λέμε έτσι όπως έτυχε Κύριε σου Χριστέ ελέησον, και όπως μερικοί κάνουν προσευχή Κύριε σου Χριστέ ελέησον, και δεν αισθάνομαι, λέει, τίποτα. Βέβαια δεν αισθάνεσαι τίποτα. Αλλά το τελέσμα αυτή τη σκέψη, τότε λέει ο Παΐσιος, ξεκολλάει η καρδιά. Τότε θα έρθει η χάρη του Θεού. Φωνάζουμε Κύριε σου Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλό. Δηλαδή, επαναλαμβάνει ο Παΐσιος, να νιώθουμε ότι μέχρι τώρα δεν ανταποκριθήκαμε όπως ήθελε ο Θεός. Είμαστε ένοχοι, θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Και τότε με δάκρυα θα λέμε ελέησον με Κύριε, συγχώρεσέ με που μέχρι τώρα δεν ανταποκρίθηκα. Δεν έκανα αυτά που ήθελες. Είμαι ελλιπής. Έβλαψα ή δεν βοήθησα τις ψυχές. Δεν έκανα την πνευματική ελεημοσύνη. Είμαι χρώστης. Συγχώρεσέ μου, ελέησέ μου Κύριε, βοήθησέ μου να βάλω αρχή. Αυτό είναι η ποιότης της προσευχής, αδελφοί μου. Τώρα, αν μπορούμε και ποσότητα, εσείς βέβαια πιο δύσκολα, ο μοναχός βέβαια μπορεί, έχει ποσότητα. Μπορεί να προσεύχεται 24 ώρες το 24ωρο, και εμείς το μπορούμε βέβαια. Και εσείς όταν οδηγείτε το κάρο σας, όταν πάτε στη δουλειά σας, όταν πατά, καλά είναι μέσα σας να προσεύχεστε. Όλοι μας, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Δεν το είπε για τους μοναχούς αυτό η Αγία Γραφή, για όλους μας, όσο μπορούμε περισσότερο. Για εσάς πιο δύσκολα, γιατί έχετε τα παιδιά σας, έχετε τις υποχρεώσεις, έχετε τον άντρα σας, τη γυναίκα σας κλπ. Αλλά όσο μπορούμε να βρίσκουμε χρόνο να προσευχόμεθα. Και ποσοτικός και κυρίως ποιοτικός. Γιατί μπορεί να κάνουμε 5 λόγια, 5 λεπτά προσευχή και να πλημμυρίσουμε από χάρη. Και μπορεί να κάνουμε μια ώρα προσευχή, ασυναίσθητα, χωρίς να καταλαβαίνουμε το τι λέμε, και να μην αισθανθούμε τίποτε. Συνεχίζουμε. Κατά την ώρα της προσευχής, μη δέχεσαι καμία μορφή ή σχήμα στο νου σου. Και αυτό προσέξτε το. Όταν προσευχόμεθα, να μην σκεπτόμεθα ούτε πρόσωπο, ούτε πράγμα, ούτε την εικόνα της Παναγίας, ούτε του τίποτα. Ο νους να είναι, λένε οι πατέρες, ασχημάτιστος, αχρωμάτιστος. Μόνο, σας είπα ταπεινά, να ζητούμε το έλεος του Χριστού να μας ελέησει. Και όταν ο διάβολος φέρνει σχήματα, πράγματα και οτιδήποτε, να τα διώχνουμε όλα. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ο νους να είναι, είπαμε προηγουμένως, κοφός και άλαλος, επίσης ασχημάτιστος και αχρωμάτιστος. Ο διάβολος φθονεί πάρα πολύ τον άνθρωπο που προσεύχεται και μεταχειρίζεται κάθε μηχανή για να διαφθείρει το σκοπό του, να εμποδίσει το σκοπό του. Δεν πάβει λοιπόν να κινεί τις σκέψεις των προσώπων και των πραγμάτων με τη μνήμη, δηλαδή μας φέρνει πρόσωπα και πράγματα στο νου μας, να ανακατώνει όλα τα πάθη. Την ώρα εκείνη προσευχόμεθα να έχουμε σκέψεις ζήλιας, φθόνου, μίσους, εσχρέσκα, οτιδήποτε, κατάκριση κλπ. Αυτό σημαίνει ανακατεύει όλα τα πάθη. Για να μπορέσει, γιατί το κάνει αυτό, για να μπορέσει να εμποδίσει την άριστη εργασία της προσευχής και την ανάβαση το νου μας προς το Θεό, να ενωθεί δηλαδή ο νους μας προς το Θεό, δηλαδή να ενεργήσει, όπως είπαμε προηγουμένως, η προσευχή. Προσπαθεί να μας υποδείσει. Και εμείς, αυτό στη δουλειά του και εμείς στη δουλειά μας, να διώχνουμε όλα αυτά τα πράγματα που μας φέρνει στο νου μας. Ένας άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας λέει να χρησιμοποιείς τα δάκρυα για να επιτύχεις κάθε αίτημά σου κατά την προσευχή. Γιατί πολύ χαίρεται ο Κύριος όταν προσεύχεσαι με δάκρυα. Έχουμε μιλήσει και εδώ, αλλά θα πούμε δύο λέξεις. Ένας Άγιος, σύγχρονος της Εκκλησίας μας, ασκητής, λέγει να καλλιεργούμε τα δάκρυα κατά την προσευχή εν ώρα προσευχής. Πώς θα τα καλλιεργήσουμε, τι εννοεί? Πάρουμε κανένα άρωτρο να τα καλλιεργήσουμε? Όχι. Τι εννοεί να καλλιεργούμε τα δάκρυα? Την ώρα της προσευχής μπορούμε να κάνουμε μερικές σκέψεις μνήμης θανάτου, όπως είπαμε και άλλη φορά. Να θυμόμαστε μήπως μας πάρει αύριο ο Θεός. Και επειδή μέχρι τώρα δεν ανταποκριθήκαμε, μήπως κολλαστούμε αιώνια. Να σκεφτόμαστε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι μέχρι τώρα δεν ανταποκριθήκαμε στο Θεό. Να σκεφτόμαστε αυτό που λέει στο βιβλίο, πολύ ωραίο βιβλίο, να το πάρετε να το διαβάσετε, Γέρον Σουλιανός. Άκουσε φωνή. Μέχρι τότε ήταν μακριά από τον Θεό. Αγίασε εφαρμόζοντας αυτή τη φωνή του Χριστού, του Θεού. Βάλε το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζω. Να θεωρείς ότι είσαι έκτρωμα, κολλασμένος, ένα βρωμερό τίποτα μηδενικό, ότι είσαι θα καίγεσαι αιώνια, αλλά να μη απελπίζεσαι. Όταν σκεφτούμε αυτό το πράγμα, αδελφοί μου, ότι μπορεί να χωριστούμε αιώνια από τον Θεό, και εκεί δεν υπάρχει, εν το άδειο και στη μετάνοια. Μπορεί να γυρίσει πίσω, να βρει ένα πνευματικό, ένα αξιωμολόγο, να μετανοήσει, να ζητήσει συγγνώμη από τον εχθρό σου, να κάνει ό,τι μπορεί, ελεημοσύνη, οτιδήποτε καλό. Έσβησε και δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσουμε αύριο όλοι μας. Όταν σκέφτεσαι λοιπόν έτσι, αυτό μπορεί να συμβεί, τότε σου έρχονται δάκρυα. Όταν θυμάσαι τις αδικίες, αμαρτίες που έκανες, είπαμε εκτός της αρκικής που απαγορεύεται, σου έρχονται δάκρυα. Γι' αυτό σημαίνει, να καλλιεργείς τα δάκρυα ως την προσευχή. Τα δάκρυα καθαρίζουν την ψυχή μας. Να προσπαθούμε λοιπόν. Ακόμη ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, λέει και κάτι ακόμη. Προτού να κοινωνήσεις, λέει, πρόσεχε να κλάψεις και μετά να πας στο Άγιο Ποτήριο να πάρεις το Χριστό. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τόση ώρα στην Θεία Λειτουργία. Ας κάνουμε μερικές σκεψούρες μνήμης θανάτου. Ποιοι είμαστε, ποιον θα πάρουμε, θα μιλήσουμε βέβαια περί Θείας Κοινωνίας σε άλλη ίσως σε ομιλία. Ποιον παίρνουμε, τον Παντοδύναμο Θεό που μπορεί εν ρηπεί οφθαλμού να τα κάνει να τα ανακάψει τα πάντα. Ποιον θα πάρουμε μέσα μας, όταν πρόκειται το σπίτι μας να υποδεχτούμε όπως θα δούμε παρακάτω κάνα βασιλιά, τι θα κάναμε, τι περιποίηση, τι καθάρισμα, τι θα κάναμε, και εγώ δεν ξέρω, νύχτα μέρα και πέρα θα τρέμαμε. Θα έρθει ο αυτοκράτορ σπίτι μας. Ο αυτοκράτορ. Τώρα που θα πάρουμε μέσα μας το βασιλέα, το βασιλευόντον αυτός που δημιούργησε τα πάντα, το Θεό μας. Πόσο πρέπει να ετοιμαστούμε. Θα το δούμε όμως σε άλλο παρακάτω. Συνεχίζουμε. Μη φανταστείς κανένα σχήμα για το Θεό όταν προσεύχεσαι. Μερικοί λένε σκέφτομαι την Παναγία ή τον Χριστό όταν προσεύχομαι. Όχι. Το βράδυ. Σχήμα όχι. Ούτε τον Χριστό, ούτε την Παναγία, ούτε κανένα σχήμα, ούτε πράγμα. Γιατί? Γιατί ο διάβολος μπορεί να μας φέρει κανένα τερτύπτη και να μας δείξει καμιά φορά κανένα σχήμα. Όπως ξέρουμε από την Αγία Γραφή, ο διάβολος μετασχηματίζει σε άγγελο φωτός. Και να δούμε και κάποια. Γι' αυτό δεν χρειάζεται. Γι' αυτό είπαμε, ο νους ασχημάτιστος, αχρωμάτιστος. Τίποτα εν ώρα προσευχής. Αν δεν συγχωρέσεις εκείνον που σε έβλαψε, ούτε ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες σου. Όποιος από εμάς δεν συγχωρεί τον εχθρό του, μη περιμένει να συγχωρηθεί από τον Θεό. Ό,τι κι αν μας έκανε, όσο κι αν μας έβλαψε, όσο κι αν μας αδίκησε, θα το συγχωρέσουμε. Είναι εντολή του Θεού. Μα πονάμε, μα υποφέρουμε. Εκεί θα το συγχωρέσουμε και να πάμε να ζητήσουμε και συγγνώμη. Ας μη φταίμε τίποτα. Για να συγχωρέσει και εμάς ο Θεός. Γιατί εγώ σκέφτομαι το σκοπό μου, τον προορισμό μου, την πορεία μου, βαδίζω για να γίνω Θεός κατά χάρη. Να πάω στην αιωνιότητα. Δεν με νοιάζει τώρα ο άνος με συσυκοφαντεί, με κατηγορεί, με βλάπτει, ό,τι θέλει ας με κάνει. Εγώ τον προορισμό μου, Θεός χωρέστον, οτιδήποτε κι αν με έκανε. Συγχωρέσουμε τον εχθρό μας.
0: Αλλά και ο Θεός δεν μας συγχωρεί αν δεν συγχωρέσουμε τους εχθρούς μας. Εμείς θα κάνουμε το κατήκον μας, ο άλλος μπορεί να μην μας δεχτεί. Θα πάνε να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη και θα ρίξουμε το βάρος απάνω μας. Άλλο τι του δουλειά είναι. Αν δεν θελήσει να μας συγχωρέσει, του βάζουμε μπαίνουν αναμένα κάρβονα στο κεφάλι του. Ας κανονίσει με το Θεό. Εμείς θα ταπεινωθούμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Ας μην φταίμε. Αλλά και να ξέρετε, μην πάτε, ας μην πάμε να προσευχηθούμε αν δεν συγχωρέσουμε τον εχθρό μας. Αν δεν συγκοινωθούμε με τον εχθρό μας, με τον αδελφό μας που έχουμε ψυχρότητα. Ούτε ένας Άγιος Λέγειας που ζει σήμερα, ούτε δύο μέτρα δεν ανεβαίνει η προσευχή σου, λέει. Όταν έχεις ψυχρότητα με τον αδελφό. Ένας άλλος Άγιος μας λέγει: κρότους και κτύπους και φωνές και κακώσεις από τους δαίμονες θα ακούσει εκείνος που φροντίζει να έχει καθαρή προσευχή, αλλά δεν θα πέσει ούτε θα προδώσει το λογισμό του λέγοντας τον Θεό. Δεν θα φοβηθώ συμφορές από τους δαίμονες, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Και αυτό θέλω να το προσέξουμε. Ίσως πιστεύω πολλοί που προσεύχονται από εσάς έχετε εμπειρίες. Την ώρα της προσευχής μερικοί αισθάνονται φόβο κάτι να υπάρχει μέσα στο δωμάτιο. Άλλος ακούει να κτρίζει μια εικόνα. Επανειλημμένως έχει συμβεί και σε εμάς τους μοναχούς και ίσως και σε εσάς τους κοσμικούς. Την ώρα εκείνη κάτι σαν να έπεσε το ταβάνι. Άλλος αισθάνεται σαν να έγινε σεισμός. Άλλος κάτι, ο διάβολος κάτι, όταν προσπαθείς να κάνεις καθαρή προσευχή, τα κάνει τα τερτύπια του, φθονεί ο σατανάς. Να μας φέρει φόβο, οτιδήποτε. Μη φοβόμαστε, λέει. Τίποτε, είναι κουνουπάκια οι δαίμονες. Δεν μπορεί να μας λάψουν τίποτε. Αυτά το κάνουν για να μας σταματήσουν την προσευχή μας. Γιατί βλέποντας εμείς ότι κάνουμε καθαρή προσευχή χωρίς λογισμούς και αγωνιζόμεθα με καρτερία στην προσευχή, και βλέπουν ότι θα ενωθούμε με τον Θεό, θα έρθει η χάρις, προσπαθούν να μας εμποδίσουν, να μας φοβήσουν, να σταματήσουμε την προσευχή. Τίποτα εμείς. Τη δουλειά μας. Τη δουλειά του και τη δουλειά μας. Δεν μπορούν, αδελφοί μου, να κάνουμε τίποτα. Ούτε στους χείρους μπορεί να μπουν, γνωρίζετε από την Αγία Γραφή. Παρεκάλεσαν στη χώρα των Γαδαρινών τον Κύριο να μπουν στους χείρους. Και μπήκαν και πνίγηκαν 3.000 χείροι. Επέτρεψε ο Θεός για το λόγο που ήξερε ο Κύριος. Ούτε στα γουρούνια, όχι στον άνθρωπο να το βλάψουνε. Το επέτρεψε, όπως θα ξέρετε βέβαια, ο Κύριος, γιατί εκεί. Γιατί στα Γάδαρα, σε αυτή τη χώρα, αυτοί παρέβαιναν το Μωσαϊκό νόμο, το νόμο της εποχής, που απηγόρευε να έχουν γουρούνια, αλλά και να βγάσουν γουρούνια, γιατί το πουλούσαν στους Ρωμαίους που πλήρωναν αδρά και βγάζαν, θα λέγαμε, λίρα 100. Λίρες, είναι τα πλούσια κλπ. Και όταν ήρθε ο Χριστός και ελευθερώθηκε ο δαιμονισμένος και μπήκαν οι δαίμονες μέσα, βγήκαν όλοι και παρεκάλεσαν, λέει, τον Κύριο, φύγε από εδώ, δεν σε θέλουμε. Γιατί, σου λέει, αν επικρατήσει αυτό το κήρυγμα, αυτός πάνε τα γουρούνια, πάνε τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, θέλω να τονίσω, τίποτα να μην φοβόμαστε. Και λέει, συνεχίζει αυτός ο Άγιος, αφού κατά την ώρα της προσευχής σου βρίσκεσαι μπροστά στον Παντοκράτορα Θεό, τον Δημιουργό και τον Προνοητή του Πάντος, γιατί στέκεσαι τόσο ανόητα ώστε να λησμονείς το φόβο του που δεν μπορεί κανείς να τον υπερνικήσει και να φοβάσαι τα κουνούπια και τα σκανθάρια? Τι φοβάσαι τα κουνούπια εδώ πέρα? Τους δαίμονες. Μπροστά σου έχεις τον παντοδύναμο Θεό. Έτσι να κάνει το δαχτυλάκι του, η γη κάηκε και το σύμπαν χάθηκε. Τι φοβόμαστε τα κουνούπια? Οτιδήποτε και αν μας κάνει εν ώρα προσευχής. Μη σηκωθείτε, γιατί μερικοί και από εμάς μοναχούς το έχουν πάθει. Αρχάριος μοναχός
1: την ώρα που προσεραστώ δύο παραδείγματα μόνο που έκανε προσευχή, την ώρα που αισθάνθηκε και έτσι λίγο ειρήνη, εκεί που έχουμε εμείς τις καμινάδες που έχουμε δει αυτά, ξαφνικά σαν να πέσανε από πάνω από την καμινάδα καμιά όλα τα τούβλα πάνω μέσα στο μπαμπούμ μπαμπούμ μπαμπούμ. Ανάβει το φως, σταμάτησε την προσευχή, ανοίγει την πορτούλα που βάζουμε μέσα τα ξύλα εκεί που έχουμε, το να δει μέσα σου, λέει πέσανε όλα τα τούβλα, βλέπει ούτε τούβλο, τίποτα δεν υπήρχε μέσα. Ένας ιερεύς ευλαβέστατος, σωστό λέω και το όνομα, ο πατήρ Στέφανος που είναι ευλαβέστατος στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, που βοηθάει πολλούς δαιμονισμένους, έχει χάρισμα ειδικό, μου διηγήθηκε ότι ένα βράδυ βγήκε έξω στην αυλή να κάνει προσευχή νοερά. Πήρε το κομποσκήνι του και κάθισε κάτω πλησίων από μια ροδακινιά που τα ροδάκινα ήταν άγουρα. Εκεί όταν άρχισε να αισθάνεται μια ειρήνη, μια γλυκύτητα, ο φθόνος του διαβόλου, ξαφνικά σαν να τα ροδάκινα να πέφταν όλα μπαμ μπουμ μπαμ μπουμ, λες και η ροδακινιά, τα ροδάκινα τα άρχισε όλα κάτω. Ανατρίχεσαι, φοβήθηκε, σταμάτησε την προσευχή, πήγε μέσα. Λέει τι έγιναν, λέει τι είχε περίεργο πράγμα. Νύχτα βέβαια ήταν, δεν έβλεπε τίποτα. Το πρωί όταν βγήκε έξω τα ροδάκινα ήταν στη θέση του όλα. Δεν είχε πέσει ούτε ένα ροδάκι. Ένας μοναχός μου διηγήθηκε, ο Φουκαράς στην αρχή φοβήθηκε το εξής. Την ώρα που έκανε νοερά προσευχή στο δωμάτιο του σκοτεινό, ξαφνικά ακούει ένα πράγμα ρυθμικό όπως τα ταμ ταμ που έχουν στους που τα έργα που βλέπουν στο μαύρο εκεί πέρα, να χτυπάει ρυθμικός στο τζάμι του παρατεριού. Ρυθμικό. Και αισθανόταν κάτι υπήρχε μέσα. Τρομοκρατήθηκε. Φεύγει αυτό το αόρατο όν που ήταν μέσα στο δωμάτιό του και πηγαίνει, είχε απάνω στη σόμπα ένα τενεκέ. Ο ίδιος κρότος, αλλά η χρειά πλέον έπαιρνε του τενεκέ. Μετακινείται και πάει, είχε κατόπιν ένα ντουλάπι, ξύλινο. Να χτυπάει ο ίδιο το ίδιο ταμ-ταμ, αλλά πλέον η χρειά να έχει ξύλο. Μια φωνή του έλεγε να σταματήσει. Φοβόταν, μόνο άρχισε να φωνάζει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με, και έκανε το σταυρό του. Τρομοκρατήθηκε πραγματικά. Φοβήθηκε τόσο πολύ που δεν περιγράφεται. Την άλλη μέρα, να μην τα απολογώ, τον έκοψε την προσευχή, άναψε το φως, πήγε. Του έλεγε ο βοηθός του, εκεί πέρα που ήταν ο Παπαγάθων και ο Εφραίμος συγχωρεμένος, μη φοβάσαι. Την ημέρα πήρε θάρρος, βέβαια στο διάβολο τίποτα. Πήρε θάρρος, αλλά μόλις βράδια σε σαυρεγμένη γάτα πήγε πάλι μέσα. Μόλις δεν πρόλαβε να ξαπλώσει εκεί πέρα λίγο αυτά, για να δεν άρχισε να κοιμηθεί. Μπαμπούμ, μπαμπούμ, ξανά ο Σατανάς. Αλλά όταν πήρε το θάρρος και έκανε και έλεγε, θα σε διευχών του γέροντός μου, θα σε κάψει, δεν φοβάμαι ο Χριστός, διευχών του γέροντός μου, δεν σε φοβάμαι διάβολο. Την τετάρτη μέρα σταμάτησαν όλα. Αυτό θέλει ο Σατανάς, να μας φοβήσει, να εμποδίσει την προσευχή. Να μην σηκωθούμε λοιπόν. Ό,τι και αν ακούσουμε, ό,τι και αν δούμε, ό,τι και αν κάνουμε, είναι τερτήτια. Ίσα-ίσα η πίστη μας γίνεται γρανίτης, ότι υπάρχουν τα πονηρά πνεύματα τα οποία θέλουν να μας εμποδίσουν από την προσευχή, θέλουν να μας εμποδίσουν από το να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό έλεγα και σε κάποιον, και άλλη φορά το έχω πει, σε έναν υποδιευθύντη τραπέζης, θέλεις να πιάσεις το Θεό. Με κοιτούσε πάρα πάρα περίεργο. Θέλεις να πιάσεις το διάβολο. Πώς μου λέει. Κάνε κάθε βράδυ ή το πρωί, σήκω πιο μπροστά από τη γυναίκα σου, ξέρω εγώ, το βράδυ κοιμήσου πιο αργότερα, μισή προώρα προσευχή και να λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και να διώχνεις όλες τις σκέψεις που έρχονται την ώρα εκείνη. Κλείς το τηλέφωνο, να μην έχει τίποτα, εσύ και ο Χριστός. Και σήμερα αυτός ομολογεί και κλαίει και είναι στον δρόμο του Θεού, είναι ήταν άσχετο, είχε μπλέξει και σε κυκλώματα γιόγγιν και δαιμονικά συστήματα, και σήμερα είναι πιστό τέχνο της Εκκλησίας και ομολογεί ότι πράγματι τι θα πει να πιάσει το Θεό. Θα ζανθεί τη χάρη του Θεού, την ειρήνη, την αγάπη του Θεού, τη γαλήνη και ό,τι άλλο δώσει ο Θεός. Που οι δαίμονες θα κάνουν, όπως σας είπα προηγουμένως, χίλια δυο τερτίτια. Με κορότες με κλπ. Θα αισθανθείς ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Αυτό εννοώ. Θα πιάσεις το Θεό κλπ. Αλλά εμείς αδελφοί μου, πρώτος εγώ, δεν είμαι τα άνθρωποι προσευχής. Γι' αυτό δεν τα γευόμεθα αυτά τα πράγματα. Συνεχίζουμε. Αν επιθυμείς να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανέναν άνθρωπο, διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Εμείς, πρώτος εγώ, λυπούμε τον αδελφό μας.
0: και δεν σηκωνόμεθα το γρηγορότερο να ζητήσουμε συγγνώμη, να τακτοποιήσουμε την παρεξήγηση, είτε φταίμε είτε δεν φταίμε, να τακτοποιηθεί το θέμα. Άνθρωποι δημιουργούνται παραξηγήσεις. Να το συγχωρέσουμε, να μιλήσουμε, να μην γυρίσουμε το βλέπουμε και γυρίζουμε το βλέμμα αλλού. Αλλιώς μη προσεύχεσαι, λέει, μάταια η προσευχή. Και άλλη φορά είπαμε, αδικήθητη και μη αδικήσεις. Μα μ' αδίκησε, δεν πειράζει. Εσύ μη τον αδικήσεις. Μα με σε μισή, εσύ αδείξε αγάπη, προσεύχη. Μη τον κατηγορείς. Μη πας στο γείτονα. Η προσευχή και η ησυχία είναι μέγιστα όπλα της αρετής. Αυτές οι δύο καθαρίζουν τον νου και τον κάνουν διορατικό. Λέει προσευχή και ησυχία. Προσευχή, για προσευχή μιλούμε βέβαια. Ησυχία ίσως παρακάτω, γιατί και αυτό φάρμακο είναι βέβαια για τη θεραπεία της ψυχής μας. Αλλά δύο λέξεις που θέλω, αυτό του Παϊσίου που πολλές φορές μου μιλούσε σε έναν γκρουπ γυναικών, το έχουμε πει και άλλη φορά, και λέει, εσείς βέβαια, λέει, δεν έχετε χρόνο, λέει, να καθίσετε 3, 4, 5, 6 ώρες να κάνετε προσευχή. Έχετε τα παιδιά σας, έχετε τους άντρες σας, τις γυναίκες σας, την εργασία σας κλπ. Αλλά να ψάχνει και να βρίσκετε χρόνο, να βρείτε μισή ώρα, μια ώρα, να απομονωθείτε, να ησυχάσετε. Αυτό που λέμε, να κάνουμε πνευματικό ταμείο. Να δούμε τον εαυτό μας, να εξετάσουμε πώς πήγαμε. Ποιο πάθος είναι μέσα μας. Τι συμβαίνει. Έρχεται η κουμπάρα σου κάθε μέρα και συζητάς μια ώρα. Όχι. Κανόνισε τα, καλή και αγία, μια φορά την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να βλέπεις μια-δυο ώρες τηλεβίζιον. Κάτι και προσευχή σου. Εξέτασε τον εαυτό σου. Αυτό είναι ησυχία. Εκεί είναι κάτι καρυθόρυβο. Σταμάτησε το. Να βρίσκουμε δηλαδή, η ουσία που μας λέει ο πατήρ Παΐσιος, να βρίσκουμε χρόνο να ησυχάζουμε. Γιατί ο Μέγας Βασίλειος λέει, αρχή καθάρσεως από τα πάθη μας, αρχή θεραπείας, η ησυχία. Γιατί μέσα στον κόσμο, στη δουλειά, στις φασαρίες, μετά η οικογένεια, τα παιδιά, έχετε δίκιο, μέσα στα προβλήματα είστε, χίλια δύο προβλήματα. Αλλά όσο μπορείτε, έλεγε ο Παΐσιος, οικονομήστε λίγο χρόνο για προσευχή, για αυτοεξέταση, για πνευματικό ταμείο, για να ησυχάσουμε στο δωμάτιό μας, να δούμε μέσα μας τι γίνεται, πώς πάμε. Αυτό μας τονίζει. Οι πατέρες μας ονομάζουν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατό χωρίς αυτό να βγει κανείς στον πόλεμο, στον αόρατο πόλεμο, τον δαιμονικό πόλεμο που έχουμε. Αλλιώς θα συρθεί εχμάλωτος στην χώρα των εχθρών. Αν δεν έχουμε προσευχή, θα μας βλάψουν οι δαίμονες. Αυτό που είπα προηγουμένως, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Καθαρή προσευχή δεν μπορεί να αποκτήσει κανείς αν δεν επιμένει καρτερικά κοντά στο Θεό με ειλικρινή και άκακη καρδία. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, υπομονή, επιμονή, εγκαρτέρεις την προσευχή εκεί. Αυτό που είπα πάλι προηγουμένως για το μοναχό, προσευχόταν και άκουσε φωνή που μια ώρα η χάρη δεν ερχότανε. Τη δεύτερη ώρα θα έκυπε, το έλεγε, σταμάτα ο λογισμός ο διάβολος, σταμάτα, προσεύχεσαι, δεν βγαίνει, έρχεται χάρη. Αύριο συνέχισε. Όχι, τώρα θα συνεχίσω. Και έβαλε το κεφάλι του, όπως σας είπα, κάτω. Και ακούει φωνή μέσα του, θα σκάσεις, να σκάσω, λέει. Ο σατανάς έσκασε. Αυτή η εγκαρτέρηση, η υπομονή, πλημμύρισε από ειρήνη, από χάρη. Αυτό εννοεί. Εγκαρτέρηση λοιπόν. Γιατί αυτός είναι που δίδει την προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει τον άνθρωπο την γνώση, ο Θεός. Ο Θεός μας δίδει την προσευχή.
1: Δηλαδή την ενέργεια της προσευχής. Γιατί μπορώ να καθίσω, όπως σας είπα, μια ώρα να προσεύχομαι. Και όπως την ψυχρότητα που νιώθω από την αρχή, έτσι φεύγω και χειρότερος. Εκείνους, μας λέει άλλος Άγιος, που ζουν μέσα στον κόσμο και είναι κοντά στις αφορμές των παθών, εσείς όλοι, οι δαίμονες τους πολεμούν και παλεύουν να τους ρίξουν στην αμαρτία που γίνεται με την πράξη. Να αμαρτήσετε έμπρακτα, με λόγια και με έργα. Και όπως και άλλη φορά είπαμε, 80% εσάς σας πολεμούνε ο διάβολος διαμέσου των ανθρώπων. Τους ερημίτες όμως, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, τους πολεμούν με λογισμούς. Ο ερημίτης δεν θα δει μια γυναίκα ημίγυμνη για να αρχίσει ο πόλεμος. Ούτε θα βρει κάποιον να τον βρήσει, να τον σκοφαντήσει, να τον κατηγορήσει, να τον βλάψει. Σπάνια γίνονται, πολύ σπάνια αυτά. Γιατί όλοι αγωνίζονται να μην κάνουν κακό. Αυτούς τους πολεμούν με λογισμούς. Και είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος αυτός πόλεμος από τον πρώτο. Μερικοί νομίζουν ότι εδώ στον κόσμο οι πειρασμοί λένε, ναι, αλλά και οι μοναχοί που αγωνίζονται, οι πραγματικοί μοναχοί, έχουν φοβερό διανοητικό πόλεμο που ούτε μπορείτε να το φανταστείτε καν. Φοβερό δαιμονικό πόλεμο με λογισμούς. Σε αυτή την ασώματο μάχη, όπως και άλλη φορά είπαμε, ο Άγιος Ήχιος λέει ότι οι δαίμονες είναι νόες και συνάπτονται σε αόρατο μάχη με το δικό μας το νου. Επαναλαμβάνω, σε αυτή την ασώματο μάχη μας έχει δοθεί ως όπλο η καθαρή προσευχή. Γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Το στόμα μας να μην σταματά, ο νους μας να μην σταματά, την ευχούλα. Αυτή η προσευχή κάνει το νου δυνατό για τον αγώνα. Και όπως στην αρχή είπαμε, που η υπακοή και η προσευχή είναι φωτιά. Ο νους γίνεται δυνατός, δεν μπορεί να πλησιάσουν οι δαίμονες. Σε κάθε πειρασμό και σε κάθε πόλεμο να χρησιμοποιείς την προσευχή σαν ανίκητο όπλο και θα νικήσεις, αδελφέ μου, με τη χάρη του Χριστού. Να είναι όμως καθαρή η προσευχή σου. Να μην προσεύχεσαι και έχεις ολιγοπιστία, οργή, λογισμούς κλπ. Να τα διώχνουμε αυτά. Εκείνος που παραμελεί την προσευχή αυτή θα παραδοθεί σε πειρασμούς και σε πάθη. Θα περιμένουμε πειρασμούς όταν δεν προσευχόμεθα. Ή όταν μας γίνει ο πειρασμός θα μας νικήσει. Άμα έχουμε όμως το δυνατό όπλο, την ευχούλα, την προσευχή, θα νικήσουμε το σατανά. Η προσευχή είναι η βασίλισσα των αρετών. Είναι φυλακτήριο των αρετών. Φυλάει όλες τις αρετές που έχουμε. Είναι αφανισμός των παθών. Αφανίζει τα πάθη. Και όπως είπαμε, άμα αφανιστούν τα πάθη, ίσον αγιώτης. Απάθεια σημαίνει αγιώτης. Και αυτός ο σκοπός μας είναι. Άγιοι γενέστε καθώς ο πατήρ Άγιος εστί. Απάθεια. Ρώτησαν κάποιον άσκητη που ζει στο Αγιώρος Άγιο, πώς λέει η προσευχή φέρνει απάθεια. Έρχεται η χάρη του Θεού μέσα μας και χωρίς να το καταλάβουμε ελαττώνεται και ο θυμός και η κατάκριση όταν είμαστε άνθρωποι προσευχής. Ξαφανίζεται, ελαττώνεται σιγά σιγά η ζήλια,
0: ο φόνος, το μίσος, η απελπισία, η κοινοδοξία, ο εγωισμός σιγά σιγά λιώνουν. Φεύγουν αυτά τα πράγματα, όλα τα πάθη, τα ψυχικά και τα σωματικά. Γι' αυτό λέει είναι αφανισμός των παθών. Είναι καθαρτήριο το νου. Ο νους καθαρίζεται με την προσευχή. Γιατί είναι ο Χριστός. Δεν έχει βρωμιές μέσα όταν προσευχόμεθα. Είναι δύναμη της ψυχής η προσευχή. Και άλλη φορά έχουμε πει, και να σταματήσουμε γιατί πέρασε η ώρα, ότι οι πατέρες οι Άγιοι λέγουν ότι ο νους αμέσως μολύνεται και αμέσως καθαρίζεται. Η καρδιά δύσκολα μολύνεται, θέλει πολύ χρόνο για να μολυνθεί η καρδιά από τα πάθη και δύσκολα καθαρίζεται. Τι εννοούν αυτά τα λόγια? Άμα δω εδώ κάτι γυμνό, κάτι αισχρό, μόλις το δω ο νους αμέσως μολύνθηκε. Είναι βέβαια μια προσβολή, όπως είπαμε, δαιμονική που έγινε αυτομάτητη. Ή αν ενθυμηθώ, με τη φαντασία μου θυμηθώ, σκεφτώ κάτι το αισχρό, μια κάτι το γυμνό, ο νους μολύνεται, αδελφοί μου, αλλά μπορεί να καθαριστεί σε ένα δευτερόλεπτο. Όπως είπαμε περινύψεως, όταν θυμώσω, αγανακτήσω εναντίον του λογισμού και του αυτού μου και πάρω την ευχούλα, θα φύγει αμέσως, τη διώξω. Αν όμως αυτή πιάνω το πάθος στο αισχρό, αν όμως αυτό τα αφήσω, τις αισχρές σκέψεις, αυτά που είδα, αυτά που φαντάστηκα και σκέφτηκα και συλλογίστηκα, τα αφήνω, γίνεται συγκατάθεση, γίνεται πράξης. Η πράξης μολύνει την καρδιά. Το ξανακάνω, ξανά μόλυνσης, και γίνεται το πάθος. Και ο άλλος πλέον, όπως σας είπα, κάθε τόσο, χωρίς το καταλάβω, λέει, πέφτω στο αισχρό. Ο άλλος το θυμό και είναι, όπως είπα, είναι έτοιμο να σκοτώσει τον άλλον. Αλλά όπως είπαμε, γίνονται συνέχεια κατακρίσεις, θυμή, τελικά οδηγείται να μας τα μαλώματα κλπ. Και γίνεται πάθος στην καρδιά πλέον, μόλυνση καρδιάς. Δηλαδή πάθος στην καρδιά. Ύστερα είναι δύσκολο, αδελφοί μου, να καθαριστεί. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, δύσκολα καθαρίζεται η καρδιά. Και όλα τα πάθη, να μην πολυλογώ, έτσι είναι. Εάν, γι' αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι οι νύψεις, όπως είχαμε πει και χτες, είναι τρόπος καταπληκτικός. Είναι ο καρπός και ο καλύτερα από όλες τις αρετές. Γιατί μόλις μολυνθεί ο νους, τον καθαρίζω αμέσως. Οποιοδήποτε πάθος μολύνθηκε από τη ζήλια, βλέπω, αισθάνομαι ζήλια, θυμώνω, προσευχή, πάει, καθαρίστηκε ο νους μου. Νους, να μην μπερδευόμαστε, ψυχή. Ο θαλμός της ψυχής λέγεται νους, αν θέλει. Ήρθε φθόνος, αμέσως θυμός, προσευχή, αμέσως καθαρίστηκε. Εσχρό, το έδιωξα αμέσως. Αν συνεχιστεί αυτός ο τρόπος πολύ χρονικό διάστημα, πλησιάζουμε ο λίγον κατ' ο λίγον, αδελφοί μου, στην απάθεια. Που είπαμε, η απάθεια σημαίνει θεραπεία ψυχής, σημαίνει σωτηρία ψυχής, που ήρθε ο Κύριος να μας αξιώσει όλους. Δι' αυτών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Εις οδόν ειρήνης, η Παναγία να μας σκεπάζει όλους, να μας φωτίζει.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια εκπομπή που το κέντρο της, η αναφορά της, το περιεχόμενό της είναι η Παλαιά Διαθήκη. Και επειδή μας έχει αρέσει αυτή η ενασχόληση με τους ψαλμούς του Δαβίδ, αυτά τα θεόπνευστα κείμενα που ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ έγραψε, τα μοιραζόμαστε μαζί. Θα σας διαβάσω σήμερα και θα σταθούμε σε σημεία του 18ου ψαλμού, που είναι ένας ψαλμός που αφορά, είναι ένας ύμνος στη δημιουργία. Θυμηθείτε και τον 103, αυτόν τον προημιακό ψαλμό. Μοιάζει, ειδικά στην αρχή, είναι σαν ένας άνθρωπος να είναι ψηλά σε ένα βουνό και να βλέπει όλη τη δημιουργία και μέσα από τη δημιουργία να υμνεί το Θεό, να δοξολογεί το Θεό, να ευχαριστεί το Θεό για όλο αυτό το έργο το δημιουργικό του. Όλα έγιναν για τον άνθρωπο, όλα έγιναν για να χαίρεται ο άνθρωπος. Βέβαια ο άνθρωπος δυστυχώς δεν χαίρεται πολλές φορές με τη δημιουργία και καταστρέφει με τρόπο βίαιο πολλές φορές τη δημιουργία. Ένας άνθρωπος ο οποίος καίει ένα ολόκληρο δάσος δεν μπορεί να σέβεται τη δημιουργία και ούτε σίγουρα πιστεύει στο δημιουργό Θεό. Πάμε να δούμε λίγο τον ψαλμό αυτό. Θα διαβάσουμε λίγο ανάποδα. Πρώτα τη μετάφραση, θα δούμε το κείμενο στο πρωτότυπο και θα δούμε και μια ερμηνευτική απόδοση. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μία στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα και η μία στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια, η φωνή τους δεν ακούγεται. Κι όμως, σ' όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά τους. Οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης. Στον ουρανό τον ήλιο εγκατέστησε και αυτός σαν νιόγαμπρος που βγαίνει από τον κοιτώνα του χαίρεται σαν τον αθλητή το δρόμο του που τρέχει. Απ' την άκρη του ουρανού η ανατολή του και η τροχιά του ως την άλλη άκρη του τίποτα από τη θέρμη του δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, ανανεώνει τη ζωή. Η μαρτυρία του αληθινή, σοφό κάνει τον άσοφο. Σωστοί είναι οι δρόμοι του Κυρίου, εφραίνουν την καρδιά, οι εντολές του καθαρές, φωτίζουν τη διάνοια. Ο λόγος του Κυρίου καθαρός, κρατά αιώνια, οι αποφάσεις του αληθινές, οι μόνες δικές. Πιο επιθεμητές από το χρυσάφι,